Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Έθνα Μαράκη. Τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη 2 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. 2 πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. 1/4 πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές του νομού Ρεθύμνης. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112 από χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο Νότιο Ρεθύμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονταν περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. 2 πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αιγαίτρια Δασιτίας με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, οι 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστησαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόληθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωση το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις Φλόγες στο Ρέθυμνο αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα Ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχίσει αναζωπυρώσεις. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον Οδηγό Απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαργίας στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.
δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης και να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Αμετάβλητα διατήρησε για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με 9 ψήφους κατά και 3 ψήφους υπέρ της αύξησης, τα επιτόκια διατηρήθηκαν στο εύρος του 3,5% έως 3,75%. Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα τον αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, έως τις 29 Ιουλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 20 εμπορικά πλοία, κινητοποίησαν 2 και έχουν πραγματοποιήσει νιοψίες σε άλλα 2 στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από Πειραιά 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ερέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη 2 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. 2 πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ερέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. 1/4 πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112 από χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο Νότιο Ρέθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπολεϊκώς από τον Πειραιά 18 ακόμη πυροσβέστες με μία μονάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. 2 πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωση του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις Φλόγες στο Ρέθυμνο αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο και τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα Ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Ποιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει το φαράκι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης και να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει χθες σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον των Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κίεβο για αεροπορική επιδρομή των Ρωσικών δυνάμεων. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι υπήρχε ισχυρή πιθανότητα οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, απίθυνε εκ νέου έκκληση στους συμμάχους για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά όμως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρωτικά στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από τον Πειραιά 18 ακόμη πυροσβέστες με μία μονάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς το μακρύ γυαλό Σιτίας. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαρίωτος του νησιού, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαρακή. Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112, από χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο Νότιο Ρέθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν εκτοπλοϊκώς από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μία μονάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αιγαία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόληθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωση το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες του και τους δύο συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν και στους συναδέλφους, με συγχωρείτε, των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Αγίος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για την φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβαλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαργίας στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μπορφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία από πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει χθες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται Ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν, στα νησιά Κέσμ και Κις και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κίεβο για αεροπορική επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι υπήρχε ισχυρή πιθανότητα οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, απίφθινε εκ νέου έκκληση στους συμμάχους για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε το πρωινό της 5ης, 30 Ιουλίου, προτελευταία μέρα του 7ου μήνα του έτους. Τελειώνει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Εδώ θα είμαστε και αυτό το πρωινό στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο της ημέρας. Δύο ώρες διάρκειας για αυτή την εβδομάδα, 5 έως 7 τα λέμε, έτσι ώστε να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση για την έναρξη του πρωινού. Στο πάντοτε με το ύφος αλλά και στο πλαίσιο των καλοκαιρινών μας έτσι διακοπών για πολλούς από εσάς, εργασίες για εμάς, όπως και να έχει πάντως, να είστε καλά, δυνατή και γεροί. Δύο ώρες εδώ κοντά σας με όλα αυτά τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία απασχολούν εσάς, με τα δικά σας εδώ τηλεφωνήματα και μηνύματα και στις καταγγελίες σας και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πραγματική πραγματικότητα και αυτή την οποία εδώ παρουσιάζουμε και επιμένουμε να παρουσιάζουμε καθημερινά. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, 5η 30 Ιουλίου, είναι ακριβώς 5 και 10 και 15 δευτερόλεπτα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Όπως πάντα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και παρατηρήσεις, ξεκινάμε και θα πάμε όπως είπαμε μέχρι και τις 7. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης αυτή την εβδομάδα, 10 με 12 ο Νίκος Ανδρίτσος, τον οποίο και ακούτε και βλέπετε και το πρωί τώρα στην τηλεόραση, και 12 με 1 ο Δημήτρης Τούμπος, 1 με 2 η Χριστίνα, Χριστίνα Βίδου, και τη βλέπετε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky κάθε απόγευμα, και το μαγκαζίνο κλείνει την πρωινή ζώνη που πάει μέχρι και το μεσημέρι η Κατερίνα Δράκου. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, ένα πρωινό το οποίο μας βρίσκει δυστυχώς με αυτή την τραγωδία που είχαμε με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος. Τρεις άνθρωποι, τρεις άντρες του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι ήταν εκεί στο καθήκον, εκεί στην εργασία τους, εκεί όπου δυστυχώς η στιγμή τους έπαιξε μια τελείως διαφορετική ζαριά και δυστυχώς φύγανε από τη ζωή. Προφανώς τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους τους και βεβαίως στο πυροσβεστικό σώμα. Σώμα το οποίο είναι για πάσα νόσων παντού και ιδίως τώρα το καλοκαίρι δοκιμάζεται και αυτό, δοκιμάζονται οι αντοχές, δοκιμάζεται το σύστημα ολόκληρο και όλα αυτά βεβαίως με τις πυρκαγιές οι οποίες δυστυχώς και με αυτούς τους ανέμους, με αυτές τις καιρικές συνθήκες μόνο να τροφοδοτούνται γνωρίζουν και τίποτε άλλο, και φυσικά όλο αυτό το μικροκλίμα το οποίο δημιουργείται κάθε φορά στην εκάστοτε πυρκαγιά και, και στο εκάστοτε σημείο στο οποίο έχουμε την πυρκαγιά. Οπότε λοιπόν σήμερα είναι και πολύ πολύ μεγάλο ο κίνδυνος, πολύ μεγάλη προσοχή. Οι άνεμοι δεν θα κοπάσουν, ιδίως σήμερα και αύριο. Από το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε την ηρεμία και την πτώση των ανέμων και των μποφόρ. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως να μην ξαναζήσουμε τίποτα από όλα αυτά. Και βεβαίως φυσικά η αυταπάρνηση, αλλά και βεβαίως το καθήκον, αλλά και η επαγγελματοσύνη όλων των ανδρών και των γυναικών του περιοριστικού σώματος είναι στο μεγαλύτερο σημείο εκεί για να σβήσουν. Να σβήσουν τη φωτιά η οποία πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις απειλεί. Απειλεί δάσος, απειλεί σπίτια, απειλεί κατοίκους. Οπότε λοιπόν είναι εκεί και δυστυχώς είχαμε αυτή την κατάληξη εχθές. Τραγωδία με τρεις νεκρούς, πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στην Σιτία. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έγινε, πώς ξεκίνησε εκεί στην Κρήτη, αλλά και βεβαίως με ό,τι νεότερο, με το ότι περιμένουμε και βεβαίως να ξημερώσει, να μπουν τα εναέρια μέσα τα οποία επιτρέπεται να πετάξουν, αυτά τα οποία επιτρέπεται να πετάξουν με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Μετά τις 5.30 ο Γιώργος Κραμετζόγλου με πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα και πώς κύλησε η νύχτα μέχρι και τώρα σε λίγο το ξημέρωμα της 5ης 30ης Ιουλίου στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στα υπόλοιπα βεβαίως τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα και για αυτά τα οποία θα συζητήσουμε είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι ακριβώς επίσης τα θέματα που έχουν να δούμε και θα ακούσουμε ότι ακριβώς έγινε χθες και στο Κυπριακό. Τα ζητήματα τα οποία είχαμε τον κύριο Γκουντέρες στο νησί, τι ακριβώς υπόθηκαν από τις δύο πλευρές, ποιες είναι οι ανησυχίες, τι ακριβώς περιμένουμε. Πώς ακριβώς υπάρχει και τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει από εδώ και στο εξής. Έχουμε τις περιοδίες του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι εχθές, όπου μίλησε για το μεταναστευτικό. Εδώ ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Θάνος Πλεύρης, 9.30 με τον Γιώργο Ψάλτη, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν φυσικά. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε
τα θέματα με τις αντιδράσεις, με όλα όσα είπε ή προσπάθησε να ανατρέψει ή προσπάθησε να πει ή προσπάθησε να ξεκαθαρίσει ο κύριος Κυριαζίδης από πλευράς Νέας Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο. Έχουμε την παρέτηση του κύριου Αυγερινού από, από τη θέση του ως επικεφαλής και ως εκπρόσωπος τύπου στο γραφείο τύπου της κυρίας Καριστιανού. Λέει πολλά, θα ακούσουμε από τη Δέσμη Βλεπάκη, έχει το ρεπορτάζ. Έχουμε τα θέματα με, με τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Αττική, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Και εκεί τι γίνεται, πόσο πολύ καλά και οι συμπολίτες μας και οι συνανθρωποί μας εκεί στη Δυτική Ελλάδα είναι και εκείνοι καθόλου προσεκτικοί με τους φωτεινούς σηματοδότες, με τα σήματα της τροχαίας ή οτιδήποτε άλλο. Θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Και φυσικά από την άλλη τα ζητήματα της οικονομίας. Σήμερα τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για το καλοκαίρι. Θα φύγουν και οι υπουργοί, θα φύγει και ο Πρωθυπουργός. Ένα αλλάξει βεβαίως πάντοτε, έτσι ώστε και εκείνοι να ξεκουραστούν φυσικά και να επιστρέψουν εκεί μετά το 15 Αύγουστο και να ζεστάνουν ξανά και πλήρως τις μηχανές για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πρώτη αναλυτική σας ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, το οποίο έχει ξεκινήσει και ξεκινάει καθημερινά στις 5 αυτή την εβδομάδα, 2 ώρες διάρκεια, πάμε μόλις και τις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλού είναι εδώ και φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά και ό,τι ακριβώς ακούγεται έχει την ταυτότητά του. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέσι Αμπντουλάη, στις μουσικές επιλογές όπου ακούμε έτσι ανάμεσα από τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης εδώ για να απαντήσει σε δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στις πρώτες πρωινές κλήσεις στο 210-48-00-170-174. Παράλληλα θα διαβάσουμε και ό,τι μήνυμα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας από όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, έχετε ένα καλό καλό πρωινό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ειδήσεις με τους κυριότερους τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στην Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στην μεγάλη φωτιά που μένεται από εχθές το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυά Βρύση. Έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, τον κύριο Σύφη Βαβουράκη και δύο πολίτες. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση πήρε μεγάλες ζεστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα, με μήνυματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές στον Αχαλιανό και στις Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112, από εχθές το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο Νότιο Ρέθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, έχει κοινωθεί και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους της και τους επισκέπτες να μεταφέρονται σε κλειστό γυμναστήριο στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονταν περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν εχθές από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν εκτοπλοϊκός και από τον Πειραιά και θα φτάσουν 18 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολόσχερος. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβεστές πέσαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστησαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, εστάληκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους περιοχές Γούδωρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Θερινό Λάκκο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται σε περιοχές του Ρεθύμνου αλλά και της Σιτίας. Την
βαθύτητα τη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει με ανακοίνωση του πρόεδρου Δημοκρατία Κωνσταντίνο Στασούλα. Τα ειλικρινή συμπητήρια στι οικογένειε και του συναδέλφου των δύο πυροσβεστών που έχαζαν τη ζωή του δίνοντα μάχη με τι φλόγε στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που αβεβαίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο και τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από εχθές Τετάρτη το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Αγίου Σίδερου και Πλαγιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε χθες η πυροσβεστική υπηρεσία. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό δηλαδή απορριμματοφόρου. Σε επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.337,50 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο τώρα συνελήφθη ένα 47χρονο, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα. Παρακαλώ, προσοχή σε όλες και σε όλους. Σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 η ώρα το πρωί, 8 η ώρα το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλης, στην Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας έχουμε και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό επίσης θα μείνει και το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι εντάσεως 7-7 μέχρι Μποφόρ με ρηπές έως και 9. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου 3.30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις επόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Μέση Ανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προαναγγείλει ότι οι σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε στη Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης μιλώντας στο Fox News προειδοποίησε ότι αυτή τη φορά θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους. Θα φάνε άγριο ξύλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι Αμερικανικές λοιπόν δυνάμεις έπληξαν την νοτιοδυτική επαρχία Φαρς του Ιράν καθώς και το νησί Κι στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Σύμφωνα με το πρακτορείο, στην επαρχία Φαρς, οι Αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν περιοχή στα περίχωρα της πόλης Καζερούν. Το Τασνίμ ανέφερε επίσης ότι δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κι μετά από πλήγμα με πυράβλους. Ωστόσο, επικαλούμενο τοπικές αρχές, μετέδωσε τη λειτουργία του αεροδρομίου του νησιού και οι υπηρεσίες επιβατικών φέρει παραμένουν ανεπηρέαστες.

0: Τώρα τουλάχιστον με νεότερη ενημέρωση, τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα πάντα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Νωρίτερα, τα ελληνικά μέσα ενημέρωση είχαν μεταδώσει ότι οι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην περιοχή. Η Κεντρική Τώρα Διοίκηση επίσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Αμερικής ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα το αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η δημοσιότητα, έως τις 29 Ιουλίου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 20 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησαν 2 και έχουν πραγματοποιήσει μειοψίες σε άλλα 2 στο πλαίσιο πάντα της επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού. Την σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και τον Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες μετά και τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερίς, ο κ. Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίηση του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χρυστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Αντίδραση είχαμε και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου χαιρετίζεται με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες εχθές στο Αγαθονήσι. Σε 11 σήμερα το πρωί συνεδριάζεται το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι και το τελευταίο του καλοκαιριού. Υπάρχουν πολλά θέματα στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού, ξεχωρίζοντας επίσης την ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Παπαθανάση, για την πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και την εισήγηση του κ. Σταύρου Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για το νερό και βεβαίως την πρόταση για την σύσταση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Λίγη αύριο Παρασκευή, 31 του μηνός, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 25-26. Παρατήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πολυμελιωδικών για την ποινική μεταχείριση των 41χρονου συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά και τη δολοφονία που προέκυψε, με τη διαφωνία με συγχωρείτε που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η αντικατάσταση με μια απλή υπεύθυνη δήλωση των 25 πιο συνηθισμένων δικαιολογητικών που ζητούσε το δημόσιο απλοποιεί περισσότερες από 1.000 διαδικασίες του και εξοικονομεί ετησίως 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των διαδικασιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μήτος. Οι 622 διαδικασίες αφορούν πολίτες και 385 επιχειρήσεις. Απλοποιείται δηλαδή το 40% των διαδικασιών του Μητρώου. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα, ενώ επίσης να διενεργηθεί έλεγχος δυτικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕ, ενώ ο Δήμος Αθηνών θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Αμετάβλητα διατήρησε για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ της Αμερικής. Με 9 ψήφους κατά και 3 ψήφους υπέρ της αύξησης, τα επιτόκια διατηρήθηκαν στο εύρος του 3,5 έως 3,75. Έρεται η εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης και ανάδειξης της αρχαίας αγοράς των Αθηνών, αποδίδοντας στους επισκέπτες έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, πλήρως αναβαθμισμένο, ασφαλή και προσβάσιμο. Η επίσημη τελετή έγινε χθες με την παρουσία της Υπουργού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη, η οποία δήλωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε και παραδίδει ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του χώρου. Αποκαθιστά την νοηματική ενότητα του ιστορικού τοπίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άρχους με την ανατροπή στην έδρα της Λεχ Πόζναν έκανε δώρο στην ΑΕΚ μια θέση στους χειρούς των play-off του Champions League εν όψη και της κλήρωσης της 3ης Αυγούστου. Συγκεκριμένα λοιπόν, η ομάδα της Δανίας ανέτρεψε την εντός έδρας ΙΤΑ 3-0 από την πολωνική Λεχ Πόζναν, επικρατώντας 4-1 και με σκορ 4-3 στα πέναλτι, πήρε την πρόκριση στο τρίτο γύρο. Η ένωση μετά λοιπόν και την πρόκριση των Δανών βρέθηκε από τον γκρουπ των ανίσχυρων σε εκείνο των ισχυρών και απέναντι θα βρει θεωρητικά έναν πιο βατό αντίπαλο. Ο Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει σε 9.30 το βράδυ στη ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγερ. Και τέλος, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός την Παρί στο Telecom Center στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. Πρώτη μάχη αιωνίων στις 11 Δεκεμβρίου στο ΑΚΑ και δεύτερος ελληνικός εμφύλιο στο 12 Φεβρουαρίου, πιθανότητα στο ανανεωμένο ΣΕΦ. Και 28 και 50 δευτερόλεπτα και σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά. Είναι των Αγίων Σίλας Ηλιανού Επενετού, Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Χρόνια πολλά λοιπόν, είστε καλά, χρόνια πολλά και σας που για τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ηλίου λοιπόν σήμερα θα συμβεί, 6:26 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20:36 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Από το 1797 έχουμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Το 1920 σημειώνει τη δολοφονική κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι. Το 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Πάμε στο 1982, όπου ο Υπουργός Πολιτισμού τότε Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των κλειπτών του Παρθενώνα στην χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO που γίνεται στο Μεξικό. 1944 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 στο 12 ναυτικά μίλια. Το 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην χώρα μας το 2010 ανέρχονται σε 768.009. 1863 γεννιέται ο Henry Ford, Αμερικανός μηχανικός, βεβαίως και ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Το 1898 φεύγει από τη ζωή ο Otto von Bismarck, γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διατέλεσε καγκελάριος επί 24 χρόνια. Το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Bergman, ο Σουηδός σκηνοθέτης, ενώ το 2007 φεύγει από τη ζωή επίσης ίδια χρονιά, ίδιο έτος, ο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Αυτά μέχρι και αυτή τη στιγμή. Θα ακολουθήσουμε και θα ακολουθήσει η Αθηνά Μαράκη με τους σκηνοθέτους και εμείς μετά, βεβαίως όπως πάντα, με έναρξη από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100.3. Καλό πρωινό, 5:30 και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
2: Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος για να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μια γαλήνη και μια ηρεμία στα αυτιά μας, νομίζω ότι έρχεται με αυτήν την μουσική, με την κλασική μουσική, την επιλογή της Κωνσταντίνας, με όλα αυτά τα οποία έχουμε δυστυχώς, με τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες, εν ώρα καθήκοντος, άνθρωποι, άντρες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, εκεί καθημερινά, ιδίως και το καλοκαίρι, αλλά και γενικότερα για πάσα νόσων, όπως λέμε πάντοτε, είναι εκεί για ό,τι χρειάζεται ο πολίτης, για ό,τι χρειάζεται το κράτος, για ό,τι χρειάζεται η πολιτεία. Πέτρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Δημήτρη Παπουτσή από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία, να σε καλά, καλή δύναμη. Θλίψη και οδύνη βεβαίως για την απώλεια. Καλημέρα, Αλεχάνδρο, να σε καλά, καλή δύναμη, καλή εργασία. Στο Γιώργο Χαραμιτζόγλου θα πάμε να μας δώσει όλο το κλίμα και βεβαίως όλη την πληροφόρηση για το ακριβώς συμβαίνει αυτήν την ώρα. Σύμφωνα με την Αθηνά Μαράκη, όπου πριν από λίγο μίλησε με την πυροσβεστική υπηρεσία, σε μία ώρα περίπου θα έχουμε ανακοινώσεις, εννοώντας δηλαδή ό,τι νεότερο υπάρχει, με κυριότερο ζήτημα και θέμα να προβληματίζει και να είναι οι άντρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος στο Ρέθυμνο και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με τις καιρικές συνθήκες. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, καλό ημέρα σε όλους. Είναι τα τρία μεγάλα μέτωπα, δηλαδή Πλωμάρι, Ρέθυμνο.
0: Ρέθυμνο, Πλωμάρι και Πάρος.
1: Και όχι, και η Αγία Τριάδα.
0: Και η Αγία Τριάδα, σωστά.
1: Και η Αγία Τριάδα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι τα τρία βασικά. Πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι η Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, ένα μέτωπο με 20 χιλιόμετρα. Έχει ήδη καλύψει Σαχτούρια, Κρυόπετρα, τα χωριά Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Ορνέ και την Αγία Γαλήνη. Δηλαδή φανταστείτε, η φωτιά έφτασε από ένα κεντρικό προς το βόρειο τμήμα του νησιού, στο Ρέθυμνο, και έφτασε νότια στην Αγία Γαλήνη. Άρα λοιπόν εκεί τώρα επιχειρούν τουλάχιστον 190 πυροσβέστες και επίσης τα μηχανήματα έργου που έχουν φτάσει και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ετοιμάζονται και επίσης στελέχη του πυροσβεστικού σώματος από τον Πειραιά να ενισχύσουν τις δυνάμεις στο Ρέθυμνο. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα μηχανήματα έργου έκαναν αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή άνοιξαν διαδρόμους ρίχνοντας πολύ χώμα σε διάφορα σημεία γύρω από την Αγία Γαλήνη, γιατί δόθηκε εντολή 112 σε πάρα πολλούς τουρίστες, σε όποιον έμενε εκεί στην Αγία Γαλήνη, να μετακινηθεί. Ετοιμάστηκε και το κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες, εκεί στο Τυμπάκι, για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών, τουριστών, μονίμων κατοίκων, εργαζομένων, μεγάλος αριθμός εκεί στην Αγία Γαλήνη, που έπρεπε να φιλοξενηθεί και να μετακινηθεί με σωστό τρόπο και με τη βοήθεια βέβαια της περιφέρειας Κρήτης. Είναι λοιπόν αυτή η δύσκολη πυρκαγιά, γίνονται προσπάθειες για να μπορέσει να περιοριστεί τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και με το πρώτο φως της ημέρας να σηκωθούν και τα εναέρια. Και πρέπει πολύ γρήγορα να την περιορίσουν, διότι οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη δεν είναι και οι καλύτερες από τη μετεωρολογική υπηρεσία. Ενισχύονται οι άνεμοι και θα έχουμε σοβαρά ζητήματα και με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι το Πλωμάρι, που αν και προς το απόγευμα είχαν καταφέρει οι επίγειες δυνάμεις μαζί με τα ενέργεια κάπως να την περιορίσουν. Δυστυχώς όμως οι πολύ ισχυροί άνεμοι έδωσαν μεγάλη όθηση στην πυρκαγιά και έτσι λοιπόν δόθηκε εντολή οι κάτοικοι στο Πλωμάρι Λέσβου να μετακινηθούν στους Αγίους Ισίδωρους. Είναι μια περιοχή πολύ κοντά εκεί, όμως τα έβρισαν καταφύγιο για να μπορέσουν να σωθούν από την πυρκαγιά. Και εκεί λοιπόν στο Πλωμάρι είναι όλη αυτή η πλαγιά της μεγάλης πόλης της Λέσβου για να μπορέσουν να την περιορίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Αντίστοιχα και εκεί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με μηχανήματα έργου, σκαπτικά και με τη βοήθεια ιδιωτών προσπαθούν να δημιουργήσουν αντίστοιχες αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν να την περιορίσουν τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης η Αγία Τριάδα στο Λασίδι έχουμε και εκεί απομάκρυνση, δηλαδή οι κάτοικοι από Γούδουρα, Ασπρόλιθο έπρεπε να μετακινηθούν και πρέπει να μετακινηθούν προς Μακρύ Γυαλό για να μπορέσουν να σωθούν, τουλάχιστον να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Και εκεί μεγάλος αριθμός επίγειων δυνάμεων από την πυροσβεστική υπηρεσία για να μπορέσει να περιορίσει αυτή την πυρκαγιά. αντίστοιχες γίνονται πράξεις για αντιπυρικές ζώνες εκεί στο Λασίθι, ούτως ώστε τώρα τη νύχτα να περιοριστούν οι φλόγες και εκεί λοιπόν με τη βοήθεια ελικοπτέρων και πυροσβεστικών αεροσκαφών να μπορέσει αυτή η φωτιά να οριοθετηθεί και να τεθεί υπό έλεγχο. Οι υπόλοιπες, μάλιστα είχαμε τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και εδώ στο Μαρκόπουλο στην Αττική, αυτή την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωση, ένα εργοστάσιο που έχει απ' όλα μέσα, δηλαδή φανταστείτε, έχει μέσα παλιά αυτοκίνητα που γινόταν ανακύκλωση, είχε λάστιχα, είχε πλαστικά, είχε τα πάντα, πήρε φωτιά, άρπαξε φωτιά λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας εκεί στο πάτημα Μαρκοπούλου. Ευτυχώς όμως κατάφεραν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τη βοήθεια των σκαπτικών μηχανημάτων, οι Δήμοι Μαρκοπούλου, Κροπίας και Σπάτων Αρτέμιδας κατάφεραν εκεί μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία να την σβήσουν και να την οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η εικόνα. Γίνονται λοιπόν οι προσπάθειες ώστε με τα μηχανήματα έργου στα τρία μεγάλα μέτωπα, δηλαδή Πλωμάρι, Αγία Τριάδα Λασίδη και Ακρία Βρύση στο Ρέθυμνο, με τα μηχανήματα έργου να γίνουν αυτές οι αντιπυρικές ζώνες και με μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο με οχήματα όσο και με προσωπικό, για να μπορέσουν αυτές οι πυρκαγιές τώρα που θα ξημερώσει να σηκωθούν και τα αέρια και να μπορέσουν να περιοριστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερο.
0: Γιώργο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Οτιδήποτε και αν χρειαστεί, είσαι πάντοτε εδώ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε τώρα στον Χάρη Λεοντάκη. Χθες, ζωντανή σύνδεση στο κεντρικό δελτίο. Θυμίζω, δυστυχώς, έχουμε τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες σε όλο καθήκοντο, σε Ρέθυμνο αλλά και Γήθιο. Δύο πυροσβέστες, 25 και 28 ετών, έχασαν τη ζωή του στην μεγάλη αυτή φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδοτική έκταση στο Ρέθυμνο. Ο Χάρης Λεοντάκης χθες, ζωντανή σύνδεση από το σημείο εκεί, από την Αγία Γαλήνη, η οποία την έχουν εκενώσει πλέον, με την Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από τον δρόμο που οδηγεί προς τις Μέλαμπες, στο νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι στην Κρία Βρύση. Η Κρία Βρύση βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα από το σημείο που είμαστε τώρα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και οι ρηπές ανέμων που φτάνουν και ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα καθιστούν απαγορευτική την πτήση των εναέριων μέσων. Ούτε ελικόπτερα ούτε αεροπλάνα έχουν επιχειρήσει, καθώς δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, δεν το επιτρέπει ο άνεμος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες 156 πυροσβέστες, 33 οχήματα, 8 πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα των Δήμων, ιδιώτες, εθελοντικές ομάδες. Δυστυχώς, γύρω στις 4 η ώρα το απόγευμα έγινε γνωστό ότι δύο πυροσβέστες από εδώ, από την ευρύτερη περιοχή, από το Δήμο Αμαρίου, βρέθηκαν απανθρακωμένοι κοντά στο χωριό Μέλαμπες, 3 χιλιόμετρα από το χωριό Μέλαμπες,

το αυτοκίνητο στο οποίο, το πυροσβεστικό όχημα το οποίο επέβαιναν, είχε μπει σε ένα σημείο και επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά. Προφανώς τους κύκλωσε η φωτιά λόγω

0: φουντώνει και δημιουργεί μεγάλες εστίες, μεταφέρεται πάρα πολύ γρήγορα. Έχει δοθεί 112 για την εκένωση του Κεραμέ, του Ορνέ, της Κρύας Βρύσης, της Μέλαμπες, τα Σαχτούρια. Πριν από λίγο δόθηκε και για την Αγία Γαλήνη. Είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, είναι ένα μικρό λιμάνι, ένα τουριστικό σημείο στην Νότια Κρήτη, και όμως αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η εκένωση, γιατί δεξιά από εδώ που είμαι η φωτιά καίει από κάτω προς την παραλία. Από τον Άγιο Παύλο, όπου είναι ένα μικρό χωριό, τουριστικό χωριό νότια 5 χιλιόμετρα από εδώ, έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις με βάρκες, με καΐκια, 29 άτομα, καθώς η φωτιά έχει μπει μέσα στον Άγιο Παύλο, και έγινε ο απεγκλωβισμός τους. Δεν επέτρεπαν οι πυροσβεστικές και οι αστυνομικές δυνάμεις τον κόσμο που υπήρχε εκεί πέρα να κινηθεί με τα αυτοκίνητά του, γιατί ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Όλος ο επαρχιακός δρόμος προς τον Άγιο Παύλο ήταν μέσα στις φλόγες. Δεν επέτρεπαν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι δυνάμεις της αστυνομίας τον κόσμο να φύγει με τα αυτοκίνητά του. Έτσι η εκένωση έγινε διαθαλάσσεις με βάρκες και με σκάφη, τα οποία τους έφεραν στην Αγία Γαλήνη. Αυτή την ώρα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Αγία Γαλήνη, προκειμένου να προσπαθήσουν να προφυλάξουν τον οικισμό, το χωριό της Αγίας Γαλήνης. Έχει ξεκινήσει η εκένωση, μιλάμε για εκατοντάδες τουρίστες που μένουν στα ξενοδοχεία της περιοχής, ενώ εκενώνεται και το χωριό Ορνέ. Πριν από λίγο βόρεια από εδώ είδαμε να περνάει από έναν επαρχιακό δρόμο ένα περιπολικό που πηγαίνει προς το Ορνέ, προκειμένου να ξεκινήσει και εκεί η εκένωση του χωριού. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί οι άνεμοι, ξαναλέω, δεν έχουν επιτρέψει τα εναέρια μέσα να
1: επιχειρήσουν,
0: όπως μας έλεγαν οι κάτοικοι του χωριού. Κάθε 2 χρόνια τουλάχιστον έχουμε μια τέτοια φωτιά στην περιοχή. Δυστυχώς συνεχώς έχουμε τέτοιες φωτιές στην ευρύτερη εδώ περιοχή και σβήνει μόνο όταν φτάσει στη θάλασσα.
1: Δυστυχώς παρακολουθώ, τόση ώρα που μιλάς σε παρακολουθώ και βλέπω πίσω έτσι αυτό το απόκοσμο τοπίο έτσι όπως δημιουργείται, και όσο περνούν οι ώρες βλέπουμε τον καπνό.
0: Ήμασταν εκεί που φαίνεται η πρώτη φλόγα. Εκεί που φαίνεται η φλόγα
1: ήμασταν
0: πριν το δελτίο. Ήμασταν ένα λεπτό πριν ξεκινήσει το δελτίο, στο σημείο που βλέπετε τη φλόγα τώρα που σας δείχνει ο οπερατέρ μας ο Γιώργος
1: Αντιβιανάκης,
0: τη φλόγα να καίει αυτή τη στιγμή.
1: Και αυτό είναι
0: ενδεικτικό. Σε αυτό το σημείο ήμασταν, γιατί υπάρχει από κάτω μια πλαγιά που ήταν με ιόφυτα, και μάλιστα εκεί κάναμε και δηλώσεις από ένα κάτοικο του χωριού εδώ, που μας έλεγε ότι έβλεπε απέναντι τα ελαιόδεντρά του να καίγονται. Και ήμασταν εκεί για αρκετή ώρα. Είχαμε αποφασίσει να βγάλουμε από εκεί το ζωντανό, όμως βλέπετε τι έγινε. Πλησιάζει η φωτιά.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Συνεχώς
1: πολύ γρήγορα.
0: Κινείται ανατολικά. Ναι, από τις 2 η ώρα το μεσημέρι γίνεται αυτό. Υπάρχουν ρηπές ανέμων που δεν μπορείς κυριολεκτικά να σταθείς.
2: Αυτό, οι ρηπές των ανέμων είναι το στοιχείο το οποίο, όπως λέει και χθες εδώ ο μετεωρολόγος μας, ο κ. Γιαννόπουλος, ήταν ένα βράδυ το οποίο δεν θα έπεφταν. Δεν θα είχαμε την ηρεμία των ανέμων όπως συμβαίνει τα βράδια, να κοπάζουν και όλα αυτά. Ήταν ένα βράδυ το οποίο δυστυχώς είχαμε πολλούς ανέμους και έντονους. Ο Μιχάλης Θεζάρης τώρα έχει ετοιμάσει το χρονικό και βεβαίως της τραγωδίας εκεί στο Ρέθυμνο, που είχαμε την απώλεια της ζωής 2 πυροσβεστών.
3: Εκλωβόμαστε σιγά σιγά. Θα καούμε σαν τα ποντίτσια.
4: Νεκροί στο καθήκον έπεσαν 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο κατά την διάρκεια πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Οι 2 πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τις πύρινες γλώσσες και απανθρακώθηκαν ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν έξω από αυτό το όχημα από συναδέλφους τους.
5: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.
3: Από την Καμάρα και βγαίνει την Ρακάτσι.
4: Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων που έφταναν έως και τα 7 μποφόρ, πήρε ανεξέλεκτες διαστάσεις. Στις 14:46 εκδόθηκε το μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι της Κρύας Βρύσης να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στις 15:39 εκδόθηκε νέο μήνυμα που καλούσε τους κατοίκους περιοχής να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αγίας Γαλήνης. Στις 17:44 ένα τρίτο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να εκενώσουν τα χωριά

0: ακτούρια και μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη. Ακολούθησε ένα τέταρτο που ενημέρωνε τους κατοίκους από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και του Αγίου Γεωργίου πως θα έπρεπε να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη. Ενώ ένα πέμπτο μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους από την Τριόπετρα να μετακινηθούν προς Κεραμέ. Οι διάσπαρτες εστίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε ένα εφιαλτικό κοκτέιλ με τους 156 πυροσβέστες να επιχειρούν σε δύσβατο ορεινό όγκο αντιμετωπίζοντας εστίες φωτιάς. Αργά το απόγευμα, λόγω των έντονων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, τα τέσσερα ελικόπτερα και τα τέσσερα αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν ρήψεις νερού από αέρος σταμάτησαν να επιχειρούν, καθώς υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για τα πληρώματά τους. Την οδύνη τους για την απώλεια των δύο πυροσβεστών εξέφρασαν τα κόμματα του Κοινοβουλίου, ενώ ο Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή του στην τελετή απόδοση του Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Αρχαίας Αγοράς.
1: Έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων.
2: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην κρύα Βρύση Ρέθυμνου.
0: Την ίδια στιγμή, οι πυροσβέστες στην Κρήτη καλούνται να αντιμετωπίσουν και μια δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στην Αγία Τριάδα της Σιτίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο.
3: Τώρα επίσης ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του ενώ καθηκόντως κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάρρευσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται σε περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας, ενώ για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Σορνέα και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα και 7 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τώρα, μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο, ακούγαμε και τον Γιώργο νωρίτερα, το μέτωπο της πυρκαγιάς που κατακαίει από το μεσημέρι χθες αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Αυτή την ώρα το μέτωπο της πυρκαγιάς στις περιοχές είναι Άγιος Σίδερος και Πλαγιά στα ανατολικά και φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο πλωμάρι να κατευθύνουν προς παραλία Πλωμαρίου και προς Άγιο Ισίδωρο. Πάμε στην Πάρο, διότι εκεί έχουμε συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές γενικότερα. Εύβοια, Ηράκλειο, Ρακωνία και Πάρο, προχώρηση περιοριστική. Συγκεκριμένα τώρα για την Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και εν πάλι του Δήμου, που είναι και οδηγός απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της περιοριστικής, μέσα στον περιφραγμένο χώρο του που βρίσκεται ο Χιτά, σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων, φέρεται να έχει δημιουργηθεί και μια ανεξέλεγκτη κομματερή. Περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
4: Σε αυτό το σημείο, μέσα σε απορρίμματα, εμφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης η πρώτη εστία φωτιά στην Πάρο. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε χαμηλή βλάστηση, πήραν διαστάσεις και έφτασαν μια ανάσα από οικισμούς.
5: Βρισκόμαστε στο Χιτά της Πάρου, εδώ από όπου και ξεκίνησε η φωτιά στο νησί. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο και διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
6: Από εδώ ξεκίνησε. Και καήκαν από μέσα αυτά τα δικά μου, είχα ζώα εγώ πιο πέρα. Και τώρα ψάχνω να βρω τα ζώα. Δεν ξέρω αν έχουν καεί, αν είναι ζωντανά, δεν ξέρω.
4: Οι φλόγες κινήθηκαν νότια από τον χώρο υγειονομικής σταφής και έφτασαν κοντά στον οικισμό Αγκεριά.
7: Πολλοί λένε ότι ήταν από ένα γυαλί το οποίο λόγω του ήλιου και της ακτινοβολίας σε εκείνο το σημείο πήρε φωτιά. Λένε ότι ήταν σε ένα κομμάτι που ήταν θρηματισμένα κλαδιά.
4: Βίντεο αποτυπώνουν το πύρινο μέτωπο να μένεται ανεξέλεγκτο τη νύχτα σε χαράδρες απειλώντας οικισμούς. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να προσεγγίσουν τη φωτιά που καίει σε δύσβατα σημεία.
8: Τα εναέρια μέσα το είχαν φέρει σε εκεί που πρέπει. Όμως η μορφολογία του εδάφους ήταν τέτοια που έχει πάρα πολλά φαράγγια, όπως τα λέμε. Και το σημείο εκείνο όσο να είναι δεν μπορεί να το πιάσει το ελικόπτερο ή το αεροπλάνο. Φύσαγε και ο αέρας που λέμε και έγινε ανεξέλεγκτο.
4: Με το πρώτο φως της ημέρας αναλαμβάνουν δράση τα εναέρια μέσα και αμέσως περιορίζουν το μέτωπο. Η εικόνα στα σημεία που πέρασε η φωτιά είναι αποκαρδιωτική. Μεγάλες εκτάσεις χαμηλής βλάστησης έγιναν στάχτη, οι φλόγες ακούμπησαν εξοχικές κατοικίες, ενώ αποθήκες και οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.
5: Στην Τρυπητή η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Κτηνοτροφικές μονάδες όμως τυλίχθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς.
4: Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν περισσότεροι από 80 πυροσβέστες με ενισχύσεις από τα γύρω νησιά αλλά και από την Αττική.
5: Πυροσβέστες της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις τελευταίες εστίες φωτιά στην Πάρο.
4: Προσομοίωση του κόμβου πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα αποτυπώνει την εκτιμόμενη πορεία διασποράς του νέφους καπνού που μεταφέρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους από την Πάρο, επηρεάζοντας τις υπόλοιπες Κυκλάδες αλλά και περιοχές της Βόρειας Κρήτης.
3: Τώρα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τις 8 το πρωί και τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, ενώ κλειστό θα παραμείνει και το φαράγγι της Αμαριάς, λόγω βεβαίως των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν από 7 έως και 9 μποφόρ. Τώρα, μάχη με τις φλόγες δίνουν και οι πυροσβέστες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη γειτονική μας Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Ατάλειας με το παραθαλάσσιο θέατρο Φετιγιέ στα νότια έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω του πυκνού καπνού. Μια άλλη εστία ξεκίνησε χθες το απόγευμα σε δασόδη περιοχή στο Μπαλικεσίρ, στη δυτική Τουρκία, πάνω στο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια. Φωνήξαμε το παράθυρο μας στον κόσμο. Πάμε να δούμε και τι ακριβώς γίνεται με τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε σε Ισπανία και Γαλλία. Έρεται τώρα ευτυχώς η εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι άλλοι 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, πέρα των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από εχθές. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.500 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης, ενώ οι κάτοικοι που επιστρέφουν ήδη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι προειδοποίηση. Ωστόσο, εξηγώντας ότι η επιστροφή θα είναι δύσκολη λόγω του μεγάλου αριθμού κατοικιών που καταστράφησαν από την πυρκαγιά, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Βάνα Κοτρολό.
9: Η μάχη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Έτσι περιγράφουν οι πυροσβέστες τον αγώνα που δίνουν στην νοτιοδυτική Γαλλία για να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο της Ζιρόντ, 4 φορές μεγαλύτερο από την έκταση του Παρισιού. Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ώρες. Η ζέστη σε συνδυασμό με τους ανέμους απειλούν να προκαλέσουν αναζωοπυρώσεις. Τους πυροσβέστες συνδράμουν και απλοί πολίτες. Με κουβάδες γεμάτους νερό καταβρέχουν το έδαφος για να σβήσουν τα κάρβουνα που σιγοκαίνε.
3: Είναι δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο, επειδή δεν έχουμε πολλά διαθέσιμα μέσα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με όποιον τρόπο μπορούμε με τα λίγα που έχουμε. Δεν θέλουμε να καεί το χωριό μας.
9: Η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Ζιρόντ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Αντιμέτωποι με την απόλυτη καταστροφή βρίσκονται κάτοικοι από την περιοχή της Μαδρίτης που επιστρέφουν στα σπίτια που εγκατέλειψαν λόγω των πυρκαγιών.
3: Φοβάμαι, μου έρχεται να κλάψω, δεν το περίμενα αυτό.
9: Κρίσιμες θα είναι οι επόμενες 12 ώρες, σύμφωνα με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο τα 10 ενεργά πύρινα μέτωπα.
3: Τώρα οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της πυρκαγιάς και να ρίξουμε νερό στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή αναζωοπύρωση.
9: Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και στη γειτονική Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται στην νοτιοδυτική Τουρκία. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από αέρος και ξηράς στην περιοχή Σεϊντικεμέρ της Μούγλας. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε γεωργική περιοχή, προτού εξαπλωθεί στο δάσος λόγω των ισχυρών ανέμων.
3: Ελπίζω να κρατήσουμε τους κήπους μας και να τελειώσουμε εδώ, να μην έχουμε τίποτε άλλο. Και ακούμε την Λίν Άντερσον, η οποία γεννήθηκε σήμερα το 1947. Μια από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες, μια γυναίκα η οποία Έγινε γνωστή στην Αμερική, στην country μουσική, και με μεγάλες επιτυχίες δεκαετίες του 70 και του 80. Τραγούδι, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαρακή. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τα πύρινα μέτωπα στο Νότιο Ρέθυμνο, στη Σιτία και στο Πλωμάρι. Δύο πυροσβέστες, 25 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, οι δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάπματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στο Ρέθυμνο, η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112 από χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο Νότιο Ρέθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πυροσβεστικών και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο μέτωπο της Σιτίας Λασιθίου, λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα Ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή διαετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Λακωνία, Ηράκλειο και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για την φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπη, διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανακίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αφορά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. 2 ώρες περίπου μετά την έναρξη των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Στόχος των επιθέσεων, όπως αναφέρεται, ήταν η περαιτέρω μείωση των απειλών που θέτουν το Ιράν και οι αντιπρόσωποι του στις Αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυτιλία και τις γειτονικές χώρες του κόλπου. Στους 17 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, 2 μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, πρωινό Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026 στον ΣΚΑΙ 100,3 πάνω συντονισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. 6 και 9 πρώτα λεπτά εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3, σε δεύτερη ώρα της παρουσίας μας στον αέρα του ΣΚΑΙ. Να έχετε μια καλή ημέρα, καλή εργασία, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση σε άλλους, καλά ταξίδια σε άλλους. Σήμερα με πολύ πολύ έντονους ανέμους, προσοχή λοιπόν, βεβαίως τα μάτια μας 14-24 όσα θέλετε, αν κάτι αμέσως δούμε ενημερώνουμε, δεν κάνουμε καμία άλλη εργασία πουθενά, δεν χρειάζεται, ας καθίσουμε μέσα, αυτούς τους ανήσυχους εν πάση περιπτώσει και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν βάζουν τον ποπό τους κάτω, ας τους κρατήσουμε μέσα στο σπίτι, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, ας πάνε για έναν καφέ, ας κάνουν κάτι άλλο. Άρα ρίξω και έναν ύπνο παραπάνω, ρε παιδάκι μου, τώρα από το να βγουν, αρχίσουν να κάνουν καμιά εργασία έξω ή τους ήρθε σήμερα να κάνουν κάτι άλλο το οποίο είναι ένα και επικίνδυνο. Ας τους πούμε, ρε παιδιά, αφήστε το, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, δεν χρειάζεται προς Θεού, δεν χρειάζεται να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας βεβαίως, αλλά και βεβαίως να ταλαιπωρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για κάθε τι είναι δίπλα μας και είναι κοντά μας και τους οφείλουμε έναν τεράστιο σεβασμό. Και λέω για τους ανθρώπους, τα στελέχη, άντρες και γυναίκες του περιοριστικού σώματος και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν, σπίτια, ηρεμία, δεν χρειάζεται να περάσουν αυτές οι ημέρες με τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Προσοχή λοιπόν, τα μάτια μας 14-24. Εδώ είμαστε εμείς, έως και τις 7 θα πάμε με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια τα δικά σας, παρατηρήσεις σας, οι επισημάνσεις σας, όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη, τις καλημέρες σας, τις δικές σας έτσι απόψεις. Ακουγόμεθα διότι εδώ είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης και ευθύνεται για το καλύτερο το ήχο που μας δίνει και σας δίνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη, μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και η δεύτερη της εκπομπής. Ξεκινάμε κάτι το οποίο προφανώς θα θέλαμε. Προφανώς θα θέλαμε να μην έχει καεί τίποτα και να μην υπάρχει τίποτα έτσι να μαυρώνει και να μαυρίζει τις ψυχές μας και να τρέχουμε έτσι στους λόφους ανέμελοι και οτιδήποτε άλλο. Και ιδίως φανταστείτε εκεί και στην Σκωτία, είχαμε τις φωτιές εκεί, Παναγιώτη, την αρχές της εβδομάδας. Τα πάντα δυστυχώς δεν αφήνει. Σας σήμερα λοιπόν, η κυρία που θα ακούσουμε, η Kate Bush, γεννήθηκε το 1958.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε να αλλάξουμε θέμα και τη σύγκληση της άτυπης ευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, δηλαδή Έλληνο-Κύπρι, Τουρκο-Κύπρι, Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, συν ένα ΟΗΕ, με τις εγκύτερες λοιπόν δυνάμεις και βεβαίως μετά τις επαφές που είχε ο κύριος Γκουντέρες με τον Κύπριο Πρόεδρο αλλά και τον Τουρκο-Κύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις έφερε ο Κύπριος Πρόεδρος. Αντίδραση είχαμε και από την Τουρκία. Ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Τη σύγκληση νέας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκοσία, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Έχω την συνένεση και των δύο πλευρών και των εγκύτριων δυνάμεων για να προχωρήσουμε σε μια συνάντηση 5-1 αλλά και με επαρκή προετοιμασία. Προετοιμασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προετοιμασία για τη μεθοδολογία και προετοιμασία επί της ουσίας, επειδή δεν θέλω να έχω περισσότερες συναντήσεις 5-1 χωρίς αποτέλεσμα, κ. Γκουντέρες.
1: Την ανακοίνωση του Αντώνιο Γκουτέρες χαιρετίζει η Αθήνα, επισημένοντας πως σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η επανένωση της Μεγαλονήσου.
2: Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης την τριμερή συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες, υπογραμμίζοντας ότι συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
3: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται. Από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας τόνι.

0: σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κρανς Μοντανά.
1: Απουσία κοινού εδάφους για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων διαπιστώνει η Άγκυρα, επιρρύπτοντας την ευθύνη στην Κυπριακή Δημοκρατία.
2: Η προοπτική λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός εάν αλλάξει η αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και σταματήσουν οι ενέργειες της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την περιφερειακή ασφάλεια.
3: We want a solution.
4: Θέλουμε λύση και για να την πετύχουμε αυτή τη φορά πιστεύουμε ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει και δεν είμαστε οι μόνοι που το πιστεύουν αυτό. Με το Κρανς Μοντανά, ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Λέμε συνεχώς ότι αν δεν προετοιμαστούμε σωστά και δεν προετοιμάσουμε σωστά τον δρόμο προς τη λύση, δεν θα φτάσουμε ποτέ στον προορισμό μας, ο κ. Σερφιουρμάν.
3: We always said that if we do not pave the way correctly on the, of the road to solution, we cannot reach that destination.
1: Η ανάγκη δίκαιης λύσης δεν αποτελεί απλώς ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ζήτημα δικαίωσης και δικαιοσύνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
4: Η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, βρέθηκε στο νησί της Κύπρου για τη συνάντηση αυτή του κύριου Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες. Μας μεταφέρει και μετέφερε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδου όλο το κλίμα. Να την ακούσουμε.
5: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν, Χριστίνα, σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο συνομίλησα με τον Κυπριακό λαό και του ζήτησαν την επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα, είπε ότι θέλει ο Κυπριακός λαός να δει τους ηγέτες του να κάνουν συμβιβασμούς και να διανύσουν το τελευταίο βήμα για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Από τη Λευκοσία, τώρα, πώς μετέφρασαν τις δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες? Σύμφωνα με πηγές, έμειναν στο γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους, τόνισε ότι η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Γι' αυτό, αν θέλει, εκφράζει και την ικανοποίηση από την πλευρά της Λευκοσίας. Επίσης, αναφέρθηκε στις εγκύτριες δυνάμεις, με τη Λευκοσία να μεταφράζει πώς αναφέρεται στην Τουρκία, λέγοντας ότι πρέπει να προσπαθήσουν έτσι ώστε να έχουν αποτελέσματα και να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Είναι και ο στόχος του, καθώς υπενθυμίζουμε ότι λύγει η θητεία του το τέλος του έτους. Οπότε θέλει να έχει αυτά αποτελέσματα, να έχουν οριμάσει οι συνθήκες, να έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες. Ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Ο Τουφάν Ερχιουμάν από την πλευρά του έκανε λόγο για οδικό χάρτη σε σχέση με την διαδικασία. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι την Παρασκευή ο κύριος Φίτο, ο οποίος είναι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, θα έχει συνάντηση και με τους δύο ηγέτες. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το Κυπριακό, καθώς είναι ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
4: Η Χριστίνα Βίδου εχθές συνομίλησε και είχε καλεσμένο στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky τον αναλυτή και συνεργάτη του Sky και της Καθημερινής, τον Κωνσταντίνο Φίλη. Εκεί θα ακούσουμε και μεταξύ και των δύο και την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Τουρκία για τις αντιδράσεις και βεβαίως και το τι λέει και η τουρκική πλευρά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
5: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν, Χριστίνα, σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο.
4: Εδώ, ο μικρός διαβολάκος του συστήματος. Έχω όμως την ευκαιρία εγώ να σας υπενθυμίσω εδώ, μέχρι να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη αλλά και τον Μανώλη Κωστίδη, να σας πω ότι σπούδασε την πρώτη του επιλογή στην Κύπρο. Τον καλύτερο φοιτητικό προορισμό για σπουδές στο εξωτερικό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ιδανικότερη επιλογή, καθώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηρικτικών φοιτητικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλευτικής από την αρχή μέχρι και το τέλος των σπουδών σου, προσφέροντας ισχυρά πτυχία και ένα future job ready από φέτος. Το Ευρωπαϊκό Λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος του 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε, να μάθετε, να πληροφορηθείτε στο διαδίκτυο και βεβαίως στη σελίδα του Πανεπιστημίου euc.ac.cy. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον Μανώλη Κωσίδη και τη Χριστίνα Βίδου.
6: Ουσία και χρονοδιάγραμμα, Χριστίνα, αναζητούνται. Δηλαδή δεν τέθηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Είναι πολύ λογικό ότι ακόμα κι αν ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση η οποία θα είναι στη Σύνοδο, η οποία Σύνοδος αυτή πιθανότατα να είναι αυτή που θα θέσει τα προτάγματα για τη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει, άρα περαιτέρω καθυστερήσεις, εγώ αυτό καταλαβαίνω επί της διαδικασίας μιλώντας. Επομένως, φεύγουμε, το θεωρώ περίπου δεδομένο, εκτός αν υπάρξει μια καταληκτική παρέμβαση από ένα τρίτο μέρος, βλέπε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή. Φεύγουμε πολύ από την λήξη της θητείας του Γκουτέρες, αποκλείεται δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο να έχουμε κάτι ουσιαστικό. Ως προς την ουσία, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από ελληνικής και τουρκικής πλευράς, αλλά και από όσα έχουν υποθεί από ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα χάσμα το οποίο συντηρείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η μεν ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά λένε ότι εμείς βασιζόμαστε στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί 52 χρόνια και όχι μόνο αυτό, και στο κεκτημένο, όπως είπε ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, των περασμένων διαδικασιών, δηλαδή του σχεδίου ΑΝΑΝ, αλλά περισσότερο αυτό που είναι το Κράν Μοντανά. Η ΔΕ Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι λένε ότι θέλουμε ένα νέο πλαίσιο, όπου θα πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος ως ισότιμο κράτος, ως ισότιμη κρατική οντότητα και εν συνεχεία να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις.
7: Μπερδεύτηκε με αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ, ότι θα πρέπει ο Κυπριακός λαός να κάνει συμβιβασμούς, οι ηγέτες. Έβαλε βέβαια μετά και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ μέσα. Όταν λέει συμβιβασμός, θα μπορούσε να είναι αυτό?
6: Χριστίνα, να είμαστε ειλικρινείς και με τους τηλεθεατές μας. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία η οποία να μπορεί να αντέξει το χρόνο που δεν είναι προϊόν συμβιβασμών. Αυτό είναι δεδομένο. Από τη συμφωνία των Πρεσπών μέχρι συμφωνίες άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν, είναι προϊόν συμβιβασμών. Συμβασμοί που για κάποιους θεωρούνται οδυνηροί, για κάποιους θεωρούνται ευεργετικοί. Όπως και να έχει, συμβασμοί θα πρέπει να γίνουν. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι ποιο είναι το πλαίσιο της συζήτησης, το οποίο θέτουν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, στο βαθμό που κάποιος τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη από τη στιγμή που θεωρούνται κακά τα ψέματα τη σήμερον ημέρα παροχημένα. Δηλαδή, αν ισχύουν οι πληροφορίες που ήταν το φως δημοσιότητας, οι διαρροές για κάποιο πρόγραμμα, μάλλον ένα πλαίσιο, το οποίο έθεσε η προσωπική απεσταλμένη, κυρία Ολγκίν, αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλή βάση συζήτησης. Αλλά κανείς δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει το συγκεκριμένο πλάνο.
7: Θα ήθελα να μείνεις μαζί μας να δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Είναι ο Μανώλης Κωστίδης και θα κάνουμε λοιπόν τη σύνδεση. Η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί αν, εκτός αν αλλάξει η διάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, μεταξύ άλλων των πληροφοριών που μας στέλνεις από εκεί. Μανώλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Ναι, έρχεται η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από τον Ονζού Κετσελή, όπου βεβαίως θεωρεί ότι θετική τη συνάντηση. Βρίσκουμε τις θετικές τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, λέει, σχετικά με τις εξελίξεις. Βεβαίως μιλάει για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ότι είναι καλά τα βήματα αυτά. Από εκεί πέρα όμως, τονίζουμε για άλλη μια φορά, λέει η Άγκυρα, ότι η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός αν αλλάξει η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αξιοποιούμε την ευκαιρία για να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την προσοχή, το γεγονός ότι τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί και έχουν εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες ανήκουν στο παρελθόν. Δηλαδή η Άγκυρα λέει, ξεχάσε το σχέδιο ΑΝΑΝ, ξεχάσε το Κράν Μοντανά, ό,τι συζήτησαμε τότε, αυτά είναι στο παρελθόν. Υπάρχει μια νέα πραγματικότητα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Σκληρή γραμμή, ξεκάθαρη. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, λέει ο Ντζού Κετσελή, για να καταλάβουμε τον τόνο που δίνει η Άγκυρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της πραγματικότητας στο νησί και με βάση την κυρίαρχη ισότητα και τα ισότιμα διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Ζητάει ουσιαστικά την αναγνώριση του κράτους, όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος ότι υπάρχει εκεί. Τώρα, βεβαίως, από τη βάση διαπραγμάτευσης μέχρι να φτάσουν στο σημείο να συζητούν κάποια άλλα μοντέλα ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω υπάρχει πολύς δρόμος και αυτό συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο Φίλη ότι ναι, έγινε μια συνάντηση, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και πάρα πολύ δύσκολος σε σχέση με το παρελθόν.
7: Μανώλη, σε ευχαριστούμε, Άρα Κωνσταντίνο, λόγο σε σένα, το σχόλιο σου, εκτίμηση σε αυτά που άκουσες. Σκληρή γραμμή από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος βεβαίως δεν είναι εκτός γραμμής Ερντογάν.
6: Εννοείται. Δύο κίνδυνοι εδώ υπάρχουν, Χριστίνα, πολύ γρήγορα θα τους εντοπίσω. Ο πρώτος είναι το μοντέλο που προτείνει η Τουρκία, παρότι βρίσκεται εκτός ψηφισμάτων του ΟΕΕ, όταν 52 χρόνια έχεις επιχειρήσει κάτι και δεν τα έχεις καταφέρει, να φαίνεται σε κάποιους ότι μπορεί να έχει μία λογική και ότι μπορεί να το συζητήσουμε, αφού 52 χρόνια δεν καταφέραμε κάτι, γιατί να το καταφέρουμε από εδώ και πέρα στο ίδιο πλαίσιο. Άρα λοιπόν να περάσει η λογική της Τουρκίας ότι ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο, αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Δεν λέω ότι θα γίνει, το εντοπίζω απλώς ότι πρέπει να έχουμε μία γρήγορση. Και το δεύτερο είναι ότι αν δει κανείς συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε τη Λιβύη, η οποία είναι μία χώρα περίπου σε χάος. Έχουμε την Αίγυπτο να έχει σοβαρά προβλήματα. Σήμερα δέχτηκε επίθεση με ντρόουν μία ενεργειακή υποδομή στην Αίγυπτο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη το επεισόδιο. Έχουμε τον Λίβανο, ο οποίος προσπαθεί να ορθοποδήσει. Έχουμε τη Συρία, η οποία βγαίνει από έναν εμφύλιο σπαραγμό σχεδόν 12 ετών. Έχουμε διευθετήσεις που γίνονται μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, μεταξύ Κύπρου-Λιβάνου. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ολοκληρώνω με αυτό, ο δεύτερος κίνδυνος είναι να επιδείξει ενδιαφέρον για να λύσει το Κυπριακό ο πρόεδρος Τραμπ, αφήνοντας κατά μέρος των ΟΕΕ και ασκώντας πίεση, που μπορεί να το κάνει, στα εμπλεκόμενα μέρη.
7: Μου ανοίγεις τώρα πολύ μεγάλη σκέψη να την εκφράσω, αλλά δεν θα προλάβω. Ο πρόεδρος Ερντογάν τη στενή σχέση έχει με τον πρόεδρο Τραμπ και με την εικόνα που έχει ο Τραμπ για τον ΟΗΕ, αλλά αυτό τις επόμενες ημέρες θα έχουμε.
6: Μία κουβέντα μόνο, παράγοντας Ισραήλ, Χριστίνα, πολύ σημαντικό. Στο Ισραήλ πλέον έχει στρατηγικά συμφέροντα στην Κύπρο και δεν θα ήθελε να δει την Τουρκία να αποκτά ακόμα ισχυρότερο πάτημα από αυτό που ήδη έχει σε αυτό το νησί.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό καλό πρωινό. Καλημέρα Σωτήρη Κράβαρη στον Πέμπτο, θα τα πούμε σε λιγάκι σε 7. Έτσι μας επιμελήσει και μας φροντίζει με, με τον καφέ και όχι μόνο. Να σε καλά Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Δημήτρη Κυλάκο, καθώς οδηγεί και πάει για δουλειά στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντρέα, καλό καλό πρωινό. Με τη σκέψη σου να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και θυμίζω εγώ ότι ακούγοντας το έτσι και την Χαρούλα Αλεξίου τώρα σε κάτι του Μάνου Λοΐζου, να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. 14 Σεπτεμβρίου όλοι θα είμαστε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Λένη Τσελεγοπούλ και την Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρούμε στο ticketsmaster.gr αλλά και πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και όπως πάντα, όπως ξέρετε, τα έσοδα από τη συναυλία και κάθε δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε πηγαίνουν βεβαίως για την προστασία του περιβάλλοντος. Ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πυρήνο κλειό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρύα Βρύση, ενώ στο γήθο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στη Σιτία, η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον Οδηγό Απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον Αμερικανικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό. 6 και 33 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3. Στο τελευταίο ημίωρο τη σημερινή μα παρουσία στο μικρόφωνο του Sky και στον κεντρικό ρεδό Θάλαμο. Θα έρθει ο Γιώργης ο Ψάλτης με 3 ώρες κοντά σας και παρέα σας με όλα τα ζητήματα και τα θέματά σας. Και βεβαίως ο Διονύσης Ρίζος. Αλλά και 9.30 θα έχει μια συνέντευξη ο Γιώργος Ψάλτης μεταξύ άλλων και με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για όλα τα ζητήματα αυτά. Και σε αυτό αναφέρεται βεβαίως και γενικότερα οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου. Τώρα την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης και να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές από το Αγαθονήσι σε πολίτες. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επαναλέβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Με το μεταναστευτικό να δοκιμάζει ξανά τις αντοχές της Ευρώπης και το νέο σύμφωνο να φέρνει αυστηρότερους κανόνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από το Αγαθονήσι ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής προς τα κυκλώματα των διακινητών.
2: Ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
1: Παρά τη συνολική μείωση κατά 27% των παράτυπων αφίξεων το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Ιούλιος συναδεύτηκε από αυξημένες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Η άλλη όψη του μεταναστευτικού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι ότι η αυστηρότερη πολιτική αποδίδει. Οι συνολικές επιστροφές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20%, ενώ οι αναγκαστικές και οι απελάσεις καταγράφουν άνοδο της τάξης του 41%. Άλλωστε, η νέα γραμμή αποτροπής σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν σταματά στα σύνορα, καθώς η Ελλάδα μαζί με άλλες 4 χώρες πρωτοστατούν στην προώθηση των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που θα φιλοξενήσουν τα νέα κέντρα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με 2 αφρικανικά κράτη, ενώ στο ευρωπαϊκό τραπέζι εξετάζονται χώρες όπως η Ρουάντα, η Ουγκάντα, η Γκάνα και η Τινησία.
3: Είναι χώρες της Αφρικής, λόγω χάρη, που δεν έχουμε καμία σχέση ως Ευρώπη και δεν μπορούμε να κάνουμε επιστροφές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει.
1: Στην αντεπίθεση περνάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά και τις διαδοχικές αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του στο μεταναστευτικό.
3: Όποιος μπαίνει στην Κρήτη τον μεταφέρουν για καταγραφή στη Λέρο. Άρα λοιπόν έπρεπε να πάει ο Πρωθυπουργός εκεί, όπως κάνει πάντοτε δηλαδή, και να δώσει στους ηθαγενείς μερικά καθρεφτάκια για να έχουν να χαίρονται.
1: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πλέον η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου και αυστηρότερη επιτήρηση όσων παραμένουν στη χώρα χωρίς δικαίωμα διεθνούς προστασίας.
0: Οι επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις μένουμε στο ρεπορτάζ το πολιτικό του Πρωθυπουργού για εκλογές στο τέλος της τετραετίας και από το Αγαθονήσιο το οποίο επανέλαβε δεν κάπτουν την προεκλογική ετοιμασία των κομμάτων που όλα πλέον παίρνουν θέσεις μάχης ανά την Ελλάδα, γυρνούν από βουνό σε βουνό, από ραχούλα σε ραχούλα, από χωριό σε χωριό. Ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
4: Προεκλογικά χαρακτηριστικά είχε η περιοδία του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, παρότι για πολλωστή φορά ο ίδιος παρέπεμψε τις κάλπες για το 2027 και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με τις εκκρεμότητες του νησιού.
5: Μακάρι να μπορέσω να έρθω και για λίγο πιο, λίγο περισσότερες έτσι χαλαρές μέρες και ξεκούραση, αν και δεν προβλέπετε αυτή, καθώς ξέρετε μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, θα έχουμε εκλογές στην άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε.
4: Στο Πασόκ, οι προεκλογικοί τόνοι αποτυπώνονται στη διεύρυνση που επιχειρείται προκειμένου να απεγκλωβιστεί και από τη δημοσκοπική σκιά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
6: Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα. Ή δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά.
7: Εργάτες, αγρότες, φοιτητές, όλοι μαζί μπροστά. Μια φωνή, μια γροθιά.
4: Όσο το δυνατόν γρηγορότερα θέλει εκλογές η Ελλάς, ενώ η Μαρία Καριστιανού περιόδευσε στη Λάρισα και συναντήθηκε με τοπικούς φορείς.
8: Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης.
9: Να μαθαίνουμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα της κάθε περιοχής, ώστε το πρόγραμμά μας να είναι ακριβώς tailor-made επάνω στα προβλήματα που έχει η κοινωνία.
4: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται όσο πλησιάζει η ΔΕΘ.
0: στην εσωτερική και πάλι η πολιτική επικαιρότητα θα μείνουμε, διότι θεσμική συνέχεια φαίνεται να παίρνει υπόθεση με τις σεξιστικές αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος του Βουλής, ο κ. Νικήτης Κακλαμάνης, τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ζητώντας να εξεταστεί αν η συμπεριφορά του συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών. Όλα αυτά τα οποία είχαμε εντός του κοινοβουλίου, για ακόμη μια φορά, ο κ. Κυριαζίδης έκανε την διαφορά, έκανε την αίσθηση και συζητείται το όνομά του και βέβαια περισσότερο η συμπεριφορά του και τα λεγόμενά του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Μετά το νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη σεξιστική αναφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στέλνει το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής και με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση.
11: Προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού. Για τον λόγο αυτό και για όσα διημήφθησαν στην ανωτέρω συνεδρίαση, παρακαλώ να εξετάσετε εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας τους.
10: Την ίδια ώρα, ενώ η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εξέταζε την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση, η ίδια δεν παρέστη, αλλά με υπομνημά της ζητούσε την αναβολή της εξέτασης της υπόθεσής της, προκειμένου να προηγηθεί η συζήτηση για την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην ίδια Επιτροπή.
12: Ζητώ να απόσχεται από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της Επιτροπής σας. Τυχόν άρνησή σας να εξετάσετε κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει και εμπλέκει βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ισοδυναμεί με πλήρη καταστρατήγηση των πλέον θεμελιωδών εγγυήσεων.
3: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά τη δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
13: Το πρόβλημα είναι ότι παραμείνει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
14: Θεωρούμε απαράδεκτα και φυσικά καταδικαστέ τα όσα υπόθηκαν για δεύτερη φορά από τον κύριο Κυριαζίδη.
10: Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν τη διαγραφή του βουλευτή Δράμας από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ολοκληρώθηκε τώρα το έργο αναβάθμισης και ανάδειξης της αρχαίας αγοράς στην Αθήνα, αποδίδοντας έτσι στους επισκέπτες έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, πλήρως αναβαθισμένο, ασφαλή και προσβάσιμο. Αποδίδεται λοιπόν εκ νέου πολίτες και τους επισκέπτες της Αθήνας ο αρχαιολογικός χώρος της αγοράς με προσβασιμότητα, κάτι που ήταν και ο κύριος άξονας από τους τέσσερις αυτής της παρέμβασης, ευέλικτος και πιο ασφαλής. Υπάρχουν νέες υποδομές, σύγχρονες διαδρομές, μέσα οπτικά για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, μέσα με τα οποία μπορούν να ενημερώνονται για το που βρίσκονται και το τι συμβαίνει. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στα εγγένεια που έγιναν, με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, να βρίσκεται εκεί και να κάνει σχετικές δηλώσεις. Να την ακούσουμε.
15: Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε και παραδίδει ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του χώρου. Αποκαθιστά την νοηματική ενότητα του ιστορικού τοπίου, αναδεικνύει τις σχέσεις των μνημείων μεταξύ τους και επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί πληρέστερα τη λειτουργία, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη διαχρονική εξέλιξη του κύριου δημόσιου χώρου της αρχαίας Αθήνας.
0: Πάμε τώρα πάλι στη Δέσποινα Βλεπάκη, διότι έχει όλες τις πληροφορίες, διότι εχθές παραιτήθηκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Χριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε πως παραιτείται από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μάλιστα, άφησε αιχμές για λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου και σημείωσε ότι καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Να δούμε τι αναφέρει μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αυγερινός. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Και φυτευτή συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ.

0: στροφώ. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: This old world just keeps spinning around. Εδώ είμαστε, καλημέρες. Και ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, έτσι παίρνοντας ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601 πλάσ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίων στο πρόγραμμα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας, σύμφωνα με τη διεθνή διάταξη και κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την δέσμευσή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για αριστεία στην εκπαίδευση των ιατρικών επιστημών και επιστημών υγείας. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο euc.ac.cy. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό στο Γιώργο Κότσαρη και όλο το επιτέλειο του στην Ποινίκα. Καλημέρα, Γιώργο Δεντρινέ, Φωκίωνος Νέγρη. Καλημέρα, Τάνια, με τη Φωκίωνος Νέγρη. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα. Καλημέρα, Άγγελε, από το Παγκράτη. Πρώην Παγκράτη με κατάστημα και να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση πλέον και καλή απόλαυση αυτών των χρόνων. Να είστε καλά σε όλες και σε όλους. Στην κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, στην κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στον κύριο Μενέλαο, καλό πρωινό. Σημειώστε επίσης, μια που μιλάμε και είμαστε σε ένα σχέδιο και σε ένα μάλλον πεδίο φοιτητών, λήγει αύριο Παρασκευή η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα και σε εσάς. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και από την περιοχή της Κυψέλης. Και βεβαίως να πούμε και μια καλημέρα στην κυρία Χριστίνα Σάκη από την Βούλια, η οποία εργάζεται στο κέντρο. Έχει και τις σχέσεις εκεί με την περιοχή, με την κυρία Κατερίνα από την 3η Νευρίου. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα, να είστε καλά. Καλό πρωινό και σε εσάς. Προφυλακίστε και πάμε στα ρεπορτάζ μετά την απολογία του 30χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε εντολή να τοποθετήσει τη χειρομοβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριοπάγου, του κ. Σίδωρου Ντογιάκου. Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Ο πρώην εισαγγελέας του Αριοπάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, φαίνεται, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, να ήταν ο μοναδικός στόχος του 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη με την αμυντική χειροβομβίδα στην Άνω Γλυφάδα. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού έναντι αμοιβής.
2: Μου ζητήθηκε να αφήσω τη χειροβομβίδα για εκφοβισμό σε ένα σπίτι και μου έστειλαν την τοποθεσία του. Δεν μου ζητήθηκε να την πετάξω για να εκραγεί. Είχα περάσει μερικές μέρες πριν από το σπίτι και επειδή είδα ότι υπήρχε ισχυρή αστυνόμευση, αρνήθηκα να το κάνω. Δεν γνωρίζω μέχρι και σήμερα ποιος μένει εκεί.
3: Δεν είχε ιδέα σε ποιανού το σπίτι πήγαινε. Εκτελούσε απλά κάποιες εντολές. Η εντολή ήταν απλά να την αφήσει εκεί, όχι να εκραγεί, όχι να την απασφαλίσει και να τη ρίξει.
1: Απαντώντας σε ερώτηση της ανακρίτριας πού βρήκε τη χειροβομβίδα, ο κατηγορούμενος είπε ότι του την έδωσε κάποιος που δεν γνώριζε.
2: Στο κινητό μου έλαβα τα ακριβή χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα μου έδινε τη χειροβομβίδα. Δεν τον ξέρω. Μου είπαν ότι θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα και θα μου δώσει στα χέρια ένα χάρτινο κύπελο καφέ. Μέσα ήταν η προκαταβολή μου για τη δουλειά και η χειροβομβίδα. Είχαμε αποφασίσει να πάρουμε τα χρήματα και να πετάξουμε τη χειροβομβίδα στα σκουπίδια και να μην την αφήσω τελικά στο σπίτι.
3: Το μόνο που περιμένουμε είναι να εκτιμηθεί η συνεισφορά του στη διαλεύκανση

0: της όλης υπόθεσης, καθώς και να αξιολογηθεί το γεγονός ότι ήδη είχε προαποφασίσει να επαναχωρήσει από την πράξη του.
1: Ο άνθρωπος που έδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο αναζητείται από τις αρχές, ενώ ο κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος θεωρείται ως ο ηθικός αυτούργος, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια από την οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
2: Εχθές είχαμε το απόγευμα γύρω στις 7 μια συγκέντρωση έξω από την Βουλή, ένα κάλεσμα προς τα κόμματα, τους βουλευτές, τις τοπικές κοινωνίες, το συνδικαλιστικό κίνημα και στον κύκλο του νερού, τους επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και συντονισμένα ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που συζητείται στην Βουλή για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, όπου οδηγεί δια τις πλαγίες σε έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του κύκλου του νερού. Κάλεσε χθες την Πρωτοβουλία για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Διαχείρισης του Νερού και σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Εχθές το απόγευμα. Η κυβέρνηση, λοιπόν, ξέρουμε ότι έχει προχωρήσει την κατάθεση του νομοσχεδίου στην Βουλή. Μίλησε για αυτό εχθές στην Βουλή ο αρμόδιος υπουργός κ. Παπασταύρου, να τον ακούσουμε.
3: Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση, στην πραγματικότητα λέει ναι στη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος. Λέει ναι στα επαλαιωμένα δίκτυα, ναι σε εκτεταμένες διαρροές, ναι στην αδυναμία αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων, ναι στην αναπαραγωγή των ίδιων προβλημάτων. Θα προχωρήσουμε μπροστά. Ή θα προστατεύσουμε τα διέξοδα του χθες. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει, οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
2: Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο, μετά και τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθαρίσει και να καθορίσει για την ακρίβεια εάν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους έως ότου γίνει και η δίκη. Η 30χρονη σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, του τόπου κατοικίας της, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ο κατηγορούμενος έχει παραμείνει, μέχρι δηλαδή και σήμερα, σε κατοίκον περιορισμό. Πάμε τώρα στη Δυτική Ελλάδα, διότι παρά τα αυστηρότερα πρόστιμα και τους συνεχείς ελέγχους στις τροχιές, η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά επιμένει. Παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, οδήγηση χωρίς ζώνη και κράνος, αλλά και υπερβολική ταχύτητα εξακολουθούν να καταγράφονται καθημερινά. Δεν αποτελούν κάποια εξαίρεση. Τα ίδια βλέπουμε σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις πόλεις. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
4: Ο κόσμος οδηγεί σωστά?
5: Ανάλογα τις συνθήκες, τώρα μερικές φορές λίγο επηρεάζει η ζέστη, λίγο η μεγάλη κίνηση, λίγο η νευρικότητα.
6: Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε δρόμους της Πάτρας και κατέγραψε σωρία παραβάσεων από οδηγούς αυτοκινήτων αλλά και δικύκλων.
4: Παρά τα τσουκτερά πρόστιμα, οδηγοί συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη χωρίς να υπολογίζουν κανέναν.
6: Οδηγοί συνεχώς περνούν με κόκκινο φανάρι. Σε κεντρική διασταύρωση ο οδηγός κάνει ένα στροφή ενώ απαγορεύεται. Αλλού παραβιάζουν το στόπ, ενώ μέρα μεσημέρι με την κίνηση να φτάνει στην κορύφωσή της ένα όχημα στρίβει δεξιά με ερυθρό σηματοδότη.
4: Πολύ μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων προκαλούνται από την απροσεξία των οδηγών. Τροχαία που θα μπορούσαν να αποφευθούν.
7: Όχι, οι χειρότεροι οδηγοί είμαστε. Οι χειρότεροι οδηγοί είναι Έλληνες, δυστυχώς.
6: Με τη ζέστη του καλοκαιριού αλλά και την κίνηση, κάποιοι φαίνεται ότι ξέχασαν να μιλούν ελληνικά.
8: Ωχ, ζώνη.
9: Ich spreche kein Griechisch. Ja?
10: Ωχ, δημαντήσαμε. Βάλε ζώνη, παιδί μου.
11: Θα βάλουμε. Αφού σταματάμε, θα βάλουμε.
6: Ενώ για αρκετούς το κράνος είναι άγνωστη λέξη, καθώς είτε δεν το φορούν είτε δεν το έχουν δέσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, τον μήνα Ιούνιο στη Δυτική Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.000 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 153 παραβάσεις. Οι τρεις πρώτες παραβάσεις είναι για υπερβολική ταχύτητα, για μη χρήση κράνους και για μη χρήση ζώνης κατά την οδήγηση. Οι έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία συνεχίζονται πανελλαδικά με αμείωτο ρυθμό.
2: Και κλείνουμε, διότι νεκρός, λέει, βρέθηκε ο σπίτι του στο Παρίσι ο Γάλλος DJ Καβίνσκι. Το 2010 έγινε και διεθνώς γνωστός ως δημιουργός του εμβληματικού τραγουδιού Nightcall. Ήταν και στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Καπέρη.
12: Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Καβίνσκι ή κατά κόσμον Βενσάν Μπελορζέ δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. σε ηλικία 50 ετών, εντοπίζεται νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι. Ο άνθρωπος πίσω από έναν από τους πιο διάσημους ήχους των τελευταίων ετών θα μείνει ανεξίτηλος στις μνήμες όλων με το εμβληματικό Night Call από την ταινία Drive με τον Ryan Gosling. Ξεκίνησε γράφοντας τη μουσική του σε έναν παλιό υπολογιστή που είχε δανειστεί από φίλο του και κατάφερε να θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής. Το 2024 έπαιξε μουσική και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Οι αρχές στη γαλλική πρωτεύουσα έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ωστόσο, οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο χώρο δεν εντόπισαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

0: στη μνήμη του λοιπόν, πάση γνωστός στο χώρο της μουσικής, ο Γάλλος DJ Καβίνσκι. Αυτά από εμάς, ο Γιώργος Ψάλτης θα έρθει, τον ξέρεις?
1: Εγώ, εσύ, προκάλεσαι, τον ήξερες?
0: Αμέ.
1: Δεν τον ήξερα. Ποια, τι ηλικίες καλύπτει αυτός ο άνθρωπος?
0: 50 παιδί μου ήταν ο άνθρωπος. Εσύ έχει παππούδιες προ καιρού. Λοιπόν, Γιώργος Ψάλτης, λοιπόν, τον ακούτε εδώ. Θα έρθει πρωτίστως όμως η Μεράνια για το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης και ο Διονύσης Ρίζος εδώ, στην ώρα του Γιώργου του Ψάλτη, με απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα. Και είπαμε και 9.30 περισσότερα και αναλυτικότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. 11 και 10 ο υπουργός, ο κύριος Δήμας, υπουργός μεταφορών, υποδομών και μεταφορών. Και φυσικά στο πρόγραμμα και πολλά άλλα μέχρι και το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 30 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε πυρηνό κλοιό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη χθες για τρεις πυροσβέστες. Δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαβρύση. Ενώ στο Γύθο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Παράλληλα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από πυροσβεστικά οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί στις φλόγες στην Αγία Τριάδα Σιτίας. Στο νότιο Ρέθυμνο, η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ κενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Στη Σιτία, η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερική καταστροφή σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που καίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβο. Για το τι συμβαίνει τώρα στις τρεις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη, μας ενημερώνει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν και στα τρία μέτωπα, δηλαδή σε Πλωμάρι, Λέσβου, στην Κρυαβρύση, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο και επίσης στην Αγία Τριάδα Λασιθίου. Έχουν μεταφερθεί και πάρα πολλά μηχανήματα έργου τόσο από την περιφέρεια Κρήτη στα δύο μεγάλα μέτωπα, αλλά και από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη μεγάλη πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Έχουν γίνει εκενώσεις περιοχών σύμφωνα και με τις οδηγίες από την πολιτική προστασία και την ενημέρωση που έχουν οι κάτοικοι από το 112, και εντός λίγων λεπτών ξεκινούν και τα εναέρια μέσα και στα τρία μεγάλα μέτωπα, διότι θα πρέπει και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα να περιορίσουν και να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο και τις τρεις αυτές μεγάλες πυρκαγιές για να μπορέσουν να οριοθετηθούν και να μην υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Θα ειλικρινεί τους συλληπιτηρίες στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που πεδίωσε στο Γύθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις δασικής πυρκαγιάς σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλες στη Χαλκιδική. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλυση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένα 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμοενεργασιών με τη χρήση τροχού. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στον Κυπριακό και στις επαφές που είχε στο νησί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες μετά τις επαφές με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί πενταμερής, ο κ. Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
2: Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπαυσης του Σπυρός.
0: Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπρος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Να τον ακούσουμε.
3: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό και χτυμένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κράνς Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα πρέπει να είναι πετυχημένη. Μας δίνει αισιοδοξία το γεγονός ότι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια δεδομένα.
0: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα του Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα, την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2021. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
4: Μπαίνουμε πια και εμείς τον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εγκρεμότητες μπορούμε. Να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματα σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης. Νομίζω ότι κατά εξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μετάβασης.
0: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο ορισμένων περιοχών ή ορισμένων κοινωνικών ομάδων, ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι κανένας πολιτικός ή ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για εμπρισμούς, επιθέσεις και δολοφονίες. Όποιος επιχείρει να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Νωρίτερα στον ίδιο χώρο έγιναν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου αμφιθεάτρου του αστυνομικού μεγάλου για συσκέψεις και εκδηλώσεις της αστυνομίας. Να ακούσουμε τον κ. Χρυσοχοΐδη.
5: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σημόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε, και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκιες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής παραπέμπεται για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μίλησε στον ΣΚΑ για το θέμα. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
0: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος και το πρόβλημα είναι ότι έγινε εκ νέου δεκτός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο Θανάσης Λαβίνας από το ΠΑΣΟΚ.
7: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
0: Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον επικοινωνιακό σχεδιασμό του κόμματος, καταγγέλλοντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμη ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κεντροδιοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα τον Αμερικανικό Ναυτικό Αποκλεισμό κατά του Ιράν. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών δύο μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ενώ η καταγραφή των ζημιών του σεισμού βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Έρεται εντωμεταξύ εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι ακόμη 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πέραν των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από χθες. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.000 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης. 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε ρωσικό πλήγμα με βαλιστικό πυραυλό σε κοινότητα κοντά στην Κρίβη Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Επίσης, τουλάχιστον 6 άτομα τραυματίστηκαν και αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Λβίβ στη δυτική Ουκρανία. Λέγει αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος μέσω gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός στην Παρίσι, το Telecom Center στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Πρώτη μάχη αιωνίων στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ και δεύτερος ελληνικός εμφύλιος στις 12 Φεβρουαρίου πιθανότατα στο ανανεωμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε, τι ε!
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: πέταξε το πουλί.
1: Πέταξε το πουλί, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα προτελευταία μέρα του Ιουλίου. Δεν είναι καλημέρα, η αλήθεια είναι. Με αφορμή τις απώλειες, ανθρώπινες απώλειες που είχαμε στις πυρκαγιές, στα μέτωπα. Καταρχήν να σας πω ότι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν γενικότερα στη χώρα, αλλά ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στην Κρήτη, δεν είναι καλές. Έχει αρκετό αέρα, δυνατό αέρα. Τουλάχιστον τα ελικόπτερα που μπορώ εγώ τουλάχιστον να ελέγξω από εδώ έχουν σηκωθεί από τα εναέρια μέσα. Δεν ξέρω ακόμα αν μπορούν να σηκωθούν τα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη για να κάνουν ρήψη στα μέτωπα. Και αυτό είναι ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια, γιατί οι συνθήκες γενικότερα, όπως σας είπα, είναι αρκετά ζορισμένες. Λοιπόν, πάμε αμέσως, δεν έχουμε πολύ χρόνο, να βρούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπεριφερειάρχη της Κρήτης, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας της Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, να μας δώσει μια εικόνα του τι γίνεται με τα μέτωπα τα οποία έχουμε. Είναι δύο στην Κρήτη, έτσι, το ένα είναι στο νομό Ρεθύμνου, το άλλο είναι στη Σιτία. Καλημέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχη.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρώ, το ξέρω, αλλά θέλουμε μια εικόνα από εσάς αναφορικά με το τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τα μέτωπα και πού βρισκόμαστε τώρα.
2: Η εικόνα παραμένει πολύ δύσκολη, ειδικά στο Ρέθυμνο. Δόθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες από τα πεζοπόρα της πυροσβεστικής. Δυστυχώς αυτές δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν τα αέρια λόγω συνθηκών. Ελπίζω σήμερα να γίνει αυτό.
1: Ναι.
2: Και ήδη βρίσκονται στον αέρα. Από εκεί πέρα παραμένει η ένταση. Τώρα ανέμουν πάρα πολύ.
1: Το μέτωπο εκεί στο Ρέθυμνο είναι μεγάλο.
2: Το μέτωπο είναι τεράστιο.
1: Τεράστιο. Και η δασικό κομμάτι, κατά κύριο λόγο.
2: Χορτολιβαδικές και καλλιέργειες είμαστε εκτάσεις.
1: Α, μάλιστα.
2: Γίνανε και ενώσεις των οικισμών. Η φωτιά πέρασε κυριολεκτικά μέσα από κάποιους οικισμούς.
1: Μάλιστα.
2: Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν τεταγμένα. Γιατί αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Είχαμε χθες το τραγικό αποτέλεσμα με την απώλεια των δύο πυροσβεστών.
1: Ναι.
2: Οπότε έπρεπε να διασφαλίσουμε και κύριο μέλημά μας και σύμφωνα με τον περιφερειακό μας είναι αυτό. Να διασφαλίσουμε πρωτίστως την ανθρώπινη ζωή και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα.
1: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν, κύριε την Περιφερειάρχη, τώρα όσον αφορά το Ρέθυμνο, μιλάω πάντοτε, που είναι και το μεγαλύτερο μέτωπο.
2: Κοιτάξτε, η φωτιά έχει κατέβει μέχρι τα Γεγαλήνη.
1: Α, έχει πάει τόσο στο νότιο, τελείως μέρος, όλο το έχει πάρει.
2: Έχει κατέβει κάτω, ναι, δεν έχει κρυφτεί.
1: Το έσπρωξαν προφανώς οι άνεμοι.
2: Οι άνεμοι ήταν, σας είπα, τη τάξη των 11 μποφόρ.
1: Εντάξει, μάλιστα.
2: Οπότε προσπαθούμε να την περιορίσουμε εσωτερικά. Έχει τη φωτιά και δουλεύουν στα μέτωπα αυτά. Έχει αναζωπηρώσεις, έχει...
1: Υπάρχουν χωριά που κινδυνεύουν αυτή την ώρα που μιλάμε?
2: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν. Άρα είναι σε εσωτερικό κομμάτι δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Το οποίο είναι δύσβατο, δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να φτάσουν επίγειες ή μόνο εν αέρης?
2: Το ανάγλυφο είναι δύσβατο. Σε πάρα πολλά σημεία. Οι δυνάμεις έχουν εξαπλωθεί σε όλο το μέτωπο. Από εκεί πέρα τώρα, ναι, αν τα εναέρια συνδράμουν, θα είναι καθοριστικό.
1: Μάλιστα. Το άλλο το κομμάτι στη Σιτία?
2: Το άλλο το κομμάτι στη Σιτία είναι υπομερικό έλεγχο.
1: Μάλιστα. Είναι μικρότερο το μέτωπο τους προφανώς.
2: Ναι, καμία σχέση.
1: Μάλιστα. Εκεί χρειάστηκε να υπάρξουν εκενώσεις οικισμών ή όχι?
2: 112 βγήκε προληπτικά για κάποια πράγματα. Ναι. Αυτό που κάνω, που μου δίνει την ευκαιρία, είναι όταν οι άνθρωποι ακούν 112 ή οδηγίες, καλό είναι να τα τηρούν ευλαβικά.
1: Mm-hmm. Χρειάστηκε προφανώς να πιέσετε κάποιους ανθρώπους να μετακινηθούν ή κάποιοι δεν υπάκουσαν στο 112.
2: Πρέπει να υπήρχαν αντιρρήσεις, όμως ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν την πολυτελεία για κάτι διαφορετικό.
1: Σωστό είναι.
2: Τα λεπτά και στιγμές είναι πολύ κρίσιμες, οπότε το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε καταρχήν
1: ανθρώπινη ζωή
2: για να μην έχουμε απώλειες ή να μην έχουμε τραυματισμούς.
1: Είχαμε μια πρώτη εικόνα, έχετε, όσον αφορά ζημιές, καταστροφές, οικίες κλπ. Είναι νωρίς ακόμα?
2: Είναι νωρίς για την αποτίμηση του απολογισμού.
1: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Αυτό που έχει τώρα είναι να θέσουμε τη φωτιά από έλεγχο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε την Περιφερειά. Έχετε την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, καταλαβαίνετε ότι το βάρος πέφτει από ό,τι και εσείς διαπιστώνετε στον νομό Ρεθύμνου, στο νότιο κομμάτι. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Αγία Γαλήνη είναι θάλασσα, είναι παραλία, είναι η κάτω πλευρά του Ρεθύμνου, του νομού Ρεθύμνης. Έτσι, και αν δείτε το χάρτη, είναι το πιο απομακρυσμένο μέρος και όντως είναι δύσβατο, φαίνεται ότι είναι δύσβατο το κομμάτι. Το ενδιαφέρον είναι τα νεάρια μέσα μαζί με τις επίγειες δυνάμεις. Βέβαια, ξαναλέω, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Ο αέρας είναι ισχυρότατος. Τα βλέπω και τα στοιχεία στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όλο το Αιγαίο, όλο όμως το Αιγαίο, εκτός ίσως από τη Μυτιλίνη, που και εκεί έχουμε μέτωπο, θα τα πούμε αργότερα με τη συνδρομή του κ. Γιαννίρη, αλλά οι Κυκλάδες, Κρήτη, Σκύρος, Λίμνος, Χίος, πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Και γι' αυτό χρειάζεται και πάρα πολύ προσοχή. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι υπάρχουν σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος και εδώ στην Αττική, τα μάτια μας 150, στην περιφέρεια Πελοποννήσου όλη, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και στη Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και στην Ικαρία, στην περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, και βεβαίως συνεχίζει η Κρήτη να είναι στο κόκκινο και λόγω των ανέμων, επαναλαμβάνω. Τώρα να πω και δύο κουβέντες, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, λέμε κάθε φορά για ανθρώπινες απώλειες. Τρεις ανθρώπινες απώλειες είχαμε χθες, τους δύο στην Κρήτη, έναν 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης και έναν εποχικό πυροσβέστη 25χρονο, στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής υπηρετούσαν και οι δύο. Η φωτιά τους κύκλωσε. Και ακόμα ένα περιστατικό είχαμε κάτω στο Γήθιο. Όταν εμείς βλέπουμε φωτιά και φεύγουμε, οι πυροσβέστες κάθε είδους και ύφους, είτε μόνιμοι είτε πενταετούς υποχρέωσης είτε εποχικοί, πάνε στις φωτιές. Αυτό θέλω να σας πω μόνο. Τα συλληπιτήρια προφανώς στην οικογένεια είναι τα αυτονόητα, την οικογένεια των ανθρώπων που χάθηκαν. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές μας και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τις πυρκαγιές λόγω και των συνθήκων. Κλείνω λέγοντας ότι συνελήφθησαν από την πυροσβεστική τρία άτομα για τη φωτιά στο Μπάτμινγκτον που είχαμε εδώ. Ξέρετε τη γνωστή ιστορία του κτηρίου που δεν ήταν νόμιμο αλλά νομοποιήθηκε, μπλα μπλα μπλα κλπ. Αυτό είναι Ελλάδα, αλλά δεν έχει σημασία. Τρεις Ρωμά, 29, 32 και 52 είχαν μπει μέσα, λέει, για να κάνουν πιάτσικο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που πήραν οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, των ανακριτικών υπαλλήλων, έψαχναν με κάμερες, βρήκαν τα τρία αυτά άτομα από τις κάμερες και χθες με τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας πρόληψης και καταστολής συνελήφθησαν κοντά στο άλσος Ηλυσίων τα τρία αυτά άτομα. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98
0: 700. Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά, και για Μύκονο?
9: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
10: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Για τεράστιο μέτωπο στο Ρέθυμνο λόγω και των πολύ ισχυρών ανέμων που δεν έχουν κοπάσει, έκανε λόγο στον Σκάι του Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Τόνισε ότι η φωτιά πέρασε μέσα από οικισμούς, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν χωριά. Εκενώθηκε ο οικισμός Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον κύριο Τσαπάκο, η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς γύρω από το Πλωμάρι. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαυρίση. Στο Γήθιο, ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σήμερα είναι βεβαίως στα μέτωπα των πυρκαγιών. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Όλα τα άλλα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Έχουν βεβαίως τη σημασία τους. Θα τα δούμε αυτά και τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Έχω και μια καλή είδηση. Σε λίγο θα σας την πω από τον Guardian. Έχουμε και θέματα άλλα, τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε μέχρι τις 10 που θα κάνουμε παρέα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε σήμερα παρέα, όχι τώρα, στις 9 παρατέταρτο. Ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170-174, είτε skyradio.gr, πάνω δεξιά μπαίνετε εκεί που λέει πες την άποψή σου, την καλημέρα, το σχόλιο και το ερωτηματάκι για τον κύριο Ρίζο. Ωραία, κύριος Ρίζος, θυμίζω, δικηγόρος, εργατολόγος. Τώρα, πάμε στην Λέσβο, πάμε στη Μυτιλίνη, τον δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, να κουβεντιάσουμε λίγο για να μας δώσει μια εικόνα για το μέτωπο εκεί, που και εκεί φαίνεται να προβληματίζει. Α, δούμε και λίγο και τις καιρικές συνθήκες. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι εικόνα έχετε, σας παρακαλώ, και από το μέτωπο, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τώρα, με το πρώτο φως ημέρας, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, πετάνε ακόμα τα εναέρια, πετάνε τώρα πάλι τα εναέρια μέσα.
0: Αυτό, δηλαδή, ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Φυσάει καταρχήν, έχει αέρα στην περιοχή?
1: Έχει αέρα, περάσαμε ένα δύσκολο βράδυ με αρκετές αναζωπηρώσεις. Mm-hmm. Τώρα όμως τα πράγματα με το πρώτο φως είναι λίγο καλύτερα. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε επιφυλακοί και η πυροσβεστική υπηρεσία, όλες οι δυνάμεις και εμείς, πολιτική προστασία του Δήμου, εθελοντές, κάτοικοι. Mm-hmm.
0: Καταρχήν είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, γιατί από ό,τι έβλεπα είναι σε περιοχή που έχει και διάσπαρτες οικίες γενικότερα.
1: Είναι στις παρυφές του οικισμού, του Πλωμαρίου, της κομμόπολης του Πλωμαρίου.
0: Μάλιστα. Απειλείται, κύριε Δήμαρχε.
1: Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Δήμου μας, το Πλωμάρι.
0: Ναι, απειλείται, ξαναλέω, το Πλωμάρι, ή απλώς βρίσκεται κοντά, αλλά οι άνεμοι ενδεχομένως δεν τη πρόχνουν προς τα εκεί. Θα μπει, βέβαια, οι άνεμοι μπορεί να αλλάζουν κιόλα, αλλά.
1: Κάποια στιγμή, και παρόλο που πετούσαν αρκετά ένα αέριο μέσα και ήταν όλες οι δυνάμεις, τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα.
0: Το μέτωπο είναι μεγάλο ή είναι σπασμένο σε κομμάτια?
1: Ήταν δύο μέτωπα, κάποια στιγμή
0: ενώθηκαν. Ναι, ναι.
1: Τώρα όλα αυτή τη στιγμή είναι σε μια ύφεση.
0: Μάλιστα.
1: Μικρές αναζωπηρώσεις. Οι ελιές, ξέρετε, γιατί καίγονται κατά κύριο λόγο ελιές.
0: Οι πιο δύσκολες, τα ξέρετε.
1: Δεν γίνουν εύκολα, ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Να σας πω, είναι δασικό κομμάτι, γιατί κάποια στιγμή ήταν και δασικό, ή είναι μόνο γεωργικές εκτάσεις?
1: Μικρό τμήμα δασικό,
0: ναι.
1: Που ίσως ξεκίνησε κιόλας, βέβαια δεν έχει ακόμα πόρισμα, και το υπόλοιπο, όσο πλησιάζει στον οικισμό, είναι ελαιόδεντρα.
0: Μάλιστα. Η περιοχή έχει και στο παρελθόν προβλήματα με πυρκαγιές?
1: Όχι τώρα, πολύ πρόσφατα να θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Χρειάστηκε να εκκαινωθούν κάποιοι οικισμοί για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές?
1: Ναι, βγήκε ένα 112 χθες το αργά το προς το απόγευμα, για προληπτικούς λόγους κυρίως. Εντάξει, με τη συνδρομή της αστυνομίας γίνανε απομάκρυνση κάποιων ηλικιωμένων ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είχε κάποιο κίνδυνο.
0: Η περιοχή είναι προσβάσιμη από επίγειες δυνάμεις ή είναι δύσκολη περιοχή? Εκτός από το κομμάτι που καταλαβαίνω, αφού μου λέτε ελιές, κάποιος θα πηγαίνει εκεί, άρα υπάρχουν δρόμοι για να μπορεί κάποιος να πηγαίνει πιο κοντά.
1: Κινδυνός να μην φύγει από εκεί. Έχει κυκλώματα που είναι λαγκάδια, που λέμε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Που θα είναι πολύ δύσκολο αν. Και σε αυτό βοήθησαν τα εναέρια μέσα χθες και φαντάζομαι.
0: Για να κλείσουμε, καταλαβαίνω ότι είσαστε συγκρατημένα αισιόδοξος για τη μέρα. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπετε τώρα το πρωί που είδαμε το φως της μέρας, δηλαδή.
1: Ναι, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά επειδή και χθες αργά το βράδυ, γύρω στις 8-9 η ώρα, τα πράγματα ήταν καλά και μετά είχαμε αναζωπηρώσεις μέσα στη νύχτα. Και...
0: Ναι, είσαστε επιφυλακτικός, καταλαβαίνω.
1: Είναι όμως καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, ο Δήμαρχος Χριστόφας, νομίζω λογικά. Κύριε Γιαννίρη, για να μην λέω και λάθος το όνομα του ανθρώπου, δηλαδή. Αυτά και από το μέτωπο το άλλο. Άρα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον νομό Ρεθύμνης, το νότιο κομμάτι που εκεί συνεχίζει να είναι μεγάλο. Η Σιτία κάπως καλύτερα. Ακούσατε και στο άλλο το μέτωπο, το μέτωπο στην Λέσβο. Λοιπόν, και προσοχή σας παρακαλώ πάρα πολύ για την ημέρα σήμερα. λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι άνεμοι, όπως έχει πει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι ισχυροί μέχρι και το Σάββατο. Και θέλει μέρημνα. Λοιπόν, η καλή είδηση που σας είπα, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, πέρασε τα στενά του Ορμούς το πρώτο πλοίο που είχε και ανοιχτούς τους πομπούς του, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο ελέγχεται από την Qatar Energy, φόρτωσε φυσικό αέριο στο Κατάρ και απέπλευσε από το στενό απόψε τη νύχτα, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα δορυφορικά τα οποία υπάρχουν. Κατευθύνεται στο λιμάνι Port Qasim στο Πακιστάν, εκτιμάται ότι θα φτάσει αύριο εκεί. Η αναχώρηση, σύμφωνα με την εφημερίδα, σηματοδοτεί την πρώτη έξοδο δεξαμενοπλοίου LNG από τότε που χτυπήθηκε αρχές Ιουλίου το Al Rekayat, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το προηγούμενο δεξαμενόπλοιο LNG είχε φύγει 11 Ιουλίου. Τώρα έχουμε 30, μεταφέροντας φορτίο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γενικότερα πάντως, παρακολουθώντας τα στενά του Ορμούς, βλέπω σήμερα πολύ λιγότερη κίνηση, βέβαια, από τα πλοία που έχουν ανοιχτούς πομπούς. Επίσης μου έχει κάνει εντύπωση ότι τις τελευταίες δύο μέρες μετακινήθηκαν και δύο αμερικανικά πλοία, τα οποία ήταν εκεί εδώ και καμιά δεκαριά μέρες, στο κομβικό σημείο, στα όρια, θα έλεγε κανείς, του Ιρανικού διαδρόμου, του διαδρόμου δηλαδή της Τεχεράνης. Εντός πάντως του Περσικού Γκόλφου έχουν μπει πάρα πολλά, όσο δηλαδή διήρκησε το πρώτο κομμάτι της συμφωνίας, του περίφημου memorandum που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών, έχουν μπει πάρα πολλά νέα πλοία και έχουν βγει βέβαια και μερικά, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, και πηγαίνανε για να κάνουν τις φορτώσεις για να μεταφέρουν τα προϊόντα τα οποία τα έχουν ανάγκη οι πάντες. Τώρα, από την άλλη μεριά, θυμίζω ότι έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τους Χούθη. Εκεί όμως βλέπω κανονική κίνηση όσον αφορά το πέρασμα που μπαίνει δηλαδή ουσιαστικά μέσα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Η κίνηση είναι αρκετή και η κίνηση πολύ υπάρχει στο περίφημο λιμάνι της Τζέντα και λίγο πιο πάνω, όπου εκεί υπάρχει και αγωγός από τη μεριά της Σαουδικής Αραβίας και μεταφέρονται και από εκεί καύσιμα όπου υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω και νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καταρχήν σήμερα έχουμε υπουργικό, θα μου πεις γιατί η ψάλτη έχει ενδιαφέρον αυτό. Να σας πω την αλήθεια, από την θεματολογία του υπουργικού σήμερα κρατάω το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα θέματα πυρηνικής ενέργειας. Θυμίζω ότι έχει υποθεί από τον Πρωθυπουργό ότι η χώρα πρέπει να εξετάσει το ζήτημα αυτό, το ζήτημα δηλαδή παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά. Βλέπω λοιπόν σήμερα ότι στο Υπουργικό θα κουβεντιάσουν την σύσταση κυβερνητικής επιτροπής με στόχο την διερεύνηση και προετοιμασία της χώρας απέναντι στις εξελίξεις της πυρηνικής ενέργειας. Κρατήστε το αυτό, βεβαίως δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Λοιπόν, για πάμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να βρούμε τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Νομίζω ότι στην ευρύτερη περιοχή ταλαιπωρούνται και με την πυρκαγιά. Ο κύριος Γιάννης Ταταράκης στην παρέα μας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρούμε, αλλά θέλουμε τη βοήθειά σας να μας δώσετε στοιχεία εκεί τώρα. Ναι, για το μέτωπο που υποψιάζομαι ότι σας ταλανίζει και εσάς εκεί στο Δήμο σας.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
2: Τώρα είναι σε ύφεση, ευτυχώς, όλα τα μέτωπα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν όμως συνεχείς αναζωοπυρώσεις που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς θρηνήσαμε και δύο θύματα, τους πυροσβέστες.
0: Ναι.

0: βέβαια, βίλες, σπίτια, στάβλη, υπόστεγα προβάτων, πέργολες σπιτιών, στέγες σπιτιών, δηλαδή ήταν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Ψάλτη, όταν πνέουν άνεμοι 12 με 13 μποφόρ οι ρηπές τους.
1: Ναι, δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ναι, δεν υπάρχει εκεί να μπορέσει ο ανθρώπινος παράγοντας να κάνει κάτι. Ναι. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχαν ένα αέρια μέσα.
1: Ναι, λόγω των ανέμων, των ισχυρών ανέμων.
0: Δηλαδή. Βέβαια. Και επιχειρήσανε δύο φορές και πήγαν να πέσουν με τις αναταράξεις οι οποίες υπήρχαν. Ναι, ναι. Και σήμερα πάλι το ίδιο. Δυστυχώς τα μποφόρ έχουν δυναμώσει.
1: Έχουν. Έβλεπα νωρίτερα κάτι ελικόπτερα που είχαν σηκωθεί. Είναι εκεί.
0: Φύγανε, δεν μπορούσαν να κάνουν.
1: Άρα ότι κάνουν οι επίγειες, Δημαρχέ.
0: Ναι, μόνο οι επίγειες και προσπαθούν τώρα. Είναι κάνα δύο μικρά μέτωπα που πρέπει να τα κλείσουμε γρήγορα για να μην φύγουν.
1: Ναι.
0: Και αναζωοπυρώσει συνεχίζει αυτό.
1: Οι εκτάσεις που κάηκαν ήταν δασικές ή ήταν γεωργικές?
0: Γεωργικές. Όλες αυτές ήταν γεωργικές. Με κύρια καλλιέργεια την ελιά.
1: Την ελιά που είναι δύσκολη η ελιά.
0: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ψάλτη. Το 22 είχαμε πάλι την ίδια μια φωτιά σε αυτή την περιοχή.
1: Oh.
0: Στην οποία οι άνθρωποι πήραν τις τελευταίες αποζημιώσεις πριν 20 μέρες.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Αν μπορεί πλέον να επενδύσει κανείς στη γεωργία, πλέον κανείς νέος να μείνει στην περιοχή. Mm-hmm. Είναι φύση αδύνατον πλέον.
1: Δήμαρχε, χρειάστηκε προφανώς να κάνετε και κενός περιοχών, τουρίστες και λοιπά, από ό,τι μάθαμε, σωστά?
0: Βέβαια, κενώσαμε πάρα πολλές περιοχές. Κενώσαμε την Αγία Γαλήνη που είναι ένα τουριστικό θέρετρο, ξέρετε.
1: Κατά κύριο λόγο. Ναι, πάνω στη θάλασσα, προφανώς, ναι.
0: Ναι, όπως και άλλα, αλλά ειδικά η Αγία Γαλήνη που έχει πάρα πολύ κόσμο, είχε 3.000-4.000 άτομα, mm-hmm. τα οποία κενώσαμε και όλες τις περιοχές, τις υπόλοιπες, Μέλαμπες, Αγία Γαλήνη, Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο.
1: Μεγάλη περιοχή η Δημαρχία.
0: Ναι. Για να φανταστείτε, μια τάξη μεγέθους, ο Δήμος έχει δύο δημοτικές ενότητες. Τη Δημοτική Ενότητα Λάμπης, τη Δημοτική Ενότητα Φίνικα.
1: Μάλιστα.
0: Που η Δημοτική Ενότητα Λάμπης είναι τα 2/3 του Φίνικα. Εδώ πέρα έχει καεί το 1/3 της Δημοτικής Ενότητας.
1: Άρα είναι μεγάλο κομμάτι, τεράστιο κομμάτι.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Αυτός ο κόσμος μεταφέρθηκε, πήγε κάπου συγκεκριμένα για να μείνει. Για να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών, δηλαδή, θέλω να πω.
0: Βέβαια. Τους πήγαμε στο κλειστό γυμναστήριο. Στο δίπλα εκεί στο Τυμπάκι, του Δήμου Πεστού,
1: ναι.
0: Και ο Περιφερειάρχης ανάλαβε τη σύντηση και σήμερα πάλι θα συνεχίσουμε. Από ό,τι δείχνει, πλέον θα επιστρέψουν. Η Αγία Γαλήνη δεν έχει πρόβλημα.
1: Μακάρι.
0: Οι άλλες περιοχές δεν θα επιστρέψουν ακόμα. Είχαμε απεγκλωβίσει με το λιμενικό που πραγματικά είχαμε μια άψογη συνεργασία και 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσα από τη θάλασσα.
1: Μπράβο.
0: Δράσανε πάρα πολύ καλά, δηλαδή ο συντονισμός σε αυτή την περίπτωση ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά σας λέω, με τόσα μποφόρ δεν μπορεί κανείς.
1: Ναι, και την πληγή μετά στο περιβάλλον. Εγώ αυτό βλέπω. Στην ανθρώπινη απώλεια, δεν το κουβεντιάζω, των δύο πυροσβεστών κατά κύριο λόγο και η πληγή που άνοιξε εκεί τώρα πάλι για το περιβάλλον της περιοχής.
0: Θα σας πω, δεν είναι αυτή η περιοχή πλήττεται συνεχώς, επαναλαμβανόμενα.
1: Το ερώτημα είναι.
0: Φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί?
0: Θα σας πω. Εδώ είναι πάρα πολλοί οι υπόνοιες αυτές τις οποίες έχουμε ότι ήταν εμπρισμός τώρα.
1: Oh.
0: Αυτή τη φορά δεν ξέρω, τις προηγούμενες δεν είχε βγει τίποτα από την ανάκριση,
1: ναι.
0: Αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι εμπρισμός και πρέπει να κινηθεί τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
1: Θα το βρούνε.
0: Ναι, να το βρούνε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος το έκανε αυτό, πραγματικά δεν ξέρω ποια ποινή του αξίζει.
1: Δεν έχετε άδικο εδώ που τα λέμε. Δεν έχετε άδικο, διότι ξαναλέω, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες από αυτή την ιστορία. Δεν είναι...
0: Βέβαια, δύο. Και να εκφράσω τα συλληπιτήρια μέσω της εκπομπής σας στους οικείους τους που πραγματικά στο καθήκον πάνω πέσανε, βοηθώντας συνανθρώπους τους και σώζοντας περιουσίες τους. Και δυστυχώς χάθηκαν. Και ήταν και φίλοι και γνωστοί.
1: Τώρα σε μικρές κοινωνίες ισχύει αυτό 100%, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Θα πάμε μετά τις διαφημίσεις και στο Δήμαρχο Αμαρίου Ρεθύμνου, εκεί που βρέθηκαν οι δύο πυροσβέστες. Πριν όμως, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται, κυρίες και κύριοι.

0: Από την Ιζωμάτ, όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγιού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων, ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Βλέπω τα νέα στοιχεία, καλημέρα σας, που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα. Ενισχύθηκαν ιδιαιτέρως οι άνεμοι. Βλέπω και τα κύθυρα, πολύ ισχυροί άνεμοι, και η Λίμνος περισσότερη, Σκύρος, καλά τα Κυκλαδονίσια. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχει ανέμους. Άρα το νου μας γενικότερα το λέω έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα, γιατί εκτός όλων των άλλων με τις φωτιές έχουμε και κάποιες ροές που έρχονται με πλοιάρια από τα γνωστά κυκλώματα που σπρώχνουν κόσμο στα νότια της χώρας. Στην παρέα μας για μια ακόμα φορά η Αντιδήμαρχος Χανίων, η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, για να κουβεντιάσουμε λίγο για να δούμε τι έχει έρθει μέχρι τώρα και τι στοιχεία, δηλαδή θέλω να πω ποιοτικά τι είναι αυτή, γιατί έμαθα χθες την κουβέντα που έκανα με την Αντιδήμαρχο ότι είναι και γυναίκες και παιδιά σε κάποια από τα σκάφη τα οποία έρθαν. Καλημέρα, κυρία Ζερβουδάκη.
6: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
6: Φυσάει
0: στην πόλη σας?
6: Όχι, δεν φυσάει στην πόλη των Χανίων, δεν φυσάει, η αλήθεια είναι. Στον πόλη όσο νότια.
0: Ναι, αυτό είναι
6: νότια
0: καλό.
6: Νότια είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Το καταλάβαμε. Για δώστε μου μια εικόνα τώρα, τι γίνεται, πόσοι έχουν έρθει?
6: Κοιτάξτε, να σας πω ότι φέτος η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν μειωθεί τουλάχιστον στα Χανιά πολύ αισθητά σε σχέση με το πέρυσι. Φανταστείτε ότι πέρυσι τέτοια εποχή μιλούσαμε για 1.200 μόνο στην Αγιά.
0: Τα λέγαμε.
6: Μεγάλο ζήτημα που είχε προκύψει. Προφανώς γίνεται δουλειά προς τα
0: γίνεται νότια. Διαβούλευση προφανώς για να μην σπρώχνουν τα κυκλώματα ή τουλάχιστον να εντοπίζουν τα κυκλώματα γρήγορα. Για να μαζεύουν τις βάρκες. Αλλά ήρθαν όμως, 3-4.
6: Ήρθανε τώρα μετά από 10 μέρες που είχαμε κλειστά. Ήρθαν χτες τα ξημερώματα και το μεσημέρι χτες. 96 άτομα για την ακρίβεια. Τρία περιστατικά είχαμε.
0: Ναι.
6: Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, έχουμε και γυναίκες, έχουμε και παιδιά.
0: Ναι.
6: Κυρίως είναι από το Νότιο Σουδάν πλέον. Οι άνθρωποι που έρχονται, οι μετανάστες που έρχονται. Βέβαια βλέπουμε σταδιακά ότι έχουμε και από Ερυθρέα, έχουμε από Σομαλία. Υπάρχουν και μικροδιασπορές από άλλες εθνικότητες.
0: Έρχονται από Λιβύη ή έρχονται από Λιβύη?
6: Όχι, όλοι έρχονται από Λιβύη. Φανταστείτε ότι το Μπαγκλαντές ταξιδεύει αεροπορικός και φτάνει στην Αφρική και μετά με τα πόδια φτάνουν μέχρι το Μπρουκ για να έρθουν μετά να επιβαστούν σε βάρκες.
0: Καταλάβατε λοιπόν τώρα τι κυκλώματα υπάρχουν και τι λεφτά υπάρχουν και
6: τρέχουν. Διακίνηση πολλών χρημάτων, δηλαδή διακινητές ανθρωπίνων ζώων πλουτίζουν στο όνομα της ζωής και της επικίνδυνοτητας. Ακριβώς.
0: Οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν, καταγράφονται και φεύγουν, κυρία Δήμαρχε.
6: Καταγράφονται και φεύγουν. Πάρα πολύ σωστά το αναφέρατε. Η κατάσταση συνεχίζεται να είναι όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε εδώ πέρα βέβαια την παρουσία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάρα πολύ σωστά. Υπάρχει το προσωπικό, υπάρχουν διερμηνείς.
0: Τους καταγράφουν και προωθούνται.
6: Όχι, δεν τους καταγράφουν αυτοί, κύριε Ψάλτη. Όλη η εργασία γίνεται πάλι από την ομάδα του λιμενικού των Χανίων. Οι άνθρωποι της ΥΠΙΤ βρίσκονται εδώ πέρα επικουρικά, αν χρειαστεί κάτι, να βοηθήσουν με τη διερμηνία, να βοηθήσουν στη διανομή του φαγητού, να είμαστε εμείς σε επαφή αν κάτι χρειαστεί, μέχρι εκεί. Ακόμα δηλαδή επί της ουσίας δεν έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Μάλιστα. Ξαναλέω, 96 άνθρωποι είναι
6: 96 άνθρωποι, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Εντάξει. Έχουμε γυναίκες, έχουμε παιδιά, όλα είναι καλά βέβαια στην υγεία τους. Έχουμε εδώ πέρα τους γιατρούς μας οι οποίοι επιβλέπουν την κατάσταση, ελέγχουν. Οπότε δεν ανησυχούμε ως προς αυτό. Και τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Λογικά αύριο. Αν όχι σήμερα, αύριο θα φύγουν.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ζερβουδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
6: Καλημέρα σας. Και εγώ να είστε καλά και από μένα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
6: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Στις 9.30 ήταν στην παρέα μας ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, για να κουβεντιάσουμε. Διάβασα σήμερα και ένα ενδιαφέρον άρθρο που έχει γράψει στην εφημερίδα Απογευματινή. Αν δεν κάνω λάθος, θα τα κουβεντιάσουμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, η Ιορδανία ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι απέτρεψε ιρανική πυραυλική επίθεση. Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν πάνε καλά. Γι' αυτό και το πετρέλαιο πάλι τσίμπης είναι στα 90 το Brent. 90 ακριβώς ακούμπησε από 88 που ξεκινήσαμε, τώρα είμαστε στα 90. Λοιπόν, διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Sky 100,3. Καλημέρα σας.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
19: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
20: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
22: Κατά 4 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Για τεράστιο μέτωπο και δύσκολη κατάσταση στο Ρέθυμνο, λόγω και των πολύ ισχυρών ανεμών, έκανε λόγο στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Τόνισε ότι η φωτιά πέρασε μέσα από οικισμούς, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν χωριά. Τη νύχτα οι κατοικοί τουλάχιστον 6 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά σύμφωνα με το Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Προσθέσω ότι έχουν προκληθεί ζημιά σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στη Σιτία η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Η πυρκαγιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Ανθερινόλακο, προκαλώντας μερική καταστροφή σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα που μίλησε στον Sky, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίγου και κυρίως ελαιόδεντρα και ένα δασικό κομμάτι. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαβρύση. Ενώ στο Γήθιο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο χθες που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς σήμερα από αυτή την ώρα μέχρι και τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλυση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι, ένταση 7 μποφόρ με ρηπές μέχρι 9. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η εθνική στρατηγική για τα ύδατα, καθώς και η σύσταση κυβερνητικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Τάχη Περτογάν. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόσουν με αυστηρότητα τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Μπάσκ. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Να σας πω πάντως ότι παρά το γεγονός που κάναμε κουβέντα νωρίτερα εκεί και με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, βλέπω ότι σηκωθήκανε δύο πυροσβεστικά. Παρόλο που τα κατεβάσανε στην αρχή λόγω των καιρικών συνθήκων, βλέπω έχει σηκωθεί από τα Χανιά πυροσβεστικό αεροσκάφος, τα περίφημα Έριξον, το οποίο προφανώς πηγαίνει στο μέτωπο στα νότια του νομού Ρεθύμνου. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αν υπάρχουν και τα εναέρια τα οποία μπορούν να συνδράμουν, να βοηθήσουν, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρώτη τελευταία μέρα του μήνα, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι μια καλή μέρα, ξαναλέω, με αφορμή τα αμέτωπα. Ειδή στο εμπαρόδο ότι οι φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Στην Ισπανία είναι λίγο αισιόδοξη περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αλλά να ξέρετε, στη Γαλλία έχουν λέει μεγάλη κόντρα για τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που δεν έχουν οι Γάλλοι. Δεν είχαν ως στόλο, δεν είχαν ως προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη μουρμούρα αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, δεν έχω γίνει κόλλιο Μιχάλης και με ρωτάτε για τα της κίνησης και δεν έχετε και άδικο, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω φορτωμένο αρκετά το ρεύμα ανόδου. Έχει γίνει κάτι? Για βοηθήστε λοιπόν, φίλοι ακροατές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι το πρόβλημα ξεκινάει αρκετά μετά τη Λένορμαν, αλλά είναι πήξιμο, δηλαδή είναι ακινητοποίηση της κυκλοφορίας. Πάει αυτό περίπου μέχρι το ύψος μετά την Αχαρνών, μετά λίγο ανοίγει το σύστημα. Φαίνεται να υπάρχει κάτι που να έχει συμβεί, που είναι αυτό. Εκεί πώς λέγεται το... στη Ρενό. Εκεί είχε αλλάξει, γίνει σούπερ μάρκετ, Ρενό το λέμε ακόμα. Είναι σαν το Χίλτον, που το λέμε εμείς Χίλτον, αλλά δεν είναι Χίλτον, αλλά δεν έχει σημασία. Κάτι έχει γίνει εκεί. Μετά ανοίγει η κυκλοφορία, πάντα μιλάω για το ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου επίσης είναι φορτωμένο, έχει κινησούλα, όχι ακινητοποίηση, αλλά αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Και χθες είχε την ώρα που έφυγα, αλλά γινόντουσαν κάποια έργα κάποια στιγμή χθες. Όσον αφορά την Αττική Οδό, το κλασικό σημείο που έχει πρόβλημα εκεί στη μεταμόρφωση, στο ρεύμα που έρχεται από την, πώς το λένε, από την Ελευσίνα και θέλουν να βγουν στο ρεύμα ανόδου της Εθνικής Οδού, εκεί που γίνονται και τα έργα. Στο Χαϊδάρι σήμερα είναι λίγο πιο υπαρκτό το πρόβλημα της κίνησης, όχι τεράστιο, αλλά έχει κίνηση, όπως έχει κίνηση και στις Κιστούς Καραμαγκά. Από ό,τι βλέπω, νωρίς το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά, βέβαια την ώρα που εγώ ερχόμουν, κατά τις 5 παρά, γιατί φεύγετε προφανώς για διακοπές. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή. 8 και 12 πρώτα λεπτά. Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου στην παρέα μας, η κυρία Μαρία Λιονή, για να μάθουμε και από εκεί ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από το μέτωπο που ταλαιπωρεί τον νομό Ρεθύμνου. Καλημέρα, κυρία Αντιπεριφερειάρχη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε.
1: Τι να είμαστε εδώ πέρα.
0: Ξέρω, το καταλαβαίνω. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολα
0: και
1: τα πράγματα.
0: Και είναι και βαρύ το κλίμα προφανώς και με την απώλεια.
1: Πάρα πολύ τώρα. Μετά από αυτό που συνέβη στους δύο ανθρώπους, νέοι άνθρωποι, ο ένας νέο παιδί, οι πυροσβέστες, δηλαδή πέρα από τις πολλές ζημιές, αυτό δεν μπορείς εύκολα να το
0: δικαιοποιήσεις. Να σας πω, αυτό το περιστατικό οφείλεται στην αλλαγή του αέρα προφανώς, αυτό, από ό,τι καταλάβαμε.
1: Να σας πω, ναι, ας πούμε, θα μας εξηγήσουν και οι πυροσβέστες, γιατί χθες το τελευταίο πράγμα που μπορούσες να ρωτήσεις ήταν λεπτομέρειες για... πώς έγινε.
0: Όχι, το λέω με την έννοια ότι το αυτοκίνητο δεν κάηκε. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή,
1: εγώ τι να σας πω τώρα, ότι ζήσαμε και έναν εφιάλτη φωτιά. Ναι. Εκεί το μικροκλίμα, για όποιον ξέρει την περιοχή, γιατί κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτά.
0: Ναι, αυτό επίσης είναι ένα ερωτηματικό, κυρία Λιονή. Γιατί κάθε 2-3 χρόνια καίγεται η περιοχή? Αλλά αυτό θα μου πεις δεν είναι της ώρας. Σωστό
1: και αυτό. Δεν είναι της ώρας αυτά.
0: Ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί.
1: Έχει, ναι, θα ναι, μάθει
0: ναι,
1: μεγάλο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα που είμαστε, πού βρισκόμαστε καταρχήν, για να πούμε.
1: Τώρα δεν συνεχίζεται η κατάσβεση με πήγια μέσα, διότι δοκιμάσαν το πρωί-πρωί να πετάξουν ελικόπτερα και αυτά, είναι αδύνατο.
0: Ναι, βλέπω πάντως, να σας πω την αλήθεια, σε ένα χάρτη που έχω μπροστά μου, ο οποίος δείχνει σε πραγματικό χρόνο τα ελικόπτερα, ένα Έριξον έρχεται στην περιοχή σας, που σημαίνει σηκώθηκε. Δεν ξέρω βέβαια θα κάνει, πώς μπορεί να δουλέψει.
1: Τα ελικόπτερα πάντως που επιχειρήσαν δεν μπορέσανε.
0: Ναι, φύγανε, τα είδα τα πρωινά, ναι, αποχωρήσανε.
1: Αποχωρήσανε γιατί δεν μπορούν να κατέβουν κάτω, να ρίξουν το νερό, δεν μπορούν να πάρουν νερό και να ρίξουν. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας αν δεν ζήσει την περιοχή τις ρηπές του αέρα,
0: ναι,
1: τους στροβιλισμούς, ναι, τις δίνες δηλαδή που δημιουργούνται εκεί.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ότι η Περιφερειάρχη της Πολιτικής Προστασίας ότι είναι μια περιοχή που ναι μεν είναι προσβάσιμη σε κάποια σημεία, αλλά δεν είναι προσβάσιμη παντού από τις επίγειες δυνάμεις.
1: Ναι, έχει απόκριμνα μέρη, έχει χαράδρες, έχει... Καταλαβαίνετε, δηλαδή η μεγάλη επιτυχία χθες, αν εξαιρέσουμε όλο το κακό που μας έχει συμβεί, είναι ότι μπορέσαμε μαζί με το λιμενικό, και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό, και κάναμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκένωση πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού.
0: Μέσα από τη θάλασσα, λέτε.
1: Ναι, μέσα από τη θάλασσα.
0: Ναι, μπράβο, αυτό είναι...
1: Γιατί για μας είναι... τώρα αυτός ο μήνας, εκεί οι περιοχές...
0: Είναι τουριστικές 100%.
1: 100% τουριστικές. Καταλαβαίνετε τι γινόταν από τους ξένους ανθρώπους.
0: Οι οποίοι ανησύχησαν κιόλας και οι άνθρωποι προφανώς. Δεν είναι
1: ανησύχησαν. Είναι δυνατόν τώρα να βάζεις διακοπές και να σου συμβεί αυτό, να μην το έχεις ξαναζήσει στη ζωή σου.
0: Και επίσης άλλο ένα κομμάτι είναι η Αγία Γαλήνη. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι σχεδόν 150% τουριστικό μέρος που πρέπει, αφού δόθηκε.
1: Η Αγία Γαλήνη είχε πάνω από 5.000 κόσμο.
0: Ναι, όλοι μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί.
1: Οι περισσότεροι, το 99% όλοι.
0: Μάλιστα. Άρα αυτοί κάπου πήγανε για να περάσουν την νύχτα.
1: Λοιπόν, οι περισσότεροι, όσοι ήταν κριτικοί, τέλος πάντων με τα αυτοκίνητά τους, γιατί κάναμε την εκένωση πριν πλησιάσει η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Για να είναι τέλος πάντων
0: να προστατευτούν, να μην έχουμε τίποτα. Ναι, κατάλαβα.
1: Πήγαν οι άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους, οπότε αυτοί πήγαν σε φιλικά σπίτια, συγγενικά κτλ. Όσοι δεν είχαν που να πάνε, στον Όμορο Δήμο Φεστού άνοιξε ο Δήμαρχος εκεί σε συνεννόηση με εμάς στην περιφέρεια το κλειστό γυμναστήριο και
0: μείνανε εκεί το βράδυ.
1: Γύρω στα 700 άτομα φιλοξενήσαμε απόψε. Εκεί με μέρημνα της περιφέρειας, φαγητού κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε σήμερα. Να πω εδώ και ότι κινητοποιήθηκε και το ξενοδοχειακό δυναμικό της Κρήτης.
0: Μπράβο.
1: Με τα τουριστικά γραφεία. Μπράβο. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε καταγραφή των ξένων ανθρώπων, πότε φεύγουν κτλ. Τα τουριστικά γραφεία τους παίρνουν και τους πάνε σε δωμάτια, σε ξενοδοχεία δηλαδή, για να συνεχίσουν τις διακοπές τους.
0: Μπράβο, σωστό είναι αυτό. Και αυτό θα είναι διαφήμιση, να ξέρετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να σας πω τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στο μέτωπο, είναι μεγάλο, κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές ή είμαστε ακόμα σε αγροτικές περιοχές?
1: Όχι, δεν είμαστε σε αγροτικές περιοχές. Χθες το βράδυ, ας πούμε, κόψανε το μέτωπο ανατολικά, δηλαδή Ορνέ, για να μην περάσει προς τον Όμορο Δήμο Αμαρίου.
0: Μεγάλο κομμάτι, έτσι, μεγάλο κομμάτι.
1: Πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο. Ναι. Δηλαδή ήσουν σε ένα σημείο και μετά από 5 λεπτά έβλεπες τη φωτιά χιλιόμετρα μακριά μπροστά σου.
0: Το ρεύμα πήγαινε προς τον νότο προφανώς λόγω του αέρα, δηλαδή για να φτάσει στην Αγία Γαλήνη, αλλά πήγαινε και ανατολικά μετά, πήγαινε δηλαδή για να περάσει...
1: Υπήρχαν στροβιλισμοί, δηλαδή. Μάλιστα. Πήγαινε προς τον νότο, μετά ξαναγυρνούσε πίσω, δεν το είχα ξαναζήσει αυτό.
0: Ναι. Αυτό, ξαναγυρνούσε πίσω, αυτό μπορεί να σας σώσει αν θα γυρίσει προς καμένη περιοχή, να σβήσει φωτιά εκεί.
1: Αυτό, αλλά πήγαινε μετά... Πήγε Άγιο Παύλο που είχε κάψει.
0: Άλλο κομμάτι.
1: Πήγε όμως και προς Λίγκρες, Τριόπετρα και τα λοιπά που δεν είχε πλησιάσει, πήγε χθες το βράδυ, έκανε τη ζημιά.
0: Άρα το μέτωπο είναι μεγάλο, αλλά η ζημιά είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή. Δηλαδή η έκταση Τριόπετρα, Άγιος Παύλος, Ακτουρία, Άγιος Γιώργος, Άγιος Γιώργος, Άγια Γαλήνη, με Λαμπές, Κρέα Βρύση, Ορνέ, είναι μεγάλη η περιοχή.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, υπομονή, δεν έχω τι να πω. Υπομονή και επιμονή.
1: Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε.
0: Μακάρι να συνδράμουν και τα εναέρια.
1: Αν δεν συνδράμουν, πραγματικά οι άνθρωποι έχουν λιώσει πυροσβέστες κάτω.
0: Λογικό δεν είναι. Εδώ μόνο το κουβεντιάζουμε στεναχωριό μας και κουραζόμαστε. Όχι να σε εκεί στη φωτιά και στις συνθήκες.
1: Τι να πω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Καλά.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: την Περιφερειάρχη Λεθύμνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαρία Λιονή και τον κύριο Γιαννίρη που τους βρίσκει τώρα σε περιόδους που τρέχουν και αυτοί. Για να τα πούμε και να τα κουβεντιάσουμε και να τα ακούσουμε εδώ παρέα στο Sky 100,3. Λοιπόν, θυμίζω τον κύριο Ρίζο στις 9 παρατέταρτο. Ναι, ναι, γιατί έχουμε και τον κύριο Ρίζο και δεν πρέπει να τα αφήσουμε τα ζητήματα αυτά. Επίσης, προλαβαίνω να πω μια κουβέντα. Μην ξεχνάτε την μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διότι να, αύριο τελειώνει ο μήνας, μπαίνουμε στον Αύγουστο και μετά έρχεται ο Σεπτέμβρης που είναι το ραντεβού μας. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα, τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ετήσια μεγάλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συναυλία που τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και όλοι μαζί μπορούμε, για όλους εκείνους τους λόγους, για τα προβλήματα, για τις πληγές από τις φωτιές, για τις αναδασώσεις και όλες εκείνες τις ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, πάμε να πούμε μια καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, γιατί εκτός όλων των άλλων με τα μέτωπα των πυρκαγιών, έρχεται και η ώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κάνουμε τη βόλτα μας σε μια σειρά κλάδους οι οποίοι αναμένουν τις δηλώσεις και τις προτάσεις που θα ρίξει πάνω στο τραπέζι και τις αποφάσεις τις οικονομικές ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Μεταξύ αυτών και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας, ο κύριος Θάνος Σαγκάρης, ο πρόεδρος, είναι στην παρέα μας. Στείλαν ένα μεμοράντουμ, από ό,τι καταλαβαίνω, προς το Υπουργείο Οικονομικών για τα αιτήματα που βάζουν οι έμποροι πάνω στο τραπέζι. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Ψάρη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι θέματα βάζετε εσείς πάνω στο τραπέζι αναφορικά με την ΔΕΘ, τι ζητάτε ως έμποροι για την επόμενη μέρα?
2: Καταρχήν θέλω να πω το εξής, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα που να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε χωρίσει τα θέματα σε δύο. Σε θέματα τα οποία μπορεί η πολιτεία να βοηθήσει χωρίς δημοσιονομικό κόστος, όπως να μας φτιάξει μια επαγγελματική στέγη. Περάσαμε το μνημόνιο. Είναι μνημονιακός νόμος ότι ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης θα είναι 3 έτη. Mm-hmm. Δηλαδή, μόλις λήξει το μισθωτήριό μας, αμέσως ο ιδιοκτήτης μας δίνει διπλάσιο νίκιο. Αναζητούμε μια στέγη κάπου αλλού να μετεγκατασταθούμε και μας λένε ο επόμενος 3 χρόνια. Αυτό δεν είναι. Άρα πρέπει να υπάρχει μια στέγη 6 χρόνια συν 3 για τους συνεπείς, δηλαδή αυτοί που είναι μια μονομερής παράταση. Το δεύτερο ήθελαμε. Είναι,
0: τώρα τι ισχύει,
2: κύριε. Τώρα ισχύει 3 χρόνια ελάχιστος χρόνος μίσθωσης.
0: Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει μετά να κάποιος είναι τυπικός να του δίνει την παράταση. 3 χρόνια τέλος. Δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Επίσης, αν στην τριετία ή όποιο χρονικό διάστημα θέλει να υπογράψουν τα 2 μέρη.
0: Ναι.
2: Έτσι, εάν στα 6 χρόνια, ας πούμε, αυτός που έχει νοικιάσει το χώρο δεν πάει καλά, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το μίσθωμα μέχρι να νοικιαστεί το μαγαζί σε έναν επόμενο.
0: Α.
2: Αυτό ισχύει, ναι, αυτό ισχύει.
0: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε μία αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προσφορών και εκτόσεων. Με το νόμο 4965 του 2022, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης απελευθέρωσε τις προσφορές. Τώρα, όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει στην αγορά. Και αυτό δημιουργεί ένα άναρχο και διαρκές περιβάλλον εκτόσεων και προσφορών.
0: Άρα λοιπόν, ζητάτε να οριοθετηθεί το πράγμα αυτό.
2: Ή να πάμε σε κάτι συντεταγμένο όλοι μαζί, αν η αγορά χρειάζεται προσφορές.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, η εικόνα της αγοράς τώρα την τρίτη εβδομάδα των εκτόσεων είναι απογοητευτική.
0: Πάντως, καταλαβαίνω, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, αυτό το θέμα των εκτόσεων, γενικότερα των προσφορών, το ακούω εδώ και χρόνια. Δηλαδή, έχει αλλάξει πλέον η συμπεριφορά
2: και
0: λόγω της κρίσης.
2: Όχι. Ποτέ δεν έγινε μια σοβαρή προσπάθεια εκ μέρους της πολιτείας για να μπορέσουμε αυτό. Δεν μπορεί να έχουμε μια Black Friday 2,5 μήνες. Πρέπει να οριοθετηθεί και να είναι στις τρεις μέρες. Να κάνει ένα συντεταγμένο.
0: Έχει ξεχυλώσει το πράγμα.
2: 28-29 Νοεμβρίου και να την κλείσει εκεί.
0: Ναι, έχει ξεχυλώσει το
2: κοιτάξτε,
0: πράγμα. Ναι.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα εμείς στο καταναλωτικό κοινό. Είναι περιορισμένο από την ακρίβεια, στεγαστική επιβάρυνση, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Και έχουμε και αυτή τη σούπερ, ας πούμε, μεταφορά τζίρου που γίνεται από εμάς προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, μεγάλες αλυσίδες κλπ. Κοιτάξτε, λαμβάνομαι υπόψη ότι έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες. Υπάρχει μια αλλαγή προτεραιότητων. Προτιμούν μια εστίαση, τουρισμό, διακοπές, στιγμές ανακούφισης δηλαδή.
0: Ναι.
2: Αλλά και η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα μας αυτή τη στιγμή. Εάν δεν σταθεί δίπλα μας, η εικόνα θα αλλάξει. Το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα κλείσει σε 3 χρόνια.
0: Τότε θα περπατάμε
2: στις πόλεις σε άδεια καταστήματα με κατεβασμένα ρολά.
0: Να σας πω, επειδή κάνω και μια κουβέντα στη Θεσσαλονίκη, μου το λένε στη Θεσσαλονίκη. Σε κεντρικούς δρόμους είναι άδεια τα ικανός αριθμό.
2: Μα το ίδιο θα γίνει, ξέρετε τώρα. Υπάρχει μια ανοχή, αντοχή. Ας πούμε, τι κάνουν οι άνθρωποι, εξαντλούν ό,τι αποθέματα οικονομικά έχουν. Mm-hmm. Δεύτερον, κάνουν ρυθμίσεις ό,τι μπορούν. Και υπάρχει μια ελπίδα. Αυτό θα τερματιστεί.
0: Mm-hmm.
2: Κοιτάξτε, μπορεί να μας οι μεγαλύτεροι, κοιτάξτε, τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αυτό ζητούμε από την πολιτεία, είναι η αδυναμία αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία έχουν αυξηθεί την τελευταία τριετία από 50 μέχρι 80%.
0: Άρα καταλαβαίνω, και... ενίκεια, ρεύμα, σωστά.
2: Όχι, αυτά αν θέλετε να δείτε είναι επαγγελματική στέγη. Ναι. Θέλουμε μια οριζόντια ρύθμιση 120 δόσεων με όλα τα χρέη, ρυθμισμένα, αριθμισμένα αρρύθμιστα. Όχι αυτή που έγινε η κοροϊδία των 72 δόσεων.
0: Γιατί το λέτε ότι είναι κοροϊδία?
2: Να σας πω, είναι γιατί μια λειτουργούσα επιχείρηση δεν μπορεί να έχει τα χρέη της απλήρωτα ή αρρύθμιστα από το 23 και μετά, γιατί θα της είχαν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί από το ΚΕΑΟ και την ΑΔΕ, δεν θα λειτουργούσε. Άρα αυτά γίνανε για χρέη πριν το 23, που σημαίνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις όλες ή τα χρέη δεν είναι μη λειτουργούσες. Άρα εμείς θέλουμε τα χρέη που έχουμε μέχρι χτες ρυθμισμένα αρρύθμιστα, δηλαδή να μπορέσουμε να πάρουμε μία ανάσα.
0: Άρα 120 δόσεις καταλαβαίνω.
2: 120, ας είναι και 72. Ναι. Αλλά να είναι όλα τα χρέη μέσα. Μάλιστα. Μέχρι χτες να πάρουμε μία ανάσα.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουμε με ένα κατάσχετο λογαριασμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Πολύ σωστά ο Υπουργός Οικονομικός, γιατί το 2012 ή άλλο το 2012, άλλο το 2026, ο Υπουργός Οικονομικών ύφξε το ακατάστητο όριο στα 1.600 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αυτό έγινε μόνο για το δημόσιο, από τα 1.250 και 1.600. Για τους ιδιώτες ήταν το ακατάστητο όριο 1.500. Δεν το πήγε αντιστοίχως στα 1.900. Και τώρα οι τράπεζες τα φάνουν όλα αυτά.
0: Κόβουνε. Όπου βρίσκουν.
2: Μπλοκάρουν τους λογαριασμούς. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά όλα τα έχετε θέσει λοιπόν πάνω στο Υπουργείο Οικονομικών, καταλαβαίνω σωστά?
2: Θα θέσουμε. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο που θα κάνει ο Πρωθυπουργός είναι θα καταργήσει λίγο ένα μέρος του τέλους επιδέματος και μια για την προκαταβολή φόρου. Δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Εμείς όμως θέλουμε και πράγματα, μια συνεργασία. Κοιτάξτε, δεν συνομιλεί αυτή τη στιγμή η πολιτεία μαζί μας. Η απουσία διαλόγου δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Οι θεσμικοί φορείς είναι εκτός συζήτησης. Εμείς 5 φορές έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με την Υπουργό Ανάπτυξης και δεν κατέστη δυνατόν. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε λοιπόν, εκτός από το οικονομικό, από τα μέτρα με δημοσιονομικό κόστος, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση με μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Υπάρχει μια σαφής μεταφορά τζίρου από τα φυσικά καταστήματα δικά μας προς πολυεθνικές και στις μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν μια επίθεση αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, δεν ξέρω πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή θέλω να πω ότι πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά τιμών που δεν ξέρω πώς μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε σε αυτές.
2: Οι τιμές είναι ίδιες.
0: Σίγουρα.
2: Εκμεταλλεύονται οι τιμές στα προϊόντα που πουλάμε εμείς. Οι τιμές είναι ίδιες.
0: Όχι.
2: Εσείς λέτε για τις ασιατικές πλατφόρμες.
0: Ναι, ναι.
2: Εκεί είναι άλλο το θέμα. Εκεί η Ευρώπη αυτοκτονεί και η Ελλάδα δεν πρέπει να ακολουθήσει. Εκεί χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Δεν δίστασε η Ευρώπη γιατί παίζονται μεγάλα παιχνίδια με τους Γερμανούς, με τους Γάλλους, με την Κίνα.
0: Και
2: δεν μπορούσε, δηλαδή η Ελλάδα έπρεπε να ακολουθήσει μια ξεχωριστή πορεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτό το 3 ευρώ που έβαλε. Δεν μπορεί να υπάρξει 3 συν 3 συν 3 αναλόγως στην κατηγορία προϊόντος που περιέχει το κάθε δέρμα. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Δεν
2: μπορεί να
0: γίνει. Ναι,
2: δεν μπορεί να γίνει.
0: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, επειδή πιέζομαι χρονικά, να ανανεώσουμε το ραντεβού να τα ξαναπούμε και εν ώψη τη ΔΕΘ, γιατί θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πάρα πολύ. Ενδιαφέρουσα η άποψη του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, του κ. Θάνου Τσαγκάρη. Πολλά ζητήματα έβαλε πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προγράμματα προπτυχιακά σπουδών στη νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, τη διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες www.kill.gr.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Μάχη με τις φλογές συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πήγαια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν μέχρι στιγμής τα ελικόπτερα. Τη νύχτα εκενώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Προσθέσει ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στη Σιτία η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μητυλίνης Παναγιώτη Χριστόφα, που μίλησε στο σταθμό μας, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα, όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο χθες. Για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στις παρατέταρτο, σε ένα τέταρτο δηλαδή, θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Το επαναλαμβάνω για τα ερωτήματα τα δικά σας. Αγαπητή Πινελόπη, επειδή ρωτάς, η αντιδήμαρχος Χανίων είπε ότι προφανώς οι καταγράφονται και φεύγουν. Έρχονται σε εσωτερικούς χώρους οι μετανάστες. Θα τα πούμε με τον υπουργό. Στις 9.30 θα είναι στην παρέα μας και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά όπως έχει εξελιχθεί το μεταναστευτικό με αφορμή και την υλοποίηση της νέας απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει γίνει πιο αυστηρή γενικότερα. Κύριε Αντωνόπουλε, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Βλέπω ότι λέτε εδώ πέρα για τα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Μου λέτε και για το Μεσολόγγι και για το Αίγιο, όπου έχουν ερημώσει λέει, οι περιοχές, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον να πάνε οι φοιτητές σε αυτές τις σχολές. Ευχαριστώ πάντως για το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θάνο που λέει εδώ πέρα κάποια πράγματα γύρω από αυτή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη που λέει τα τρία τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο μπαίνει φωτιά στο ίδιο μέρος. Αυτό είναι το περίεργο της ιστορίας, το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή γιατί θέλω να σας πω και για τα αθλητικά σήμερα, γιατί έχουμε και αγώνες τώρα, επειδή με ρωτάτε τώρα τι να κάνω και έχω και αυτά. Θα το προλάβω να το πω. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 9.30 στην τηλεόραση του Sky, Παναθηναϊκός Πάξη, δεύτερος προκριματικός γύρος για το Conference League. Σωστά. Να μην ξεχάσω ότι η ΑΕΚΑΡΑ δέχτηκε ένα δώρο από την Άρχους, την ομάδα από τη Δανία, και μπήκε στους ισχυρούς για την κλήρωση της Δευτέρας στο Champions League. Παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπετε την ΑΕΚΑΡΑ. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα όμως και να βάλουμε στην παρέα μας. Μετά από καιρό είναι η αλήθεια, τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, τον αναλυτή εκλογικής συμπεριφοράς, για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα πολιτικά δρόμενα της χώρας εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου που τυπικά έχει ξεκινήσει, μπορεί να λέμε ότι θέλουμε, γιατί έρχεται η ώρα της κάλπης. Κύριε Πιστόλα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, το έχετε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχουμε κάνει και αρκετές φορές κουβέντες στο παρελθόν ότι αυτή η παγωμένη λίμνη έσπασε. Έσπασε βασικά με την ίδρυση νέων κομμάτων. Το ένα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Περίεργα από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κάποια ζητήματα τα οποία καλείται να τα λύσει. Και με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Αυγερινό, με αφορμή και την απόφασή του να απέσχει, να απόσχει από την δουλειά που έκανε μέχρι τώρα. Περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες οριοθετούν κάπως τα πράγματα γενικά χαμηλά. Αναφέρομαι στην Νέα Δημοκρατία, αλλά θα μου πεις, έχει χρόνο ακόμα. Πώς εκτιμάτε τα πράγματα εσείς και τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει ή μπορεί να δρομολογηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα? Έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ που είναι κομβικό κομμάτι όσον αφορά τα οικονομικά και τις εξαγγελίες. Τι αναμένετε, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Κοιτάξτε, περάσαμε τρία χρόνια τα οποία είχαμε τη δημιουργία πάρα πολλών κομμάτων και στα αριστερά, διότι κατέρευσε ο δεύτερος πόλος εξουσίας και βρέθηκαν περισσότερο με την ιδεολογία, αν μπορούμε να το πούμε, να δημιουργούνται αρχικά κόμματα, πολλά μικρά κόμματα για να πάρουν κομμάτι από αυτό το οποίο κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Και στα δεξιά, γιατί πολύ απλά η κυβέρνηση έκανε μια μετατόπιση προς άλλα εκλογικά κοινά, άφησε χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος, όπως όλη την Ευρώπη, μετατόπισε ανάποδα σε αντίθετη κατεύθυνση, οπότε έγιναν πιο συντηρητικοί, μεγάλος ο χώρος και έγιναν πολλά μικρά κόμματα. Τώρα είμαστε στο μάζεμα. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, κάνοντας το κόμμα του, μαζεύει τον κόσμο της αριστεράς και σβήνουν πολλά κόμματα από αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν.
0: Mm.
1: Το ίδιο θα συμβεί και όταν κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Άρα θα πιστεύετε μαζεύει, δηλαδή, ότι ουσιαστικά θα πάμε σε υπαρκτούς πόλους, λίγο πιο μικρούς, αλλά ουσιαστικά θα μαζέψει κομμάτια δεξιά και αριστερά το σύστημα?
1: Ναι, νομίζω ότι πάμε σε λιγότερα κόμματα από ό,τι είχαμε συνηθίσει.
0: Mm-hmm.
1: Από το 2023 μέχρι το 2026 τώρα, διότι πολύ απλά είμαστε έτσι είναι οι αγορές. Αν ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει μια κυβερνητική προοπτική σε κάποιους οι οποίοι έβλεπαν τα κόμματα του 3-4-5%, από την άλλη ο κύριος Σαμαράς είναι σε μια αγορά η οποία έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Υπήρχε ένα μικρό μαγαζί, τώρα έγιναν 3-4 μικρά μαγαζιά και νομίζω τώρα είναι η ώρα να μπει το σούπερ μάρκετ να μαζέψει τον κόσμο ο οποίος πήγαινε σε αυτά τα μικρά πολιτικά μαγαζιά.
0: Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα, όταν και εφόσον αποφασιστεί η κάλπη, και δεν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή την δυνατότητα δημιουργίας μιας κυβέρνησης, κάποιοι από τους νέους πόλους με τους υπάρχοντες θα πρέπει να συνεργαστούν ή αν δεν συνεργαστούν να πάμε σε δεύτερες κάλπες.
1: Εννοείται να συνεργαστούν για να γίνει συγκυβέρνηση.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο. Διότι η Νέα Δημοκρατία με το που κάνει το. Τώρα φαίνεται να παλεύει για το 30. Ας πούμε ότι παλεύει για το 30. Με το που κάνει το κόμμα Γιώργος Σαμαράς, θα παλεύει για το 25.
0: Α, βλέπετε.
1: Θα είναι μάχη, τέτοια. Θα είναι μάχη επιβίωσης. Mm. Θα είναι η μάχη του μπόνους. Mm-hmm. Οπότε, δηλαδή, αν πάρει παράδειγμα 27% σε μια εκλογική αναμέτρηση, με τι σκεπτικό θα προσπαθήσει να πει στον κόσμο ότι να πάει σε δεύτερες εκλογές για να τη δώσει αυτοδυναμία, δηλαδή 10 μονάδες παραπάνω. Είναι άλλο το να πάει με 32 και άλλο να πάει με 27.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Η αίσθηση είναι ότι θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε την κουλτούρα. Όχι, όχι, δεν το λέω. Δεν. Θυμίζω βέβαια ότι είχαμε την περίοδο 15-19 την συνεργασία τότε του Αλέξη Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι 12-15.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν οι διόρυθμες και ιδιαίτερες συνθήκες λόγω και της κρίσης.
1: Κοιτάξτε, τις συνθήκες, τις καθόλου συνθήκες, συγγνώμη, το αν είναι, αν έχουμε την κουλτούρα, την καθορίζει το εκλογικό σύστημα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αν ο κόσμος σου πει ότι δεν θέλω να είσαι αυτοδύναμος.
0: Να είσαι μόνος, ας πούμε.
1: Δεν θέλω να είσαι αυτοδύναμος. Μπορεί να σου πει ο κόσμος μετά από δύο θητείες, δεν θέλω να είσαι αυτοδύναμος. Δεν θα είναι υπερβολικά αλαζονικό να πεις εσύ, όχι, εγώ θα πάω να είμαι αυτοδύναμος. Μπορεί να σου γυρίσει μπούμερα.
0: Ναι. Αυτό είναι υπαρκτό, όπως το λέτε. Βέβαια, ξαναλέω.
1: Πλέον υπάρχουν εναλλακτικές. Δηλαδή το TINA, το There is no alternative,
0: ναι,
1: το οποίο ίσχυε για αρκετά χρόνια. Δεν μπορείς να το πεις όταν έχεις από τη μία από τα αριστερά έναν πρώην πρωθυπουργό και από τα δεξιά έναν άλλον πρώην πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm. Η γενικότερη κατάσταση στην Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα της Ελλάδας. Το λέω αυτό διότι βλέπουμε στην Ευρώπη έχουμε μια συντηρητική στροφή γενικότερα. Γενικότερα λέω.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Ναι, okay, προφανώς ακολουθούμε. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό μπορεί η Ευρώπη να επηρεάσει την πορεία των πραγμάτων στην Ελλάδα.
1: Το έχει επηρεάσει ήδη.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το 7% από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει 20+.
0: Mm-hmm.
1: Η Ευρώπη το έχει επηρεάσει ήδη. Αλλά εκεί που δεν έχουμε φτάσει ακόμα, ευτυχώς, και έχουμε χρόνο να το σώσουμε, αλλά δεν βλέπω να το κάνουμε τις κινήσεις που απαιτούνται, είναι να μην γίνει το μεταναστευτικό νούμερο ένα ζήτημα. Και το μεταναστευτικό νούμερο γίνεται νούμερο ένα ζήτημα όταν η εισαγόμενη εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο. Αυτό έχει συμβεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Στη Γερμανία,
1: στην Ελλάδα,
0: λόγω, στη
1: ακόμα,
0: Γαλλία.
1: Όχι, έχουμε αρχή αυτών. Έχουμε αρχή αυτών στην Ελλάδα. Έχουμε περιστατικά τέτοια, αλλά δεν έχουμε το καθημερινό που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε και στην Ελλάδα θα μιλάμε για άλλα τελείως εκλογικά σκηνικά.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε, για να κλείσουμε, ότι το οικονομικό κομμάτι μπορεί να επηρεάσει, θέλω να πω δηλαδή με αφορμή τον ερχομό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τις ομιλίες, τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία θα πέσουν πάνω στο τραπέζι, οι προγραμματισμοί κλπ. Μπορούν να επηρεάσουν.
1: Η ΔΕΘ συνήθως επηρεάζει για ένα μικρό διάστημα.
0: Ναι.
1: Εάν αυτή η ΔΕΘ δεν επηρεάσει ή επηρεάσει λίγο, και εννοώ χρονικά λίγο,
0: ναι,
1: τότε καταλαβαίνετε ότι από εκεί και μετά υπάρχει κάτι φόρο για την κυβέρνηση. Δεν έχει κάτι άλλο. Εκτός αν συμβεί εκτακτό γεγονός.
0: Ναι, μα γι' αυτό κιόλας ενδιαφέρεται ή μάλλον ακούγεται ότι θα ανακοινωθούν πράγματα για μια σειρά κοινωνικές ομάδες, οι οποίες μέχρι τώρα δεν ήταν στο κύριο κομμάτι των αποφάσεών της. Ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Κομμάτια τα οποία.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει, αλλά το ερώτημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους που είπατε, όταν δομικά η ανάπτυξή σου προέρχεται σπονσοράροντας τους πολύ μεγάλους, που είναι δομικό στοιχείο αυτής της κυβέρνησης,
0: mm-hmm,
1: το να δίνεις στους μικρομεσαίους κάτι, γιατί έχουν χάσει,

0: ελικόπτερο που σηκώθηκε και σας έλεγα νωρίτερα, το Ericsson που πήγε στο Ρέθυμνο, ξαναγύρισε. Προσγειώνεται τώρα στα Χανιά αυτή την ώρα που μιλάμε, άρα δεν μπόρεσε να κάνει δουλειά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών οι οποίες επικρατούν στην περιοχή, λόγω δηλαδή των ισχυρών ανέμων. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία, την αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες στο www.killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 12 λεπτά πριν από τις 9, σκάει 100,3. Είναι η πρώτη-τελευταία μέρα του μήνα, πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουλίου και αύριο και το Σαββατοκύριακο Αύγουστος. Έτσι, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κλείσουμε τη φετινή σεζόν. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας, ο δικηγόρος Παύλα Εργατολόγος, για τα ερωτήματά σας αλλά και για ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει στο μεσοδιάστημα της εβδομάδας. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών?
1: Επικαιρότητα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία περιμένουμε τώρα να είναι σε προτεραιότητα, να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκεί. Δίνονται κίνητρα στα επαγγελματικά ταμεία και ανοίγει και ένα παράθυρο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να δίνουν προγράμματα συνταξιδοτικού τύπου.
0: Ναι. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν τα ταμεία αυτά τα οποία δεν ευδοκίμησαν όσο ήταν στην προηγούμενη ζωή.
1: Δεν ευδοκίμησαν.

0: ξεκίνησαν γιατί καταρχήν υπήρχε ένα σοβαρό θέμα με τη φορολόγηση.
1: Ναι.
0: Σοβαρό, με, επί της παρούσας κυβέρνησης και ψηφίστηκε μια διάταξη ιδιαίτερα επαχτής.
1: Ναι.
0: Και είναι και θέμα λίγο κουλτούρας, γιατί για να λειτουργήσουν τα επαγγελματικά ταμεία πρέπει να υπάρχει μια κουλτούρα στην ομάδα που τα δημιουργεί να πληρώνει εισφορές. Όπου εκεί είναι λίγο δύσκολο το θέμα.
1: Μάλιστα. Ερώτημα γενικό πριν πάμε στα ειδικά. Βλέπω, μου στέλνουν αρκετοί μέσα στην εβδομάδα αυτή που κουβεντιάζαμε, ελεύθεροι επαγγελματίες κατά κύριο λόγο, και μου λένε ότι η βασική λογική είναι ένα μεγάλο κομμάτι να επιλέγουν χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία που τους δίνεται η δυνατότητα. Αυτό έχει και συνέπειες όσον αφορά τη σύνταξη που θα πάρουν. Έτσι δεν είναι, κύριε Ρίζο?
0: Ισχύει ακριβώς.
1: Έτσι, δηλαδή βλέπω και κάποια ποιοτικά στοιχεία που λέει ότι 9 στους 10 πάνε στην πιο χαμηλή κατηγορία. Που σημαίνει...
0: 9 στους 10 πάνε στην πιο χαμηλή κατηγορία, που για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ένα κόστος περίπου στα 240 με 250 ευρώ μηνιαίως.
1: Ναι.
0: Πλην όμως αυτό σημαίνει ότι για την κύρια σύνταξη καταβάλλεται μια εισφορά που είναι στα 185 ευρώ μηνιαίως. Άρα ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι ένας μισθωτός των 800 ευρώ. Δηλαδή η μετάφραση σε τεκμαρτές αποδοχές είναι περίπου στα 800 με 850 ευρώ, κάτι που έχει ως συνέπεια όταν έρθει η ώρα της σύνταξης να υπολογιστεί η σύνταξη με αυτό το μέσο όρο, άρα να είναι εγκλωβισμένη γύρω στα 650 με 700 ευρώ κύρια σύνταξη, ακόμη και με 40 χρόνια ασφάλιση.
1: Αν πάνε στη μεσαία κατηγορία, σε κάποια πιο πάνω κατηγορία, τι χρήματα μπορούν να
0: πάρουν? Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, ναι, τόσο πιο μεγάλη σύνταξη θα είναι και αυτή που θα πάρεις. Με βάση τις δικές μας τις μελέτες και τις προσεγγίσεις, οι καλύτερες κατηγορίες είναι οι πιο ανταποδοτικές, είναι η τρίτη και η τέταρτη.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα ερωτήματα των ακροατών. Έχω το φίλο μου τον Απόστολο που λέει το εξής. Είναι γεννημένος το 71, έχει ένσημα από το 1992, από το 93 μέχρι το 96 στο δημόσιο με σύμβαση. Μέχρι το 2000 έχω εργαστεί περίπου 2 χρόνια ως αγρότης με ανταποδοτική ασφάλιση στον ΟΓΑ, και από τον Ιούλιο του 2000 μέχρι και σήμερα εργάζομαι στο δημόσιο. Έχω αναγνωρίσει 3 χρόνια εργασία στο δημόσιο, έχω 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη, με μειωμένη ή με κανονική? 21 λέει, από τα 26 χρόνια της υπηρεσίας του είναι στην θέση που είναι τώρα ως υπάλληλος της υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα καταστήματα κράτησης. Τώρα αντεβρούμε άκρημα.
0: Υπάρχει μια ειδική, πρέπει λίγο να ξεχωρίσουμε το εξής. Ο ακροατής, εφόσον είναι υπάλληλος στα καταστήματα κράτησης, δεν ξέρω αν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Αν δεν υπάγεται σε αυτό, πάμε στη Γενική Διάταξη.
1: Ναι.
0: Το 2033, που θα γίνει 62 ετών, θα του λείπουν περίπου 4 χρόνια που θα χρειαστεί να τα εξαγοράσει. Θα τα εξαγοράσει με πλασματικό χρόνο από τα παιδιά, θα συμπληρώσει 40 χρόνια και θα βγει σε πλήρη σύνταξη.
1: Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχει εξαγοράσει τώρα 3, έχει δικαίωμα αλλά 4, μου λέτε έτσι. Ναι. Συνολικά 7. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά. Ωραία. Πάμε στο Γιώργο. Ο Γιώργος λέει το εξής. Έχω, λέει, 1840 ένσημα ΕΙΚΑ. Αν μπορώ να πάρω σύνταξη λόγω οικονομικών κριτηρίων? Φαίνεται λίγα, αλλά δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν μπορεί να πάρει σύνταξη με αυτά τα ένσημα. Γύρω το σύνταξη παίρνει με 4.500 ημέρες ασφάλιση, 15 χρόνια. Ο μόνος τρόπος να πάρει σύνταξη με λιγότερα από αυτά είναι να πάρει σύνταξη με ασφάλιση στην περίληψη που χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ο Μιχάλης λέει το εξής. Γεννημένος τον Απρίλιο του 67, γίνεται 60 την επόμενη χρονιά. Έχω 4 ημέρες ΝΑΤ, 1.100 μέρες ΙΚΑ και από το Μάιο του 93 ο ΑΕΜΕΡ και σήμερα. Δηλαδή τον Μάιο του 27 θα έχει 34 χρόνια ΟΑΕ στην τέταρτη κλάση, συν ΙΚΑ κλπ. Τι τον συμφέρει να κάνει? Καταρχήν, πότε μπορεί να βγει σε σύνταξη, ρωτάει.
0: 62 του μπορεί να βγει σε σύνταξη.
1: Άρα
0: πλήρης,
1: θέλει 2 χρόνια.
0: 40 συνολικά έτη ασφάλιση.
1: Άρα θέλει 2 χρόνια ακόμα, λοιπόν.
0: Πολιτικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω. Πού το ερώτημα, κάτσε γιατί τα έχουμε χάσει και όλα αυτά. Πάμε, δεν πειράζει, για να πάμε στα υπόλοιπα τα οποία τα έχω κρατήσει. Θα τα βρω και τα υπόλοιπα από τους ακροατές. Λοιπόν, ερώτημα. Είμαι ασφαλισμένος, λέει, από το Σεπτέμβριο του 1993, άρα 33 χρόνια. Για 25 χρόνια είχα βαρέα ένσημα. Έχει συνολικά ο φίλος ακροατής 10.300 ένσημα έως τον Αύγουστο του 24. Είναι γεννημένος το Γενάρη του 65. Μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα?
0: Ναι, φυσικά, εφόσον έχει 25 βαρέα ένσημα, ή θα επιλέξει να βγει άμεσα, εφόσον έχει 10.500 συνολικά, εκ των οποίων 7.500 βαρέα, όπως μας λέει, 25 χρόνια βαρέα δηλαδή, ή μπορεί να βγει άμεσα σε μειωμένη σύνταξη. Αφού είναι 61, θα είναι μειωμένη κατά 30 ευρώ η σύνταξή του, ή να περιμένει στα 62 να πάρει πλήρη σύνταξη.
1: Διονύση, λέει ο φίλος ο Νίκος, τελικά λέει, πότε ο ΕΦΚΑ θα αποδώσει τα αναδρομικά νόμου Βρούτση για εργασιακό βίο με παράλληλη ασφάλιση και χωρίς προσωπική διαφορά?
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα αναδρομικό νόμου Βρούτση. με παράλληλη ασφάλιση και χωρίς προσωπική διαφορά. Είναι κάποιες περιπτώσεις πανυπολογισμών που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πρέπει να τις παρακολουθούν ο καθένας μόνος του οι ασφαλισμένοι. Δεν υπάρχει κάποια γενική παρέμβαση αυτή τη στιγμή χορήγησης αναδρομικών.
1: Πάμε στο Μίλτο. Ο Μίλτος είναι εκπαιδευτικός. Είναι γεννημένος τον Αύγουστο του 1962. Έχει εργαστεί ως αναπληρωτής για δύο χρόνια πριν το διορισμό του, που ξεκίνησε το 2001. Από τον Ιούνιο του 1991 μέχρι τον Αύγουστο του 1998 είχε ΤΕΒΕ. Έχει δύο παιδιά, δίδυμα, γεννημένα το 1995. Θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης.
0: Και ο κύριος για να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να φτάσει 62 ετών. Δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα ως πατέρας, γιατί δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις λόγω του ορίου ηλικίας. Οπότε πρέπει να περιμένει να συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας και 40 συνολικά έτη ασφάλισης για πλήρη maximum σύνταξη.
1: Να σου πω, το 62 είναι γεννημένος. Το 62
0: είναι. Α, έκανε λάθος, το άκουσα λάθος.
1: Όχι, όχι, εγώ, γιατί το καταλαβαίνω και εγώ, γι' αυτό σου λέω. Το 62 είναι γεννημένος.
0: Επομένως, αν είναι το 62 γεννημένος, θα πρέπει να επιδιώξει με εξαγορές συμπλήρωση της 25 ετίας το 2011. Είχε 7 χρόνια στο ΤΕΒΕ από ό,τι κατάλαβα μέχρι το 1998.
1: Ναι.
0: Από το 2000 μέχρι το 2011 είναι άλλα 11 χρόνια στο δημόσιο. Επομένως, θα χρειαστεί εξαγορά περίπου 6 με 7 χρόνια, να φτάσει την 25 ετία το 2011 ή εναλλακτικά το 2012, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά, για να συνταξιδοτηθεί άμεσα ως πατέρας ανήλικα.
1: Τώρα, άλλο ερώτημα. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής. Από το 88 έχω, λέει, ασφαλιστεί σε δύο πρώην φορείς του ΕΦΚΑ, ΙΚΑ και ΟΑΕ. Μπορώ να λάβω, λέει, ξεχωριστές συντάξεις ή μία με συνυπολογισμό όλων των χρόνων ασφάλισης, με διαδοχή ασφάλισης?
0: Με την τρέχουσα νομοθεσία, μία σύνταξη χορηγείται ενιαία. Ο παράλληλος χρόνος χρησιμοποιείται για προσάρτηση ανταποδοτικής σύνταξης, ο διαδοχικός για συμπλήρωση προϋποθέσεων.
1: Τελευταίο ερώτημα. Φίλος γεννημένος το 67, είχε 4.000 ημέρες ασφάλιση το ΙΚΑ από το 92 μέχρι το 2005. Από τότε είναι ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι και σήμερα, δηλαδή 21 χρόνια. Επιθυμώ να εξαγοράσω 3 πλασματικά έτη για να συμπληρώσω τα 40 χρόνια. Με ποιον τρόπο μπορώ, λέει, να εξοφλήσω τα πλασματικά? Έχω έκπτωση αν τα πληρώσω όλα μαζί?
0: Αν τα πληρώσει, η ΕΦΑΠΑΞ έχει έκπτωση 2% για κάθε χρόνο που εξαγοράζει, δηλαδή συνολικά 6%. Ή υπάρχει η επόμενη εναλλακτική να παρακρατηθούν από τη σύνταξη.
1: Α, και αυτό πώς γίνεται? Γίνεται μέχρι ένα συγκεκριμένο κομμάτι στη σύνταξη, Διονύση?
0: Μέχρι 20.000 ευρώ παρακράτηση από τη σύνταξη και το υπόλοιπο καταβάλλεται με ΕΦΑΠΑΞ καταβολή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Διονύση Ρίζο. Ευχαριστώ, Διονύση μας.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν και για τα ερωτήματα τα οποία είχαμε μαζέψει όλη αυτή τη εβδομάδα και από την περασμένη εβδομάδα και τις προηγούμενες εβδομάδες, για να κλείσουμε. Βλέπω διάφορα. Βλέπω τον Γιώργο, ο οποίος εμειμένει για τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού. Προσπαθώ να καλύψω, μάλλον να βρω τον χρόνο, γιατί ο καλεσμένος που θέλω να τα κουβεντιάσουμε είναι λίγο, πώς το λένε, με ιδιαίτερο πρόγραμμα, και προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να τα πούμε ίσως αύριο ή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί αρκετοί από σας βλέπω ενδιαφέρεστε για το ζήτημα των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια, για να έχετε μια βελτιωμένη κατάσταση όσον αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα πούμε. Αλλιώς θα το κουβεντιάσουμε άμα τη επιστροφή μας. Δεν θα το χάσουμε το ζήτημα αυτό, να το ξέρετε. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννίδης, η έκπληξη στην παρέα μας, έρχεται για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς δεν τελειώσαμε. Αμέσως μετά έχουμε να κουβεντιάσουμε. Θυμίζω, 9.30 στην παρέα μας θα είναι ο υπουργός, ο αρμόδιος μεταναστευτικής πολιτικής, ο κύριος Πλεύρης, για να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα με αφορμή αυτήν την ιστορία του μεταναστευτικού, όπως έχει δρομολογηθεί τώρα μετά τις τελευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων σε νέα, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, που μίλησε πριν από λίγο στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με επίγεια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να πετάξουν τα ελικόπτερα. Την νύχτα ακοινώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών, Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πρόσθεσε ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στη Σιτία, η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφο, που μίλησε στον σταθμό μας, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα που υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Χριστόφο, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου και καίει κυρίως ελαιόδενδρα και ένα δασικό κομμάτι. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς χθες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην πυρκαγιά. 8 άτομα συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές χθες σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και τον οδηγό απορριμματοφόρου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδρία σε 11 ώρα το πρωί, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία, η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Την σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή Ελλάδα, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρας, μετά και την επαφή του με τον Κύπριο Πρόεδρο και Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουντέρας απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών και την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αφορά την κυριαρχία ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροπορικών παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars μεταδίδει ότι 3 μέλη της οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς αυτούς βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ της Αμερικής στην ίσο ΚΕΣΜ στο νότιο τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών που έπληξε την Ιαπωνία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στα αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρωπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει 9:30 το βράδυ στη ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρτέρτο τη Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιάννοπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψαλτή.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά, όχι 9, 10 λεπτά μετά τις 9, είναι ο Sky 100,3, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Κακώς δεν κοιτάω τους χάρτες τους κυκλοφοριακούς. Νωρίτερα είχαμε επιβάρυνση αρκετά της κατάστασης στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι μιλάω πάντοτε, τώρα το βλέπω λίγο καλύτερα το πράγμα, πάντως η κυκλοφορία στην άνοδο ξεκινάει από το ύψος περίπου του Ελαιώνα, να ξέρετε, αλλά στη λεωφόρο Αθηνών είσαστε σχεδόν ακινητοποιημένοι. Μιλάμε για το ρεύμα, επαναλαμβάνω, ανόδου και πάει έτσι περίπου μέχρι τη Δραχείου, όπου κάπως βελτιώνονται τα πράγματα, πάει με πυκνή κίνηση αλλά όχι ακινητοποιημένη μέχρι περίπου την Αχαρνών, που μετά ανοίγει κάπως και μπαίνετε στο ύψος περίπου της Νέας Φιλαδέλφειας με κανονική ροή. Συγγνώμη, βλέπω πάντως ότι στην Αττική Οδό έχει πυκνή κίνηση στο ύψος περίπου του Ηρακλείου, όχι ακινητοποιημένη αλλά πυκνή ροή, μέχρι περίπου το Μαρούσι μετά ανοίγει. Στο άλλο ρεύμα έχετε ζητήματα εκεί στο κλασικό σημείο στη Μεταμόρφωση, όπου προφανώς θέλετε να βγείτε, εκεί γίνονται και έργα, είναι τα κλασικά σημεία των έργων κλπ. Τα οποία υπάρχουν. Στην Παραλιακή σχετικά καλά είναι τα πράγματα, δεν έχουμε προβλήματα. Στο Χαϊδάρι επίσης, ή γενικότερα να πω στη λεωφόρο Αθηνών, έχει και λίγο μετά τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους εκεί αυξημένη κίνηση, αλλά έχει και στο ρεύμα εισόδου η λεωφόρο Αθηνών, έχει σημεία όπου εκεί έχει αρκετή κίνηση. Βεβαρημένη κατάσταση στην Συγκρού, εκεί στο ύψος, λίγο όχι στο ύψος, στην Καλλιρόης είναι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Βλέπω από τη Λαγουμιτζή το ρεύμα προς το κέντρο είναι φορτωμένο, αλλά τα κλασικά σημεία εκεί και πάει έτσι μέχρι τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Κέντρο για να δω, όχι, γενικά είμαστε, όχι, η Σταδίου είναι πυκνή κίνηση και η Πειραιώς, και στην Πειραιώς έχει κίνηση. Αυτά μπορώ να πω σε γενικές γραμμές. Η Κηφισίας και η Μεσογείων, εντάξει, έχει αυξημένα σημεία. Στην Κηφισίας βλέπω εκεί στο ύψος του Γυροκομείου, στο ρεύμα προς το κέντρο έχει κίνηση. Γενικότερα δεν θα έλεγα ότι προσομοιάζει η κίνηση για τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αλλά θα μου πεις, τα πράγματα έχουν αλλάξει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, επαναλαμβάνω, λίγο μετά τις 9.30 θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό που υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά και τον σχεδιασμό Ελλάδας και άλλων χωρών για τα ζητήματα με το μεταναστευτικό. Με αφορμή αυτά που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Πιστόλας, ο αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, για τα τεκτενόμενα τα αντίστοιχα στην Ευρώπη, πώς εξελίσσονται και πώς αυτά επηρεάζουν τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία των καλπών όταν και αυτές έρθουν, αλλά και πώς δημιουργείται το κλίμα και πώς στείνεται το κλίμα. Τώρα στην παρέα μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί θέλω να μιλήσουμε για 2-3 πράγματα τα οποία έχουν προκύψει, είναι η κυρία Σταματίνα Συρίγου. Η κυρία Συρίγου είναι υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες. Θυμίζω ότι έρχεται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Μάθαμε ότι 9 παραλίες οι οποίες ήταν στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, τώρα δεν είναι, αφαιρέθηκε η Γαλάζια Σημαία. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται νέοι έλεγχοι και προφανώς έχουν βρεθεί πράγματα τα οποία δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις. Και με την ευκαιρία της επικοινωνίας με την κυρία Συρίγου, θέλω να κάνω και μια συζήτηση πάλι για τα ζητήματα που προέκυψαν όσον αφορά τους ελέγχους, τους ποιοτικούς ελέγχους για τα νερά δηλαδή, και πώς δίνονται οι Γαλάζιες Σημαίες. Καλημέρα κυρία Συρίγου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν δώστε μου μια εικόνα, το έχουμε ξανακουβεντιάσει αλλά θέλω να ακουστεί και για άλλη μια φορά. Γιατί αφαιρούνται οι Γαλάζιες Σημαίες από κάποιες παραλίες? Τι μπορεί να προκύψει? Είναι ζήτημα ποιοτικών ελέγχων, είναι ζήτημα υποδομών, τι συμβαίνει?
1: Τέλεια. Εννοείται να εξηγήσουμε στον κόσμο για να γνωρίζει και να ξέρει πότε χάνεται η Γαλάζια Σημαία.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει λόγω των πολλαπλών ελέγχων που διατηρεί το πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν οι ακτές βραβεύονται και ανακοινώνονται κάθε χρονιά, βραβεύονται για την οργάνωση που είχαν την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εμείς φέτος, προκειμένου να σταλούν οι σημαίες, Θα πρέπει να λάβουμε και θα έπρεπε να είχαμε λάβει μέχρι αρχές Ιουνίου το φωτογραφικό υλικό μέσα από το οποίο οι ακτές μας επιβεβαίωναν για άλλη μια φορά ότι έχουν οργανωθεί και είναι έτοιμες για τους επισκέπτες και τους λουόμενους.
0: Ό,τι υποδομή χρειάζεται να έχουν δηλαδή για να διατηρήσουν τη γαλάζια σημαία.
1: Ακριβώς. Εφόσον λάβαμε αυτό το φωτογραφικό υλικό, οι σημαίες στάλθηκαν στους προορισμούς και ξεκίνησαν οι απροειδοποίητοι έλεγχοι, οι επισκέψεις μας. Κατά τις οποίες διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν μικρά και δόθηκε κάποια παράταση προκειμένου, όπως ορίζει και το πρόγραμμα, προκειμένου να διορθώσουν τις τυχόν ελλείψεις ή μικρά προβλήματα που διαπιστώθηκαν. Όμως υπήρχαν και περιπτώσεις που είχαμε περισσότερα προβλήματα ή ήταν πιο σοβαρά, που αφορούσαν θέματα οργάνωσης, θέματα υποδομών ή καθαριότητας ή ακόμα και την ασφάλεια των λουόμενων, που σε αυτή την περίπτωση είχαμε την ανακοίνωση που όπως διαβάσατε και είπατε κι εσείς προλίγου, που αφαιρέθηκαν οι 9 γαλάζιες σημαίες.
0: Είναι από τη Χίο, από τη θυμάμαι, και άλλη περιοχή ποια είναι?
1: Είναι από τη Χίο και από την Πάρο.
0: Από την Πάρο. Είναι λοιπόν παραλίες οι οποίες είχαν, ξαναλέω, τη γαλάζια σημαία πέρυσι. Πριν τους δοθεί η καινούργια που γράφει 2026, ζητήσατε το υλικό αυτό όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των υδάτων αυτών των θαλασσών παραλίων. Ελέγχθηκαν ή είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στους έκτακτους ελέγχους που κάνετε στην πορεία της φετινής χρονιάς?
1: Ο ποιοτικός έλεγχος των υδάτων είναι κάτι που διευκρινίζουμε και εμείς και από την ανακοίνωση που βγάζουμε, ότι δεν συνδέεται καθόλου με την απόσυρση των ακτών αρχικά, για να μην φοβάται και ο κόσμος να επισκεφτεί τις συγκεκριμένες ακτές. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων. Σίγουρα συνεχίζει ο έλεγχος και είναι και κάτι το οποίο δεν γίνεται και από τη δική μας πλευρά. Ο έλεγχος ποιότητας των υδάτων και η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τη 2006/7, για την οποία αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα είναι η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τους εργαστηριακούς ελέγχους πραγματοποιούν τα διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΤ που συνεχίζουν να κάνουν ακόμα και για αυτές τις ακτές.
0: Άρα ξαναλέω ότι εκεί υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να ακολουθηθεί, ο οποίος είναι εγκεκριμένος για να ελέγχεται η ποιότητα των υδάτων των. Όχι των συγκεκριμένων μόνο παραλίων, όλων των παραλίων που γίνονται έλεγχοι.
1: Όλη τη Ελλάδα ακριβώς. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή. Ότι στην Ευρωπαϊκή Οδηγία ακολουθείται η Οδηγία 2006 που είπαμε κάθετος. Την οποία ακολουθεί και η Ελλάδα.
0: Το λέω αυτό.
1: Τα αποτελέσματα είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι και προσβάσιμα για το κοινό. Δηλαδή, κάθε μήνα συγκεντρώνονται στο Μητρό Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης, που είναι προσβάσιμο για όλους, στο Bathing Water Profile.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπορεί
0: να
1: κοινό...
0: μπει κανείς οποιοδήποτε μέσα και να δει αν η παραλία την οποία επιλέγει γίνεται έλεγχος και τι είδους έλεγχος και τα αποτελέσματα του έλεγχου, για να το πούμε πιο απλά. Σωστά.
1: Ακριβώς. Σωστά.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο μου προξενήθηκε χθες, διότι είδα μια ανακοίνωση που ήρθε από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο βλέπω με υπογραφή της αναπληρώτριας Υπουργού, εξέδωσε μια εγκύκλιο για την απαγόρευση της κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής, οι οποίες δεν πληρούν τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά υδάτων. Αυτό είναι άλλο πράγμα προφανώς από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εκεί παρεμβαίνει το υγείας, δηλαδή, άλλο Υπουργείο.
1: Είναι κάτι για το οποίο ενημερωθήκαμε και εμείς και έχουμε σκοπό και να ενημερωθούμε, λόγω ότι έχουμε άμεση σχέση και με το Υπουργείο Υγείας και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, λόγω ότι οι μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρυσεών μας
0: συμμετέχουν
1: ακριβώς. Οπότε είναι κάτι για το οποίο είμαστε και εμείς η επικοινωνία.
0: Το λέω αυτό διότι, ας πούμε, στη δικιά μου περιοχή, στη Ραφίνα, που το ξέρω, αναφέρεται ότι η εξωτερική πλευρά του προσύνεμου μόλου του λιμανιού πάντοτε ήταν χαρακτηρισμένη ως κόκκινη, ότι δεν θα πρέπει να κάνουν μπάνιο κάποια, άσχετα αν ο κόσμος πηγαίνει και κάνει μπάνιο εκεί, αλλά και άλλες περιοχές στο λεκανοπέδιο που υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους απαγορεύεται η κολύμβηση. Ας πούμε στην έξοδο εκβολών ρέματος ή ρεμάτων. Ας πούμε εκεί λένε μην πάτε να κάνετε μπάνιο. Το λέω αυτό ξανά για να είμαστε ξεκάθαροι ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, τις οποίες εδώ επεμβαίνει με απόφαση του το Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα αυτό.
1: Ακριβώς. Αυτά τα ακολουθούμε, είμαστε στη συνεννόηση, τα ελέγχουμε και εμείς και τα διαπιστώνουμε και επικοινωνούμε μαζί τους. Αυτό που ίσως να πρέπει να διευκρινίσουμε για να ξεκαθαρίσουμε ίσως και για το κοινό, επειδή είπατε εσείς τώρα τα συγκεκριμένα σημεία για τα οποία απαγορεύονται, ίσως να διευκρινίσουμε και λόγω των που αναφέρετε και εσείς για τα προηγούμενα δημοσιεύματα που έχουν.
0: Σωστό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, έχουν... Γιατί υπήρχε μια πώς να το πω τώρα, δυστυχία του κόσμου, διότι προκύψανε κάποιες έρευνες που έχει κάνει μια οργάνωση και προκλήθηκε και αρκετή αναστάτωση με αφορμή τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν. Και το λέω αυτό διότι άρχισε η μεγάλη συζήτηση τι να πιστέψει κανείς. Αυτές οι ανακοινώσεις της συγκεκριμένης οργάνωσης ή τα δεδομένα, τα πιστοποιημένα των ελέγχων τα οποία δημοσιοποιεί επισήμως και στέλνει και στις Βρυξέλλες η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
1: Λοιπόν, σίγουρα τα δημοσιεύματα αυτά, όπως είπατε και εσείς, αναστάτωσαν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Σε σημείο που ακόμα ίσως και να τους φόβησαν.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι θα έλεγα ότι είναι περισσότερο θέμα παραπληροφόρησης. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στην Αθήνα. Έχουμε κοντά μας τόσο όμορφες παραλίες που μπορούμε να επισκεφτόμαστε τόσο άμεσα και να φοβίζουμε τον κόσμο με αυτά τα δημοσιεύματα. Όπως είπα και πριν, για όλα τα αποτελέσματα την αρμόδιος φορέας είναι η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και τους εργαστηριακούς ελέγχους του πραγματοποιούνται από τα διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΔ.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι το κομβικό σημείο. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΔ, δηλαδή οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν πάρει το πράσινο φως για να και να κάνουν τη λήψη των υδάτων, της ποσότητας των υδάτων, αλλά και το πώς κάνουν τους ελέγχους.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί ο τρόπος δειγματοληψίας χρειάζεται συγκεκριμένο χειρισμό,
0: ναι,
1: και ο τρόπος ανάλυσης χρειάζεται τις απαραίτητες διαπιστεύσεις,
0: mm-hmm,
1: προκειμένου να γίνει. Επίσης, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αποτελέσματα, δηλαδή όπως είπατε και εσείς, τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία μπορεί να. Όχι μπορεί, είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Μιλάμε για διαφορετικές μετρήσεις. Είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να ταυτίζονται, να μιλάμε για το ίδιο σημείο,
0: nice,
1: το ίδιο βάθος της δειγματοληψίας, την ίδια χρονική περίοδο, τη συχνότητα που γίνονται, να διατηρούμε τα ίδια πρωτοκόλλα λήψης, μεταφοράς, συντήρησης και τις ίδιες εργαστηριακές μεθόδους ανάλυσης.
0: Άρα λοιπόν προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται. Τελεία.
1: Ακριβώς. Επίσης, η μία δειγματοληψία, η μία μεμονωμένη δειγματοληψία δεν μπορεί να μας δώσει αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να κατατάξουμε απευθείας μία ακτή σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. Χρειάζεται να έχουμε το σύνολο των δειγματοληψιών και κρατάμε και ιστορικότητα 4 ετών,
0: okay,
1: προκειμένου να βγάλουμε την ποιότητα η οποία αξιολογείται, κατατάσσεται σε εξαιρετική, καλή, επαρκή και ανεπαρκή.
0: Άρα υπάρχουν και κατηγορίες λοιπόν.
1: Ακριβώς, και θα ήταν καλό να σημειώσουμε ότι όταν μια ακτή δεν κατατάσσεται στην περίπτωση της εξαιρετικής, που για τη γαλάζια σημαία είναι παράβατος όρος η εξαιρετική ποιότητα, όπου βλέπουμε δηλαδή γαλάζια σημαία έχουμε εξαιρετική ποιότητα υδάτων,
0: mm-hmm,
1: αλλά ακόμα και αν πάμε να μιλήσουμε για μια περιοχή, για μια ακτή η οποία έχει πάει στην κατάταξη της καλής ποιότητας, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι ακατάλληλη.
0: Okay.
1: Απλά κατατάσσεται στην καλή.
0: Μάλιστα. Θυμίζω ότι είμαστε σε επίπεδο Ευρώπης η δεύτερη χώρα με εξαιρετικής ποιότητας νερά. Πρώτη νομίζω ότι είναι η Κύπρος και μετά είμαστε εμείς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο σύνολο, ναι, από τα αποτελέσματα που βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε η δεύτερη ή τρίτη. Δεν είμαι, θυμάμαι μέχρι πέρσι.
0: Γενικά είμαστε ψηλά.
1: Ναι. Ναι, διατηρούμε ψηλή θέση.
0: Ωραία.
1: Με το σύνολο των ακτών να διατηρούν εξαιρετική ποιότητα υδάτων.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Συρίγου. Καλημέρα, καλό
1: καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Yeah. Επειδή ρωτάτε, η απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Να σας τα πω εντάχει για να μας εντάξει. Απαγορεύεται, λέει, η κολύμβηση σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων. Σε όλη την περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα, σε όλη την περιοχή του Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Άσπρο Πύργου, στα λιμάνια Σκαφάκη, Σταυρού, της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μέτρα εκατέρωθεν του κέντρου Μίραμαρε, στην περιοχή από το βόρειο άκρο του Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου, πολύ μου αρέσει αυτός ο όρος να ξέρετε, στο αριστερό σημείο της ακτής Έδεμ πλησίων του εστιατορίου εκεί και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολώνων του ρέματος Πικροδάφνης, ζώνη λέει 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομείων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων, ζώνη 200 μέτρα εκατέρωθεν των στομείων εκβολής αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λιμάτων, εντάξει το αυτονόητο, στην περιοχή των αυπηγείων και του λιμένους του όρμου Λαβρίου μέχρι τη ΔΕΗ, με εξαίρεση λέει την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού. Στη Ραφίνα σας τα είπα, στην περιοχή της Νέας Μάκρης και Μαραθώνα, ιδιαίτερα στις κατασκηνώσεις Θάλα και των κατασκηνώσεων αεροπορίας. Στην απαγόρευση λέει δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ. Εκεί είναι, πώς το λένε, πες το, σημεία κατασκηνωτικών κατά κύριο λόγο, αλλά και θερινών χώρων για τους, για τους ένστολους. Και επίσης στην περιοχή του Ασοπού ποταμού 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού. Βέβαια, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, όλη η διαδικασία είναι δυναμική και τροποποιείται κατά περίπτωση ανάλογα με τις συνθήκες των ακτών κολύμβησης. Άρα, όπως είναι δυναμική η ιστορία των γαλάζιων σημαίων, είναι το αντίστοιχο και στο κατάλογο αυτών. Λοιπόν, τώρα έχω λίγο χρόνο. Μια κουβέντα θέλω να πω, γιατί μου άρεσε αυτό και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Είδα μια έρευνα, γιατί να ξέρετε ότι συνεχίζουν ακόμα να υπάρχουν αυτοί οι εργαζόμενοι εξ απόστασης λόγω των θεμάτων τα οποία προέκυψαν με τον κορονοϊό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι στη χώρα μας που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Εγώ τουλάχιστον ξέρω αρκετούς, 3-4, οι οποίοι έχουν και διαδικτυακές σελίδες κάθε μέρα, γιατί έχουν εντυπωσιαστεί, που δουλεύουν στη χώρα και μάλιστα όχι στην Αθήνα. Να ξέρετε ότι η Αθήνα λέει είναι στη 15η θέση παγκοσμίως για όσους μάλλον εργάζονται εξ αποστάσεως. Πρώτη νομίζω πως είναι η Μπαγκόνγκ. Αυτό είναι και λίγο... Έχει μια συζήτηση να το κάνουμε, έτσι. Επίσης, Τόκιο και Βαρκελόνη, το Τόκιο στη δεύτερη θέση και η Βαρκελόνη στην τρίτη θέση. Λοιπόν, σας έλεγα ότι παρακολουθώ λοιπόν τρεις αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων. Ο ένας είναι στην Καστοριά, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα Σουηδός. Είναι μία Αμερικανίδα η οποία έχει φέρει την οικογένειά της στην Ερμούπολη στη Σύρο και είναι εντυπωσιασμένη όχι μόνο από το συγκεκριμένο νησί, γενικότερα. Και ο τρίτος που έτσι παρακολουθώ είναι στην Αλεξανδρούπολη. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Ξέρετε, αυτοί δουλεύουν τις ώρες στις χώρες στις οποίες δουλεύουν. Δηλαδή, άμα είναι στην Αμερική, είναι με τις 7 ώρες διαφορά. Α, καταλάβατε τώρα, καταλάβατε. Okay. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και άμα τη επιστροφή μας θα έχουμε στην παρέα μας τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής για να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα του μεταναστευτικού για ένα θέμα το οποίο από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαπιστώνω στις τοποθετήσεις σας σας καίει ιδιαίτερα. Πάμε.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μένονται οι φωτιές που ξέσπασαν χθες σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πήγαια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να πετάξουν τα ελικόπτερα. Τη νύχτα εκενώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες, να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Στη Σιτία η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μητυλίνης Παναγιώτη Χριστόφα, που μίλησε στο σταθμό μας, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδρία στις 11 το πρωί το Υπουργικό υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία, η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την Πολυβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον ενάτιο χώρο της. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: κύριος Γιαννίρης βρήκε τον Δήμαρχο Σιτίας. Πάμε αμέσως στη τηλεφωνική γραμμή για να δούμε λίγο τα τελευταία δεδομένα εκεί από την πληγή που έχει ανοίξει με την πυρκαγιά. Ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα έχετε?
1: Ναι, το μέτωπο είναι υπό έλεγχο. Δεν υπάρχουν ενεργείες εστίας αυτή τη στιγμή. Τυχώς γλίτωσαν τα χειρότερα, διότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα χθες. Αναγκαστήκαμε να εκενώσουμε ένα ολόκληρο χωριό.
0: Καλά κάνατε για να προστατεύσετε προφανώς τις ανθρώπινες ζωές. Δεν το κουβεντιάζω, ε.
1: Ευτυχώς. Γύρισε ο καιρός, δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα. Οι ζημιές είναι περιορισμένες, δεν υπάρχουν. Σε καλλιέργεια, είναι σε χορτολιβαδική έκταση. Υπάρχει βέβαια εκτεταμένη ζημιά στα δίκτυα άρδευσης, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τακτοποιήσουμε άμεσα, διότι είμαστε σε περίοδο που έχουμε.
0: Και αγροτική περιοχή, γεωργική περιοχή, πρέπει να λειτουργήσει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα υποψιάζουμε ότι παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φυσάει στην περιοχή, Δήμαρχε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Γι' αυτό σηκώθηκαν τα ελικόπτερα το πρωί και φύγανε. Δεν μπόρεσαν να κάνουν δουλειά εκεί.
1: Δεν μπορούσαν, διότι σας είπα, η άνεμη είναι πολύ ισχυρή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα εκεί είναι καλύτερα τα ζητήματα. Καλύτερα το μέτωπο. Το μέτωπο τώρα που υπάρχει και προσπαθεί να αντιμετωπιστεί επιγείως, διότι δεν μπορούν τα εναέρια να συνδράμουν λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Έβλεπα νωρίτερα στοιχεία που έδινε το ΜΕΤΕΟ, ρηπή ανέμου στο Ρέθυμνο που ακουμπούσε τα 140 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίες και κύριοι. Τώρα, σήμερα το πρωί, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε λίγο τα του μεταναστευτικού. Σήμερα υπάρχει και Υπουργικό Συμβούλιο, βέβαια. Στην παρέα μας ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, διάβασε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του σήμερα στην εφημερίδα Απογευματινή για τα της Ευρώπης και του μεταναστευτικού. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Επικεντρώνεστε
0: σε κάτι που μου έκανε και εμένα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν η τελευταία συνάντηση που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον καγκελάριο της Αυστρίας, όπου εκεί κουβέντιασαν για το ζήτημα του μεταναστευτικού. Και είδα ότι υπάρχει μια κοινή στάση πλέον αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, στο ότι έχουμε πλέον αυτό το σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο όμως λείπει ένα κομμάτι του. Δηλαδή, λείπει το κομμάτι εκείνο για τη δημιουργία των κέντρων επιστροφής. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αλλά θα μας δώσετε λίγο μια εικόνα, τι λέει αυτό το σύμφωνο μετανάστευσης.
2: Ωραία, βέβαια. Κοιτάξτε, το σύμφωνο μετανάστευσης ουσιαστικά είναι η πρώτη προσπάθεια που γίνεται στην Ευρώπη για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική.
0: Ναι.
2: Ο βασικός πυλώνας του συμφώνου είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια αναγνώριση από τις χώρες δεύτερης υποδοχής ότι πρέπει να δίνουν αλληλεγγύη στις χώρες πρώτης υποδοχής και αντιστοίχως ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής δεν θα λειτουργούν ως transit χώρες που σε μεγάλο βαθμό λειτουργούσαν και ότι θα έχουμε μια κοινή πολιτική απόρριψης ασύλου και επιστροφών. Κλειδί αυτή για να πετύχει το σύμφωνο είναι τελικά όταν απορρίπτεται το άσυλο να μπορεί ο άλλος να γυρνά πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Σήμερα κάποιος που θα μπει παράνομα στη χώρα σύμφωνα με το σύμφωνο μετανάστευσης, αν δεν έχει προσφυγικό προφίλ, δηλαδή προέρχεται από χώρα που πιθανότατα πρέπει δεν δίνει άσυλο, π.χ. στην περίπτωση τη δική μας τέτοιες χώρες είναι συχνά το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος, το εξετάζει στο άσυλο κατά προτεραιότητα, γιατί πρέπει να εξεταστεί το άσυλο, το απορρίπτεις, αν υπάρχουν και περιπτώσεις που θα γίνει δεκτό εντός 12 εβδομάδων και τον έχει σε κράτηση για να τον γυρίσεις. Εκεί λοιπόν ποια ήταν το μεγάλο πρόβλημα των επιστροφών? Είναι δύο. Το ένα είναι διαδικασίες χρονοβόρες για να επιστρέψει κάποιος πίσω, ακόμα και όταν η χώρα συνεργάζεται, π.χ. η Αίγυπτος συνεργάζεται.
0: Μισό λεπτό, εδώ μου δίνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα να το κουβεντιάσουμε, διότι θυμίζω ότι είχαμε ένα περιστατικό με έναν Αιγύπτιο, ο οποίος φέρεται ότι δολοφόνησε γνωστό δικηγόρο. Είναι Αιγύπτιος λοιπόν αυτός. Είχε λοιπόν το αίτημα για άσυλο, δεν είχε γίνει δεκτό, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είχε φύγει από τη χώρα.
2: Ακριβώς.
0: Ήταν εδώ, γιατί?
2: Πάμε αυτό που λέτε, γιατί και μάλιστα άκουσα την εκπομπή που το λέγατε και έλεγα μόλις μου δοθεί η ευκαιρία θα σας απαντήσω. Το μεγάλο πρόβλημα πριν το Σεπτέμβριο, εμείς το Σεπτέμβριο του 25 ψηφίσαμε ένα νόμο που το μνημονεύω και μέσα στο άρθρο που λέτε, που τι είπαμε, ότι όταν κάποιος απορρίπτεται το άσυλό του, υποχρεωτικά αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα, μένει σε κράτηση και τιμωρείται. Τι συνέβαινε πριν το Σεπτέμβριο του 25? Επειδή η διαδικασία του να επιστρέψει κάποιος, ακόμα και στην Αίγυπτο, την οποία λέμε, όταν έχει καταστρέψει έγγραφα, μπορεί να πάρει και 4 και 5 μήνες. Δεν υπήρχε αναγκαστικά ότι κάποιος βρισκόταν σε κράτηση.
0: Α, ήταν ελεύθερος με λίγα λόγια.
2: Μπορεί κάποιοι βρισκόντουσαν σε κράτηση, κάποιοι βρισκόντουσαν σε καθεστώς ελευθερίας. Γιατί βρισκόντουσαν σε καθεστώς ελευθερίας? Διότι όταν εξεταζόταν το άσυλό του και ο άλλος ήταν ελεύθερος, ήξερε ότι θα απορριφθεί το άσυλό του, άρα δεν εμφανιζόταν.
0: Εξαφανιζόταν με λίγα λόγια, κατάλαβα. Οπότε αντί να το βρεις με λίγα λόγια.
2: Άρα αυτό που σας είπα πριν, ποιο είναι το σημαντικό τώρα? Ότι αυτός λοιπόν τώρα που μπαίνει και δεν έχει προσφυγικό προφίλ, αν έχει προσφυγικό προφίλ, παραμένει σε καθεστώς ελευθερίας, γιατί πιθανολογείς ότι θα πάρει άσυλο. Αυτός που πιθανολογείς ότι θα απορριφθεί το άσυλο, τον έχει σε κράτηση, ώστε όταν πια απορριφθεί το άσυλό του, να μην τον ψάχνεις, αλλά όντας σε κράτηση του λες: απορρίφθηκε το άσυλό σου, εγώ σε γυρνάω πίσω στη χώρα σου. Μετά η επιστροφή, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι μπαίνω σε ένα αεροπλάνο και φεύγω. Δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Γιατί η Αίγυπτος π.χ., που σας λέω, μια χώρα που συνεργάζεται, για να δεχτεί πίσω τους πολίτες της σε έναν άνθρωπο που έχει καταστρέψει τα εγγραφά του, θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση. Λογικό και από την
0: πλευρά. Άρα θέλει χρόνο λοιπόν για να ξαναβγούν τα έγγραφα.
2: Ναι. Κοιτάξτε τώρα να σας δώσω ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο ακολουθήσαμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία, ζητήσαμε πάρα πολύ τις επιστροφές, αλλά είχαμε και ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο που κλείναμε στη συντική στις ΣΕΡΕ σε μια κλειστή δομή τους Αιγύπτους που απορρίπτονταν το άσυλο. Το πρώτο εξάμεινο του 25 οι ροές από την Αίγυπτο ήταν 3.200 άτομα, ναι, και οι επιστροφές μόλις 69. Το πρώτο εξάμεινο του 26 που τρέχουμε τώρα, οι ροές από την Αίγυπτο από τις 3.200 πήγαν στις 802.
0: Μειώθηκαν σημαντικά.
2: Γιατί μειώθηκαν? Γιατί βλέπανε ότι ήταν σε κράτηση. Παίρνανε τους ανθρώπους που ήταν στα χωριά τους και τους λέγανε μας κρατάνε.
0: Ναι.
2: Και οι επιστροφές πήγαν στις 330. Πάλι το ισοζύγιο είναι αρνητικό, αλλά δεν είναι το χαοτικό που ήταν.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό λοιπόν είναι το ένα κόμμα. Το δεύτερο που έρχεται στο ερώτημα το οποίο κάνατε και το πιστεύουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που απορρίπτεται το άσυλό τους και δεν έχουμε συνεργασία, όχι μόνο ως Ελλάδα, ενδεχομένως και ως Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι,
2: με τις χώρες καταγωγής τους. Άρα στην πραγματικότητα έχεις απορρίψει το άσυλο, αλλά δεν έχεις αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσεις πουθενά, να τον γυρίσεις.
0: Άρα τι κάνεις για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Εκεί λοιπόν έρχεται αυτό το οποίο λέμε τώρα και συζητάμε μαζί με 4 άλλες χώρες, έχουμε συμφωνήσει.
0: Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία και Δανία.
2: Ακριβώς, που λέμε σε μια τρίτη χώρα στην Αφρική,
0: ναι,
2: να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το λεγόμενο return hub, δηλαδή κόμβος επιστροφής είναι ο επίσημος όρος, που αυτούς που πια δεν μπορούμε να τους επιστρέψουμε για οποιονδήποτε λόγο,
0: να είτε δεν έχετε χώρες,
2: να τους στέλνεις εκεί πέρα σε κέντρα τα οποία θα ελέγχονται απολύτως από αυτές τις 5 χώρες. Προφανώς η χώρα της Αφρικής θα έχει τα αντισταθμιστικά ωφέλη.
0: Άρα θα πάρει λεφτά με λίγα λόγια.
2: Λεφτά θα πάρει,
0: ναι,
2: προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό πιστεύουμε, και αυτή είναι η φιλοσοφία της Ευρώπης, ότι είναι ένα τρομακτικά αποτρεπτικό μέτρο, γιατί είναι βέβαιο ότι ένας πολίτης που δεν προέρχεται από πόλεμο, γιατί για να απορριφθεί το άσυλό του σημαίνει ότι ήταν ασφαλής εκεί που ήταν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προτιμήσει να βρεθεί σε μια χώρα της Κεντρικής Αφρικής από το να επιστρέψει πίσω ο ίδιος στην πατρίδα του και να συνεργαστεί.
0: Έτσι χτυπάς και τα κυκλώματα τα οποία σπρώχνουν αντί ακριβού αντιτίμου ανθρώπου στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς. Και να ξέρετε, τα κυκλώματα έχουν μια φοβερή, και μπορεί κάποιος να το καταλάβει αυτό, προσαρμοστικότητα.
0: Ναι.
2: Μόλις βλέπουν ότι από μια χώρα υπάρχει συνεργασία και γίνονται πολλές επιστροφές και άρα σε μεγάλο βαθμό,
0: πάνε σε άλλη χώρα,
2: θα το πω κοινικά, το προϊόν τους κινδυνεύει.
0: Mm.
2: Γιατί θα του πούνε οι άλλοι, εγώ γιατί να δώσω 5.000 ευρώ όταν με γυρίσεις? Ψάχνουν τα ίδια να επιλέξουν χώρες, γιατί ο κόσμος που θέλει να έρθει στην Ευρώπη υπάρχει πάρα πολύ,
0: ναι,
2: από άλλα σημεία που, μάλιστα, ξέρει ότι η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να τους γυρίσει πίσω.
0: Δύο παρατηρήσεις που θέλω να κουβεντιάσουμε, κύριε Υπουργέ. Το ένα είναι πώς πάνε τα πράγματα στη συμφωνία με την Τουρκία. Βλέπουμε ότι με την Τουρκία οι ροές από την Τουρκία είναι σχετικά μειωμένοι, πολύ μειωμένοι θα έλεγα.
2: Ναι. Ναι, αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα η χώρα, αν θέλουμε να πούμε ότι έχει πρόβλημα που πρέπει να επικεντρωθεί, είναι ο διάδρομος της Λιβύης. Από την πλευρά της Τουρκίας πια οι ροές είναι περιορισμένες. Όταν μιλάμε για 3.500 και 4.000 ροές το εξάμηνο, από την Τουρκία προς τα νησιά, αντιλαμβάνεστε, αυτές ήταν ροές εβδομάδας και έλεγες ότι είναι και λογικές ροές. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Η Τουρκία φαίνεται ότι συνολικά έχει αλλάξει τη λογική της στο μεταναστευτικό, γιατί δεν είναι μόνο ότι φυλάει και ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ελληνικών αρχών, αλλά ακόμα και στα σύνορά της, στα εξωτερικά από την ανατολική πλευρά.
0: Μάλιστα.
2: Φαίνεται, έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, παίρνει βέβαια και πάρα πολλά λεφτά από την Ευρώπη γι' αυτό, αλλά και η ίδια η Τουρκία θεωρεί ότι αν πάψει να είναι transit χώρα, θα μειώσει τις μεταναστευτικές ροές και προς το έδαφος της.
0: Ναι, γιατί και εκεί έχει πρόβλημα, και η Τουρκία έχει.
2: Και η Τουρκία έχει πρόβλημα, ακριβώς. Όπως να ξέρετε κάτι, όταν και εμείς περιορίζουμε τις δευτερογενείς ροές και έχουμε περιορίσει τις δευτερογενείς ροές, επειδή κάποιος ο στόχος του π.χ. είναι να φτάσει στη Γερμανία ή στη Δανία ή στην Αυστρία, άμα του δυσκολέψει τη διαδρομή, ενώ πολλοί νομίζουν ότι υπήρχε μια αντίληψη άστονα να φύγει, το άστονα να φύγει είναι ότι έρχονται και πολλοί γιατί φεύγουν εύκολα. Αν δυσκολεύει να φύγει προς την Ευρώπη, προσπαθεί να επιλέξει άλλες διαδρομές, γιατί δεν τον ενδιαφέρει να εγκλωβιστεί στη Λέρο.
0: Άρα πάει κάπου αλλού, προφανώς από μια
2: πάλι πλευρά. Από άλλο διάδρομο. Μπορεί να επιλέξει το βαλκανικό διάδρομο από την πάνω πλευρά. Ναι. Μπορεί να πάει από άλλο σημείο. Έχει αποδειχθεί ότι οι χώρες που επιλέγουν να κόψουν το τράνζιτ δέχονται μια αρχική πίεση στην αρχή, γιατί εγκλωβίζεται κόσμος. Στην πορεία όμως μειώνονται οι ροές προς την ίδια τη χώρα.
0: Ωραία. Άλλο ερώτημα μου επιτρέπετε.
2: Η Τουρκία, το μόνο που δεν συνεργάζεται, που για μας είναι σημαντικό, είναι ότι δεν δέχεται επιστροφές όσο οφείλει.
0: Ναι. Εδώ επίσης θέλω να μπω στη διαδικασία των επιστροφών. Σύμφωνα με μετανάστευσης, εμείς κινδυνεύουμε κάποιους οι οποίοι εντοπίζονται στη Γερμανία, στην Αυστρία ή σε άλλες χώρες να επιστραφούν σε εμάς?
2: Προσέξτε τι γίνεται τώρα, και εδώ πέρα ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι διαπραγμάτευσης για τις χώρες πρώτης υποδοχής. Όπως ξέρετε, ισχύει ο κανόνας του Δουβλίνου. Τι είναι ο κανόνας του Δουβλίνου? Ότι αν κάποιος πέρασε και έπρεπε να κάνει αίτηση ασύλου σε μια ευρωπαϊκή χώρα και βρέθηκε σε μια άλλη, υποχρεούται να τον δεχτεί πίσω η χώρα πρώτης υποδοχής.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς

0: κάνουν μετεγκαταστάσεις, να το πούμε απλά, θα πρέπει και οι χώρες πρώτης υποδοχής να δέχονται πίσω τους πολίτες που έπρεπε να γίνουν άσυλο στο εδαφότους, να εφαρμόζουν δηλαδή τον κανονισμό Δουβλίνου. Η χώρα αυτό το οποίο διαπραγματεύτηκε και πέτυχε ήταν το εξής. Συμφωνήσαμε με τις χώρες που είχαμε κατά βάση δευτερογενείς ροές, με την Ολλανδία πάλι, τη Γερμανία, την Αυστρία την, και κάποιες άλλες χώρες, και τη Γαλλία, ότι διαγράφονται όλες οι υποθέσεις μέχρι την έναρξη του συμφώνου, δηλαδή μέχρι τις 12 Ιουνίου, όποιος πέρασε και βρέθηκε σε άλλο σημείο στην Ευρώπη, γίνεται υποχρέωση των χωρών που βρέθηκε. Αλλά από την έναρξη του συμφώνου και μετά,
1: ισχύει.
0: Η χώρα θα οφείλει να λαμβάνει πίσω τις περιπτώσεις που έπρεπε η ίδια να εξετάσει.
1: Ερώτημα. Ωραία. Πόσοι είναι αυτοί που υπολογίζονται, τους ξέρουμε αριθμητικά πόσοι
0: μπορούν. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μηδενικές περιπτώσεις, γιατί κάναμε την διαγραφή που σας είπα.
1: Okay. Άρα,
0: δυναμικά όμως, προσέξτε, αυτές, για να μην μπερδευόμαστε, δεν είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που παίρνουν άσυλο και επιλέγουν να πάνε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι αυτοί που έπρεπε να εξετάσει η Ελλάδα το άσυλό τους.
1: Και δεν το εξέτασε και έφυγε.
0: Δηλαδή, πέρασε Eurodac Ελλάδα, τον σκανάραμε ότι είναι. Αυτές αναγκαστικά θα περιοριστούν πολύ. Για ποιο λόγο? Γιατί όπως σας είπα, η επιλογή μας πλέον ως Ευρώπη και ως Ελλάδα είναι ότι αυτοί που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ δεν βρίσκονται σε καθεστώς ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον έχουμε ταυτοποιήσει και να φύγει. Ποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν? Άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, οπότε εκεί δεν υπάρχει υποχρέωση της χώρας. Δηλαδή, αν κάποιος απλώς πέρασε από την Ελλάδα, βρέθηκε κάπου, αλλά δεν έχει μπει σε κανένα σύστημα, δεν σημαίνει ότι επειδή είπε ότι ήρθε
1: πέρασε από την Ελλάδα,
0: από την Ελλάδα
1: είναι από την Ελλάδα.
0: Θα πρέπει να τον έχουμε ταυτοποιήσει και να σου πω ότι από τη στιγμή που τον ταυτοποίησες, όφιλες να έχεις κάνει τη διαδικασία ελέγχου του ασύλου.
1: Τελευταίο ερώτημα. Είδαμε και προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις, γιατί μια από τις χώρες, νομίζω, τις προβληματικές είναι το Αφγανιστάν. Είδαμε λοιπόν πριν μικρό χρονικό διάστημα αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για κουβέντα γύρω από το ζήτημα αυτό. Προέκυψε κάτι, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, θέλω να πω ότι με τα νέα δεδομένα, Αφγανοί πρόσφυγες που δεν έχουν δικαίωμα ασύλου, το προσφυγικό προφίλ κλπ. Μπορούν να επιστραφούν στο Αφγανιστάν?
0: Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό είναι πολύ κεντρικό θέμα. Το Αφγανιστάν είναι μία από τις χώρες που συζητάμε.
1: Μάλιστα.
0: Που αν απορριφθεί το ασυλό του, λες πώς θα επιστρέψω κάποιον κάπου σε μια κυβέρνηση που δεν αναγνωρίζω. Ο κανονισμός των επιστροφών, πια αυτό που έχει μέσα και τους κόμβους επιστροφής, άνοιξε τη δυνατότητα με μια προσοχή, γιατί και εμείς έχουμε, δεν θέλαμε να ανοίξει τελείως αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει και το θέμα της κατοχής της Κύπρου από τους Τούρκους, ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα επιστροφών να μιλά και με de facto κυβερνήσεις. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί θέλουμε να μιλάμε με την πλευρά του Χαφτάρ, λόγου χάρη. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν αναγνωρίζω το Χαφτάρ, δεν συζητώ μαζί του, αλλά εμάς το κεντρικό πρόβλημα της Λιβύης δεν είναι
1: Λιβύη,
0: η
1: σωστό,
0: πλευρά
1: σωστό,
0: που αφορά
1: σωστό,
0: την Ιταλία Ανατολική. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με πολύ μεγάλη προσοχή, υπόθηκε ότι ναι, μεν δεν αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, αλλά αυτή είναι τώρα εκεί και ενδιαφέρει πολύ τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Προβληματικοί Αφγανοί, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν απασχολήσει δικαστικά σε πρώτη φάση, όχι γενικώς πλήρη επιστροφή, αλλά σε πρώτη φάση αυτοί που έχουν δημιουργήσει προβλήματα.
1: Άρα έχουν φάκελο να επιστραφούν.
0: Να μπορούν να επιστραφούν. Δηλαδή έχουν κάνει ποινικά αδικήματα και αυτά, και εκεί γίνεται η συνεννόηση. Το μεγάλο πρόβλημα, και θα το καταλάβετε, είναι, όπως συμβαίνει και στο Χαφτάρ και στο Αφγανιστάν, αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι μόνο τα χρήματα. Σου λέω ότι άμα θέλετε μια τέτοια συνεργασία, εμείς θέλουμε και αναγνώριση. Γιατί δεν μπορεί να μας ζητάτε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εσάς και αντίστοιχα να λέτε ότι δεν αναγνωρίζω τις κυβερνήσεις. Οπότε εκεί είναι οι λεπτές ισορροπίες.
1: Ναι, η διπλωματία στη μέση. Για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, κάτι πιο πολιτικό. Είναι το μεταναστευτικό ένα ζήτημα που θα απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα τις εκλογές στην Ευρώπη? Γιατί η Ευρώπη φαίνεται ότι στρίβει δεξιά και ένα από τα θέματα αυτά είναι και το μεταναστευτικό.
0: Βεβαίως είναι, και μπορώ να σας πω ότι στην κεντρική Ευρώπη μπορεί να είναι το νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα πάντοτε το μεταναστευτικό έχει ένα εκλογικό ενδιαφέρον, αλλά θεωρώ και εγώ ότι αυτή τη στιγμή, και φαίνεται και από τις ερωτήσεις στους πολίτες, δεν λέω ότι οι πολίτες δεν τους απασχολεί καθόλου, αλλά δεν είναι στα πρώτα θέματα προτεραιότητα σε αντίθεση με άλλα χρόνια. Και αυτό εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται, γιατί βελτιώνονται και οι αριθμοί. Στην Ευρώπη όμως, και σας το λέω αυτό και ο ίδιος στις επαφές που είμαι και βλέπω πόσο πολύ μεγάλη σημασία δίνει

0: που είπε και ο καγκελάριος προχθές, ότι ευχαριστούμε την Ελλάδα και είμαστε ευγνώμονες που φυλάει σύνορα, ξέρουν ότι όσο μειώνονται οι ροές από την Ελλάδα, μειώνονται και προς τις χώρες.
1: Εμένα
0: η αίσθησή μου είναι ότι θα είναι κεντρικό θέμα τουλάχιστον σε χώρες όπως η Γερμανία,
1: μάλιστα,
0: η Γαλλία. Και θα δούμε ενδεχομένως και αποτελέσματα που σε μεγάλο βαθμό θα επηρεάσουν από το μεταναστευτικό. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Εδώ λοιπόν είναι το στίχημα του συμφώνου. Για να μην επικρατήσουν λαϊκίστικες δυνάμεις που συχνά βγάζουν μόνο κραυγές χωρίς να προτείνουν λύσεις. Το ακούμε και εδώ στην Ελλάδα. Μου λένε πολλοί, βάλ τους ένα αεροπλάνο και γύρω να τους πίσω στη Λιβύη. Ναι, πολύ ωραία κουβέντα. Νομίζει κάποιος ότι μπορούμε αύριο το πρωί να στείλουμε ένα αεροπλάνο και να το προσγειώσουμε σε μια χώρα, αν δεν έχει συνεννοηθεί με αυτήν τη χώρα ότι θα παραλάβει το αεροπλάνο? Προφανώς όχι. Άρα υπάρχουν διαδικασίες που οφείλουν να γίνουν και πολλές φορές αυτοί που λαϊκίζουν πολύ εύκολα έρχονται και λένε ότι αν ήμουν εγώ εκεί
1: θα
0: πέρα,
1: το είχα κάνει κλπ.
0: Ναι. Όπως σου λένε, τα σύνορα μαλλί περνάνε. Βεβαίως. 500.000 άνθρωποι από τη Λιβύη θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Φυλάμε τα σύνορά μας. Δεν μπορεί να μην περάσει κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί όταν πια βρεθεί μια βάρκα στα ανοιχτά και έχει ξεφύγει από την επιτήρηση της αρχής που μπορεί να συμβεί αυτό, τι θα κάνεις στα ανοιχτά που είναι η βάρκα? Θα τη γυρίσεις πίσω σε μια χώρα που θα σου λέει δεν την παίρνω πίσω? Οπότε προφανώς θα υπάρχουν πάντα, και αυτή είναι η φυσιολογική πολλή ροές. Το θέμα είναι αυτές οι ροές να μειώνονται και να υπάρχει ένα σαφές μήνυμα ότι τελικά αν έρθεις παράνομα θα επιστρέψεις.
1: Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τα ζητήματα τα οποία είναι μπροστά μας. Και ξαναλέω, και η αφορμή ήταν και η συζήτηση που έγινε προσφάτως στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αυστρία, στο Σάλτσμπουργκ με τον καγκελάριο της Αυστρίας, αλλά και το θέμα το οποίο προέκυψε, επαναλαμβάνω, γιατί βλέπω και πολλά δικά σας ερωτήματα και από το κέντρο της Αθήνας, ας πούμε με την δολοφονία του γνωστού δικηγόρου από κατά τα φαινόμενα δράστη έναν Αιγύπτιο, και γιατί αυτός ο Αιγύπτιος, αφού δεν είχε γίνει αποδεκτό το αίτημα ασύλου του, γιατί δεν έχει επιστραφεί σε μια χώρα με την οποία έχουμε σχέσεις. Έδωσε ο Υπουργός τις σχετικές απαντήσεις. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή επικοινωνία.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τελειώνοντας την εκπομπή, καταρχήν να πω ότι έχουμε ανωδικές και θα λέγει κανείς κάποιος έντονες ανωδικές τάσεις. 2,5% έχει ενισχυθεί το Brent, ενώ έχανε 1,5% το πρωί που ξεκινήσαμε. Τώρα είναι στα 93 δολάρια το βαρέλι, με μια άνοδο 2,6%, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα κάτι τεκταίνεται για να υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες στις διεθνείς αγορές. Και πριν από λίγο στην ενημέρωση που κάνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για το ζήτημα των πυρκαγιών στην Κρήτη, οι επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους, με προτεραιότητα τους περίπου 100 που φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους καλεσμένους μας. Επίσης, συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προκληθεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, για να υπάρξει και εκεί και νερό προφανώς και ρεύμα. Και είναι σε συνεχή συνεργασία το αρμόδιο Υπουργείο με τους Δήμους και την Περιφέρεια Κρήτης για την συνέχεια των εργασιών για την πλήρη κατάσβεση των πυρκαγιών, όπου δεν υπάρχουν δηλαδή ενεργά μέτωπα. Αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, κύριος Νίκος Ανδρίτσος θα σας κάνει παρέα. Εμείς και αύριο Παρασκευή εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε και πάλι και θα έχουμε την πολυλογία μας. Καλημέρα σας.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
12: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
19: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πήγια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιγυρίσουν τα ενέργεια μέσα. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου η φωτιά είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Προσθέσω ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άρδευσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου και καίει κυρίως ελαιόδεντρα. Προσθέσω ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπυρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς χθες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβεστές έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην πυρκαγιά. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο και ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλωτζάνη Μαλίων. Στις 7.30 το απόγευμα, σήμανε συναγερμό στο λιμενικό σώμα. Μέσα σκάφη του λιμενικού και παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, ξεκίνησαν τις έρευνες εντοπισμού του νεαρού κολυμβητή. Οι έρευνες από σήμερα το πρωί έχουν διακοπεί λόγω αδυναμίας από όπλους σκαφών εξαιτίας των πολύ δεσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή. Θα συνεχιστούν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επικέντρο της συνεδρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας, που έφτασαν μέχρι την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον ενάριο χώρο της. Η πολωνική αστυνομία στην περιοχή του Λούμπλιν, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, επεσημένε ότι ενημερώθηκε για ένα δυνατό κρότο που ακούστηκε στην κομιτεία Μπιλγκοράη και εντόπισε έναν κρατήρα και διάσπαρτα συντρίμμια από ενάγνωστο αντικείμενο σε ένα χωράφι. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, πλήξαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαρς μεταδίδει ότι 3 μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 2 τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι αμερικανικές δυνάμεις νησό Κέζμ στο νότιο τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αρχές της Ιορδανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι η αντιεροπορική άμυνα του βασιλείου αναχέτησε και κατέριψε 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκληματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκληματικά του Europa League. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης μέσος Λαύρο Μάγερ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νικό Ανδρίτσο.

0: 9 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3, πρωινό 5ης 30 Ιουλίου. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Απέναντί μου Παναγιώτης Παπακαλούσης, που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής. Και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραϊτής, που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης, μέσω του skyradio.gr έχουμε την επικοινωνία από την ιστοσελίδα μας. Γράφετε το δικό σας μήνυμα, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, ό,τι σας απασχολεί, μπορείτε να μου το κοινοποιήσετε μέσω του skyradio.gr. Επίσης, θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Μια ημέρα δύσκολη, μια ημέρα πολύ δύσκολη για την πατρίδα. Οι οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους. Στην Κρήτη, όπου είχαμε χθες δύο πυροσβέστες νεκρούς που εγκλωβίστηκαν την ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας να σβήσουν ένα μέτωπο φωτιάς εκεί που έχει ξεσπάσει στην Κρία Βρύση, στο Ρέθυμνο, μέτωπο που έχει επεκταθεί, συνεχίζει να καίει. Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή φτάνουν, ρηπές ανέμων φτάνουν έως και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είναι το έργο της κατάσβεσης. Μιλάμε για μια θύελα ανέμου που μετατρέπεται σε θύελα φωτιάς και έχουμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Δύο οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους στην Κρήτη. Χάθηκε ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης, όπως επίσης και ο συνάδελφός του, ο 58χρονος ο Εμμανουήλ Στρατιδάκης, σε μια άλλη φωτιά στο Γήθιο. Εκεί είχαμε την απώλεια ακόμα ενός πυροσβέστη. Είναι βαρύ το τίμημα που πλήρωσε η πυροσβεστική υπηρεσία κατά τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τον 27χρονο Κωνσταντίνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Υπηρετούσε εκεί ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής. Στη γενέτειρά του στο Αγρίνιο είναι μεγάλη θλίψη, ο θρήνος για την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους. Ο νεαρός αυτός αξιωματικός χάθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Ήταν μοναχοπέδι και γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, σύμφωνα με το Αγρίνιο Press, διαβάζω εδώ, και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους του, φορώντας τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Δύσκολη ημέρα η σημερινή, πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, κυρίως για την Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και για τα δυτικά, όπως επίσης και για την Κρήτη. Σας έλεγα πριν από λίγο, ρηπές ανέμου έως και 125 χιλιόμετρων την ώρα στην Κρήτη αυτό το πρωινό. Στις Κυκλάδες επίσης, πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες σήμερα και πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί στη Λέσβο, στην περιοχή του Πλωμαρίου. Μεγάλη κινητοποίηση, τεράστια η μάχη που δίνουν όλοι οι πυροσβέστες, εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς και λόγω του αέρα δεν υπάρχει δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες των περιπτώσεων, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, να επιχειρήσουν ελικόπτερα και αεροσκάφη για να συνδράμουν τις δυνάμεις στο έδαφος. Επίσης να σας πω ότι λαμβάνονται και μέτρα πρόληψης, όπως για παράδειγμα στη Χαλκιδική, όπου από σήμερα από τις 8 το πρωί ως και στις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για τα δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, όπως επίσης στην Κρήτη κλειστό παραμένει το φαράγγι της Αμαριάς εξαιτίας των ανέμων. Πάμε όμως να ακούσουμε και από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική σχετικά με τα μέτωπα που απασχολούν αυτή την ώρα που μιλάμε. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Είναι τα νέα καλά με την έννοια ότι στην Αγία Τριάδα Λασιθίου, τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές νωρίς το απόγευμα, είναι τώρα η πυρκαγιά σε ύφεση. Έχουμε πολύ μικρές εστίες, κάποιες μικρές εστίες που επιχειρούν εκεί οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, στην Κρία Βρύση, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες να επιστρέψουν στα κατελήματά τους και οι επισκέπτες και οι κάτοικοι στα χωριά. Κυρίως οι επισκέπτες, δηλαδή οι τουρίστες που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες, εκεί στο τυμπάκι της Κρήτης, επιστρέφουν σιγά σιγά στα κατελήματά τους. Και επίσης έχουμε καλά νέα και από το Πλωμάρι. Ναι μεν η πυρκαγιά συνεχίζει σε κάποια σημεία, όμως παρόλα αυτά οι επίγειες δυνάμεις δούλεψαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγιναν αντιπυρικές ζώνες και έχουν καταφέρει να την περιορίσουν σημαντικά σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βέβαια, οι συνθήκες είναι αντίξωες παντού και στην, και στη Λέσβο, επίσης και στην Κρήτη έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες με πολύ ισχυρούς ανέμους. Παρ' όλα αυτά οι επίγειες δυνάμεις, γιατί μιλάμε για πολύ ισχυρές, αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο επιχειρούν τουλάχιστον 200 πυροσβέστες και ετοιμάζονται να υπάρχουν ενισχύσεις και από την Αθήνα και από το μέσο του Πειραιά να κατέβουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, η φωτιά που είχαμε στο Γήθιο έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, όπως επίσης και η φωτιά που είχαμε χθες το βράδυ στο πάτημα Μαρκοπούλου σε μια μονάδα ανακύκλωσης, και αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Άρα λοιπόν έχουμε μια καλή εικόνα τώρα αυτή τη στιγμή, όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα εκεί οι κάτοικοι και στο Λασίθι και, και στο Ρέθυμνο με τις υποδομές οι οποίες έχουν καταστραφεί, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις, δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο σε πάρα πολλά σημεία, επίσης έχει κοπεί ηλεκτροδότηση σε πάρα πολλά χωριά. Και γίνονται επιχειρήσεις και από ΔΔΕ και τα συνεργεία του ΔΔΕ επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά οι πυρκαγιές στα τρία αυτά τα μεγάλα μέτωπα έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Πλην όμως μιλάμε για καταστροφή που μας αγγίζει σε πάρα πολλά επίπεδα, και στο περιβαλλοντικό εννοείται, αλλά και στο κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο, από πάρα πολλές απόψεις, και εννοείται ότι είναι έτσι, σου σφίγγεται το στομάχι βλέποντας αυτές τις εικόνες, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν αυτήν την ώρα για να σβήσουν τη φωτιά. Αλλά θα ήθελα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, να κάνουμε και μία μνήα όσον αφορά την κινητοποίηση του λιμενικού σώματος, διότι είδαμε χθες αυτές τις εικόνες όπου χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνση διαθαλάσσης, μιλώντας για τις περιοχές, για οικισμούς στα νότια της Κρήτης, στην Αγία Γαλήνη, στον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Παύλο, όλες αυτές οι περιοχές που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο στη νότια Κρήτη, όπου είναι υψηλή επισκεψιμότητα αυτή την περίοδο που μιλάμε. Βρέθηκε εκεί το λιμενικό με τα σκάφη του, όπως και ιδιωτικά σκάφη, ο καθένας όπως μπορούσε βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να απομακρυνθούν και να περάσουν τη νύχτα στις Μοίρες, για παράδειγμα, όπου είδα ότι άνοιξε ένα γυμναστήριο για να τους υποδεχθεί. Γενικότερα η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, έτσι.
1: Ναι, και η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, και εκεί στην προσπάθεια το λιμενικό έκανε επιχείρηση να απεγκλωβίσει επισκέπτες και κατοίκους κάτω από 8 και 9 μποφόρ. Ήταν τεράστια τα κύματα, δεν ήταν εύκολο με τα σκάφη του λιμενικού, και επίσης και υπήρχε και ένα σκάφος της Frontex εκεί που επιχειρεί, να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μεταφερθούν σε ασφαλείς περιοχές, κυρίως να πάνε στο Τυμπάκι και στις Μοίρες, εκεί στο περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά χωριά που έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι, δηλαδή Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Παύλος, Άγιος Γεώργιος, δηλαδή η Αγία Καλήνη, οι κάτοικοι δηλαδή με τόσους χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες μαζί, έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι προς το Τυμπάκι και να πάνε στο κλειστό γυμναστήριο. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Φανταστείτε ότι έχετε μια εικόνα, το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο ξεπερνάει τα 20 χιλιόμετρα. Έφυγε από την Κρία Βρύση, ανέβηκε το βουνό Κέδρος, εκεί που υπάρχει στην περιοχή, και πέρασε στη νότια πλευρά της Κρήτης και άρχισε να καίει όλη την παραλιακή δασική έκταση. Δηλαδή από Αγία Γαλήνη έφτανε μέχρι και τα όρια του με την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.
0: Μάλιστα.
1: Από το Ρέθυμνο. Δηλαδή ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
0: Και παραμένει.
1: Ευτυχώς, και παραμένει
0: επιχείρηση. Παραμένει δύσκολη.
1: Υπάρχουν
0: λόγω του αέρα.
1: Μηνύματα για τις πυρκαγιές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Για ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου και γύρω στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε στη σύνδεσή μας και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Αρτοπιό, έτσι ώστε να έχουμε και τα νεότερα σχετικά με τις πυρκαγιές. Μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ, μας απασχολεί επίμονα, θα έλεγα από το 2022 και μετά, να το προσδιορίσουμε κάπως έτσι για να βάλουμε ένα ορόσημο, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, από το άλμα των τιμών στην ενέργεια έτσι όπως παρατηρήθηκε και όπως συνεχίζεται και αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν κυρίες και κύριοι το perma crisis, δηλαδή τη μία κρίση να διαδέχεται την άλλη, να κρατούνται οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα, ο πληθωρισμός να επιμένει και σε κάποιες περιπτώσεις το χρήμα να ακριβένει. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο τοπίο. Επ' αυτού αρθρογράφησε και χθες το πρωί ο Νίκος Φιλιππίδης στις σελίδες της Καθημερινής και ήθελε έτσι να μοιραστώ και την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη μαζί σας, καθότι βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε, Νικόλα, το Brent που είναι και η τιμή αναφοράς θα λέγαμε σχετικά με το μαύρο χρυσό, με το πετρέλαιο, να καταγράφει αυτήν την ώρα άνοδο της τάξης του 2% στα $92 το βαρέλι. Είναι αυτό το τρενάκι του τρόμου. Πάνω που νομίζεις ότι κάτι πάει καλά, έλα που σου έρχεται μια νέα αναστάτωση. Καλημέρα Νικό.
2: Γεια σου Νίκο. Νομίζω ότι είναι μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε δει από τα 75 στα 100, από τα 100 ξανά στα 78 και τώρα είμαστε ξανά στο δρόμο για τα 100 και είμαστε ήδη στα $92 το βαρέλι. Νομίζω ότι έχουμε μπεδώσει όλοι ότι και ο Αύγουστος, ενδεχομένως και η πρώτη μήνες του φθινοπόρου να είναι έντονα ανατιμητική, τόσο από πλευράς καυσίμων όσο και από πλευράς επιμόλυνσης πολλών σημαντικών τομέων της οικονομίας. Δηλαδή αυτή η αστάθεια το πιθανότερο είναι να μας πάει και όλο το χειμώνα, δεδομένου ότι βλέπουμε για παράδειγμα, εμείς παρατηρούμε και πολύ σωστά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που είναι η πρώτη ύλη, στο διυλισμένο οι αυξήσεις είναι αρκετά υψηλότερες, αλλά πρέπει να σου πω ότι έχουμε σημαντική σταθεροποίηση στα υψηλά, κοντά στα 60 ευρώ, λίγο κάτω από τα 60 ευρώ είναι αυτή την ώρα, ανά μεγαβατόρα, η τιμή του φυσικού αερίου.
0: Ναι,
2: το ισοκρεματιστήριο του Άμστερνταμ. Ναι. Και είναι, η αλήθεια είναι τα 60 ευρώ είναι οι χειρότερες στιγμές της κρίσης πριν από 3-4 χρόνια.
0: Γιατί μιλάμε, διανύουμε την περίοδο τώρα όπου η Ευρώπη θα πρέπει να γεμίσει τις αποθήκες της, έτσι δεν είναι, εν ώψη του χειμώνα, οπότε τόσο υψηλές τιμές, μπράβο, ναι.
2: Άργησε σημαντικά, ξέρουν τώρα σε ένα περιβάλλον που το φυσικό αέριο του Κατάρ παραμένει εκτός αγοράς, όλοι στοιχημάτιζαν ότι θα επιστρέψει. Το ρωσικό αυτή τη στιγμή γίνεται με μεγάλα προβλήματα και με την προοπτική πλήρου κοψίματος. Η Ελλάδα, πρέπει να πούμε και να διευκρινίσουμε, ότι έχει αντιδράσει σε αυτό για λόγους που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη συγκυρία και τις οικονομικές επιπτώσεις. Όλο αυτό δημιουργεί και βέβαια μια μεγάλο ανταγωνισμό ο οποίος έρχεται μέσα στο φθινόπωρο για τα φορτία LNG, το βλέπει η αγορά από τώρα και ανεβαίνουν οι τιμές ψηλά. Δηλαδή είναι πολύ παραγωγικό. Δεν οφείλονται τα πάντα στο αν θα χτυπήσει δύο πλοία η πλευρά των Ιρανών ή αν θα απαντήσουν οι Αμερικανοί με άλλα χτυπήματα. Αλλά το πρόβλημα που συνθέτεται αυτή τη στιγμή έχει έναν παράγοντα εκεί, έχει έναν παράγοντα στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και στο θέμα των διελιστηρίων και υπάρχει
0: και του ντίζελ, γιατί είδαμε για παράδειγμα να εξηγείται η ανατίμηση του ντίζελ των τελευταίων ημερών και από τις απώλειες ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ, έτσι δεν είναι?
2: Έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές. Ναι. Ο δεύτερος παραγωγός παγκοσμίως σε διελισμένο προϊόν έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές. Άρα εδώ έχουμε μια κρίση πολύ μεγάλη διαρκείας Έτσι απαγορεύεται γιατί δεν έχει ποσότητες. Δεν έχει ποσότητες για το εσωτερικό της χώρας του στη Ρωσία. Το ξεχνάμε γιατί υπάρχουν εικόνες που βγαίνουν διάσπαρτες, αλλά για ένα μυστηριώδη λόγο ενδεχομένως δεν τις εμπεδώνουμε. Υπάρχουν μεγάλες εσωτερικές αντιδράσεις στη Ρωσία από το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν μειώσει πάρα πολύ την εγχώρια παραγωγή. Δεν κάνει εξαγωγές, άρα έχει χάσει έσοδα και ταυτόχρονα έχει ελλείψεις. Πριν από μια εβδομάδα αναζητούσε ποσότητες, άκουσαν η Ρωσία εισαγωγών ενέργειας.
0: Ναι. Και στη συνολική εξίσωση, και να κλείσουμε με αυτό, Νίκο Φιλιππίδη, βάζεις και το κόστος του χρήματος.
2: Εδώ τώρα τι γίνεται. Από τη στιγμή που μιλάμε για υψηλές τιμές ενέργειας, που θα επιφέρουν πληθωρισμό, το επόμενο που έρχεται, το βλέπουμε ήδη στις αγορές ομολόγων, είναι οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα μας φραγίσουν ότι θα ανέβει το κόστος του χρήματος, κυρίως εδώ μας πονάει εμάς, γιατί το ελληνικό χρέος είναι ασφαλές, έχει σταθερό επιτόκιο για το μεγαλύτερο του μέρος. Άρα το πρόβλημά μας εμάς το μεγάλο είναι αυτή τη στιγμή για το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων. Όταν θα ανέβει το κόστος του χρήματος για τις επιχειρήσεις, αυτόματα έρχεται να προσθεθεί ένας νέος επιβαρυντικός παράγοντας στον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτή η διαφορά του 26 σχέση με το 22 είναι η μεγάλη, συν τη μειωμένη ζήτηση που υπάρχει τώρα σε σχέση με τη μεταπανδημική περίοδο που υπήρχε έκρηξη ζήτησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η αλήθεια είναι, δημιουργούν υπόνοιες επιβράδυσης σοβαρής, ενδεχομένως και ύφεσης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Μένει να δούμε πώς θα επηρεαστούμε, γιατί αποκλείεται να μην επηρεαστούμε με το κλίμα και με το συνδυασμό πραγμάτων που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία.
0: Ναι, είναι σίγουρο ότι αυτή η συγκυρία, έτσι όπως διαμορφώνεται και βλέπουμε να εξελίσσεται καθημερινά, γιατί βάζω στην εξίσωση, το είδες και εσύ Νίκο, το χτύπημα που υπήρξε σε τερματικό LNG, το οποίο βρισκόταν στις Αιγυπτιακές ακτές στη Μεσόγειο, κάτι που δεν είχαμε δει.
2: Ότι
0: έχεις αστάθμητους παράγοντες ή οτιδήποτε άλλο που μπορούν να διευρύνουν μια σύγκρουση, οι επιπτώσεις να εξαπλωθούν και σε άλλα προϊόντα ή να δυναμητήσουν περαιτέρω μια υφιστάμενη κρίση, όπως για παράδειγμα στο τομέα του φυσικού αερίου.
2: Γενικώς υπάρχει αστάθεια στις ροές της ενέργειας. Σκέψου ότι μεγάλο μέρος πλέον ελέγχεται από έναν πρόεδρο ο οποίος οι αποφάσεις του λαμβάνονται στο φτερό, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχει μεγάλη σύνδεση πλέον των ελληνικών εισαγωγών ενέργειας με τη Λιβύη, που πάντα έχουμε το στο μυαλό μας, το πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι ενδέχεται να επιστρέψει αστάθεια σε συγκεκριμένη χώρα. Γενικώς είμαστε σε περίοδο μεγάλης ενεργειακής ανασφάλειας, μεγάλο πρόβλημα και μια οικονομία τόσο εξαρτημένη από το μεταφορικό κόστος, όπως είναι η ελληνική, αλλά και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές, θα έλεγα ότι δοκιμάζονται σε αυτό το στάδιο.
0: Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό εδώ στον Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθεί σε λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί αμεσότητα, είναι εκεί, δίνοντάς σου προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Pop Nemea και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πηγεία μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιχειρήσουν τα εναέρια. Στη ΣΥΤΙΑ η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Στη Λέσβο, πυρκαγιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αγνοητή 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλοντζάνη. Οι έρευνες του λιμενικού διακόπησαν σήμερα το πρωί λόγω αδυναμίας απόπλου σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή λόγω των ανέμων. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την πόλη Λβίβ τη νύχτα στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3 αυτό το πρωινό μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Θα πάμε εδώ ραδιοφωνικά, τα λέμε και τηλεοπτικά καθημερινά. Μέχρι και τις 21 Αυγούστου θα είμαστε μαζί με την πρωινή σας ενημέρωση 6 με 10 παρα 10 το πρωί και στη συνέχεια εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο του Sky 100,3 για όλη την επικαιρότητα, για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και μιλώντας για τη σημερινή ημέρα, είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αλλά είναι και βαριά η ατμόσφαιρα, είναι βαρύ το κλίμα, όπως και να το κάνεις. Όταν χάνονται τρεις άνθρωποι εν ώρα καθήκοντος, τρία στελέχη τα οποία υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο στο πυροσβεστικό σώμα, δύο από αυτούς στην Κρήτη και άλλος ένας στο Γήθιο, χάνονται εν ώρα καθήκοντος, το κλίμα είναι βαρύ και σίγουρα είναι αυτές οι μέρες που είναι δύσκολες, και είναι δύσκολες από πολλές απόψεις, και εννοείται ότι είναι δύσκολες και από καιρικές, από την άποψη του καιρού και των ανέμων που πνέουν ακόμα και με ταχύτητα 125 χιλιόμετρων την ώρα μιλώντας για την Κρήτη. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, υπάρχει πλήρης αδυναμία να επέμβουν και να επιχειρήσουν και να συνδράμουν τα εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη, οπότε είναι πολύ δύσκολη κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Αργότερα 12 παρατέταρτο θα έχουμε σύνδεση με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας να έχουμε και την τελευταία ενημέρωση γύρω από τα μέτωπα. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη. Να σας πω ακόμα μια φορά, κατηγορίας 4, ο κίνδυνος σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μιας και έχω στη γραμμή και τον κύριο Χρήστο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, και η δική σας περιφέρεια, η Κορινθία, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κύριε Υπουργέ, και φαντάζομαι και εσείς έχετε συγκλονιστεί με τις απώλειες που είχαμε στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πράγματι και θέλω να πω και εγώ ότι οι σκέψεις όλων μας είναι στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών, στις οποίες εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, όχι μόνο στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη έχουμε πραγματικά πολύ δύσκολες πυρκαγιές. Η κλιματική κρίση είναι εδώ πέρα.
0: Όπως και στα τουρκικά παράλια, έτσι, η περιοχή της Μύρνης, της Ατάλειας, καθότι οι συνθήκες είναι ανάλογες που ζούμε εμείς, έτσι, στην άλλη πλευρά, στη γείτονα, και εκεί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα πυρήνα μέτωπα. Είναι και αυτές οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, μας λέγατε, έτσι.
1: Ναι. Εδώ πέρα απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη δράση, κοινή δράση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ξέρετε. Προσπαθούν οι χώρες να βοηθούν η μία την άλλη σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα χρειάζεται ακόμα πιο αποφασιστική συνεργασία και ακόμα περισσότερα εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις καιρικές συνθήκες αυτές. Οπωσδήποτε η πρόληψη και το γεγονός ότι και η πολιτική προστασία δημοσιεύει τους χάρτες επικινδυνότητας κάθε μέρα είναι σημαντικό, αλλά αυτό από μόνο του αποδεδειγμένα πλέον δεν αρκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Έβλεπατε τις προηγούμενες ημέρες, βρεθήκατε στη Δυτική Μακεδονία συμμετέχοντας σε κλιμάκιο υπουργών μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, δίνοντας και εκεί την πρέπουσα σημασία αναφορικά με τις υποδομές. Ποιος είναι ο σχεδιασμός συγκεκριμένα για τη Δυτική Μακεδονία?
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι την περασμένη εβδομάδα δώσαμε στην κυκλοφορία μαζί με τον Πρωθυπουργό το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο Ε65, υπενθυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο αυτοκινητόδρομος ο οποίος συνδέει την στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία και την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. 45,5 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι και τον κόμβο των Γρεβενών. Ένας πραγματικά πολύ σημαντικός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος αυξάνει την συνδεσιμότητα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, μειώνει τις χρονοαπαστάσεις και προφανώς βοηθάει πάρα πολύ και στην ασφάλεια, την οδική ασφάλεια, το οποίο είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, το είπατε και εσείς, για την οικονομία, καθότι όλοι αντιλαμβανόμαστε μία επιχείρηση, ας πούμε, στη Θεσσαλία, θέλοντας να στείλει προϊόντα στο εξωτερικό μέσω της Ηγουμενίτσας, πόσο ελαχιστοποιείται ο χρόνος έτσι, για τα εμπορεύματα αυτά να φτάσουν στο λιμάνι και να διοχετευθούν στη συνέχεια.
1: Σωστά, τόσο για τις εμπορικές μετακινήσεις, ακόμα και για τουριστικούς σκοπούς. Θα σας πω ότι στα Μετέωρα, στον Δήμο Μετεώρων, ο Δήμαρχος εκεί πέρα ανυπομονούσε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, καθώς πιστεύουν βάσιμα ότι αυτό θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στα Μετέωρα, ειδικότερα από τις βαλκανικές χώρες, άρα θα έχουν μεγαλύτερη εισρωή συναλλάγματος. Όμως και για τις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τους πολίτες και για τους επισκέπτες, καθώς όπως είπαμε μειώνει τις χρονοαποστάσεις από την υπόλοιπη χώρα και φυσικά οι μετακινήσεις θα γίνονται πλέον με πολύ πολύ μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.
0: Και κλείνει και μια μεγάλη εκκρεμότητα, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτοί οι κάθετοι άξονες ουσιαστικά ολοκληρώνουν και ένα δίκτυο, έτσι. Δηλαδή έχεις την Εγνατία, έχεις την Παθέ και αυτό που έλειπε ήταν αυτός ο άξονας της κεντρικής Ελλάδας, οπότε βλέπουμε να συμπληρώνεται και αυτό το κομμάτι. Θέλω να ελπίζουμε ότι και στην Πελοπόννησο σύντομα θα έχουμε και καλές εξελίξεις αναφορικά με το πύργος Τσακώνα, έτσι ώστε να έχουμε και εκεί τη διασύνδεση πλέον.
1: Βεβαίως, οι μεγάλες εκκρεμότητες της πολιτείας όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα για τους αυτοκινητοδρόμους πράγματι έχουν κλείσει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις που γίνονται και θα συνεχίζουν να γίνονται. Mm-hmm. Όμως οι πολύ μεγάλες παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί. Όσον αφορά την Πελοπόννησο, επιτρέψτε να πω ότι πέρυσι δώσαμε στην κυκλοφορία τέτοια εποχή την Πατρών Πύργου, ένα πολύ σημαντικό τμήμα, καθώς μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα είχαμε στην παλιά Εθνική Οδό πάρα πολλά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Από το Δεκέμβριο 2023 βέβαια, που η ελληνική πολιτεία έχει ξεκινήσει τα μέτρα οδικής ασφάλειας, μηδενίσαμε τις μετωπικές συγκρούσεις, μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Όμως τον ένα χρόνο λειτουργίας της νέας Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου δεν έχουμε κανένα τροχαίο ατύχημα. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το τονίσουμε, είναι σημαντικό.
0: Όσον είχα αφορά την ευκαιρία να περάσω αυτό το δρόμο τώρα πρόσφατα, πραγματικά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό με αυτό που είχες κατά το παρελθόν, έτσι, που έκανες το σταυρό σου να φτάσεις από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο. Τώρα πλέον τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, η ασφάλεια είναι απόλυτη.
1: Σωστά, και όσον αφορά το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, στο οποίο κάνατε αναφορά, θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Χρειάζεται και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και το συγκεκριμένο δρόμο, το οποίο είναι σημαντικό, καθώς θα ενώσουμε τους δύο αυτοκινητοδρόμους της Πελοποννήσου, την Ολυμπία Οδό με τον Μωρέα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε και εδώ στα του Λεκανοπεδίου. Πρόσφατα έγινε η υπογραφή της σύμβασης αναφορικά με την τριπλή παρέμβαση Σκαραμαγκά. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τα ωφέλη αυτού του έργου, αλλά και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κυρίως.
1: Θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση. Είναι ένα έργο το οποίο το ακούμε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες για την ακρίβεια. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όμως το είχαμε στην κορυφή της ατζέντας μας το τελευταίο χρόνο και γι' αυτό τον περασμένο Νοέμβριο που το δημοκρατήσαμε πέρασε όλη την διαδικασία και συμβασιοποιήσαμε πριν από περίπου 15-20 μέρες. Τι κάνουμε, ποια είναι η παρέμβαση που κάνουμε εκεί πέρα? Αρχικά συνδέουμε την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και με τη Λεωφόρο Σχιστού. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια σημαντική διέξοδο, μια εναλλακτική στα βαρέα οχήματα, ώστε να μην πρέπει να περνάνε από τον αστικό ιστό. Την ίδια στιγμή όμως αναβαθμίζουμε και τους τρεις κόμβους. Είναι ο κόμβος Σκαραμαγκά, των Ναυπηγείων και του Σχιστού. Στη γέφυρα του Σχιστού κάνουμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση, όπου αυξάνουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας πάνω στην γέφυρα, στην καινούργια γέφυρα, αλλά καταργούμε και κάποια φανάρια. Θεωρούμε ότι η παρέμβαση αυτή σχεδόν θα διπλασιάσει τη μέση ταχύτητα στην περιοχή, που είναι αυτή τη στιγμή στα στα 27 χιλιόμετρα την, 28 χιλιόμετρα την ώρα και θα πάει στα 47 χιλιόμετρα. Ο χρόνος υλοποίησης από την στιγμή υπογραφής της σύμβασης υπολογίζουμε ότι είναι μία τριετία, είναι 36 μήνες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και ελπίζουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα εννοείται να τηρηθεί. Παράλληλα βλέπω, επειδή κυκλοφορώ στο συγκεκριμένο σκέλος στο Κηφισό ανεβαίνοντας, ότι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Εκεί που λόγω κακών επιλογών που είχαν γίνει κατά το παρελθόν είχαμε αυτή την έξοδο, ο οποίος βγαίνει από κινούμενος στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα και θέλει να βγει προς Λαμία, εκεί είχαμε ένα μόνιμο μποτιλιάρισμα. Τώρα σκοπεύεται μέσω της διαπλάτησης στον κόμβο εκεί να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.
1: Εκεί διορθώνουμε μια ανορθογραφία, όπου ποιο είναι το πρόβλημα, το περιγράψατε πολύ σωστά. Τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στην Αττική Οδό από το Ελευθέριος Βενιζέλος, από το αεροδρόμιο και θέλουν να στρίψουν δεξιά προς την Εθνική Οδό να φύγουν προς Λαμία, mm-hmm.

0: έτσι, όπου είτε έρχονται τα αυτοκίνητα από την, από την Ελευσίνα είτε από το Ελευθέριος Βενιζέλος, θα μπαίνουν μέσα στην Εθνική Οδό σε δύο διακριτές λωρίδες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Είναι σημειακή αλλά σημαντική παρέμβαση που θα ελαφρύνει πάρα πολύ το μποτιλιάρισμα, θα μπορέσει να αποσυμφορήσει την ροή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να είναι πολύ καλύτερη η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό αλλά και στην Εθνική Οδό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό.
0: Αυτές είναι ναι. εργασίες, με συγχωρείτε κυρία Δρίτσα, ναι, που πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός του έτους. Επιλέξαμε να κάνουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών το καλοκαίρι, ώστε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των οδηγών. Κάποιες εργασίες βέβαια θα συνεχιστούν και το φθινόπωρο, αλλά ήταν μια συνειδητή επιλογή να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι, όπου αντικειμενικά έχουμε λιγότερη κίνηση στην Αθήνα και λείπει περισσότερος κόσμος.
1: Κύριε Δήμα, αν έχετε την καλοσύνη να κάνουμε, να μου δώσετε 3 λεπτά να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μαζί σε λίγο, να μου πείτε και για τα έργα στη Θεσσαλονίκη, για το flyover που ρωτούν εδώ και οι ακροατές, για το χρονοδιάγραμμα πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά και για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ, 3 λεπτά για να πάμε στο διάλειμμά μας. Συμφωνεί. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: 10 και 51 λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και επειδή μου λέτε να ρωτήσω τον Υπουργό σε σχέση με την παλιά παραλιακή και πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα που παίρνουν πολύ καιρό τελικά, πολύ περισσότερο από το αρχικό

0: χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί. Απλά να πω ότι σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε τον κύριο Δήμα, τον είχα ρωτήσει σχετικά, πλην όμως είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και όχι του Υπουργείου Υποδομών. Σωστά κύριε Δήμα, δεν έχετε εσείς συμμετοχή στη συγκεκριμένη εργολαβία.
1: Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε σε τρία άλλα εμβληματικά θα τα χαρακτήριζα έργα, τα οποία εκτελούνται στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη, ξεκινώντας με το μετρό της Θεσσαλονίκης και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του έργου?
1: Λοιπόν, προχωράει πολύ καλά η εξέλιξη των εργασιών. Να σας πω ότι κάθε εβδομάδα βρίσκομαι πλέον στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις τελικές δοκιμές. Είναι η επέκταση προς την Καλαμαριά 5 επιπλέον σταθμή. Και εδώ πέρα θέλω να τονίσω πως το μετρό Θεσσαλονίκης έχει συμβάλει, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, στη μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το πρόβλημα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς, και σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχει λάβει τόσο η Τροχέα, όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ακόμα και με το πρόγραμμα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στα φανάρια, νομίζω ότι το κυκλοφοριακό σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συγκριτικά με το πώς ήταν πριν από 2 χρόνια, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε καταφέρει και έχουμε βρει την ισορροπία μεταξύ της λειτουργίας ενός τόσο σημαντικού έργου υποδομών και της ανάδειξης πολιτικής κληρονομιάς. Να υπενθυμίσω ότι ο σταθμός Βενιζέλου είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και οι υπόλοιποι σταθμοί είναι μικρά μουσεία. Η επέκταση προς την Καλαμαριά, όπως είπα, προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς. Μέσα στον Αύγουστο, εφόσον έχουν τελειώσει όλα τα δοκιμαστικά και έχουμε λάβει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, καλώς αυτών των πραγμάτων θα μπορέσουμε να δώσουμε στην κυκλοφορία και τους 5 σταθμούς.
0: Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να φτάσει και μέχρι το αεροδρόμιο η διασύνδεση. Αυτό τουλάχιστον ζητούν οι Θεσσαλονικείς. Πρόσφατα μιλούσα με μια παρέα από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης είχαν και διακαής πόθος είναι να επεκταθεί και ανατολικά, στην είσοδο της πόλης, ερχόμενη από την Αθήνα, όχι μόνο προς τα δυτικά.
1: Είναι και στα δυτικά που για να περάσει και από άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές και να φτάσει στο αεροδρόμιο. Ας τελειώσουμε την επέκταση. Δεν σας κρύβω ότι ήδη σχεδιάζουμε κάποιες επεκτάσεις. Προφανώς όλοι θέλουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο δίκτυο μετρό και στη Θεσσαλονίκη να εξυπηρετεί περισσότερους Θεσσαλονικείς αλλά και επισκέπτες, και είναι κάτι το οποίο και το σχεδιάζουμε και θα το ανακοινώσουμε σύντομα.
0: Τώρα, το άλλο μεγάλο έργο που αφορά τη Θεσσαλονίκη, το flyover.
1: Είναι η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, το οποίο είναι ένα πραγματικά καινοτόμο πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα δεδομένα τα ελληνικά, αλλά και τα πανευρωπαϊκά δεδομένα. Υπολογίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τον όγκο των εξυπηρετούμενων οχημάτων. Και σκεφτείτε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Αυτό το οποίο βλέπουν οι Θεσσαλονικείς καθημερινά που χρησιμοποιούν τον περιφερειακό είναι την εξέλιξη των εργασιών. Είμαστε πάνω από το 55% της υλοποίησης του έργου. Εδώ και λίγο καιρό, εκτός από το πορτοκαλί καλούπι, σκυροδυτή και το μπλε καλούπι, με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι μπορούμε να επιταχύνουμε την διαδικασία. Ο σχεδιασμός είναι το δεύτερο τρίμηνο του 2027 να έχει ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Επαναλαμβάνω, ένα δύσκολο έργο, το οποίο όμως θα βοηθήσει πάρα πολύ στην περαιτέρω αποσυμφόρηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
0: Και κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να αναφερθούμε και στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, και μιλάμε για έναν άξονα ανάλογης κατηγορίας με την Πατρών Πύργου, αλλά και ακόμα χειρότερα, διότι ο φόρος αίματος κάθε χρόνο σε αυτόν τον δρόμο είναι τεράστιος. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, είναι από τους πιο επικίνδυνους δρόμους που έχουμε στην Ελλάδα και είναι ακόμα σε μια κατάσταση όπου προσπερνάει ο άλλος μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα ή βλέπεις καταστάσεις εξαιρετικά μα εξαιρετικά επικίνδυνες. Εκεί τι σχεδιάζεται τώρα και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
1: Λοιπόν, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι πράγματι η τελευταία εκκρεμότητα όσον αφορά αυτοκινητοδρόμους σε όλη τη χώρα. Πριν είπαμε για την υπηρετική Ελλάδα, εδώ πέρα αφορά την Κρήτη. Θέλω να σας πω ότι αρχικά, ακριβώς επειδή και εμείς βλέπουμε τα πολύ άσχημα αποτελέσματα που είχαμε όσον αφορά την οδική ασφάλεια στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, έχουμε λάβει πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Αντίστοιχα μέτρα με αυτά που λάβαμε στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου.
0: Ήδη να μην μπορεί κάποιος να προσπεράσει, για παράδειγμα, έτσι.
1: Ουσιαστικά τι είναι τα μέτρα? Είναι από το να τοποθετείς τον διαχωριστικό, τον πορτοκαλί κόνο, μέχρι να κάνεις νέες ασφαλτοστρώσεις, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, σημάνσεις, φωτισμούς, διαγραμμίσεις. Μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, όμως την Πατρών Πύργου καταφέραμε και μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις με τα συγκεκριμένα μέτρα, φωτισμούς επίσης, και μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Τα ίδια μέτρα λοιπόν υλοποιούμε κατά μήκος του ΒΟΑΚ. Ήδη από τον Ιούλιο πέρυσι ολοκληρώσαμε δύο τμήματα από τα Χανιά στο Κολυμπάρι και από το Χιτά Ηρακλείου ως τα ελληνοπεράματα. Άλλα πέντε τμήματα θα είναι έτοιμα σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Όποιος είναι στην Κρήτη βλέπει τις εργασίες που γίνονται. Θα καλύψουμε συνολικά 131 χιλιόμετρα από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, σχεδόν το σύνολο δηλαδή της γραμμής. Όμως δεν είναι μόνο τα μέτρα οδικής ασφάλειας. Πέρυσι 9 Μαΐου υπογράψαμε την σύμβαση παραχώρησης για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη στο κομμάτι Χανιά Ηράκλειο. 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο ενεργοποιήσαμε την προαίρεση ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο του νομού Χανίων, άρα και δυτικά των Χανίων από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο. Όποιος περνάει τώρα έξω από τα Χανιά, το Ρέθμιο και το Ηράκλειο βλέπει τα εργοτάξια στον ΒΟΑΚ τα οποία ήδη προχωρούν. Όμως παράλληλα έχουμε και το ΣΔΙΤ, τη Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, στα σύνορα νομού Λασιθίου, νομού Ηρακλείου, δηλαδή από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη, όπου και πέρα εργασίες πάνε με εξαιρετικά καλούς ρυθμούς. Και βεβαίως το κομμάτι από τη Νεάπολη ως τον Άγιο Νικόλαο, είναι το δημόσιο έργο, το οποίο τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα δώσουμε στην κυκλοφορία σε λίγο καιρό από τώρα. Τέλος.
0: Μακάρι να πάνε όλα, να πάνε γρήγορα και για τους μόνιμους κατοίκους και εννοείται για τους χιλιάδες επισκέπτες της Κρήτης να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Ελάτε, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δήμα.
1: Χρηματοδοτούμε και τις μελέτες ώστε να φτάσουμε μέχρι τη Σιτία.
0: Μάλιστα, μέχρι τη Σιτία. Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας. Ακούσατε τον κύριο Χρήστο Δήμα, κυρίες και κύριοι, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, έτσι να έχουμε και κατά νου πού βρισκόμαστε από την άποψη αυτών των μεγάλων έργων και μακάρι όλα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη να ολοκληρωθούν και να ολοκληρωθούν γρήγορα, εννοείται να σχεδιαστούν και άλλα έργα, αλίμονο, πάντοτε υπάρχει ανάγκη, εχθρός του καλού το καλύτερο, έτσι δεν λένε? Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά γύρω στις 11 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με επίγεια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Τη νύχτα εκενώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Το ίδιο ισχύει και για όσους είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία που έχουν μεταφερθεί. Στον Αγίο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά σύμφωνα με τον Δήμαρχο είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πρόσθεσε ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στην Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άδραυσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του πλωμαρίου και καίει κυρίως ελαιόδεντρα και ένα δασικό κομμάτι. Πρόσθεσε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς, εχθές στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε εχθές τη ζωή του στο Γήθιο. Ο 27χρονος εξωματικός της πυροσβεστικής εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στην περιοχή. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εχθές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Στον εισαγγελέα θα ηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο και ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας. Η γειτονική Πολωνία αναγκάστηκε να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Την ίδια ώρα, οι αρχές Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι η αντιεροπορική άμυνα του Βασιλείου αναχέτησε και κατέρριψε 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας. Τραυματίστηκε θανάσιμο 24χρονος όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος στο 46ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης Καβάλας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος που σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα διενεργεί το τμήμα τροχέας Καβάλας. Αγνοείται από εχθές το απόγευμα 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην παραλία Κλοντζανή Μαλίων. Οι έρευνες από σήμερα το πρωί έχουν διακοπεί λόγω αδυναμίας απόπλου σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή. Στα αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε σε 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 της Ουγγαρίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά, η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη, 5 με 7 και στα ανατολικά, τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της πρωινής μας συνάντησης εδώ από τον Sky 100,3. Απέναντι μου, στη ρύθμιση του ήχου, παραμένει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Κατευθυνόμενοι προς Λαμία, μέχρι και την Ηλίκη, ακού Sky καμπάνα μέσω του 100,3. Στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι συνεργαζόμενοι με τον Sky σταθμή και βεβαίως κατεβαίνοντας προς Πελοπόννησο είναι εκεί λίγο πριν το Αρτεμίσιο, αν δεν κάνω λάθος, που ακούς ακόμα Sky 100,3 από τη συχνότητα, και από εκεί και πέρα εννοείται ότι αναλαμβάνουν οι συνεργαζόμενοι σταθμοί. Βέβαια στα αυτοκίνητα τώρα τα τελευταία τεχνολογίας που έχουν διασυνδέσεις Bluetooth κλπ, υπάρχει δυνατότητα να κατεβάσεις και μία εφαρμογή, μία από αυτές έχω και εγώ, όπου είναι δωρεάν, δεν πληρώνεις κάτι γι' αυτό, όπου μπορείς να συνδέσεις με τον Sky, να ακούς Sky οπουδήποτε κι αν είσαι, αρκεί να υπάρχει ίντερνετ στη διαδρομή που διανύεις. Εκεί λοιπόν ακούτε Sky χωρίς διακοπές και χωρίς να πρέπει αναγκαστικά να γνωρίζετε ποιος είναι ο σταθμός που μας αναμεταδίδει στη συγκεκριμένη περιοχή όπου βρίσκεστε. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Είναι πρωινό 5η 30 Ιουλίου, δύσκολο πρωινό, τα λέγαμε και νωρίτερα σχετικά με τις απώλειες, τις μεγάλες απώλειες που θρηνεί η χώρα μας. Δύο πυροσβέστες στην Κρήτη και ακόμα ένας πυροσβέστης αξιωματικός στο Γήθιο που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Δύσκολη ημέρα η σημερινή, πολύ δυνατός αέρας φυσάει εκεί έξω και σε κάποιες περιοχές όπως στην Κρήτη φτάνουν οι ρηπές ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Η κατηγορία του κινδύνου σήμερα είναι στο 4, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος. Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και εννοείται ότι δεν πρέπει, και αν δείτε κάποιον γύρω σας να πάει να κάνει εργασία με τροχό, να πάει να κάνει ηλεκτροσυγκόληση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι πρέπει ντε και καλά να το κάνει με 7, 8 και 9 μποφόρ, κάντε κάτι, σταματήστε τον, πείτε του ρε αδερφέ, κάντο και αύριο. Δηλαδή δεν χάθηκε ο χρόνος για να κάνεις τις δουλειές. Το ζήτημα είναι να μην διακινδυνεύουμε τέτοιες καταστροφές όπως αυτές που βλέπουμε να εξελίσσονται ακόμα στην Κρήτη, όπου εκεί μένεται το πύρινο μέτωπο. Αργότερα θα έχουμε και σύνδεση με τον κύριο Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, έτσι ώστε να έχουμε και μια συνολική καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Για τους άλλους συντελεστές της εκπομπής εννοείται δεν τους ξεχνώ, Δημήτρης Γιαννήρης ο αρχισυντάκτης μας και στο 2-10-48-00-170 έως και 4, Πέτρος Μωραΐτης καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, το ζήτημα των πυρκαγιών το βλέπουμε να εξελίσσεται και σε άλλες περιοχές, εννοείται του πλανήτη, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, αλλά ιδιαιτέρως εδώ στην Ευρώπη, διότι έβλεπα και τα σχετικά στοιχεία, μπορεί να μην είναι πολλά τα μέτωπα που εκδηλώνονται, και μιλώντας για τη Γαλλία, αλλά είναι συγκεκριμένα μέτωπα που κατακαίουν όμως πολύ μεγάλες εκτάσεις. Για παράδειγμα, στην Ζιγόντ που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας, μιλάμε για την περιφέρεια όπου βρίσκεται η πόλη του Μπορντό, με μητροπολιτικό, με πληθυσμό στην μητροπολιτική περιοχή όπως την ονομάζουν, που φτάνει το 1 εκατομμύριο κατοίκους, όπου εκεί τις τελευταίες 10 ημέρες, ίσως και κάτι παραπάνω, μεγάλες εκτάσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες, μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά που με όλα τα μέσα που έχουν σπεύσει επί τόπου μέχρι αυτή αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν καταφέρει να τη σβήσουν. Εξελίσσεται κάπως θετικότερα η κατάσταση, πλην όμως χωρίς να υπάρχει λήξη συναγερμού σε καμία περίπτωση. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στην Ισπανία τις προηγούμενες ημέρες και στην Ιταλία, αλλά και εδώ δίπλα μας, στα παράλια τα τουρκικά, στην περιοχή της Μύρνης, αλλά και νοτιότερα στην Ατάλεια, και εκεί έχουν ξεσπάσει μεγάλες πυρκαγιές. Συνολικά το θέμα των δασικών πυρκαγιών είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο που το βλέπουμε να εξελίσσεται. Να εστιάσουμε όμως στα της Γαλλίας και της Ισπανίας, και είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Αναστάσης Καράμπαμπας, είναι διεθνολόγος και ιστορικός, αλλά με την ιδιότητα του διεθνολόγου και το ότι παρακολουθείτε πολύ στενά τα γαλλικά πράγματα, είσαστε μαζί μας αυτό το πρωινό, κύριε Καράμπαμπα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που είχαμε στην κεντρική Ευρώπη βλέπουμε ότι δημιούργησαν τις αναγκαίες αυτές συνθήκες προκειμένου να έχουμε τώρα τεράστιες καταστροφές.
1: Ναι. Αυτό που είπατε και εσείς την τελευταία εβδομάδα, να ξεκινήσουμε με τη Γαλλία. Η Γαλλία ζει μια δυστυχώς πύρινη κόλαση, έτσι, από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από 1.160.000 στρέμματα που χάθηκαν, και όπως το είπατε και εσείς, δίπλα στην Μπορντό, στη Γιγόντ και σε όλη τη Νότια Γαλλία και στην Κορσική, 30 με 40 πυρκαγιές αυτή τη στιγμή έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη Νότια Γαλλία. Στη Γιγόντ εκεί στο μεταξύ είναι που κατασκευάζεται, που παράγεται και το υπέροχο κρασί, που και αυτό βρίσκεται σε κίνδυνο, έχει σημασία να το πούμε.
0: Είναι ακόμα μια διάσταση, έτσι, γιατί έχεις περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική καταστροφή, είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Ακριβώς. 220.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, 40.000 εταιρείες έκλεισαν τις πόρτες, άνθρωποι που έχουν χάσει επίσης και την δουλειά τους. Το άλλο σημαντικό είναι ότι 4 δυστυχώς πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, 120 τραυματίστηκαν, και εδώ να πούμε ότι αυτές οι πυρκαγιές έφεραν στην επιφάνεια ανεπάρκεια και δυσλειτουργίες του γαλλικού κράτους, και αυτό δεν το περιμέναμε. Παραδείγματος χάρη, η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας, του Λογόν Νουνιέζ, ο οποίος έφερε πολλές αντιδράσεις, γιατί είπε ότι 7 από τα 12 καναντέρ που διαθέτει η Γαλλία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση συντήρησης. Και
0: συγγνώμη,
1: ρωτώ πώς γίνεται μια χώρα.
0: Η Γαλλία διαθέτει συνολικά 12 καναντέρ.
1: 12 καναντέρ. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτά τα εναέρια μέσα που διαθέτει. Υπάρχουν και άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάω μόνο για τα καναντέρ. Απλώς έχει σημασία στο ότι σχεδόν τα μισά καναντέρ αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός μάχης. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι η Γαλλία έχει πολλή δυσκολία στο να προσλάβει νέους πυροσβέστες. Γιατί? Και αυτό, ξέρετε, εγώ έζησα στη Γαλλία πολλά χρόνια και τουλάχιστον 25 χρόνια το συζητάνε οι Γάλλοι αυτό. Ένας πυροσβέστης στη Γαλλία ξεκινάει με αμοιβή 7 ευρώ την ώρα και τελειώνει την καριέρα του με 13 ευρώ την ώρα. Ποιος θα πάει να δουλέψει στην πυροσβεστική με αυτούς τους μισθούς? Και τέλος, μια άλλη κατάσταση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Γαλλία είναι ότι πέρσι ο Εμμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να κάνει περικοπή 53 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ενώ έδωσε 50 εκατομμύρια στην Τινησία, που είναι μια φιλική χώρα, για να αντιμετωπίσει τις δικές της πυρκαγιές. Οπότε έρχονται σήμερα κάποιοι, και κυρίως οι αντιπολίτευτοι, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο.
0: Απολύτως, γιατί είναι του χρόνου την άνοιξη οι προεδρικές, σωστά?
1: Προεδρικές και βουλευτικές.
0: Και βουλευτικές, ναι.
1: Οπότε όλη αυτή η κατάσταση προφανώς θα έχει και μια επιρροή, θα επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία. Με τον εκπρόσωπο στο μεταξύ της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών να κλαίει, να κλαίει με δάκρυα στην τηλεόραση, βλέποντας τις εικόνες των συναδέλφων του που δίνουν μάχη με κίνδυνο τη ζωή τους και που έχουν, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν ακουστεί από το κράτος, τουλάχιστον έτσι λένε οι πυροσβέστες.
0: Ναι. μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αντίστοιχη είναι και στην Ισπανία. Αλλά και εκεί διάβαζα, κύριε Καράμπαμπα, ότι υπάρχουν πολιτικές παρενέργειες από την άποψη ότι στις περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί αυτά τα μεγάλα πύρινα μέτωπα, οι διοικήσεις είναι της αντιπολίτευσης, έτσι, με αποτέλεσμα να ωφελούνται οι κυβερνώντες, ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ και οι σοσιαλιστές.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Και εκεί χάθηκαν δυστυχώς 1.700.000 στρέμματα, κυρίως στα βορειοδυτικά της Μαδρίτης, στην Άβυλα και γύρω από τη Βαλένθια. Τώρα αυτές οι καταστροφικές πυρκαγιές, όπως και στη Γαλλία, έτσι, άνοιξαν μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντιπαράθεση μεταξύ του Σάντσεθ και των περιφερειών, οι οποίες, παραδείγματος χάρη, η περιφέρεια της Μαδρίτης είναι δεξιά, έτσι, ενώ ο Σάντσεθ είναι αριστερός. Τώρα, τι έγινε εκεί? Ο Σάντσεθ κάλεσε τις περιφέρειες σε ένα εθνικό σύμφωνο για την κλιματική κρίση, λέγοντας πως οι δεξιές περιφέρειες της Μαδρίτης, λόγω χάρη της Βαλένθιας, δεν δίνουν σημασία στην οικολογική καταστροφή και στην οικολογική κρίση. Απάντησαν στο μεταξύ οι περιφέρειες λέγοντας ότι η κυβέρνηση όχι μόνο άργησε να αντιδράσει για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές και ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τις πυρκαγιές. Και στο μεταξύ αυτή η αντιπαράθεση εξελίσσεται ενώ ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη σε μια έντονη πίεση εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν τα στελέχη του και τη γυναίκα του.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι μια αντιπαράθεση πάνω στις τάχτες, έτσι, όπως εξελίσσεται.
1: Είναι το τραγικό που βλέπουμε δυστυχώς και στη χώρα μας σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε μια καταστροφή, μια μεγάλη καταστροφή, δεν μπορούμε είτε εμείς, είτε οι Γάλλοι, είτε οι Ισπανοί να βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι και να σταματήσουμε τις διαφορές μας μέχρι τουλάχιστον να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρουν τα σπίτια τους και τις δουλειές τους, όσο γίνεται.
0: Να σας πω, να σας διακόψω, κύριε Καράμπαμπα, γιατί πριν από λίγο πήρα και την ενημέρωση από τον Δημήτρη Γιαννήρη σχετικά με την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους Πυροσβέστες. Είπε ο Πρωθυπουργός: «Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως Γαλλία και Ισπανία αντιμετωπίζουν μέγα πυρκαγιές. «Τους συνδράμαμε. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής Καναντέρ. Η Ελλάδα θα παραλάβει το πρώτο το 2028. Έχουμε ακόμα μπροστά μας ακόμη δύσκολες ημέρες. Ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή», τόνισε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία στο ότι όλοι μαζί και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί κατά έναν τρόπο. Εμείς, παραδείγματος χάρη, στείλαμε και ενίσχυση στην Ισπανία.
0: Ναι, δύο αεροσκάφη στείλαμε, ναι.
1: Ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και η συμπεριφορά.
0: Τα οποία επέστρεψαν, έτσι, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Πήγαν στην Ισπανία τις προηγούμενες ημέρες που δεν υπήρχε υψηλή επικινδυνότητα. Πλέον τα αεροσκάφη βρίσκονται εδώ στη χώρα, ναι.
1: Γιατί είμαστε και εμείς σε πολύ μεγάλη ετοιμότητα και σε πολύ μεγάλη δυσκολία, όπως το είπατε και εσείς, βλέπουμε τι γίνεται και στο Ρέθινο. Απλώς αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, νομίζω, σε όλες αυτές τις χώρες είναι ότι πρέπει όλοι μας να συνδράμουμε και να προσέχουμε. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και συμπεριφορές κάποιων απρόσεκτων πολιτών που δημιουργούν αυτές τις πυρκαγιές. Παραδείγματος χάρη, έγινε μια τεράστια πυρκαγιά δίπλα στο Παρίσι, στο υπέροχο δάσος του Φοντεμπλό. Και εκεί ήταν εξαιτίας ενός πολίτη που δεν πρόσεξε και έριξε το τσιγάρο του, λόγω χάρη.
0: Ανεγκέφαλοι δυστυχώς υπάρχουν παντού. Δηλαδή, κάτω από τέτοιες συνθήκες να έχεις τέτοιες συμπεριφορές, δυστυχώς βλέπουμε πού μπορεί να οδηγήσουν. Στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, θα ήθελα λίγο να εκμεταλλευτώ και την άλυσης ιδιότητα. Παρακολουθείτε πολύ στενά τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, κύριε Καράμπαμπα. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό που ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτς, σε συνέδριο πρόσφατα, απευθυνόμενος προς τους Τούρκους και τον Ερντογάν, ανέφερε: «Μην τα βάζετε με εμάς, η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη». Αναφερόμενος δηλαδή ότι τότε στην παραπέουσα Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, το εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορούν να το επιχειρήσουν με το Ισραήλ. Πώς σχολιάζεται αυτή, γιατί πραγματικά μιλάμε για οξύτατη ρητορική.
1: Είναι όντως, όπως το λέτε και εσείς, μια οξύτατη ρητορική. Από τη μία έχουμε, εντάξει, την θεωρία και τη ρητορική, που αυτό είναι λόγια, έτσι. Όμως έχουν το σύμβολό τους. Μιλάει για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ότι εμείς δεν θα γίνουμε Κωνσταντινούπολη. Λέει, η Ιερουσαλήμ θα είναι δική μας για πάντα. Αυτό είναι ένα μήνυμα στον Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν, ξέρουμε ότι έχει μια επιθετική και επεκτατική πολιτική. Μίλησε ότι θα πάρει την Ιερουσαλήμ, μίλησε για νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε εκεί το Ισραήλ, και να πούμε κακά τα ψέματα, έτσι, η Τουρκία φοβάται το Ισραήλ. Γι' αυτό και έχει και εκείνη επιθετική ρητορική. Από τη μία. Και από την άλλη, εκτός από το σύμβολο και αυτή τη ρητορική του κράτους,
0: όπως επίσης έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ από αυτήν την στρατηγική συμμαχία που έχει και η Ελλάδα και η Κύπρος με το εβραϊκό κράτος.
1: Αυτό θα έλεγα, ότι από τη μία έχουμε την θεωρία, μην τα βάζετε, όπως είπε ο Κατς, με εμάς, μην τα βάζετε με το Ισραήλ, αλλιώς θα καταντήσετε, όπως είπε και εσείς, ένα νέο Ιράν θα γίνετε, εάν τα βάλετε με το Ισραήλ. Από τη μία, και από την άλλη βλέπουμε ότι η Τουρκία, όπως το λέτε και εσείς, έχει ενοχληθεί από την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την συμφωνία και την ισχυρή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, από τη μία. Και από την άλλη έχουμε το μέτωπο της Συρίας. Τι θέλει να κάνει η Τουρκία? Θέλει να βάλει χέρι, να ελέγξει τη Συρία. Και σε αυτό δεν την αφήνει το Ισραήλ. Οπότε βλέπουμε δύο χώρες που από το 2010 έχουν πολύ κακές πλέον επαφές, και κυρίως από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 και μετά. Και βλέπουμε δύο μεγάλες δυνάμεις να συγκρούονται. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε πόλεμο μεταξύ των δύο, γιατί αυτό αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει κανέναν. Οπότε η ρητορική παίζει ρόλο από τη μία και οι συμμαχίες παίζουν ρόλο από την άλλη.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που διαπιστώνουμε, και να κλείσουμε με αυτό, είναι ότι παρά τις προσπάθειες του Τραμπ, παραμένει αγεφύρωτο το χάσμα μεταξύ Ιερουσαλήμ και Άγκυρας, και αυτό το διαπιστώνουμε με κάθε ευκαιρία. Κύριε Καράμπαμπα, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω πως η Big Win, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win, που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω, με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr, κάθετος επιστροφή.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε στήλο ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Πατησίων λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε σε μετασχηματιστή. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων, στη συμβολή των οδών Λιωσίων και Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων και Κουρτίδου. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ το έργο των εναέριων μέσων δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν υπάρχουν ενεργές εστίες και η εικόνα από το μέτωπο είναι καλύτερη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άρδευσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν ενεργές εστίες εντός της καμένης περιοχής. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, ανέφερε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Θύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των Καναντέρ, με το πρώτο να παραδίδεται στη χώρα μας το 2028. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Αγνοείται 20χρονος κολυμπητής στα Μάλια Ηρακλείου από εχθές το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλοντζανή. Οι έρευνες του λιμενικού διεκόπησαν σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 11 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Να ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας νωρίτερα. Ο Αλέξανδρος μας καλημερίζει από τη Λευκάδα. Καλημέρα επίσης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι είναι. Είναι ωραίο το μήνυμά σας, αλλά επειδή είναι αυτοαναφορικό, δεν θα ήθελα να το διαβάσω, αλλά κρατώ τα πολύ καλά σας λόγια, κυρία Κατερίνα Κούρτη. Ευχαριστώ από καρδιάς για τα λόγια σας, όπως και τους άλλους φίλους εδώ, τον Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας επίσης, που μου γράφει τη δική του καλημέρα. Σας ευχαριστώ όλους. Πλην όμως, με ενημερώνει τώρα ο Δημήτρης Γιαννήρης ότι έχουμε ένα νέο μέτωπο φωτιά στη Λαβριωτική, στην περιοχή Χάρακας. Είναι στη γραμμή ο δήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Λουκάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Έβγαλα το νόημα για την φωτιά, πλησιάζω, αλλά η ενημέρωση που έχω είναι ότι είναι μετά τον οικισμό Χάρακα, στην παραλιακή ζώνη προς Ανάβησο, δηλαδή είναι μετά τα Λεγρανά. Ο αέρας είναι βόρειος, άρα η φωτιά πάει προς τη θάλασσα, είναι στο βουνό πάνω, δίπλα στον δρόμο ακριβώς. Ο οικισμός είναι πιο βόρεια. Όπως είναι τώρα αυτή τη φορά το ανέμου, δεν έχουμε πρόβλημα με τον οικισμό, αλλά επειδή είναι τρομερός ο άνεμος, φοβόμαστε πως τρίψει. Έχουν έρθει τώρα και δύο ελικόπτερα Έριξον, υπάρχουν πολλές επίγειες δυνάμεις.
0: Μπορούν να πετάξουν τα ελικόπτερα τώρα, μπορούν να επιχειρήσουν, δήμαρχε?
1: Τα ελικόπτερα, ναι, είχαν έρθει προηγουμένως στα αεροπλάνα και δεν μπορούσαν να ρίξουν νερό γιατί το νερό χανόταν. Οπότε προτιμήθηκε η λύση των ελικοπτέρων, που είναι και τη θάλασσα δίπλα, για γρήγορες δρύψεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και η πολιτική προστασία του Δήμου, όλοι μαζί τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Πιστεύω να την πιάσουμε.
0: Και από ό,τι λέτε, δήμαρχε, φυσάει πολύ στην περιοχή η γη.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σήμερα είναι τρέλα.
0: Είναι πυκνή η βλάστηση, πώς είναι?
1: Όχι,
0: να μας δώσετε λίγο εικόνα.
1: Αραιή, χαμηλή βλάστηση του βουνού, χαμηλή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί τρέχει πιο γρήγορα η φωτιά.
0: Και με τέτοιο αέρα είναι δύσκολες οι συνθήκες, οπότε και οι δικές σας υπηρεσίες έχουν σπέψει, φαντάζομαι, υδροφόρες όλες στο σημείο.
1: Ναι, και υδροφόρες, επίγειες δυνάμεις και του Δήμου, τα Μάξια και την Πυροσβεστική Υπηρεσία και από άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Ναι, και εκδόθηκε 112, ενημερώνομαι επίσης.
1: Εκδόθηκε 112, ναι.
0: Να είναι σε ετοιμότητα ο κόσμος που είναι εκεί στην περιοχή.
1: Ναι, έχουμε στείλει τώρα και το λεωφορείο για εκένωση αν χρειαστεί, που δεν νομίζω. Αν πάση περιπτώσει, έχουμε με το πρωτόκολλο όλα τα προβλεπόμενες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Για ό,τι νεότερο, κύριε Δήμαρχε, θα.
1: Πάρτε με τηλέφωνο, ό,τι θέλετε.
0: Έτσι ακριβώς. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Έχουμε εικόνα καλύτερη σε μισή ώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Λουκάς ήταν στη γραμμή, δήμαρχος Λαβριωτικής, για αυτήν την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο σημείο αυτό. Μιλάμε πάντοτε για την Κερατέα. Πάμε τώρα στη σύνδεσή μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, ο επικεφαλής του ομίλου Αλντεμάρ, να μιλήσουμε και για τα θέματα που αφορούν τον τουρισμό και τις υποδομές, διότι εδώ είναι το κρίσιμο ζήτημα. Δεν μπορείς να πεις αντικειμενικά στην Ελλάδα ότι έχει ζήτημα υπερτουρισμού, αλλά έχει ένα ζήτημα υποδομών. Και όταν οι υποδομές είναι οι ελλιπείς, δημιουργούν συνθήκες που παραπέμπουν σε υπερτουρισμό, χωρίς όμως να είναι κάτι τέτοιο. Γιατί το λέω αυτό, για παράδειγμα, έβλεπα διαδηλώσεις στη Μαγιόρκα στην Ισπανία, όπου εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Οι υποδομές υπάρχουν, αλλά ο αριθμός των επισκεπτών ξεπερνά τη δυναμικότητά τους. Οπότε εκεί όντως μιλάς για υπερτουρισμό, είναι νομίζω μια άλλη κατάσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους. Ακούγοντας προηγουμένως τον Υπουργό, λέω, είναι και αυτές οι περιπτώσεις που ακούς έναν Υπουργό και χαίρεσαι να τον ακούς. Χωρίς να είναι αυτονόητο ότι κάθε Υπουργός που μιλάει πρέπει να χαιρόμαστε που τον ακούμε.
0: Αναφέρεστε λέω, στη συνομιλία μου νωρίτερα με τον κύριο Δήμα.
2: Με τον κύριο Δήμα.
0: Ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δυστυχώς οι υποδομές έπονται των ανοδομών και εμείς ως τουριστική οικονομία, ως οικονομία φιλοξενίας, ήμασταν πάντα λίγο πιο μπροστά από τις υποδομές της χώρας. Και νομίζω παραμένουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η απόσταση έχει μειωθεί χάρη σε πολλά σημαντικά έργα που έχουν γίνει. Και για να λέμε και τα πράγματα λίγο με το όνομά τους, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε προβλήματα φέρουσας ικανότητας, γιατί δυστυχώς στη φέρουσα ικανότητα αυτό που καταγράφεται είναι πώς δομής ανοίγεις μια οικονομική δραστηριότητα σε ένα χώρο που δεν μπορεί να τη σηκώσει. Δεν σημαίνει ότι αν είχαμε τις υποδομές δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Σημαίνει ότι με τις υφιστάμενες υποδομές και την υπάρχει ανθρώπινου δυναμικού και την υπάρχει φυσικών πόρων, δεν μπορούμε να ανοιγόμαστε πιο πολύ από αυτό που χρειάζεται.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, επειδή μιλήσατε για τις υποδομές, για παράδειγμα, αν δούμε την περίπτωση της Ηλίας, όπου δραστηριοποιήσετε κι εσείς, η ολοκλήρωση ενός οδικού άξονα, όπως είναι αυτός ο Πατρών Πύργου, βλέπουμε τι σημαίνει για την περιοχή. Θες για τους επισκέπτες, θες για τους παραγωγούς που μπορούν να διακινήσουν πιο εύκολα τα προϊόντα τους, θες συνολικά για αυτήν την οικονομία της Δυτικής Ελλάδας, βλέπουμε πόσο κρίσιμο είναι να αναπτύσσονται οι υποδομές έτσι ώστε στη συνέχεια να βοηθούν περαιτέρω και την ανάπτυξη των άλλων δραστηριοτήτων.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που βλέπει κανείς με την Πατρών Πύργου είναι μια. Καταρχήν, συμπεριφορική αλλαγή από τους ντόπιους. Είναι άλλος ο τρόπος που οδηγάνε, είναι ο ίδιος ο δρόμος, σε οδηγεί σε μια άλλη καθημερινότητα και συμπεριφορά δηλαδή ουσιαστικά.
0: Και σου εμπνέει και μια άλλη νοοτροπία, έτσι δεν είναι, κύριε Γελόπουλε?
2: Ακριβώς. Ναι. Το δεύτερο είναι το φανές, είναι πάρα πολύ ασφαλές για όλους τους ντόπιους να κινούνται σε αυτόν τον οδικό άξονα. Και βέβαια, έχεις και ένα οικονομικό αντίκτυπο του οποίου το μέγεθος δεν μπορείς να εκτιμήσεις με ασφάλεια, ξέρεις μόνο ότι θα είναι σημαντικό. Δηλαδή εμείς στο κομμάτι της φιλοξενίας βλέπουμε μια αυξημένη κινητικότητα. Είναι και οικονομικότερο από το να πάει κανείς με ακτοπλοϊκή σύνδεση κάπου, αλλά είναι και ασφαλές να ταξιδέψει. Την ίδια ώρα βλέπει κανείς ότι επιχειρήσεις ανοίγουν πάνω στο νέο οδικό κομμάτι, βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στο νέο δικό κομμάτι. Άρα αλλάζει συνολικά η τοπική οικονομία και όχι μόνο από πλευράς φιλοξενίας, αλλά από ποια πλευρά και να το δει κανείς. Δεν μπορεί κανείς παρά να λέει καλώς το και ας άργησε.
0: Μάλιστα, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Αγγελόπουλε. Τώρα θα ήθελα να μιλήσουμε και για τον συνεδριακό τουρισμό. Τα έχουμε πει και κατά το παρελθόν σε άλλες συνεντεύξεις μας, καθότι είναι ο βασικός στόχος κάθε έτσι, τουριστικής οικονομίας και οικονομίας της φιλοξενίας, όπως συνηθίζετε να λέτε εσείς, είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Και βλέπω ότι τελικά η συνταγή που αποδίδει είναι αυτή του συνεδριακού τουρισμού, που φέρνει δηλαδή περισσότερο κόσμο, μάλλον φέρνει κόσμο εκτός από τη στενή τουριστική περίοδο του Αυγούστου-Ιουλίου.
2: Έχετε και εδώ δίκιο, αυτό που παρατηρεί.
0: Να σας διακόψω όμως, κύριε Αγγελόπουλο, να σας διακόψω, γιατί έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Τόλια, είναι πρόεδρος της κοινότητας Κερατέας, είναι στο σημείο όπου έχει ξεσπάσει η φωτιά. Κύριε Τόλια,
3: καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε? Είμαστε στο Χάρακ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Και τα οχήματα της πολιτικής προστασίας, της δημιουργικής, είναι και ένα Έριξον, είναι σε δύσβατη. Σε δύσβατο σημείο, ναι. Επιχειρεί η ομάδα ΕΜΟΔΕ. Mm-hmm. Επιχειρούμε και εμείς με τα οχήματα της πολιτικής προστασίας. Ελπιστούμε ότι θα την πιάσουμε.
0: Ναι. Είναι μεγάλη φωτιά.
3: Πολύ μεγάλη δεν είναι, και χαμηλή βλάστηση και.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Σε βραχώδη λόφο είναι.
0: Αλλά το πρόβλημα είναι ο αέρας, έτσι πρόβλημα.
3: Ο αέρας έχει πάρα πολύ αέρα. Πάρα πολύ αέρα. Είναι δύο ελικόπτερα εδώ.
0: Ναι.
3: Ευελπιστούμε ότι θα την πιάσουμε.
0: Μάλιστα, και εσείς εκεί με τις υδροφόρες.
3: Εγώ ναι, είμαι και οδηγό σε ένα τετράτονο που έχουμε εδώ του Δήμου, ναι. Της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αυρωτικής. Τώρα μόλις φτάσαμε κι εμείς, ναι. Επιχειρούν τα ελικόπτερα τώρα.
0: Υπάρχουν πολλά σπίτια στο σημείο?
3: Στο συγκεκριμένο σημείο όχι, αλλά είναι από την πίσω πλευρά, είναι ο οικισμός του Χάρακα.
0: Ναι, ναι, ναι, ο οικισμός
3: είναι από την πίσω πλευρά του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και έχετε σπεύσει έτσι ώστε.
3: Ναι, ναι, είναι όλα τα οχήματα και τη πυροσβεστική εδώ και τη πολιτική προστασία.
0: Να πιάσετε τη φωτιά όπως λέμε όσο το δυνατόν νωρίτερα, να μην επεκταθεί. Ναι, ναι. Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
3: Πρέπει να επιχειρήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Καλή δύναμη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ακούσατε τον πρόεδρο της κοινότητας Κερατέας, είναι λοιπόν στο σημείο αυτό ο οικισμός, ο πιο κοντινός οικισμός είναι του Χάρακα, έτσι λοιπόν δίνουν όλες τους τις δυνάμεις όλοι οι δρόντες από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την πυροσβεστική, με τη συνδρομή εναέριων μέσων, είναι ελικόπτερα Έριξον που βρίσκονται στην περιοχή, ευτυχώς μπορούν να επιχειρήσουν, αν και ο αέρας που πνέει αυτήν την ώρα είναι ισχυρός, οι άνεμοι, πλην όμως δίνεται η δυνατότητα στα ελικόπτερα Έριξον να επιχειρήσουν στο σημείο. Πάμε, μάλλον, κυρία Αγγελόπουλε, αν έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε 2 λεπτά να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε στη συνέχεια τη συζήτησή μας.
2: Βεβαίως.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια.

0: Μεγαλόπερα συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε, 11 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Με αυτή τη φωτιά στην Κερατέα να απασχολεί αυτήν την ώρα τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην Αττική. Είχαμε και σύνδεση πριν από λίγο, να ευχηθούμε ότι θα καταφέρουν σύντομα να θέσουν υπό έλεγχο το συγκεκριμένο μέτωπο. Μένεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή στον Χάρακα η συγκεκριμένη φωτιά, και σε λίγο ούτως ή άλλως και από τα δελτία ειδήσεων αλλά και από τις επόμενες εκπομπές θα έχουμε όλα τα νεότερα. Για την ώρα να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αλντεμάρ, και λέγαμε νωρίτερα, κύριε Αγγελόπουλε, για αυτό την επιδίωξη της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου και μία συνταγή που έχετε βρει εσείς οι ξενοδόχοι και ειδικότερα όσοι δραστηριοποιείστε και στον συνεδριακό κλάδο. Είναι αυτό ακριβώς, οι επισκέπτες που έρχονται στα συνέδρια, που θα καταλύσουν στα ξενοδοχεία σας, θα έρθουν και το καλοκαίρι μαζί με τις οικογένειές τους και ούτω καθεξής.
5: Είναι ένα γεγονός το οποίο για κάποιο περίεργο λόγο δεν συγκρατούμε. Είμαστε μια εποχική δραστηριότητα, ξενοδόχοι, κυρίως τον κύριο όγκο της χώρας. Το μόνος τρόπος να επιμηκύνει κανείς τη δραστηριότητα δεν είναι να παρατείνει τη διάρκεια των διακοπών των επισκεπτών, γιατί καλώς ή κακώς ούτε ο καιρός ευνοεί, αλλά και η καθημερινή απασχόληση δραστηριότητα στα σχολεία έχουν συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται σε κάθε χώρα.
4: Ναι.
5: Αυτό που δεν περιορίζεται είναι η επαγγελματική δραστηριότητα, όπου μεγάλες εταιρείες, οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα διοργανώνουν μεγάλα συνέδρια ή και εκθέσεις, για να είμαστε ακριβείς, και χρειάζεται τους ανάλογους χώρους. Εδώ μια επένδυση που έγινε πριν από 2 χρόνια, αρκετά ψηλή, τίνει να αποσβεστεί μέσα στη διετία. Και η περιοχή πλέον, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δείχνει να έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια που ξεπερνάει τους 7 μήνες σεζόν. Ξέρετε ότι κατά βάση, όταν κάνεις για τόσο μεγάλη επένδυση, το να δουλεύεις για 4-5 μήνες μπορεί να είναι και εξαιρετικά δύσκολο για τους συναδέλφους. Κάναμε λοιπόν αυτή την επιλογή. Η επιλογή έχει βγει. Χρωστάμε πολλά στο νεοδικό δίκτυο και θα χρωστάμε πολλά περισσότερα στην προβολή της Ελλάδας ως ένα τέτοιο προορισμό. Με την ιδιότητα και του αντιπροέδρου του ΧΑΠΚΟ, που είναι ο διοργανωτής συνεδριών της χώρας, είναι ο φορέας που ασχολείται κατά κύριο λόγο με αυτό, παρατηρώ ότι η ζήτηση υπάρχει. Χώροι δεν υπάρχουν, και άρα είναι ζητούμενο πλέον αρκετοί συνάδελφοι να κοιτάξουν και αυτή την πλευρά της φιλοξενίας.
4: Ναι, γιατί μιλώντας τώρα για την περιοχή της Ηλίας και όσο μπορώ έτσι να γνωρίζω τη συγκεκριμένη περιοχή, υπήρχε το έλλειμμα του δρόμου από τη μία πλευρά, ένας δηλαδή σύγχρονος ασφαλής οδικός άξονας, όπως επίσης και το έλλειμμα όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό από την Ευρώπη, είτε μιλάμε οδικός, έτσι, είτε αεροπορικός. Οπότε η ταυτόχρονη ανάπτυξη του αεροδρομίου στον Άραξο, μαζί νομίζω με τον νέο δρόμο των Πατρών Πύργου, όλα αυτά έρχονται και κουμπώνουν και είναι τα κομμάτια του παζλ που έλειπαν για να έχεις μια ανάπτυξη, μιλώντας για την περιοχή της Ηλίας αλλά και συνολικά για τη Δυτική Ελλάδα.
5: Συνολικά για την Πελοπόννησο, έχουμε την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, το οποίο αλλάζει τα δεδομένα ως προς τον εισερχόμενο τουρισμό. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση των 22

0: νοσοκομείων που έχουν ακόμα μείνει υποκρατικό έλεγχο και από ό,τι καταλαβαίνω προχωράει και προχωράει αρκετά γρήγορα. Έχουμε την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Κατακόλου, έχουμε την συνολική ανάδειξη του θέματος των σιδηροδρόμων στην Πελοπόννησο, που για κάποιο ανεξήγητο λόγο έκλεισαν πριν από κάποια χρόνια, νομίζω το 2011, και καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα που όμως δυστυχώς διέφυγε. Ποια είναι αυτή? Η Πελοπόννησος έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Έχει 2 τουλάχιστον αεροδρόμια. Έχει 3 τουλάχιστον λιμάνια. Έχει γραμμή σιδηροδρομική, η οποία το μόνο που μένει είναι να συνδεθεί. Ο σιδηρόδρομος κοστίζει 10-15 φορές λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο μέσο για να κινηθεί. Είναι οικολογικός. Τα έχουμε όλα και για κάποιο λόγο όλα αυτά τα κομμάτια μένει, μένουν λίγο ασύνδετα.
1: Χαίρομαι πάντως, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω από ανθρώπους σαν και εσάς, δηλαδή που είσαστε στο επιχειρήν και που ουσιαστικά αξιολογείτε εναλλακτικές και βάζετε έτσι προτεραιότητες, ότι βάζετε στην εξίσωση το σιδηρόδρομο. Γιατί είναι ένα κομμάτι τόσο ξεχασμένο σε αυτή τη χώρα, που έχουμε μάθει να κινούμαστε με όλους τους άλλους δυνατούς τρόπους, εκτός από τον σιδηρόδρομο. Και δεν είναι μόνο ζήτημα ημών των πολιτών, αλλά είναι και των πολιτικών ηγεσιών. Αλλά έχει να κάνει και με εμάς τους πολίτες, διότι δεν το απαιτούμε. Δηλαδή, ναι, δεν το βάζουμε κι εμείς μπροστά να απαιτήσουμε ότι θέλω τρένο και θέλω τρένο να φτάνω, για παράδειγμα, μέχρι τον πύργο. Γιατί υπάρχει γραμμή, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει γραμμή, υπάρχουν σενάρια στα οποία θα μπορούσαμε να χτίσουμε και όχι σε μακρά, σε σημείο πολύ μακριά από το σημερινό. Αυτό που βλέπω και έχει κάποια αξία, για τον πολίτη είναι καλύτερα. Για τον επισκέπτη είναι καλύτερα, για την οικολογία, για το περιβάλλον. Σήμερα ασχολείστε όση ώρα παρακολουθούν την εκπομπή με τις πυρκαγιές σε όλα τα σημεία. Το μεγαλύτερο κομμάτι για τις πυρκαγιές και τις κλιματικές αλλαγές είναι η πρόληψη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το περιβάλλον. Το περιβάλλον έχει διαλέξει τη διαδρομή που ακολουθεί. Το επιβαρύνουμε ή δεν το επιβαρύνουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προγραμματιστούμε.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί να μην μειώσουμε τους ρήπους, γιατί να μην μειώσουμε το κίνδυνο. 1.300 άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους το προηγούμενο διάστημα, από το 2011 και μετά. Σε αυτό το δοδικό δίκτυο, πριν έρθει ο Υπουργός και αλλάξει τη μοίρα του τόπου. Και λέω, γιατί να μην έχουμε και ένα σιδηρόδρομο και για ιατρικές ανάγκες και για την καθημερινότητα των πολιτών και για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Είναι τόσο αυτονόητο. Αν ταξιδέψει ένας Έλληνας τώρα στη Γερμανία ή στην Αγγλία, δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κανένα άλλο μέσο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά εμείς εδώ, για κάποιο περίεργο λόγο, στην ενδοχώρα, δεν αξιοποιούμε το κύριο, το βασικότερο, το πιο αυτονόητο μέσο από όλα, που είναι το τρένο.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα ταυτόχρονα σε σχέση με τις υποδομές μας. Δεν μπορώ παρά να προσυπογράψω όλα όσα λέτε, κύριε Αγγελόπουλε. Και κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε και σε αυτό, για να υπάρχει τουρισμός πρέπει να υπάρχει περιβάλλον, πρέπει να έχεις θάλασσες ή να έχεις πράσινο ή γενικότερα να είναι μια κατάσταση τέτοια που να έρθει ένας επισκέπτης να σε επιλέξει. Αυτά όμως προϋποθέτουν βιωσιμότητα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Το κομμάτι της βιωσιμότητας, το οποίο είχα την τιμή να διδάξω τα τελευταία 5 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Ξεκινάει να λέει την εξής απλή ιστορία. Τα πράγματα θα συμβαίνουν, το περιβάλλον θα αλλάζει, θα συμπεριφέρεται με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Εμείς έχουμε τα εργαλεία και τη δυνατότητα να παρακολουθούμε αυτές τις αλλαγές και αναπεριοχή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και ενδεχομένως και τον βαθμό επικινδυνότητας που συναντάει κανείς, να έχουμε πλάνο δράσης, πλάνο πρόληψης, για να μην έχουμε αυτά που είδαμε τώρα το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό για να αλλάξουμε το περιβάλλον. Αυτό είναι μια απάτη. Είμαστε εδώ για να προσαρμοστούμε στις αλλαγές του.
1: Ναι. Ναι, και είναι αλλαγές που τις βλέπουμε χρόνο με το χρόνο. Βλέπουμε και επειδή τα παρακολουθείτε φαντάζομαι και εσείς στενά τις φωτιές αυτές στην Ευρώπη και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και πιο κοντά σε εμάς εδώ στην Τουρκία, βλέπεις τελικά πως η φύση ορίζει τα πράγματα και εκεί είναι τα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δυστυχώς δεν μπορούμε χωρίς τη φύση. Πρέπει να μάθουμε να τις σεβόμαστε λίγο παραπάνω.
1: Ναι. Και πριν κλείσουμε στα 30 δευτερόλεπτα που μας απομένουν, να πούμε και για την κίνηση. Πώς είναι φέτος, πώς εξελίσσεται η σεζόν, είσαστε ευχαριστημένοι?
0: Έχουμε 3 φαινόμενα. Το ένα είναι ότι δεν είχαμε πολλές κρατήσεις νωρίς, όπως λέμε τα λεγόμενα early booking, γιατί μενόταν ο πόλεμος, η σύραξη τέλος πάντων στο Ιράν. και ο κόσμος συγκρατήθηκε, οπότε έχουμε κρατήσει τελευταία στιγμή. Το δεύτερο είναι ότι η Κεντρική Ευρώπη, που είναι ο βασικός τροφοδότης της χώρας, είναι σε κάποια οικονομική ύφεση, μικρότερη ή μεγαλύτερη, και δυστυχώς οι προκλήσεις δεν σταματάνε, συνεχίζουν. Λέγατε νωρίτερα με τον κύριο Φιλιππίδη, το ενεργειακό δυστυχώς επηρεάζει το σύνολο της δραστηριότητάς μας, άρα το παρακολουθούμε και αυτό. Και το τρίτο, ίσως και το σημαντικότερο, ο κόσμος θα ταξιδεύει. Το αν θα ταξιδεύει όπως θέλουμε, ακριβότερα ή φθηνότερα, δεν είναι ακριβώς στο χέρι μας. Στο χέρι μας είναι να μην φτιάξουμε ένα τόσο ακριβό προϊόν που να μην είναι επισκέψιμο. Δυστυχώς η Ελλάδα πια είναι από τους δύο ακριβότερους προορισμούς της Μεσογείου. Και αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά, όπως και τα αίτια που μας περιγράψατε, και το ενεργειακό αλλά και το εργασιακό και μη εργασιακό κόστος που προκύπτει και έρχεται και επιβαρύνει τις τελικές τιμές. Είναι ούτως ή άλλως μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Να είστε πολύ καλά.
1: Όπως επίσης κρατάω και το άλλο, μην το ξεχάσω γιατί το έχω σημειώσει. Αυτό το πολύ σωστό που είπατε, ότι η ανοδομή σε αυτή τη χώρα έχει προηγηθεί της υποδομής. Και εδώ είναι τροφή για σκέψη, έτσι. Απολύτως. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα.
0: Καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και εδώ στις 10 στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Και προσοχή πάνω απ' όλα. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Φυσάει και φυσάει πολύ. Όλοι να προσέχουμε τις δραστηριότητές μας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Σου
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών επί της Οδού Ακαδημίας, μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας. Στο σημείο σπέβδει το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για τον απαραίτητο έλεγχο. Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11 και 4 το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Χάρακα Κερατέας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Το πύρινο μέτωπο είναι στην παραλιακή ζώνη προς την Ανάβησο μετά τα Λεγρενά. Η φωτιά έχει κατεύθυνση προς τη θάλασσα. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής Δημήτρης Λουκάς. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση σε βραχώδη λόφο μας ανησυχούν οι ισχυροί άνεμοι. Ο πιο κοντινός οικισμός στο σημείο είναι αυτός του Χάρακα, στην πίσω μεριά του λόφου, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Κερατέας Γιάννης Τόλιας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε στήλο ηλεκτροδότηση στην περιοχή των Πατησίων λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε σε μετασχηματιστή. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Γίνονται εκτροπές στις κυκλοφορίες των οχημάτων, στη συμβολή των οδών Λιωσίων και Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων και Κουρτίδου. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο για την κατάσβεση της φωτιάς. Βρίσκονται στο σημείο ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ το έργο των εναέριων μέσων δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο νότιο Ρέθυμνο οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στον Πλακιά Ρεθύμνου συγκεκριμένα τα 114 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης επιστρέφουν στα καταλήμματά τους με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν υπάρχουν ενεργές εστίες και η εικόνα από το μέτωπο είναι καλύτερη. Τόνισε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άρδευσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν ενεργές εστίες εντός της καμένης περιοχής. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, μιλώντας στο σταθμό μας, ανέφερε ότι η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Η εικόνα από το μέτωπο είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα, όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών και των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρες. Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη για τους πυροσβέστες. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα τελούνται οι κηδείες των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εχθές στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη ψάλεται αυτήν την ώρα στο Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Επισκοπείου Φουρφουρά στο Αμάρι Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου. Την ίδια ώρα τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένουν να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε εχθές τη ζωή του στο Γήθιο. Ο 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στην περιοχή. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο και ξεκίνησε από περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 της Ουγγαρίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυνάμο Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο, ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ο 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γουστάβο Σά αποτελεί την 11η προστίκη του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Σίλβεν Φρανσίσκο θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3 έτη στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για να αποκτήσουν τον 28χρονο Γάλλο Γκάρντ, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους που μας ακούτε από τη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Είναι η εκπομπή και μαζί και χώρια σε αντιμετάθεση από την κανονική της ώρα, γιατί είχαμε προηγουμένως τον εκλεκτό συνάδελφο και συντοπίτη, όπως έχω ξαναπεί, από κάτι γειτονικές ραχούλες στη Ρούμελη, Ανδρίτσο. Αφού ακούσατε τον συνάδελφο Ανδρίτσο, τώρα θα υποφέρετε λίγο σε εισαγωγικά ή χωρίς αυτόν που ακούτε στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη το Στούμπο, γιατί όπως είπαμε είμαστε χωρίς τον Γιώργο Μουρούτη που συνεχίζει τις καλές του διακοπές και τον χαιρετίζουμε αν μας ακούει. Θα έλεγα ότι δοκιμαζόμαστε, ήρθε η σειρά μας να δοκιμαστούμε από πολλές φωτιές και από πολλές καταστροφές και δυστυχώς είχαμε και την απώλεια δύο πρωταγωνιστών της μάχης κατά των καταστροφών, δύο πυροσβαστών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά στη Νότια Κρήτη. Και για να μην το πάω μόνο στη λογική των απολειών, νομίζω ότι άλλη μια φορά φάνηκε ότι ο πανδαμάτορ καιρός, και όχι μόνο ο πανδαμάτορ χρόνος όπως λέγανε οι παλιοί, αποδεικνύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πολλές προσπάθειες, πολλά μέτρα, όσες και να είναι οι ατέλειες και τα ελλείμματα. Όταν πραγματικά έχεις τόσα πολλά μποφόρ και κινήσεις, όπως λέμε, πολύπλευρες των καιρικών συνθήκων, εκεί καταλαβαίνει ο άνθρωπος πόσο μικρός είναι πολλές φορές. Και πριν πάμε να συζητήσουμε με έναν από τους πολύ έμπειρους πρώην υψηλόβαθμους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, θα ήθελα να θυμίσω παρεπιπτόντως δύο κορυφαίες μορφές που σαν σήμερα έφυγαν την ίδια μέρα από τη ζωή. Το 2007, σαν σήμερα επαναλαμβάνω, ο ένας ήταν ο μεγάλος σκηνοθέτης, καλλιτέχνης ολκής που άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα, ο Ιταλός ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Πιστεύω πολλοί θα έχετε δει κάτι θα έχετε διαβάσει ή μπορείτε να ξανααναζητήσετε και να δείτε. Και την ίδια μέρα λες και ήταν χέρι-χέρι, όπως λέμε, είχε παλιά το σύνθημα και κάποιος εδώ στην πολιτική σκηνή, φύγαν για την άλλη ζωή μαζί με τον άλλο μεγάλο σκηνοθέτη, αυτά τα μεγάλα. Οι μεγάλες φυσιογνωμίες των Ingmar Bergman. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αναφορές και στους δύο, ιδιαίτερα και για τους παλιούς να ξανακάνουν ένα refresh και για τους νεότερους ενδεχομένως να αναζητήσουν δικά τους έργα που πολλές φορές, και όχι μόνο σε κινηματογράφους αλλά και σε ίντερνετικές δυνατότητες, δίνουν την ευκαιρία να ξαναδεί κανείς τις μεγάλες ταινίες που έκαναν. Επανέρχομαι λοιπόν στη μεγάλη ζημιά που αντιμετωπίσαμε από χτες. Από ό,τι φάνηκε, αυτό το κύμα και στην περιοχή της Κρήτης αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής και όχι μόνο και στα νησιά, όπως ακούσατε από τα προσεγμένα δελτία ειδήσεων των συναδέλφων που ακούσαμε και προηγουμένως, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για όλη αυτή την κατάσταση άλλη μια χρονιά μαζί με τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, που πιστεύω σε λίγο να τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, που είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ακριβώς για να μπορέσει να μας εξηγήσει μια σειρά ζητήματα. Πριν όμως από αυτό, λόγω των εξελίξεων που έχουμε, έχουμε στον αέρα τον Δήμαρχο της Λαβρεωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, να μας πει για αυτή την προβληματική κατάσταση που έχει προκύψει κοντά στον συνοικισμό του Χάρακα, αν κατάλαβα καλά, και στην ευρύτερη περιοχή. Σας ακούμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα,
0: τι έχετε να μας πείτε νεότερο.
1: Λοιπόν,
0: σας καλημερίζουμε.
1: Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Χάρακα, που είναι μια περιοχή δίπλα στον δρόμο. Μετά τα Αλεγρανά πηγαίνοντας για Ανάβηστο, παραλιακή περιοχή, στον ορεινό όγκο, με ευτυχώς η πολύ δυνατή άνεμη είναι βόρειη, που σημαίνει η φωτιά της πρόχνει ο αέρας προς τη θάλασσα. Αυτό θέλουμε και εμείς, γιατί ο οικισμός είναι πιο βόρεια. Αν στρίψει, θα υπάρχει πρόβλημα. Ήδη έχει γίνει το σήμα 112 και έχουμε στείλει και λεωφορεία για εκένωση που μάλλον δεν χρειαστεί. Ήρθανε τρία ελικόπτερα εν αέρια μέσα και κάνουν πολύ καλή δουλειά. Γιατί τα αεροπλάνα ήταν αδύνατο να ρίξουν, έφευγε από τον αέρα το νερό. Πολλά επήγεια μέσα και τα δικά μας τα οχήματα της πολιτικής προστασίας πάει καλά. Θεωρώ ότι άμα συνεχίσει και δεν στρίψει ο αέρας, δεν αλλάξει η φορά του ανέμου, θα σβήσει σε καμιά ώρα όλος καιρός.
0: Ας το ελπίσουμε, αλλά επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, είστε πολλά χρόνια δήμαρχος της περιοχής, άλλη μια φορά στην περιοχή αυτή βλέπουμε με μια εστία φωτιάς. Πώς ξεκίνησε, έχουμε κάποια πρώτη πληροφορήση?
1: Ακόμα δεν έχουμε, όχι, θα το ψάξει η πυροσβεστική υπηρεσία. Εμείς πήγαμε αμέσως στο δικό μας όχημα που βάζουμε από το Λαύρο μέχρι τα Λεγανά, δύο-τρία μικρά δικά μας υπό τις εντολές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. ήρθε και άμεσα και τα μεγάλα, τα δικά του, της περιοχικής υπηρεσίας και μας βοήθησε και η φορά του αέρα, παρότι ήταν πάρα πολύ, τρελός αέρας, δηλαδή, δεν το έχουν ξαναδεί αυτό. Πάνω από 8 ποφόρια.
0: Είναι αυτές οι φοβερές ρηπές, αν όχι συνεχείς.
1: Ρηπές απίστευτες.
0: Οι οποίες σαρώνουν πραγματικά και όχι μόνο σε αυτή την περιοχή. Αλλά πράγματι μας κάνει εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, το γεγονός, αφενός χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αντιδράσατε γρήγορα και ως Δημοτική Αρχή και η Πυροσβεστική από κοντά.
1: Όλοι μαζί.
0: Εσείς ενημερωθήκατε από κάποιο κάτοικο, από κάποια άλλα δεδομένα. Πώς ενημερωθήκατε για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς?
1: Καταρχάς το είδε το δικό μας το πυροφυλάκιο που υπάρχει κοντά και μας ειδοποίησε και ειδοποίησε και την πολιτική προστασία. Μας πήρε τηλέφωνο και ο ίδιος υπουργός. Μιλάμε απευθείας για να μπορέσουμε να έχουμε να στείλουμε υδροφόρες και λοιπά, όλα τα αρχήματα και να έχουμε μια συνεννόηση και για την εκένωση άμα χρειαστεί. Και το θέμα είναι ότι δεν δικαιολογείται. Δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε, από ό,τι μου λένε, δεν υπάρχει ούτε πυλώνα στη ΔΕΗ που είναι μια συνηθισμένη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπήρχε δραστηριότητα, δηλαδή κάποια ηλεκτροκόλληση, κάτι να γίνει μια περίφραξη, δηλαδή από ανθρώπινο λάθος. Τώρα θα δείτε.
0: Θα έχουμε το χρόνο γι' αυτό.
1: Γιατί θα δούμε.
0: Καλές προσπάθειες, ελπίζουμε για το καλύτερο και θα πρέπει τώρα να σας διακόψουμε γιατί μπορεί να βγει στον αέρα μαζί μας ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, που είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για να με συνημερώσει για όλες τις προσπάθειες που γίνονται στα μέτωπα της φωτιάς. Κύριε Αρτοπιέ, καλημερίζουμε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Για πέστε μας τα νεότερα και τις πληροφορίες που έχετε.
2: Πριν αναφερθούμε λοιπόν στην επιχειρησιακή δράση του Πυροσβεστικού Σώματος, θα πρέπει να αναφέρουμε την βαθύτατη θλίψη μας εκ μέρους του κ. Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, φυσικής μας ηγεσίας σύσσωμης, αλλά και όλης της πυροσβεστικής οικογένειας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθύτατη θλίψη μας, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους συγγενείς των τριών πυροσβεστών μας, συναδέλφων, οι οποίοι έπεσαν στον βωμό του καθήκοντος, δίνοντας την υπέρτατη μάχη για να προστατεύσουν πολίτες, την περιουσία και το φυσικό πλούτο. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, και ότι υπάρχουν πολύ αντίξωες συνθήκες. Είναι μια δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα, για την πυροσβεστική οικογένεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Για όλη την Ελλάδα έχετε δίκιο.
2: Αιωνία του συμνήμη, συναδέλφους μας. Θα τους θυμόμαστε πάντα, στην πρώτη γραμμή της μάχης, πάντα μπροστά. Παρ' όλα αυτά, εμείς ενθυμούμενοι πάντα τους συναδέλφους μας, θα ευχηθούμε να είναι τελευταίοι στο πεδίο των επιχειρήσεων. Αιωνία του συμνήμη, θα τους θυμόμαστε πάντα.
0: Και ο καλύτερος τρόπος να τους θυμόμαστε όλοι και οι πολίτες να προσέχουν και να είναι προσεκτικοί στις οδηγίες που δίνετε και εσείς ως πυροσβεστικοί, αλλά και οι γενικές απλές λογικές σε δύσκολες μέρες να μην κάνουν αταξίες και άλλες επιπόλαιες ενέργειες, αν όχι εγκληματικές ενέργειες καμιά φορά, όπως έχει αποτυπωθεί και στα στοιχεία που έχετε δώσει και στη δημοσιότητα κι εσείς. Αλλά για πέστε μας τώρα, με τις εξελίξεις στα μέτωπα αυτά, βλέπετε μεγάλους κάποιους κινδύνους, ιδιαίτερα στο θέμα αυτό το φρέσκο το σημερινό στην περιοχή της Αττικής? Τι γίνεται με την Κρήτη και με τα υπόλοιπα?
2: Ας ξεκινήσουμε την περιοχή της Λαβριωτικής, εκεί στον οικισμό του Χάρακα. Μάλιστα. Όπου είχαμε μια δύσκολη πυρκαγιά. Έγινε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πήγαν άμεσα 95 πυροσβέστες με ομάδες δασοκομάντος, 30 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα και άλλως και 3 ελικόπτερα από αέρος. Λοιπόν, ενισχύθηκε αυτή η πυρκαγιά. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι αυτή η πυρκαγιά δεν είναι προς οριοθέτηση και ότι υπήρχαν μηνύματα προληπτικής ετοιμότητας των πολιτών του Χάρακα και της ευρύτερης περιοχής. Η κατάσταση λοιπόν δεν είναι προς οριοθέτηση. Έχει σχεδόν, μπορώ να πω ότι έχει σχεδόν ελεγχθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Και τα πράγματα δένουν προς πλήρη αποκλιμάκωση σε αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά στη Λαβριωτική.
0: Παρά τους τροβουλισμούς του αέρα, δεν ανησυχείτε λοιπόν να υπάρξει κάποια κατάσταση που να μην μπορεί να ελεγχθεί, τέλος πάντων?
2: Τα πράγματα φαίνεται ότι δένουν προς εκτόνωση, πλήρη αποκλιμάκωση, και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτή η πυρκαγιά θα ελεγχθεί σύντομα. Το κυριότερο μέτωπο και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι στην πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου από χθες. Όπου και εκεί οι ισχυρότερες δυνάμεις του σώματος του πυροσβεστικού επιχειρούν, συγκεκριμένα 224 πυροσβέστες, με ομάδες δασοκομάντος, 11 ομάδες συγκεκριμένα πεζοπόρων τμήματων, 53 οχήματα, Και από αέρος προσπαθούμε, διότι έχουμε διάφορες δυσχέσεις με τις ανατράξεις του αέρα, περιοδικά δύο ελικόπτερα να επιχειρούν. Το κυριότερο, η κυριότερη ενέργεια...
0: Μπόρεσαν να επιχειρήσουν ελικόπτερα σήμερα, μπόρεσαν?
2: Μπορούσαν περιοδικά, ωστόσο υπήρχαν τρομερές ανατράξεις αυτή τη στιγμή. Για όσους μας ακούνε και στην Κρήτη γνωρίζουν ότι υπάρχουν ένας μανιώδης άνεμος της τάξης των 9 και 10 μποφόρ με πολλές ρηπές ανέμου, όπου δημιουργούν πολύ μεγάλες δυσχέρειες στις πυροσβεστικές μας επιχειρήσεις. Η πυρκαγιά αυτή μένεται και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, είναι το δυτικό μέτωπο το οποίο μας απασχολεί. Η πυρκαγιά αυτή ήταν σε τρία μέτωπα. Το πρώτο ήταν, και φαίνεται ότι βαίνει προς μια πρώτη ύφεση, μπορούμε να πούμε, ήταν αυτό το οποίο ήταν στην Αγία Γαλήνη και στις Μέλαμπες, όπου είναι πιο ήσυχα τα πράγματα, να το πω έτσι, από πυροσβεστικής πλευράς. Δηλαδή οι δυνάμεις επιχειρούν βεβαίως, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Το μεσαίο κομμάτι είναι η Τριόπετρα, που και εκεί επιχειρούν οι δυνάμεις μας και είναι λίγο πιο ήσυχη από πλευράς πυροσβεστικών επιχειρήσεων πάντα η κατάσταση. Το πρόβλημα το μεγάλο και η δυσχέρεια μεγάλη αυτή είναι στην Αγία Παρασκευή, είναι στο δυτικό κομμάτι του μετόπου, όπου η πυρκαγιά είναι πλησίων κατοικιών και προσπαθούν οι δυνάμεις μας να μπουν ανάμεσα και να κάνουν ανάσχεση, δυναμική ανάσχεση του μετόπου. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά υπό πολύ αντίξωες συνθήκες.
0: Το μέτωπο αυτό, κύριε Αρτοπιέ, περίπου πόσα χιλιόμετρα είναι, 10 παραπάνω?
2: Όχι, όχι. Αυτό το οποίο ακούστηκε για 20 χιλιόμετρα μετόπου δεν είναι σωστό. Είναι τρία ξεκομμένα μέτωπα ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, από την ίδια βεβαίως φωτιά. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει, όπως σας είπα, με την Αγία Γαλήνη, ανατολικό. Το άλλο κομμάτι, το κεντρικό, είναι της Τριόπετρας, και το άλλο δυτικά, το οποίο είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή και πιο ενεργό κομμάτι από αυτή την πυρκαγιά, το οποίο είναι στην Αγία Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή κάτω. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά σίγουρα και έχει δοθεί πολύ μεγάλη έμβαση, ιδιαίτερα, όπως σας είπα, στο δυτικό μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Οι άλλες δύο πυρκαγιές, η Αγία Τριάδα Στιτίας και το Πλωμάρι στη Λέσβο, έχουν μια πιο βελτιωμένη εικόνα σχέση με χθες. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, οι πυρκαγιές αυτές, υπό πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμες. Οι δυνάμεις μας κάνουν ό,τι δυνατόν καλύτερο προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Το μόνο δύσκολο κομμάτι αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, είναι στο Ρέθυμνο.
0: Ελπίζουμε για το καλύτερο με τις προσπάθειές σας, και να προσθέσω, και αν θέλετε εξηγήστε μας και αυτό, νομίζω ότι έγινε και ένα μεγάλο κομμάτι συντονισμένης προσπάθειας και με το λιμενικό και από εσάς και από άλλες τοπικές αρχές, έγινε εκένωση πολλών περιοχών με αρκετές εκατοντάδες πρόσωπα. Έχετε εκτίμηση περίπου πόσοι βοηθήθηκαν να εγκαταλείψουν τις επικίνδυνες περιοχές στις εστίες τους?
2: Στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας μέσα στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων που υπάρχει τη Λεωφόρο Κηφισίας, υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των φορέων και μέσα από αυτή τη συνεργασία, η οποία είναι 24/7, δηλαδή συνέχεια υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι, έχουμε δεδομένα τα οποία μπορούμε να τα δώσουμε πολύ γρήγορα προκειμένου να γίνουν ενέργειες από τους ανάλογους φορείς. Όπως είναι το λιμενικό, όπως είναι ο στρατός, η αεροπορία, όλες οι δυνάμεις είναι παρατεταγμένες μέσα στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο και ταυτόχρονα, χωρίς να χαθεί χρόνος, μπορούμε να δώσουμε τα δεδομένα και να γίνει η ανάλυση και οι αποφασιστικές κινήσεις γρήγορα. Αρκετές χιλιάδες κόσμου μετακινήθηκαν από τις περιοχές όπου υπήρχε η πυρκαγιά. Ήταν μια πολύ συντονισμένη ενέργεια. Μπορώ να πω ότι κενώθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός τραυματισμός ανθρώπου ή τουρίστα. Δεν μας έχει αναφερθεί ακόμη κάτι. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, χρειάζεται επιπλέον προσοχή, διότι ακόμη η πυρκαγιά δεν έχει σβήσει. Η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Ρέθυμνο, όπως σας ανέφερα, και χρειάζεται από όλους ιδιαίτερη προσοχή.
0: Καταλαβαίνουμε. Ελπίζουμε οι προσπάθειές σας να έρθουν με αποτέλεσμα για το καλό όλων και της περιοχής. Σας ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Καλές προσπάθειες, και να προσθέσω ότι και τα διεθνή μέσα παρουσιάζουν την προσπάθεια και της πυροσβεστικής και γενικά ως επιτυχημένη παρά τις δυσκολίες. Και αναφέρονται φυσικά και στην τραγική απώλεια των πυροσβεστών και στην Κρήτη, συνολικά τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Προς οριοθέτηση βαίνει η φωτιά στην περιοχή Χάρακα στην Κερατέα, όπως δήλωσε πριν από λίγη ώρα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Σαρωτοποιός. Τονίζει ότι στο Ρέθυμνο το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο δυτικό τμήμα του μετόπου. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις, ενώ το έργο των εναέριων μέσων δυσκολεύουν οι θυελώδεις άνεμοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς, σύμφωνα με τον κύριο Αρτοποιό, στο πλωμάρι της Λέσβου. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στις συνεδριές του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στις αρχές μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών επί της Οδού Ακαδημίας. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ηλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Το αντικείμενο που έπεσε στην Ανατολική Πολωνία τη νύχτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος, δηλώσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης. Οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι εντόπισαν σε ακατοίκητη έκταση του ανατολικού τμήματος της Πολωνίας κρατήρα διαμέτρου 10 μέτρων, πιθανότατα ανοίχθηκε από βλήμα που έπεσε τη νύχτα κατά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε και πάλι μαζί με όσους φίλους και φίλες μας ακούτε. Πιστεύω έχετε όλη την ίδια αγωνία ή το ενδιαφέρον να πάνε όλα καλά και σε όλες τις περιοχές που δοκιμάζονται από αυτούς τους φοβερούς, από αυτές τις φοβερές ρηπές του αέρα και να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Έχουμε όμως σήμερα την τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από τον Αύγουστο και να βάλουμε να ακούσουμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα ζητήματα αυτά για τις πυρκαγιές και θα επανέλθουμε.
1: Η πολιτεία του Στιμά στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό που έκανε την παρέμβαση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από τον Αύγουστο, με τόσα ζητήματα που είναι σε εξέλιξη. Και βέβαια είχαμε και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα με τις εξελίξεις στο Κυπριακό μετά την περιοδία και επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτή την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό.

0: Σας καλημερίζουμε και πάλι. Επειδή δεν συστηθήκαμε όπως θα έπρεπε, μια και είχαμε αυτές τις εξελίξεις και είπαμε χωρίς συλλογική ομάδα που να υποστηρίζει τις προσπάθειες του ραδιοφώνου και της εκπομπής, δεν θα περπατούσαμε. Να θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο εκλεκτός συνεργάτης μας, ο Νότης Παπαγιαννάκος, που έχουμε βρει και πολλά στοιχεία εδώ κοινά για την Ιταλία και όχι μόνο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια το βαρύ πυροβολικό εδώ της συλλογικής ομάδας ο Δημήτρης ο Γιαννίρης ο συνάδελφος. Στη μουσική επιμέλεια η πάντα εξαιρετική στις επιλογές της Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο ακάματος Πέτρος Μωραΐτης. Στο 210-4800-170-174 μπορείτε να επικοινωνείτε και φυσικά μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά, εκεί που φαίνεται το καρεδάκι που λέει «Πες την άποψή, από την άποψή σου», μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας, τις κριτικές σας και τις προτάσεις σας. Δεν μπερδευτήκατε, δεν το γυρίσαμε σε μουσική εκπομπή, αλλά αυτό το φοβερό κομμάτι του Μακαρίτη Λένον το βάλαμε γιατί εκτός των άλλων, παρά τις δυσκολίες μας, να θυμίζουμε και κάποια από τα λίγα που είναι κάπως αισιόδοξα μηνύματα. Εδώ και πολλά χρόνια, από το 2011, έχει ανακηρυχθεί η σημερινή ημέρα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η ημέρα της παγκόσμιας φιλίας, της φιλίας των λαών, των χωρών, των πολιτισμών, των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας. Και το λέμε αυτό γιατί είναι σε εξέλιξη τόσα ζητήματα, δεν πιάνουμε τώρα τις ιστορίες όλες, αλλά επειδή νομίζω μπορούμε να το συνδυάσουμε με το ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αυτές τις ημέρες και για το Κυπριακό, που είχαμε την πρώτη περιοδία ταξίδι του απερχόμενου βέβαια σε λίγους μήνες Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκωσία, που προκάλεσε πολλές συζητήσεις και πολλά σχόλια, και γι' αυτό θελήσαμε να μιλήσουμε, θέλαμε να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά θα τον αξιοποιήσουμε στο έπακρο τώρα, με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, που θέλουμε να μας πει τα δικά του σχόλια και τις εκτιμήσεις για αυτή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και τις αλλεπάλληλες δηλώσεις που ήταν φυσιολογικό να προκύψουν από όλες τις πλευρές. Κύριε Λιάκουρα, σας ακούμε.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Στούμπο.
0: Κατάμε το μεσημέρι προς το παρόν, αλλά χαιρετίζω το γεγονός ότι μιλάτε για το απόγευμα, γιατί έχουμε και πολλούς που μας λένε καλησπέρα από τις 12 η ώρα. Λοιπόν, έχω μια διαφωνία.
1: Ξέρετε, αν έχετε κάνει Γαλλία, ξέρετε ότι στις 12 η ώρα λέει η Λεμιντή, πόνα πρεμιντή.
0: Σωστά.
1: Οπότε,
0: σωστά.
1: Καλό είναι να το ακολουθήσουμε κι εμείς, αφού η τύχη μας έφερε την Ευρώπη. Και άρα ως εκ τούτου το ακολουθούμε με την καρδιά και τον παλμό της Ευρώπης.
0: Τουλάχιστον
1: να ξεκινήσουμε με αυτά τα απλά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Να σας πω το εξής. Επειδή το παρακολουθώ το Κυπριακό πάρα πολλά χρόνια.
0: Είστε από τους πιο έγκριτους αναλυτές, σχολιαστές και όχι μόνο με την ακαδημαϊκή ιδιότητα. Οφείλω να το πω. Πέστε μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε το εξής. Για κάποιον ο οποίος ασχολείται με το Κυπριακό και κυρίως να γνωρίζει τον Γκουτέρες, ο Γκουτέρες επειδή ξεκίνησε με το Κυπριακό, θα τελειώσει με το Κυπριακό. Ο Γκουτέρες παρέλαβε μία πάσα έναρξης του Κυπριακού από τον απερχόντα τότε Μπαν Κι Μουν, ο οποίος του έστρωσε το τραπέζι της διαπραγμάτευσης το Δεκέμβριο μεταξύ των δύο ηγετών του Ελληνοκύπριου. Ξέρετε, στις διαπραγματεύσεις αυτές δεν υπάρχει κύριε πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ηγέτης ελληνοκυπριακής κοινότητας, ηγέτης τουρκοκυπριακής κοινότητας. Έτσι έχει αποφασίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και έτσι γίνεται, γιατί υπάρχει μια μετεξέλιξη του αρχικού Κυπριακού κράτους της Ζυρίχης, το οποίο διεράγει και τώρα πάνε να το ανασυστήσουν με την Ομοσπονδία. Αυτή είναι η λογική, έτσι για να καταλάβουμε λίγο πολύ.
0: Την απόφαση του ΟΗΕ και την πρόταση για Ομοσπονδία, ασχέτως πώς την εννοεί ο καθένας, μάλιστα.
1: Ξέρετε, η Ομοσπονδία είναι σαν το ακορντεόν. Έχει το άνοιγμα της, έχει και το κλείσιμό της. Όλο αυτό θεωρείται την Ομοσπονδία. Τώρα, το ποιο είδος Ομοσπονδίας, δηλαδή πόσες αρμοδιότητες θα υπάρχουν στο κεντρικό κράτος και πόσες θα δοθούν στα επιμέρους της επιμέρους πολιτείας, είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν οι κοινότητες. Οι κοινότητες είναι οι owners, όπως έχει πει και το Συμβούλιο Ασφαλείας, για την επίλυση. Τώρα, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε πραγματικά αυτό που λέω, ότι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση η οποία θα είναι άτυπη, όπως άτυπη ήταν και τον Απρίλιο του 2021. Και εδώ τώρα το πράγμα είναι λίγο, μας βάζει σε μια λογική να σκεφτούμε λίγο προβληματισμένα. Δηλαδή, ή θα υπάρχει μια επανάληψη του Απριλίου του 2021 που εμφανίστηκε η Τουρκία, είπε τα δύο κράτη και μετά Ομοσπονδία και σταμάτησε εκεί, δηλαδή ήταν υπόθεση μια μισή ημέρα, ή πραγματικά θα ξεκινήσει μία σε βάθος συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Τους εμπλεκόμενους δεν είναι μόνο οι δύο κοινότητες, αλλά συμμετέχουν και οι τρεις χώρες που είναι η Ελλάδα, η Τουρκία, η Μεγάλη Βρετανία, κάθε μία από τις οποίες βεβαίως ήταν και οι συμβαλόμενες της Ζυρίχης και βεβαίως εγγυήτριες στην πορεία. Αυτές λοιπόν, βεβαίως οι μεγάλες χώρες θα είναι περισσότερο εκεί για να επηρεάσουν την ομογάλακτη κοινότητα και βεβαίως η Βρετανία, η οποία αν θέλει να ασχοληθεί, είναι πάντοτε πολύ, πολύ επικοδομητική. Αν δεν θέλει να ασχοληθεί, παίζει τον πόντιο πιλάτο πάρα πολλές φορές. Συνεπώς, σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, πιθανότατα θα ξεκινήσουν από τις μικρότερες συμφωνίες που είναι να συμφωνήσουν πάνω σε θέματα χαμηλής πολιτικής που είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
0: Να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι, εντάξει, παρά την προσπάθεια να δοθεί μια νότα έτσι ελπιδοφόρος για τη συνέχεια και από τον Γενικό Γραμματέα και με την παρουσία του την ίδια, την αυτοπρόσωπη, έστω και προς το τέλος της θητείας, όπως μας εξηγήσατε πολύ σωστά, λέω το εξής. Το γεγονός ότι δεν προσδιορίστηκε χρονικός ορίζοντας, έστω για την συνάντηση, να το πω έτσι εγώ, γιατί εσείς τα προσέχετε αυτά, δεν πρόκειται περί διασκέψεως. Μιλάμε για μια προσπάθεια να συναντηθούν όλοι μαζί. Το 5 στην 1 που λέμε, σωστά.
1: Είναι άτυπη.
0: Ναι. Τα έχετε επισημάνει σωστά αυτά. Για εξηγήστε μας να ακούσουμε.
1: Ναι, άτυπη, δηλαδή να προσέλθουν με τη λογική ότι μπορούν να πούν απόψεις οι οποίες δεν θα αποτελέσουν ένα προηγούμενο έτσι ώστε να θεωρούνται ότι είναι δεσμευμένοι. Παρά το γεγονός ότι αυτό το οποίο ισχύει πάντοτε στις διαπραγματεύσεις είναι ότι τίποτε δεν συμφωνείται εκτός αν έχει συμφωνηθεί. Συνεπώς, nothing is agreed unless it is agreed upon.
0: Σωστά.
1: Αυτό λοιπόν πάντοτε ισχύει. Άρα δεν υπάρχει, αλλά πάντοτε μία πιο άτυπη διάσκεψη γίνεται με την λογική ότι υπάρχει μία άνεση, γιατί γίνεται διερεύνηση προθέσεων αν θέλουμε να πάμε σε κύρια διάσκεψη. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση. Έτσι λοιπόν, εδώ το θέμα είναι δύο πράγματα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Το πρώτο, ανεξάρτητα αν είναι διευρυμένη ή όχι η διάσκεψη, πρέπει να σκεφτούμε δύο πράγματα. Ποιο είναι το πλαίσιο? Αυτό το οποίο λέει η ελληνοκυπριακή πλευρά και το τόνισε πολύ σωστά και ο Γκουτέρες είναι ότι θα ξεκινήσουμε από το πλαίσιο το κεκτημένο των 6 σημείων που είχε ακριβώς πλαισιώσει τότε ο Γενικός Γραμματέας, που ήταν βασικά οι εγγυήσεις στρατεύματα και τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν για τα περιουσιακά, για τα θέματα το εδαφικό και βεβαίως για τα θέματα τα οποία αφορούν στην αποτελεσματική εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση των Τουρκοκυπρίων. Κάθε ένα βεβαίως από αυτά τα θέματα αφορά και θέματα εξουσιών. Αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται η τουρκοκυπριακή κοινότητα θέλει εξουσίες. Αυτό το οποίο συνήθως θέλει η ελληνοκυπριακή κοινότητα είναι ναι, μη χάσει τις περισσότερες εξουσίες τις οποίες έχει σήμερα, διότι είναι μονοκράτορ, αλλά θέλει παράλληλα όμως με αυτό και βεβαίως πάντοτε με την συναλλαγή με τις εξουσίες, πάντοτε να μπορεί να πετύχει και ορισμένα εδάφη τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την ίδια την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Βλέπε μόρφο, βλέπε αμόχωστο. Συνεπώς όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι από τα πολύ δύσκολα θέματα και τα οποία δεν μπορούν να λυθούν με μια συνδιάσκεψη η οποία θα γίνει πολύ σύντομα. Άρα αυτή η συνδιάσκεψη θέλει χρόνο.
0: Προετοιμασία και μέτρα οικοδόμησης συνεννόησης, να το πούμε έτσι.
1: Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης βοηθούν στο να αποκτηθεί, να συνεχιστεί αυτό που θα λέγαμε η σχέση εμπιστοσύνης των δύο πλευρών. Ξέρετε, δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης. Δηλαδή, εγώ που παρακολούθησα τότε την περίοδο του 2017 που ήμουν μέλος αντιπροσωπείας, στο Mobile Run, εκεί που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας να πουν οι δύο κοινότητες τα security concerns, ξέρετε, η τουρκοκυπριακή πλευρά άρχισε και έλεγε τα παράπονά τη από το 63 μέχρι και το 74. Και ευτυχώς, όπως έλεγαν, ήρθαν οι Τούρκοι και μας απελευθέρωσαν. Η ελληνοκυπριακή πλευρά.
0: Και τέντωσαν την άλλη άκρη, σωστά.
1: Καταλάβατε. Η κάθε μία, δηλαδή, εδώ καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνη. Και η σχέση εμπιστοσύνη δεν υπάρχει γιατί, πρώτον, θεωρητικά, εμείς φοβόμαστε από τους Τουρκοκύπριους να μην καλέσουν πάλι τους Τούρκους για να κάνουν οποιαδήποτε επέμβαση. Οι δε Τουρκοκύπριοι φοβούνται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, που είναι η ατμομηχανή της χώρας και είναι η συντριπτική πλειοψηφία, πράγματι είναι το 80% έτσι, του πληθυσμού, μήπως τυχόν μπορέσουν και καπελώσουν τα δικαιώματα τα οποία αναλογούν δυνάμει της Ομοσπονδίας Τουρκοκύπριας. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για να επιληθεί και δεν επιλύεται και φοβάμαι ότι αυτό πάλι θα είναι το ζήτημα εκείνο το οποίο θα φέρει ένα πάλι αδιέξοδο. Όμως πρέπει να βλέπουμε και λίγο τα θετικά. Πρώτον, ότι ο Γενικός Γραμματέας θεωρεί ότι θα παραμείνει εμπλεκόμενος στο Κυπριακό είναι πολύ θετικό και θα συνεχίσει τη διαδικασία. Δίνει μάλιστα και το έναυσμα στον επόμενο, δηλαδή να πάρει τη σκυτάλη και να συνεχίσει το τρέξιμο αυτό για την επίλυση του Κυπριακού.
0: Κρατάει ενεργό και ζεστό την πρωτοβουλία, ναι.
1: Διότι φανταστείτε κάποια στιγμή να πει κάποιος Γενικός Γραμματέας ότι ξέρετε, ως εδώ δεν υπάρχει άλλη λύση, σταματάμε. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Και για την, κυρίως για τη δική μας την πλευρά, διότι αυτό θα συνεπάγεται μια διχοτόμηση, δεν το θέλουμε, επουδενή. Και κατά δεύτερον, διότι ακριβώς θα σημάνει ότι πλέον δεν έχει ρόλο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δεν έχει ρόλο παρεμβατικό ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, είναι μεσολαβητικός ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα. Έτσι, γι' αυτό το λέει ο Γενικός Γραμματέας, εγώ θέλω να προχωρήσει το Κυπριακό, αλλά αυτό εξαρτάται από τις δύο κοινότητες και αυτές θα αποφασίσουν το μέλλον τους, δηλαδή την ανασυγκρότηση της εσωτερικής δομής μόνο του κράτους από αυτό το οποίο υπήρχε από τη Ζυρίχη που ήταν μια δομή μιας αδιαίρετης εξουσίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, τώρα θα πάει να γίνει διαιρετή

0: υποστηρίζοντας την απόφαση για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία παρά την χαλαρότητα ή λιγότερη χαλαρότητα της.
1: Τα κυριότερα σημεία επίλυση ενός Κυπριακού είναι κυρίως αυτό που έχω κάνει μια κατάταξη που λέω. Το πρώτο είναι η υπερδομή, παίρνω το μαρξιστικό όρο όπως καταλαβαίνετε, η υπερδομή η οποία είναι το κράτος. Το κράτος πρέπει να μείνει αυτό το οποίο υπήρχε τότε. Γιατί υπάρχει άμεσος κίνδυνος, αν αυτό το πούμε ότι δεν είναι συνέχεια του αρχικού κράτους, τότε πάμε πλέον προς μια εξεμελίων ανασυγκρότηση, όπου εκεί βεβαίως οι Τουρκοκύπροι θα ήθελαν πάρα πολύ να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος που δεν το θέλουμε που δεν
0: είναι. Και ουσιαστικά δεύτερο... είναι η σταθερή επιδίωξη για τον Ερντογάν, όπως επανέλαβε και με τις χθεσινές δηλώσεις.
1: Βεβαίως. Το δεύτερο είναι η δομή, δηλαδή η ανασυγκρότηση εσωτερικά. Και εκεί ρόλο μεγάλο παίζει η εξουσία στα έχουν οι πολιτείες. Και επίσης το κεντρικό κράτος, τι θα είναι αυτό το οποίο ήταν στο σχέδιο ΝΑΝ, δηλαδή μια συλλογική προεδρία που στην ουσία δεν υπάρχει κανείς πρόεδρος, ή μια rotation που και πάλι και αυτό δεν αρέσει στους Ελληνοκύπριους, ή θα υπάρχει πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Και βεβαίως το τρίτο επίπεδο είναι αυτό που λέμε η θεραπεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιστροφή στις πατρογονικές εστίες των Ελληνοκυπρίων, ποιες περιοχές, το να εγκατασταθούν εκεί και το τρίτο και το σημαντικότερο να υπάρχει πάντοτε μία και μία εσωτερική κυκλοφορία μεταξύ των δύο πλευρών. Πάντοτε όμως αυτό το οποίο εξαρτά αυτή την τρίτη, το τρίτο επίπεδο που είναι η θεραπεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία επλήγησαν με την εισβολή και την μετέπειτα κατοχή, όλα αυτά εξαρτώνται από το ποιες θα είναι οι εδαφικές ανακατατάξεις.
0: Στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο κύριος Πρωθυπουργός έχει μια παρατήρηση για το θέμα αυτό και λέει ότι ούτως ή άλλως είναι μια εξέλιξη που παραμένει να έχει εθνική σημασία και γεννά μια συγκρατημένη αισιοδοξία και την εξηγεί λόγω και της επιτόπιας παρουσίας του γραμματέα σε συνδυασμό με τον ορισμό και του κυρίου Φίτου. Το αναφέρει και όλα ο Πρωθυπουργός ότι το γεγονός ότι έβαλε τον εκτελεστικό της αντιπρόεδρο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ραφαέλε Φίτο, είναι και αυτό ένα σημαντικό γεγονός γιατί θα επισκεφθεί και αυτό την Κύπρο τις επόμενες ημέρες. Εσείς πιστεύετε ότι πράγματι είναι μια συγκρατημένη νότα αισιοδοξίας αυτές οι κινήσεις?
1: Ναι, αρκετά. Αρκετά συγκρατημένη, ναι. Δεν υπάρχει αισιοδοξία, μπορεί να υπάρχει μόνον ως προς το θέμα. Να σας πω κάτι, κύριε Σκούλη.
0: Σας ακούμε.
1: Αυτό το οποίο εγώ λαμβάνω, επειδή έχουμε πολλές επαφές και με τους Ελληνοκύπριους και με τους Τουρκοκύπριους και με τους Τούρκους μέσα από τα διάφορα χώρα στα οποία συναντώμεθα, έχουμε μείνει με την εντύπωση ότι και οι δύο πλευρές είναι λίγο πολύ βολεμένες με την παρούσα κατάσταση. Και πάντοτε έχουν ένα μεγάλο προβληματισμό για την επόμενη μέρα, πώς θα είναι. Και οι Ελληνοκύπροι, γιατί φοβούνται ότι η συνάντηση με τους Τουρκοκύπριους και πού μπορεί να γίνει και σε ποια θέματα μπορεί να υπάρξει και η συνεργασία μαζί τους, δεν είναι σίγουρο ότι θα αποφέρει αυτούς τους καρπούς τους οποίους θα ήθελε και αν θα φέρει αναστατώσεις μέσα στην ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα είναι ζητήματα τα οποία αφορούν αυτά που θα λέγαμε τα εσώτερα αυτών των δύο κοινοτήτων. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο εκάστοτε Κύπριος πρόεδρος έχει τη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία κάποια στιγμή θα κληθεί να την μοιραστεί. Για σκεφτείτε το και αυτό.
0: Σε θεσμικό επίπεδο, ναι, αλλά εκεί να υπάρχουν εγγυήσεις για την ενιαία κυριαρχία, υποθέτω κτλ. Εσείς τα γνωρίζετε. Απλά ήθελα να επισημάνω το εξής. Εδώ έχουμε πλέον και μετά από 52 χρόνια κατοχής και μετά την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων έχει διαμορφωθεί και μια βιολογική πραγματικότητα. Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι στην Κύπρο δεν έχουν πλέον κοντινή επαφή με τους Τουρκοκύπριους και τούμπαλιν. Οι Τουρκοκύπριοι, πέρα από τους, όπως λέμε, τους επίκους, έτσι δεν είναι. Άρα έχουμε και ένα νέο δεδομένο. Υπάρχει μια ανθρώπινη απόσταση, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί με ένα σχετικά γρήγορο τρόπο, πολιτικά εννοώ, διεθνώς και πάει λέγοντας, αφήνει βαριές ιστορίες, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Και η απόσταση εννοώ και η ανθρώπινη είναι πλέον μεγάλη.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη, δεν είναι μόνο θεσμική.
1: Τέτοιου είδους απορριπτικούς έχουμε και από τις δύο πλευρές, όπως επίσης έχουμε και ρομαντικούς και από τις δύο πλευρές. Ρομαντικούς εννοώ αυτούς οι οποίοι θέλουν την διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο στοιχείο. Εμείς ως Έλληνες της Ελλάδος, αλλά και οι Κύπροι και άλλοι, δεν έχουμε την λογική και την κουλτούρα.

0: μιας ομοσπονδίας. Επειδή ζούμε σε ενιαία κράτη.
1: Σωστά, αυτή την εμπειρία έτσι, έχουμε.
0: Είμαστε κρατοκεντρικά κράτη. Σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει να χωρίζεται και να έχει επιτόπιες εξουσίες μια πολιτεία και βεβαίως να μπορεί να έχει μια αυτονομία και μια ανεξάρτητη τρόπον την απορία σε ορισμένα από τα θέματα τα οποία αφορούν την περιφέρεια στην οποία υπάρχουν. Δεν έχουμε αυτή την εμπειρία, αν θέλετε, την κουλτούρα. Και γι' αυτό πάντοτε είμαστε πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στο θέμα της ομοσπονδίας. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι ότι λένε πάρα πολύ, με το δίκιο τους, γιατί είναι η οπτική γωνία μέσα από το οποίο βλέπουν, ότι πρώτον, έχουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά μία κατοχή. Δηλαδή, θα αναγνωρίσουμε μία νόμιμη υπόσταση των Τουρκοκυπρίων όντας μέσα από τα σπλάχνα μιας κατοχής. Είναι και υπάρχουν διάφορες οπτικές από τις οποίες ο καθένας τα βλέπει όλα αυτά. Το ζήτημα βεβαίως, όπως το έχει δει ο διεθνής παράγοντας από το 1974 και μετά, ήταν πώς να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε, και το λέω όπως ακριβώς έχει υποθεί και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, the constitutional order in Cyprus. Ποιο είναι το constitutional order in Cyprus? Αυτό το οποίο ίσχυε με το αρχικό σύνταγμα και με βάση βεβαίως τη Συμφωνία Ζηρίγης Λονδίνου. Επειδή ακριβώς δεν μπορούν να ζούμε mixed, τώρα αυτό το ζήτημα είναι to live side by side, όπως λένε, αλλά βέβαια κάτω από ένα ενιαίο κράτος, ενιαίο με τη λογική της ομοσπονδίας, βεβαίως κράτος και οι δύο αυτές κοινότητες.
1: Ναι, γιατί...
0: Και είναι κάτι, ξέρετε, την ομοσπονδία, συγγνώμη που σας...
1: Όχι, σας ακούμε.
0: Είναι κάτι που από το 1977 με τη συμφωνία την οποία υιοθέτησε ο Μακάριος με τον Δενκτάς τότε και επανελήφθη μετά το θάνατο του Μακαρίου και από τον Κυπριανό το 1979, είναι ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι θα δουλέψουν για τη σύσθεση ενός καινούριου μοντέλου, το οποίο θα είναι ότι κάθε πολιτεία, κάθε περιοχή θα έχει τη δική της διοίκηση και οι δύο από κοινού θα ζητήσουν ένα κράτος το οποίο θα είναι ομοσπονδιακό. Άρα είναι μια συμφωνία η οποία υπάρχει και μια συμφωνία η οποία πέρασε και στα Ηνωμένα Έθνη, την αγκάλιασε το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Συμβούλιο Ασφαλείας αυτό το οποίο κάνει πάντοτε ανά εξάμηνο, ανά χρόνο, είναι ότι επαναλαμβάνει ότι θέλει να παραμείνει η Κυπριακή κυβέρνηση.
1: Το επιβεβαιώνει, σωστά.
0: Η οποία
1: σωστά.
0: Έρχεται και εκπροσωπεί το σύνολο της Κυπριακής Δημοκρατίας και μάλιστα από το 1983 και έπειτα, τότε με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, το Συμβούλιο Ασφαλείας είπε κανένα κράτος δεν θα αναγνωρίσει το οποιαδήποτε άλλη οντότητα μέσα στην Κύπρο εκτός από την Κυπριακή κυβέρνηση. Άρα έχουμε πολύ θετικά στοιχεία τα οποία μας εξασφαλίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι δεν πρόκειται να διαλυθεί αυτό που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά θα συμβοληθεί με μια ομοσπονδία, την οποία όμως ομοσπονδία θα πρέπει να τη συμφωνήσουν τα μέλη. Γιατί όπως σας είπα, ομοσπονδία είναι ακορντεόν. Μπορεί να είναι πολύ αποκεντρωμένη, χαλαρή, που ακούγεται και τον τελευταίο καιρό, ή μπορεί να είναι και συγκεντρωτική.
1: Γι' αυτό θα χρειαστεί και οι πολιτικές δυνάμεις με μεγάλη ευθύνη απέναντι στον κόσμο και στους πολίτες και στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε εμάς να μην βιάζονται να κάνουν, πώς να το πω, μεγάλα συνθήματα, αλλά να εξηγούν, όπως πολύ όμορφα είπατε και εσείς, το περιεχόμενο και να δούμε ποια είναι τα κυρίαρχα συστατικά που πρέπει να διατηρηθούν, κάνοντας τους αναγκαίους υπόλοιπους συμβιβασμούς, για να γίνω κατανοητός στους ακροατές μας.
0: Ακριβώς, γιατί ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι γιατί να μην έχει περισσότερες εξουσίες στο κεντρικό κράτος. Όμως έρχεται ο αντίλογος, ο οποίος είναι πιο λογικός. Ότι αν έχει περισσότερες εξουσίες στο κεντρικό κράτος και υπάρχει το βέτο ή δεν υπάρχει μία θετική ψήφος από την πλευρά του Τουρκοκυπρίου, τότε δεν υπάρχει απόφαση. Και αν αυτή η απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική, αυτό μπορεί να σημαίνει παράλυση της
1: παράλυση. Όπως...
0: Άρα τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Το έχει προτείνει το 2001 ο κύριος Χριστοδουλίδης, όταν τότε ήταν υπουργός εξωτερικών. Και είπε, ξέρετε, πολλές από τις εξουσίες του κεντρικού κράτους πρέπει να μεταφερθούν στις πολιτείες. Ακριβώς για να μην υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται να μην καταλήξουμε σε παράλυση. Γιατί αν έχουμε παράλυση, μετά φτάνουμε στα δύο κράτη εκ των πραγμάτων.
1: Εκ των πραγμάτων, γιατί μετά και την παρέλευση και πρόσθετου χρόνου μπορεί να αλλάξουν και τις τάσεις τους κάποιοι, εννοώ στον de facto. Ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σας και την τεκμηρίωσή σας. Είναι προφανές ότι θα επανέλθουμε, σας παρακολουθούμε και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια.
1: Ακούσαμε τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, που μας εξήγησε πάρα πολλά από τα τρέχοντα για το μεγάλο ζήτημα το Κυπριακό, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Εμείς, αν θέλετε, θα τα ξαναπούμε αύριο και μαζί και χώρια. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και ελπίζουμε το καλύτερο για τα μέτωπα της φωτιάς. Καλημερίζουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Όλα σε θυμίζουν.
6: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν αυτήν την ώρα στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο νότιο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Η κυριότερη εστία φωτιάς είναι στο δυτικό κομμάτι του μετόπου στην Αγία Παρασκευή, όπου η πυρκαγιά είναι πλησίων κατοικιών, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Εξήγησε ότι τα μέτωπα της φωτιάς είναι τρία: το ανατολικό στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, το μεσαίο στην περιοχή της Κρυόπετρας και το τρίτο και πιο σοβαρό στην Αγία Παρασκευή. Τόνισε ότι στην περιοχή πνέει μανιώδης άνεμος συστάξεως των 9 και 11 και 10 μποφόρ. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών στην Αγία Τριάδα Σιτίας και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κηρύχθηκε από σήμερα ως και τις 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη χθεσινή δασική πυρκαγιά. Προς οριοθέτηση βαίνει η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Χάρακα στην Κερατέα. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Παραμένουν οι εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των λεωφόρων της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου και της οδού Θυσίου προς Αθήνα, στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσα στο ρεύμα προς Σούνιο. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη για τους πυροσβέστες. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα τελούνται οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά την κατάσβεση της φωτιάς εχθές στην κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Αυτήν την ώρα τελείται η κηδεία του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Επισκοπείου Φουρφουρά στο Αμάρι Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη θα ψαλεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών επί της Οδού Ακαδημίας. Στο σημείο έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Λιωσίων, στην περιοχή των Πατησίων, όπου νωρίτερα είχε ξεσπάσει φωτιά σε στήλο ηλεκτροδότησης λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε σε μετασχηματιστή. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκε στο Αίγιο με θύμα 70χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος επενδυτικής πλατφόρμας και την έπεισε να επενδύσει χρήματα, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις. Από τις 11 Ιουνίου ως και τις 6 Ιουλίου η 70χρονη κατέβαλε συνολικά το ποσό των 5.250 ευρώ, όταν επιχείρησε να εισπράξει τα υποτιθέμενα κέρδη της, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για απάτη και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Πλέον η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής, που θα αποφασίσει για την άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Σε υπόμνημά του, το οποίο απέστειλε στην Επιτροπή, ο κύριος Αβραμόπουλος δηλώνει μεταξύ άλλων ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ενώ προσθέτει ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεδεμένη με την αποκαλούμενη υπόθεση Qatar Gate. Το αντικείμενο που έπεσε στην Ανατολική Πολωνία τη νύχτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος, δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης νωρίτερα. Οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν σε ακατοίκητη έκταση του Ανατολικού Τμήματος της Πολωνίας έναν κρατήρα διαμέτρου 10 μέτρων που πιθανότατα ανοίχθηκε από βλήμα που έπεσε κατά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας. Το περιστατικό άρχισε να ερευνά, για το περιστατικό άρχισε έρευνα ενώ ο Πολωνός εισαγγελέας ανέφερε ότι η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί σε Ουκρανούς ειδικούς να βοηθήσουν την Πολωνία στη διερεύνηση της υπόθεσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 της Ουγγαρίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά, η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη, 5 με 7 και στα ανατολικά, τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik, Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
6: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Και εμείς να σας καλωσορίσουμε και να σας πούμε καλό μεσημέρι με την καλύτερη διάθεση πάντα. Δυστυχώς όμως είναι τέτοια σε εξελίξεις και τα γεγονότα που για άλλη μια μέρα είμαστε εδώ για να καταγράψουμε μαζί σας πρώτον συναισθήματα, γιατί αυτό μας γεννά όλο αυτό που έχει συμβεί, και δεύτερον τα γεγονότα. Τα γεγονότα εννοώ του πώς εξελίσσεται η φωτιά, και κυρίως τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Ρέθινο, είναι στην Κρήτη, εκεί που γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, ένας αγώνας δρόμου για να σωθούν σπίτια, περιουσίες, και δυστυχώς από χθες μετράμε απώλειες, δύο πυροσβέστες, και δεν πενθεί μόνο το πυροσβεστικό σώμα που έχει χάσει τους ανθρώπους του, νομίζω και όλη η χώρα, πόσο δε μάλλον η οικία των δύο αυτών ανθρώπων και του τρίτου πυροσβέστη, μόλις 27 ετών και αυτός, στο Γήθιο, παθολογικά αιτία. Θα δούμε τώρα πώς και γιατί στη δική του την περίπτωση. Μαζί μας ο κύριος Τσίγκας, Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Να ξεκινήσω με τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, κύριε Τσίγκα, προς όλους σας, γιατί ξέρουμε, γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε, κατανοούμε ότι είσαστε, έστω και αν δεν γνωρίζεστε μεταξύ σας, υπάρχει αυτό το δέσιμο, γιατί ξέρετε και τους κινδύνους του επαγγέλματος. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου, και σε εσάς και τους ακροατές. Μια δύσκολη μέρα χθες για το πυροσβεστικό σώμα. Τα συλληπιτήρια είναι ειλικρινή από όλη τη χώρα, από όλη την Ελλάδα. Εκφράζουμε τη θλίψη μας και την οδύνη μας για την απώλεια των τριών αυτών συναδέλφων, τους δύο συναδέλφους στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και τον άλλον συνάδελφο που ήταν υποδιοικητής στο Γήθιο. Mm-hmm. Είναι γεγονότα τα οποία μας σημαδεύουν, μας χαράζουν τις καρδιές και τις ψυχές μας, όμως πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, mm-hmm. και να προσπαθούμε να μειώσουμε όλες αυτές τις συνέπειες των πυρκαγιών. Ευελπιστούμε και θέλουμε να είναι οι τελευταίοι που χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος, που με αυταπάρνηση σε αυτήν την τιτάνια μάχη που δίνουμε καθημερινά με όλες τις φυσικές καταστροφές, να μπορούμε όταν φεύγουμε από το σπίτι μας να γυρίζουμε. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Εύχομαι να είναι οι τελευταίοι από τους συναδέλφους.
0: Έχετε εικόνα? Δεν θέλω να κάνουμε τώρα τη συζήτηση, γιατί μπορεί κάποιοι ακροατές να ρωτιούνται τι συνέβη, τι έγινε και κυκλώθηκαν από τις φλόγες. Δεν είναι τώρα τις παρούσες καθόλου να το συζητήσουμε. Θα ήθελα, κύριε Τσίγκα, να μου πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, πού βρισκόμαστε τώρα, τι γίνεται στο Ρέθυμνο, ποιες είναι εκεί οι καιρικές συνθήκες, γιατί βλέπω από τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων ότι μιλάμε για πάρα πολύ δυνατό αέρα. Πολύ δυνατό αέρα.
1: Συνεχίζουν και είναι ακραίες συνθήκες, ωστόσο φαίνεται ότι η πυρκαγιά είναι σε καλύτερη εικόνα από ό,τι ήταν σε σχέση με χθες. Υπάρχουν όμως, λόγω της μεγάλης περιμέτρου, πάρα πολλά θερμά και καπνογόνα σημεία, τόσο εντός της περιμέτρου όσο και ακριβώς πάνω στην περίμετρο. Επιχειρούν δυνάμεις τόσο από αέρος όσο και επίγειες δυνάμεις, δυνάμεις δασοκομάντος, της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ελληνική αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν καθ' όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς αυτής. Όμως δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος με τις συνθήκες, με το ιδιαίτερο ανάγλυφο όλου του νησιού της Κρήτης, αλλά και τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν και αλλάζουν συνέχεια την φορά από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Δεν θα φύγουμε από εκεί αν δεν σβήσει και η τελευταία αιστεία. Αυτή που μας απασχολεί περισσότερο είναι η πυρκαγιά αυτή. Στη Σιτία έχει περιοριστεί, εκεί όμως υπάρχουν και συνάδελφοι. Είχαμε και μια πυρκαγιά πριν από δύο ώρες στο Χάρακα, στην περιοχή της Λευρωτικής, όπου φαίνεται ότι έχει οριοθετηθεί και αυτή. Δυνάμεις παραμένουν και εκεί στο σημείο να επιχειρούν. Είχαμε 37 πυρκαγιές χτες και έχουμε κατά μέσο όρο 40 πυρκαγιές την ημέρα. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι περισσότερες ξεκινάνε από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Είναι εγκληματικό. Βλέπουμε τις συνέπειες, βλέπουμε ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές, οι περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον έπονται, αλλά βλέπουμε σε τι κινδύνους θέτουμε όλους προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτό που μας έχει τάξει η πατρίδα και το καθήκον.
0: Μία κακή από την πλευρά μας εκτίμηση των δυνατοτήτων μας. Έλα μωρέ, θα πάω τώρα εγώ να κάνω ένα...
1: Ακριβώς,
0: είτε
1: όπως το λέτε.
0: Είναι τα χόρτα, είτε είναι το μπάρμπεκι, είναι οτιδήποτε, ο καθένας σας μπορεί από τη δική του την πλευρά όσο μπορεί αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι δεν ζητάμε και κάτι το ακατόρθωτο, να περιορίσουμε αυτές τις εργασίες.
1: Να μην δείχνουμε αυτοπεποίθηση αυτό που λέτε σε κάτι που κάνουμε, είτε έχει να κάνει με χρήση φλόγας, είτε με χρήση καλλιεργητών, καταστροφέων από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους μας, που έχουν άκρα μεταλλικά, που θα προκύψει ένας πενθυρισμός και θα επεκταθεί μια πυρκαγιά. Βλέπουμε ότι οι συνθήκες πλέον είναι πολύ ευνοϊκές για την εξάπλωση όλων των πυρκαγιών, εφόσον αυτές προκύψουν.
0: Υποθέτω ότι είσαστε σε, το είπατε βέβαια, σε πλήρη επιφυλακή, σε συναγερμό, δεδομένων και των εγκαιρικών συνθήκων. Σήμερα και αύριο έχουμε, πάντα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πολύ δυνατούς ανέμους. Άρα εσείς αυτή τη στιγμή δεν κοιμάστε.
1: Όχι βέβαια, όχι μόνο εγώ, όλο το πυροσβεστικό σώμα σε όλη την Ελλάδα, ειδικά και αύριο που ο χάρτης επικινδυνότητας με υψηλό δείκτη υπάρχει στην Ανατολική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Εύβοια, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και περιοχή της Αχαρίας και της Πελοποννήσου. Απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους, μην ξεκινάνε πυρκαγιές, γιατί όπως είπαμε, οι πυρκαγιές επεκτείνονται και δυναμώνουν εφόσον ξεκινήσουν.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίγκα, καλή συνέχεια σε όλους, σε όλους σας, προσοχή και για άλλη μια φορά ένα ευχαριστώ νομίζω δημόσιο, εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ξέρουμε και ότι εσείς οι υπόλοιποι θα θέλατε πάρα πολύ, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με αυτές τις συνθήκες και όπως είδατε και με αυτοθυσία κιόλας προσπαθούν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από σπίτια, από περιουσίες και κυρίως από ανθρώπινες ζωές. Θέλω να καλέσω φίδες για τη συνέχεια Αέρον Ναυπήγος, διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, εκδότης του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα. Γεια σου Φέδωνα, γεια σας κύριε Καραϊσφίδη.
2: Γεια σου Χριστίνα μου.
0: Χθες, ο λόγος για τον οποίο μιλάμε σήμερα με τον κύριο Καραϊσφίδη, με τον Φέδωνα, ο ενικός πια νομίζω ότι μεταξύ μας είναι, και ξέρει και ο κόσμος πια να γνωρίζει και τη φωνή σου Φέδωνα.
2: Απολύτως.
0: Είναι χαρακτηριστική. Χθες στην Κρήτη δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν, να συμβάλλουν στην κατάσβεση από αέρος, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Για ποιο λόγο?
2: Ο λόγος είναι απλός. Τα εναέρια μέσα είναι ευάλωτα σε διάφορους παράγοντες. Μπορεί να είναι περιβαλλοντολογικοί, μπορεί να είναι συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται στην περιοχή της πυρκαγιάς, μπορεί να είναι συνδυασμός παραγόντων. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή μάλλον από την ημέρα που άρχισε η πυροσβεστική περίοδος πριν από περίπου 2 μήνες, επιχειρούν συνολικά 87 εναέρια μέσα διαφόρων ειδών. 33 είναι εθνικά μέσα, δηλαδή είτε της πολεμικής αεροπορίας είτε της πυροσβεστικής, και 51 είναι μισθωμένα. Και έχουμε πρακτικά τον μεγαλύτερο συνδυασμό ή μάλλον τη μεγαλύτερη ποικιλία εναέριων μέσων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο και θα έλεγα και στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε μέσα αμφίβια αεροπλάνα, τα γνωστά Καναντέρ είτε τα CL215, CL415, έχουμε air tractor που είναι μικρότερα αμφίβια μονοκινητήρια αεροπλάνα, έχουμε τα 16 πεζετέλ που είναι τα παλαιότερα αεροσκάφη, αεροπλάνα τα οποία επιχειρούν όμως από διαδρόμους, δεν είναι δηλαδή αμφίβια, και βέβαια έχουμε ελικόπτερα βαρέα τύπου S-64 νοικιασμένα. Έχουμε πρακτικά περισσότερο από τον μισό στόλο που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, γιατί τα συγκεκριμένα ελικόπτερα είναι κυριολεκτικά είδος ανεπάρκεια, είναι ελάχιστα. Έχουμε Σινούκ της αεροπορίας στρατού, έχουμε Καμόβ, έχουμε 14 ελικόπτερα Bell, του πυροσβεστικού σώματος τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν κυρίως για συντονισμό αλλά και για μεταφορά προσωπικού και ενίοτε ορισμένα από αυτά και για πυρόσβεση.
0: Γιατί απαντάς στην ερώτησή μου πόσα έχουμε στη διάθεσή μας.
2: Όλα αυτά έχουν περιορισμούς. Η ποικιλία έγκυται στο ότι ανάλογα με τον τύπο, και έχουμε διασπορά σε όλη την Ελλάδα, επιλέγονται αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Για παράδειγμα, σε μια ημιαστική περιοχή τα βαρέα και τα ελαφρότερα ελικόπτερα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, διότι κάνουν ρήψεις ακριβίας. Αλλά όταν μπουν στο εδαφικό ανάγλυφο, δηλαδή μέσα σε λόφους, μέσα σε χαράδρες, τα συγκεκριμένα ελικόπτερα είναι ευάλωτα σε ανέμους. Άρα, εάν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, δεν μπορούν να εκτελέσουν τις ρήψεις ακριβές και πολλές φορές δεν μπορούν να επιχειρήσουν καν στο εδαφικό ανάγλυφο, άρα ακυρώνει τη συμβολή τους.
0: Ερώτηση ξανά. Αυτό συμβαίνει μόνο στη χώρα μας? Άλλες χώρες δεν έχουν αυτά τα παντός τύπου και παντός καιρού? Τι είναι, Φέδωνα?
2: Λοιπόν, τα παντός καιρού ελικόπτερα είναι ένας μύθος ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και 35-40 χρόνια, τον θυμάμαι, γιατί είμαι και λίγο παλαιός στο χώρο, από την εποχή που συζητούσαμε για τα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης, που γιατί δεν πετάνε, ή τα αυτά που εκτελούσαν και εκτελούν αεροδιακομιδές ασθενών, και εφόσον είναι παντός καιρού και δεν πετάνε. Ναι. Δεν υπάρχει ένα αέριο μέσο παντός καιρού. Όλα τα εναέρια μέσα, αναλόγως της σχεδίας της κατασκευής και των δυνατοτήτων τους, έχουν από τον κατασκευαστή αφενός καθορισμένα όρια ασφαλών επιχειρήσεων, αλλά επιπλέον όρια υπάρχουν από τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην περιοχή. Δηλαδή, ένα αεροδρόμιο μπορεί να είναι κλειστό. Ακόμη και για ελικόπτερα, γιατί πολλοί φαντάζονται ελικόπτερο δεν χρειάζεται διάδρομο για να απογειωθεί, εωρείται και ξεκινάει. Πώς θα εωρηθεί ένα ελικόπτερο όταν υπάρχουν άνεμοι οι οποίοι είναι πέρα από από την τιμή που δίνει ο κατασκευαστής για ασφαλή αιώρηση. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, και πάνω σε αυτά μπαίνουν και άλλοι παράγοντες. Ορατότητα. Πολλές φορές οι συνθήκες που επικρατούν σε μια πυρκαγιά δημιουργούν πρακτικά μηδενική ορατότητα, και έχουμε το ίδιο πρόβλημα που υπάρχει και τη νύχτα.
0: Α, μπράβο. Η επόμενη ερώτηση. Τη νύχτα δεν μπορεί κανένα να πετάξει και να σε βοηθήσει? Γιατί λέμε χρόνια τώρα μαζί και πολλές φορές κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δίνεται ένας αγώνας δρόμου στην ουσία.
2: Μέχρι το τελευταίο φως.
0: Μπράβο. Γιατί?
2: Και πηγαίνουμε μετά στο πρώτο φως της ημέρας για να επανέλθουν τα πυροσβεστικά μέσα, και αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέγκλητα. Πέρσι είχε συμβεί ένα περιστατικό στην Ανάβησο που υπήρξε μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε και έδειχνε ένα πυροσβεστικό.
0: Το συζητάγαμε μαζί.
2: Θυμάστε που την
0: κάναμε
2: μαζί.
0: Για εξήγηση.
2: Δεν ήταν. Εξακολουθούσε να επιχειρεί ότι η τελευταία ρήψη έγινε πριν από το τελευταίο φως. Τηρήθηκαν οι κανόνες. Εάν δεν τηρηθούν οι κανόνες, δεν υπάρχει ασφάλεια στην αεροπορία.
0: Εξήγησε το όμως αυτό, αν έχεις την καλοσύνη, γιατί λέγαμε τότε, επειδή ήταν αυτή η φωτογραφία και ήταν λίγο πριν πέσει το σκοτάδι.
2: Ακριβώς.
0: Μα τι κάνει τώρα, άρα μπορούν να πετάξουν τη νύχτα, δεν ήταν
2: ακριβώς
0: έτσι?
2: Λοιπόν, στην Ευρώπη, και το τονίζω, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν εναέρια μέσα πυρόσβεσης, είτε αεροπλάνα είτε ελικόπτερα, τα οποία να μπορούν να επιχειρήσουν, δηλαδή να εκτελέσουν αεροπυρόσβεση νύχτα. Και είναι αυτό, από το τελευταίο φως μέχρι το πρώτο φως. Είναι ένας νεκρός χρόνος. Μπορούν να μετακινηθούν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, μπορούν να εκτελέσουν άλλες εργασίες, αλλά πυρόσβεση δεν μπορούν να εκτελέσουν. Στην Αμερική υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν νύχτα. Γιατί συμβαίνει στην Ευρώπη και όχι στην Αμερική? Ή το αντίθετο, διότι οι κανόνες οι οποίοι τίθενται από την Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε πειραματική βάση, γιατί εκεί πέρα είναι και αναπολιτεία, υπάρχουν πολιτείες οι οποίες το επιτρέπουν. Το 2025 στο Λος Άντζελες αναγκαστικά τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτοι κανόνες για να πετάξουν ορισμένα ελικόπτερα σε τη νύχτα, αλλά δεν συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση. Στην Ευρώπη η αρμόδια αρχή, που είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δεν πιστοποιεί ακόμη ένα αέρια μέσα για αυτό το σκοπό. Μπορεί να γίνει σε κάποια χρόνια, μπορεί να γίνει του χρόνου. Μπορεί τα Καναντέρ τα οποία περιμένουμε να έρθουν, τα De Havilland, τα 5-15 τα οποία είναι σε παραγγελία για την Ελλάδα, για την Ισπανία σε ικανούς αριθμούς, αλλά και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκτάκτων Αναγκών, να έχουν και αυτά κάποια στιγμή στο μέλλον δυνατότητα, αλλά όταν θα έρθουν και για ένα χρονικό διάστημα θα έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες και περιορισμούς που έχουν και τα σημερινά. Θα είναι ελαφρά ικανότερα στη μεταφορική ικανότητα, λιγότερο από ένα τόνο περισσότερο νερό, αλλά δεν θα πετάνε νύχτα, όπως δεν πετάει πουθενά στην Ευρώπη.
0: Τώρα μιλώντας για Ευρώπη, τι γίνεται, εκεί φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι και ο εξοπλισμός τους δεν ήταν έτοιμος, για ποιο λόγο?
2: Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος αστερίσκος, τον οποίο πρέπει να τον θυμόμαστε. Τα ενέργεια μέσα συνδράμουν. Μπορούν να καταστήλουν μια φωτιά όταν βρίσκεται σε κάποια στάδια. Και αυτά βέβαια μπορούν να τα πούνε πολύ καλύτερα οι πυροσβέστες και οι Έλληνες, το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα και η πολεμική αεροπορία. Έχει μια τεράστια εμπειρία. Είμαστε από τους πρώτους χρήστες Καναντέρ, δηλαδή μετά τον Καναδά και τη Γαλλία που ήταν οι δύο κατασκευάστριες χώρες του CL215, η επόμενη χώρα που αγόρασε ήταν η Ελλάδα και μετά ήταν η Σέρβη. Σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει τέτοια εμπειρία. Ερχόμαστε τώρα στην Ευρώπη. Αντίστοιχη εμπειρία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Απλώς εδώ είχαμε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μέγα πυρκαγιές, οι οποίες δεν μπορούν να αναχαιτιστούν με τίποτε. Ούτε από ενάέρια μέσα, ούτε από επίγεια μέσα, ούτε με τίποτε.
0: Φάνηκε επίσης, νόμιζα να κόπτω, ότι δεν περίμεναν ότι θα υπάρχει τέτοια εξέλιξη γενικότερα. Οπότε δεν είχαν και τον εξοπλισμό, δεν είχαν προμηθευτεί τόσα.
2: Έφτασε σε ένα σημείο κουρεσμού. Δηλαδή, όπως εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεδομένο αριθμό. Και νομίζω ότι προανέφερα ότι από τα 87 ενέργεια μέσα τα οποία επιχειρούν έχουμε 33 εθνικά, τα υπόλοιπα είναι νοικιασμένα. Κάποια δεν μπορούν να αγοραστούν, δηλαδή τα Ericsson, αυτά τα γιγάντια πορτοκαλί ελικόπτερα που βλέπουμε, που παίρνουν 9-10 χιλιάδες λίτρα νερό, είναι εξαιρετικά αποδοτικά σε ορισμένες κατηγορίες πυρκαγιών. Δεν μπορούν να αναχαιτήσουν όμως ένα μέτωπο το οποίο είναι 20 χιλιόμετρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν μετασκευασμένα 747, βέβαια τώρα δεν υπάρχουν σε υπηρεσία, υπάρχουν DC-10 ακόμη που πετάνε. Μιλάμε τώρα για αεροπλάνα που μπορούν να ρίξουν 100 τόνους νερό. Αλλά δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε εδαφικό ανάγλυφο. Δηλαδή στη χώρα μας είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν, επαναλαμβανόμαστε ορισμένες φορές, αλλά πρέπει να ακούγονται. Είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν μεγάλα μεταγωγικά. Δεν ήταν αποδοτικά. Στη Γαλλία, επειδή φτάσανε στο Ινκιαΐν, βάλανε σε χρήση ένα γιγάντιο μεταγωγικό με ένα πειραματικό σύστημα άφησης νερού. Έκανε ρήψη στην περιοχή, θα αξιολογηθεί κατά πόσο απέδωσε. Είναι όμως μια λύση. Τα τρία καινούργια μεταγωγικά τα οποία θα αγοράσουμε βραζιλιάνες κατασκευής έχουν, όπως και τα C-130 που διαθέτει η πολεμική αεροπορία, τη δυνατότητα να πάρουν προσαφερόμενες δεξαμενές και να κάνουν ρήψεις κυρίως επιβραδυντικού υγρού. Έχουν και αυτά μια χρήση, αλλά δεν υπάρχει πυροσβεστικό μέσο παντός καιρού και το σπουδαιότερο για όλα τα είδη φωτιάς. Αυτό.
0: Ποια χώρα πούλησε και τα πήρε ιδιωτική εταιρεία, ποια και τελευταία.
2: Καλά, στην Γαλλία και στην Ισπανία έχει γίνει πάρτι για πολλούς λόγους. Εδώ εισαγωγικών το πάρτι, δηλαδή υπάρχει έντονη κριτική. Διότι για παράδειγμα οι Ισπανοί πριν από 2 χρόνια είχαν θεωρήσει ότι κάποια από τα CL, αυτοί είχαν CL215T Turbo, είχαν μετατρέψει τα παλαιά σε ευολοφόρα σε αεροσκάφη turboprop. Θεωρήσαν ότι 4 από αυτά εδώ πέρα ήταν πλεονασματικά. Τα πουλήσανε, τα αγόρασε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία τα έβαλε σε υπηρεσία και αυτή τη στιγμή πουλάει υπηρεσίες στην Πορτογαλία και στην Ισπανία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά συμβαίνουν. Όπως επίσης, μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή το εργοστάσιο της Καναντέρ έκλεισε και δεν είχε παραγγελίες. Και σήμερα υπάρχουν χώρες οι οποίες, όπως και εμείς, οι οποίες περιμένουμε ένα γωνίο στο διάδοχο.
0: Το 27 δεν περιμένουμε εμείς.
2: Τέλη 27, αρχές του 28 θα έρθει. Το πιθανότερο είναι ότι με λίγη καλή προσπάθεια θα είναι επιχειρησιακό το πρώτο από αυτά, γιατί ένα θα πάρουμε εκείνη την περίοδο, μετά θα πάρουν οι Ισπανοί. Έχει μια διαδικασία, δηλαδή τα 22 μέσα που έχουν παραγγελθεί θα πάνε μέχρι το 2033-34 για να παραδοθούν, γιατί δεν πρόκειται για μεγάλο εργοστάσιο. Μια βιοτεχνία είναι αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά είναι η μοναδική η οποία πουλάει τέτοια αεροπλάνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα, για όλη τη συζήτηση.
2: Να είστε καλά.
0: Πάντα ενδιαφέροντα στοιχεία μας δίνεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Φέδωνα Καϊροσφίδη. Φτάσαμε στο τέλος του ημιώρου. Δεν έχω κάνει τις συστάσεις, θα τις κάνω αμέσως μετά και θα πω και μετά ότι είναι μαζί μας το KILS. Το KIL, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο κιόλας ισχυρό της Μεγάλης Βρετανίας. Πληροφορίες σε λίγα λεπτά.
3: Πανεπιστήμιο KILS στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων, ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο KIL είναι εδώ. KILGREECE.gr. Υποκράτους 33.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Μία νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Στεφάνη του Δήμου Τανάγρα στη Βιωτία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν αυτήν την ώρα στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές στο νότιο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Η κυριότερη εστία φωτιάς είναι στο δυτικό κομμάτι του μετόπου στην Αγία Παρασκευή, όπου η πυρκαγιά είναι πλησίων κατοικιών, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι στην περιοχή πνέει άνεμος εντάσσεως 9 και 10 μποφόρ. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών στην Αγία Τριάδα Σιτίας και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε από σήμερα ως και τις 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής προστασίας και κρατικής αγωγής. Αρρωγής. Προς οριοθέτηση βαίνει η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11 και 4 το πρωί στην περιοχή Χάρακα στην Κερατέα. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Qatar Gate.
14: Το αντικείμενο που έπεσε στην Ανατολική Πολωνία τη νύχτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την επικοινωνία που έχουμε. Να είστε καλά πραγματικά και με τις δικές σας πληροφορίες πάμε και συνεχίζουμε το πράγμα παραπέρα. Θέλω να κάνω μόνο τις συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραήτη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Είναι στο στούντιο μαζί μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο μου, μαζί να ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, τον κύριο Σταμάτη Σπύρο, γιατί έχουμε φωτιά. Η τελευταία εξέλιξη είναι εκεί, προς Βιωτία μεριά. Θυμόμαστε το 21.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το 21.
1: Η πίσω πλευρά της Πάρινθας.
0: Ακριβώς. Τι κάνετε, κύριε Αντιδήμαρχε, την εικόνα θα θέλαμε.
2: Καλησπέρα. Η φωτιά είναι υποέλεγχο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς ήταν άμεση η υπέρβαση της προσδοκίας και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς. Όλα καλά.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό που ακούμε, γιατί θορυβηθήκαμε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά.
2: Ναι,
0: βέβαια. Ωραία, το κρατάω. Αλλά είσαστε σε επιφυλακή, υποθέτω, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αντιδήμαρχε, ήταν στην πλαγιά πάνω από τη Στεφάνη τελικά. Ήταν στη
2: Χαράδρα. Μέσα σε μία ρεματιά ήταν.
1: Καθώς στο δρόμο για Σκούρτα, έτσι.
2: Στο δρόμο για Λευσίνα, από τη Στεφάνη προς την Λευσίνα.
0: Ωραία.
1: Α, μάλιστα.
0: Ωραία. Μια χαρά. Αυτό είναι το αισιόδοξο. Αισιόδοξο ότι και στην Κερατέα πλέον είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε να δώσουμε μια συνολική εικόνα. Γιώργο, μου, τι πληροφορίες έχεις.
1: Είναι λοιπόν και στην περιοχή του Χάρακα στην Αττική, εκεί έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Ευτυχώς ήταν πολύ γρήγορη η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και με τους 95 πυροσβέστες και με τα 27 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη που κατάφεραν να την οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Επίσης και στην Καρδίτσα, στο Λαμπερό, είναι υποέλεγχο αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί. Επίσης και στην Νάξου, σε χαμηλή βλάστηση, πολύ κοντά στη χώρα της Νάξου, μια πρωινή φωτιά γύρω στις 9.30 το πρωί και αυτή είναι υποέλεγχο.
0: Ελπίζω πως θα ακούσετε τώρα σε απορρίμματα, γιατί στάνεις.
1: Ναι.
0: Και ήταν, στην Νάξου.
1: Ναι, και στην Νάξου, πολύ κοντά στην χώρα της Νάξου.
0: Περίμενε. Στην Πάρο, στη Λέρο και στην, σε ποιο άλλο νησί είχαμε, η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει από χώρους απορριμμάτων και στην Άξο από χώρο απορριμμάτων.
1: Δεν ήταν χώρος απορριμμάτων, ήταν, ένας χώρος όπου πετάνε διάφορα αντικείμενα, πλαστικά, στρώματα από κρεβάτια.
0: Κατάλαβα,
1: τέτοια
0: το λες κομψά εσύ και εγώ το λέω.
1: Λοιπόν, όμως χρειάζεται προσοχή τόσο σήμερα όσο και αύριο, γιατί πριν από λίγα λεπτά βγήκε και ο χάρτης για κίνδυνο πυρκαγιών. Έχουμε κατηγορία 4 αύριο σε πάρα πολλές περιοχές. Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Δολοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλία, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, όλες οι Κυκλάδες και όλη η Κρήτη. Άρα λοιπόν περίπου η μισή Ελλάδα είναι σε ένα πορτοκαλί συναγερμό και αύριο Παρασκευή χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα όπως αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες μέρες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Εδώ θα είμαστε και ο Γιώργος και ο Αμιτζόγλου πάντα, κυρίες και κύριοι, σε επάλξεις. Καλά, ούτως ή άλλως είναι σε επάλξεις, αλλά εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Κιλ μαζί μας. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο που στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Έχουμε μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ποια είναι αυτά τα προγράμματα? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Και έχει και άλλα 10 νέα προγράμματα που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έναρξη τον Οκτώβριο, και εσείς όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο killgreece.gr. Και επειδή ρωτάτε πώς το γράφετε, kill με δύο e, k-double-e-l-e greece.gr, δηλαδή όλο αυτό μία λέξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα με τον Μιχάλη Γνωτίου, που τον έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Με τον Μιχάλη προσπαθούμε εδώ και μέρες να κάνουμε μια συζήτηση. Αφορμή είναι το βιβλίο του Ένοχος, το καινούργιο βιβλίο. Χθες σας έκανα μια μικρή εισαγωγή, πολύ επίκαιρο, δεδομένη τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το Κυπριακό. Θα κάνουμε και μια κουβέντα πώς το βλέπει ο Μιχάλης όλο αυτό που συνέβη και χθες ολοκληρώθηκε. Γιατί ολοκληρώθηκε, για να είμαι ειλικρινής, αυτή την αίσθηση έχω με την νέα πρωτοβουλία του Γκουτέρες, ο οποίος όμως έχει το εξής αυτή τη στιγμή μπροστά του: περιορισμένο χρόνο θητείας. Άρα, ένα θέμα που 52 χρόνια, ένα σοβαρό ζήτημα που δεν έχει επιληθεί 52 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, χωρίς να έχει δοθεί και ένα χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των συζητήσεων θα λυθεί, επιληθεί μέχρι κάποια στιγμή. Δυστυχώς πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και το θέμα της προσωπικής ιστροφημίας ή κάτι. Γιατί μας έλεγε και ο κύριος ο Κωνσταντίνος Φίλης ότι δεν θεωρείται από τους καλύτερους γενικούς γραμματείς του ΙΕΕ. Τέλος πάντων, ας μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να δούμε τώρα που ακριβώς μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια συζήτηση. Μέχρι να έχω το Μιχάλη, δεν τον έχω το Μιχάλη, δεν τον έχουμε το Μιχάλη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι το πρόβλημα εδώ πέρα με τα τηλέφωνα. Πάμε, όχι εμείς εδώ, είναι το που μπορούμε, σε ποιο σημείο του πλανήτη μπορεί να εντοπίσουμε το Μιχάλη. Πάμε τραγούδι, Νοτάκο μου, φύγαμε.
3: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε μια κουβέντα την οποία βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν και παρατηρούν πράγματα και τα αναδεικνύουν. Πολλές φορές στην πορεία χάνεται η μπάλα. Τώρα τι γίνεται. Υπήρξε μια ερώτηση που κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ για κάποιες αναφορές στο νέο βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Ότι αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα, σεξιστικά πρότυπα και αντιλήψεις, διαβάζω έτσι όπως είναι η ανακοίνωση, ασύμβατες με τον παιδαγωγικό και δημοκρατικό ρόλο του δημόσιου σχολείου. Δίνονται στο κεφάλαιο, λέει, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, για τη βία κατά των γυναικών, οι γυναίκες εντάσσονται στους αδύναμους. Ενώ στα έφηβα κορίτσια δίνονται οδηγίες να θυμούνται ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη και να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Η πρόληψη της έμφυλης βίας μετατοπίζεται έτσι επικίνδυνα προς τη συμπεριφορά του πιθανού θύματος, αντί να οικοδομείται πάνω στην ισότητα, τη συνένεση, το σεβασμό, την ευθύνη του δράστη για την εκπαίδευση όλων των παιδιών. Ο άνδρας συνδέεται με τις βαριές και τεχνικές εργασίες, η γυναίκα με την ανατροφή των παιδιών και το νοικοκυριό, ενώ τα παιδιά καλούνται να προσανατολίζονται ανάλογα με τους ρόλους του φίλου τους, το αγόρι να μαστορεύει και το κορίτσι να μαγειρεύει. Διατυπώσεις. Δεν θέλω να το πάω στην πολιτική του διάσταση, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, αλλά θέλω να δω λίγο το κοινωνικό ζήτημα και ποιος άλλος καλύτερα από τον Γιώργο Στήρη, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και μας πολλές φορές μας ανοίγει τη σκέψη με τη δική του τη σκέψη και την αντίληψη. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και να εκφράσω εγώ τα συλληπιτηριά μου για τους πεσόντες χτες στις πυρκαγιές που είχαμε.
0: Σοκαριστικό και σπαρακτικό βλέποντας και τους ίδιους τους συναδέλφους αλλά και τις οικογένειές τους σήμερα το τελευταίο αντίο. Κύριε Στήρη, εσείς το γνωρίζετε αυτό για το βιβλίο? Ομολογώ ότι δεν το γνωρίζα.
1: Ναι, έχει απασχολήσει αρκετά, θα έλεγα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί αναφέρατε ορισμένα ψήγματα τέτοιου χαρακτήρα από το βιβλίο. Είναι πολλά περισσότερα. Και μάλιστα εκείνο που κατά τη γνώμη μου το πιο προβληματικό είναι ότι παρουσιάζονται κάποιες οδηγίες για την απομάκρυνση από κακοποιητικούς συντρόφους

0: η όντις προστασία σου, να προσπαθήσεις να προστατευτείς εσύ και να μην τιμωρηθεί ο θήτης, αλλά εσύ να φροντίσεις τον εαυτό σου κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, που αυτό το περνάει με ένα διαφορετικό τρόπο. Να ρωτήσω γιατί. Γιατί δεν έχει υπάρξει, ίσως όταν γράφτηκε, γιατί λέμε για το νέο βιβλίο, έψαξα να βρω και δυστυχώς δεν το έχω ούτε εγώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή, με ποιας χρονιάς είναι, για να δω για ποιο λόγο δεν υπάρχει μία ανανέωση και προσαρμογή στην πραγματικότητα.
0: Όχι, είναι τα νέα βιβλία αυτά που γράφτηκαν τώρα.
1: Δηλαδή, το νέο είναι νέο, λοιπόν, κυριολεκτικά.
0: Ναι, μάλιστα. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τη περσινή χρονιά, για να λέμε την αλήθεια. Των τελευταίων 3-4 ετών να γραφτούν καινούργια σχολικά βιβλία σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Και το προβληματικό βιβλίο είναι μέσα σε αυτό το συνολικό πακέτο βιβλίων τα οποία πια εισάγονται από τη νέα χρονιά στην εκπαίδευση. Mm.
1: Το οποίο τι κινδύνους εγκυμονεί, δηλαδή τι γενιά νέα φτιάχνει, χτίζει, γαλουχίζεται η νέα γενιά με τι δεδομένα και αξίες.
0: Το πρόβλημα, νομίζω, κυρία Βίδη, το σημαντικότερο είναι ότι χρησιμοποιούνται μέσα στο βιβλίο γλωσσικές διατυπώσεις και ορισμένες έννοιες, οι οποίες μεταφέρουν, αν δεν αναπαράγουν, κοινωνικές αποκαταλήψεις και στερεότυπα. Και τα σχήματα αυτά, που μπορεί κάποιος να τα υποτιμήσει, να πει έλα μωρέ τώρα, εντάξει, γιατί, για μια φράση, τέλος πάντων, γίνεται άλλη αυτή φασαρία. Στην ουσία, αναπαράγουν κοινωνικές αποκαταλήψεις και πράγματι. Όλη η προσπάθεια που γίνεται από δασκάλους, από γονείς, από τα μέσα ενημέρωσης, από ειδικούς, αυτά να σπάσουν και να τα ξεπεράσουμε, έρχονται θεσμικά μέσα από το σχολείο να ενισχυθούν και να αποκτήσουν δύναμη πάλι.
1: Η ουσία τώρα είναι, υπάρχει δυνατότητα ο μαθητής να αντιδράσει σε όλο αυτό ή στο από το μυαλό του, να τα απορρίψει όλα αυτά, και ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού όταν έχει αυτό το βιβλίο όμως?
0: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Η δικιά μας εκπαίδευση δυστυχώς είναι προσανατολισμένη, το έχετε ζήσει και εσείς με το παιδί σας, είναι αποστήθης. Καλώς κακώς τα παιδιά αποστηθίζουν και το σύστημα εμέσως ή άμεσα τα οθεί στην αποστήθηση. Άρα, όταν κληθεί να αποστηθήσει κάτι για να γράψει ένα διαγώνισμα, για να πει το μάθημα στην τάξη, και αυτή η αποστήθηση, ξέρετε, αποθηκεύεται στον εγκέφαλό του, είναι μια πληροφορία που μένει εκεί, και όταν χρειαστεί να ανακληθεί, λειτουργεί με έναν τρόπο, το παραπέμπει ακριβώς εκεί πέρα.
1: Ναι, μα είναι δύσκολο, γιατί έχει φυτρώσει πια μέσα, έχει ριζώσει.
0: Ναι. Το σχολικό βιβλίο θεωρείται μια αυθεντία, είναι κάτι σαν τη βίβλο στην εκπαίδευση δικιά μας, περίπου. Και επίσης, ένα άλλο ανησυχητικό φαινόμενο είναι, κυρία Βίδη, ότι δυστυχώς, ειδικά στα νεαρά αγόρια, τον τελευταίο καιρό, υπό την επίδραση διάφορων ευρύτερων πολιτισμικών παραγόντων, επιτρέψτε μου λίγο τον όρο, αρχίζει να επικρατεί μια αφόρητη ματσίλα. Δηλαδή, πρότυπα έτσι πολύ σεξιστικά είναι της μόδας και τα υιοθετούν νεαρά αγόρια ως ένα είδος κοινωνικής, ας πούμε, επιβεβαίωσης.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή η κουβέντα, όταν έρθει από το σχολείο μέσα, όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε το σχολείο να τα πολεμά, αντιθέτως τα ενισχύει.
1: Τι θα έπρεπε να γίνει, θεωρείτε?
0: Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είχε ξαναγίνει. Επειδή είμαστε λίγο πιο μεγάλοι και θυμόμαστε, θυμάστε τη φασαρία με το βιβλίο που είχε δημοσιευτεί την εποχή της Μαργκέτας Γιαννάκου, της ιστορίας. Το οποίο τελικά αποσύρθηκε, αν θυμάστε, και επανήλθε το προηγούμενο. Αυτή είναι μία λύση. Γιατί το να πάμε στη διόρθωση του βιβλίου τεχνικά, με τον τρόπο που λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας και το Δημόσιο, είναι φοβερά δύσκολο. Δηλαδή, θέλει χρόνια, να σας πω την αλήθεια, να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν και άλλα βιβλία στα οποία είτε στερεοτυπικές είτε αναχρονιστικές, τέλος πάντων, αναφορές μπορούν να οδηγήσουν σε αντίστοιχη διεύρυνση των οριζόντων των παιδιών μας σε παλαιολιθικές σκέψεις και καταστάσεις?
0: Να σας πω τα αλήθεια, δεν τα έχω δει όλα για να ξέρω. Εκείνο που κέντρισε την προσοχή μου ήταν κάποιες διατυπώσεις σε ένα άλλο βιβλίο, νομίζω πάλι του γυμνασίου, το οποίο καταγγέλθηκε από ένα άλλο κόμμα, γιατί είχε με έναν τρόπο υποδείκνει, θα ήταν νομίζω άστοχες εκφράσεις, να το πω όσο πιο κομψά μπορώ, ότι το καθεστώς που υπάρχει τώρα στην Κύπρο με τη διχοτόμηση είναι ως έναν βαθμό δικαιολογημένο.
1: Ω Θεέ μου. Okay. Τα αφήνω εδώ. Αν δεν είχα την πίεση με τις πυρκαγιές, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. αλλά μια επικαιρότητα είναι αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Να είστε καλά.

Να είστε καλά. Γιώργος Τύρης, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Μια μικρή ήταν αυτή έτσι, η συζήτηση. Νομίζω ότι όμως θα πρέπει να την ανοίξουμε την κουβέντα σιγά σιγά, δεδομένων των συνθήκων. Έρχεται η καινούργια χρονιά. Δεν σας λέω ότι θα το προλάβουμε και θα ήθελα να ακούσω κάποια στιγμή και την απάντηση του Υπουργείου, αν σε αυτό συμφωνεί και αν έχει στο, δηλαδή, αν το έχει προσέξει. Και αν σκέφτεται να κάνει κάτι ώστε να, για το συγκεκριμένο πάντα βιβλίο, να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κιλ, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει μια ιστορία 77 ετών και είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Μπείτε στο kilgreece.gr. Εκεί θα δείτε τα προγράμματά του, 5 πιστοποιημένα σε νομική, ψυχολογία, βιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Εκεί θα δείτε και τα 10 νέα προγράμματα που περιμένουν έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και εκεί θα δείτε και τους 100.000 απόφοιτους, περισσότερες από 60 χώρες. Θα δείτε και τα ισότιμα πτυχία με αυτά των δημοσίων πανεπιστημίων, τι ακριβώς εννοούν οι άνθρωποι και πόσο καλή δουλειά κάνουν. Kilgreece.gr.

Και έτσι κάπως εμείς κλείσαμε σήμερα. Αύριο θα τα πούμε ραδιοφωνικώς πάλι μία στη μία το μεσημέρι. Να είστε καλά, τηλεοπτικώς αν θέλετε, το βράδυ 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδεξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
7: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι 5ης, 30 Ιουλίου. Οι αδειούχοι του Αυγούστου προετοιμάζονται για την αυριανή μεγάλη έξοδό τους. Όμως η απώλεια των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες, εν ώρα καθήκοντος σε Κρήτη και Γήθιο, επισκιάζει το κλίμα εφορίας που δημιουργεί η εικόνα της μαζικής εξόδου από τις πόλεις. Η απώλειά τους μας συγκινεί και μας υπενθυμίζει πως κάποια επαγγέλματα είναι πραγματικά ανεκτίμητα, παρότι υποαμοιβόμενα. Στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, ντόπιοι και τουρίστες, αναστατωμένοι, ξενυχτισμένοι, ταλαιπωρημένοι, μακριά από τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους, παρακολουθούν τη μεγάλη φωτιά να μένεται για δεύτερη ημέρα. Το ανησυχητικό είναι πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούν να επιχειρήσουν αποτελεσματικά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Η πρόγνωση για ισχυρά μποφόρ μέχρι και το Σάββατο θέτει την πολιτική προστασία σε συναγερμό και όλους εμάς πρώτων ευθυνών μας, δεδομένου ότι είναι πολλές οι πυρκαγιές που ξεκινούν από αμέλεια. Ας ελπίσουμε ότι το κακό θα σταματήσει εδώ και δεν θα χαθούν τουλάχιστον άλλες ζωές. Σε αυτό το βαρύ κλίμα συνεδρίασε νωρίτερα και το Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο της σεζόν με τον Πρωθυπουργό να δίνει, εκτός από το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων, και οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νότι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, την Περσαμπόλια να είναι στην αρχισυνταξία, τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Αύριο, τέτοια ώρα, φαντάζεται κανείς πως οι αδειούχοι του Αυγούστου θα συνοστίζονται είτε στις εξόδους της πόλης είτε στα λιμάνια. Σήμερα είναι λιγάκι πιο χαλαρά τα πράγματα. Ωστόσο, έχει κίνηση. Έχει όλες αυτές τις ημέρες κίνηση, Μαρία Λιφαντή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γελαμία. Έχουμε ένα τροχαίο στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο με αποτέλεσμα η κίνηση να ξεκινάει από το ύψος των Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο συνηθισμένο πια σημείο καθημερινά έχουμε καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Μαρία Ελφαντή, ευχαριστούμε πολύ. Η χθεσινή ημέρα ήταν από τις δυσκολότερες, ενώ όχι δυσκολότερη του φετινού καλοκαιριού για την Κρήτη, όχι μόνο λόγω της μεγάλης έκτασης πυρκαγιά που μένεται στο Ρέθυμνο, αλλά κυρίως εξαιτίας της απώλειας των δύο πυροσβεστών που επισκίασε και κάθε άλλη εξέλιξη. Ισχυροί άνεμοι αποτέλεσαν το βασικό παράγοντα που δυσχέρανε την κατάσβεση και οδήγησε στις εκενώσεις οικισμών.
2: Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στα δύο παιδιά που χάθηκαν εκτελώντας το καθήκον τους και μια πολύ δύσκολη κατάσταση πραγματικά.
3: Θα γυρίζω τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Η κατάσταση είναι τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική δυστυχώς.
4: Κάθε δύο χρόνια μπαίνει. Και αν δεν μπει από ΔΕΗ, μπαίνει από κάποιους. Από κάποιους. Βρήκα τη μέρα που φυσάει αέρας.
5: Η φωτιά είναι δίπλα μας.
0: Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Χάρη Λεοντάκη για να μας δώσει τα νεότερα αυτή τη στιγμή από το Ρέθυμνο. Πάμε όμως να δώσουμε τον λόγο στον Γιώργο Καραμιτζόγλου, ο οποίος θα μας πει πού αλλού έχουμε μέτωπα σε εξέλιξη. Γιώργο.
6: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασώματος. Είναι εντελώς καινούργια φωτιά σε σχέση με τη χθεσινή. Είναι μέσα στο φαράκι του Κουρταλιώτη, γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές ισχυρές και πήγες και νεαρίες δυνάμεις. Μάλιστα έχουμε μήνυμα το 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από τα χωριά Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελης, να πάνε να μετακινηθούν προς Λευκόγια. Mm-hmm. Είναι λοιπόν εντελώς καινούργια φωτιά αυτή στο Ασώματος Ρεθύμνου. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Έχουμε συνεχώς κινητοποιήσεις με πυροσβεστικές δυνάμεις και πήγες και αέριες με 3 ελικόπτερα και ένα πεζοπόρο τμήμα εκεί που επιχειρούν. Τώρα, τα καλά νέα είναι. Η πυρκαγιά Φωτάδα Τρικάλων τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά υπό έλεγχο. Επίσης, μια πυρκαγιά Στεφάνη Βιωτίας με 51 πυροσβέστες που επιχείρησαν και κινητοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τέθηκε μέσα σε 30 λεπτά υπό πλήρη έλεγχο και μάλιστα είχαμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, στο τραγανό του Δήμου Πηνιού στην Ηλία μέσα σε λίγα λεπτά, περίπου ένα τέταρτο, τρέθηκε και αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο και η πρωινή φωτιά 11 και 15 που ξέσπασε στο Χάρακα εδώ στην Αττική, μάλιστα υπήρχε και 112 μήνυμα για ετοιμότητα και τους κατοίκους, τέθηκε και αυτή γρήγορα, οριοθετημένη.
0: Ναι, βιάσανε νωρίς ευτυχώς η φωτιά αυτή.
6: Έχουμε λοιπόν καλά νέα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η καινούργια φωτιά στο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος.
0: Μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μας ενημερώνεις, Γιώργο, για ό,τι κρίνεις ως σημαντικό. Να δώσουμε το λόγο στον Χάρη Λεοντάκη. Νομίζω, Χάρη, το συνόψεις.
5: Καλησπέρα
0: και σε σένα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, με δύο λέξεις. Εφιαλτικό βράδυ, εφιαλτική μέρα.
5: Ακριβώς, γιατί ο άνεμος συνεχίζει να πνέει με ιδιαίτερα μεγάλες ταχύτητες. Άνεμος ο οποίος στροβιλίζει και δημιουργεί εστίες από το πουθενά. Η φωτιά στον Ασώματο είναι πάνω από τον Πλακιά. Δόθηκε εντολή για εκένωση της Πρέβελης. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλού. Θυμίζω το 2011 είχε καεί, μιλάμε για ένα φοινικό δάσος εκεί που βγαίνει το ποτάμι ο Κουρταλιώτης. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί η προσέγγιση στην Πρέβελη γίνεται μόνο με τα πόδια. Δεν υπάρχει τρόπος, μόνο με καραβάκι και με τα πόδια μπορείς να πας εκεί. Το μέτωπο το μεγάλο, το χθεσινό, είχε περιοριστεί στην περιοχή της Τριόπετρας και της Αγίας Παρασκευής. Όμως μιλάμε για μια νέα πυρκαγιά, μια νέα πυρκαγιά σε μια περιοχή που και εκεί η άνεμη είναι ιδιαίτερα ισχυρή.
0: Ναι.
5: Τώρα, οι κάτοικοι εδώ μετρούν τις πληγές τους για μία ακόμα φορά. Είναι μια περιοχή που, όσο θυμάμαι, αν όχι κάθε καλοκαίρι, χρονιά παραχρονιά υπάρχει μια μεγάλη φωτιά εδώ. Οι πληγές είναι ανυπολόγιστες, κυρίως σε ελαιόδεντρα. Στον Άγιο Παύλο, από ό,τι μαθαίνω, έχουν καεί δύο επιχειρήσεις. Προς τα εκεί θα κινηθούμε πιθανότατα, αν και βλέπω τώρα τον καπνό πίσω από το καπνό που είναι η περιοχή που έχει πάρει φωτιά, ο καπνός να πηγαίνει προς τη θάλασσα, άρα μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε καμία πτώση της δύναμης των ανέμων. Όχι, αυτό είναι το.
0: Οι ρηπές του ανέμου, έβλεπα νωρίτερα, Χάρη, στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα και η πρόγνωση δεν είναι υπέρ μας. Μέχρι και το Σάββατο τα Μποφόρ δεν αναμένονται να κοπάσουν.
5: Θα είναι έτσι και αύριο, ναι, όπως και αύριο μας λένε εδώ οι κάτοικοι. Σήμερα, αν και είχα διαφορετική εντύπωση, σήμερα μας λένε οι κάτοικοι που γνωρίζουν καλά και είναι συνηθισμένοι τόσα χρόνια, είναι χειρότερα από χθες σε ένταση των ανέμων.
0: Το θλιβερό στην ιστορία αυτή είναι η απώλεια δύο συνανθρώπων μας. Δύο πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου, με συγχωρείς, Μανώλη Στρατιδάκη. Εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους. Έχουμε πληροφορίες για το τι πήγε λάθος? Δεν εκτίμησαν καλά τα πράγματα, είχαν περιορισμένη ορατότητα? Τι έχεις μάθει, Χάρη?
5: Κοιτάξτε, επειδή είμαι στο σημείο και από εδώ έκανα και το ζωντανό για την τηλεόραση, είναι ένα σημείο το οποίο ήταν καθαρό. Δεν ήταν δηλαδή ένα δύσβατο σημείο, δεν ήταν ένα σημείο το οποίο είχε δυσκολία προσέγγισης. Το αμάξι τους ήταν στην άσφαλτο, αυτοί προσπαθούσαν να σβήσουν. Και όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι ήρθαν για να δουν, για να από κοντά να καταλάβουν και οι ίδιοι τι είχε συμβεί, το πιθανότερο είναι ότι λόγω των ανέμων η φωτιά τους κύκλωσε από κάθε κατεύθυνση και βρέθηκαν σε σημείο που δεν μπορούσαν να κουνήσουν κυριολεκτικά. Δηλαδή τους ευνηδίασε η φωτιά και έχασαν τη ζωή τους. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο στο χωριό του, το Φουρφουρά, ενώ στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το αντίο στον έτερο πυροσβέστη στο Αμάρι Ρεθύμνου, λίγα χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε.
0: Είναι κρίμα, είναι πάρα πολύ κρίμα. Κάποια επαγγέλματα πραγματικά, τι να πω, και υποαμείβονται και συνειδητοποιούμε την αξία τους μπροστά σε κάτι τέτοια γεγονότα, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη
5: και
0: σε σένα. Καλή συνέχεια. Είσαι και εσύ ξενυχτισμένος, ταλαιπωρημένος. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να ακούσουμε το τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, κ. Γιάννης Αρτοπίος.
7: Ναι. Δεν σταματάμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Παρά τις απώλειες, τη βαθύτατη θλίψη μας σήμερα, συνεχίζουμε τη μάχη μας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Το υπέρτατο καθήκον για μας να προστατεύσουμε πολίτες, ανθρώπους, τουρίστες και όλους αυτούς οι οποίοι κατοικούσαν κοντά στα πεδία των επιχειρήσεων, στις επιχειρήσεις μας χθες.
0: Και ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Σταμούλης, επίσης στη δημόσια τηλεόραση.
8: Όχι πυροσβεστική επιχείρηση, μια επιχείρηση πολέμου με έναν εχθρό ο οποίος είναι ασύμβατος, γιατί είναι το καιρικό φαινόμενο, η μορφολογία και η φλόγα. Ό,τι χειρότερο μπορεί να και τα τρία τους μαζί να μπλεχτούν και να μια τέτοια δαιμονισμένη μέρα να εκδηλωθούν μετά από μια πυρκαγιά. Θα κάνει ένα παζλε, ένα στοίχημα πάρα πολύ δύσκολο που θα πρέπει να κερδιθεί τις επόμενες ώρες.
0: Και μακάρι να τα καταφέρουμε. Πολλοί ήταν εκείνοι που την κρίσιμη ώρα της φωτιάς αρνήθηκαν τη συνεργασία με τις αρχές, μην εγκαταλείποντας τα σπίτια τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Είναι πράγματι δύσκολο να βλέπεις την περιουσία σου και τους κόπους σου να απειλούνται, όμως προέχει η ζωή και η ακεραιότητα. Για να ακούσουμε τι δήλωσε από αυτό ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο κ. Χρήστος Συνδρεβέλης. Μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
9: Οι συνάνθρωποι μας σε δύο περιπτώσεις αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουν να σώσουν τις περιουσίες τους, όμως θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αστυνομικών, των πυροσβεστών για εκενώσεις. Αντιλαμβανόμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήνεις πίσω την περιουσία σου σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Η ανθρώπινη ζωή είναι κάτι που δεν μπορεί να εζυγιστεί και να μετρηθεί με οτιδήποτε άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Αγρίνιο που έχει βυθιστεί στην θλίψη. Το Αγρίνιο είναι ο τόπος καταγωγής του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχαμε χθες στο Γήθιο. Η Ελένη Παρασκευοπούλου είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Ένας νέος άνθρωπος, εν ώρα καθήκοντος, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, η Κατερίνα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και το κλίμα. Εδώ μιλήσαμε με ανθρώπους που γνώριζαν τον 27χρονο. Μας μίλησαν όλοι για ένα πολύ καλό παιδί που είχε πάντα στόχους, έβαζε στόχους και ήθελε πάντα να τους πετυχαίνει. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύεται και από την πορεία που ακολούθησε μέσα στο πυροσβεστικό σώμα, όπου το δύο είχε εισεχθεί συνσχολή πυροσβεστών το 2017. Ολοκληρώνει με εξαιρετική επίδοση και συνεχίζει στη σχολή των αξιωματικών. Μετά την αποκλήτησή του υπηρετεί για λίγο στο Αγρίνιο, ακολουθεί η Αθήνα και αμέσως μετά η πυροσβεστική υπηρεσία του Γηθίου, όπου υπηρετούσε ως υποδιοικητής. Και αυτό δείχνει την αγάπη που είχε και για το πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι αναμένουμε αυτή τη στιγμή την ιατροδικαστική έκθεση, να δούμε και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου, γιατί όπως ανέφερες, ο 27χρονος βρέθηκε σε ένα σημείο που δεν είχε πυρκαγιά εκείνη τη στιγμή και ήταν με τον εξοπλισμό του βιβλιανόρου καθήκοντος και θέλετε να έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια. Ναι. Αύριο στις 11 η ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αυρινίου θα γίνει η κηδεία του 27χρονου. Και να πούμε ότι
0: Ελένη, σε χάσαμε. Δεν έχουμε καλό σήμα. Μας ακούς?
10: Είναι λίγο δύσκολο το σημείο που βρίσκομαι.
0: Ναι. Πες μας.
10: Και να πούμε ότι στην περιοχή βρίσκονται, στο Γήθιο βρίσκεται, από όσο ενημερωνόμαστε, ο πατέρας του 27χρονου. Και οι συγγενείς εδώ.
0: Τραγικές στιγμές. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε. Ό,τι και να λέμε, αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχουμε συλλήψεις για τις πυρκαγιές και πρόστιμα για τις πυρκαγιές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στην Εύβοια, στο Ηράκλειο, στη Λακωνία, αλλά και στην Πάρο. Στην Πάρο, μάλιστα, συνελήφθη ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και άλλα άτομα. Ο Μιχάλης Θεζάρης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στη σύλληψη λοιπόν 8 ατόμων για εμπρισμό είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές που ξέσπασαν τα τελευταία 24 ώρα σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Για την πυρκαγιά στο κοιτά της Πάρου τώρα που ξέσπασε την Τρίτη και τήληξε στις φλόγες στο νησί, προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία, συνελήφθη ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται το χώρο και ένας οδηγός αποδηματοφόρου. Τους επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ. Το Ηράκλειο της Τρίτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίες 24 και 26 ετών. Τώρα, την πυρκαγιά που επιδιώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας, φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του με τροχό. Στον αγερανό Γηθίου Λακωνίας, έτσι ακριβώς, στον αγερανό Γηθίου Λακωνίας, εκεί όπου έχασε την ζωή του άτυχος 27χρονος πυροσβέστης, φαίνεται πως την πυρκαγιά προκάλεσε ένας 47χρονος, ο οποίος εχθές με 7-8 μποφόρ ρηπές ανέμου, ξεκίνησε να κάνει θερμές εργασίες με τροχό στο σπίτι του. Όπως καταλαβαίνετε, πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός με τον θάνατο από παθολογικά αίτια, βεβαίως, του άτυχου πυροσβέστη στην περιοχή.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Πάρο τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, ακούστε το γιατί έχει ενδιαφέρον. Σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, είχε διαμορφωθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Προφανώς δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Τι είχε συμβεί? Όπως διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ της Καθημερινής, είχαν αφήσει εκεί κλαδιά δέντρων από καθορισμούς που έγιναν στο δημοτικό και επαρχιακό δικό δίκτυο, μαζί με άλλα απορρίμματα. Δηλαδή, πρώτης τάξεως καύσιμη ύλη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι προβλέπει ο νόμος. Θα ακούσουμε την Κατερίνα Φραγκάκη, είναι δικηγόρος. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Καλό είναι να ξέρουν ότι όσοι δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της πολιτικής προστασίας και επιμένουν να κάνουν διάφορες όπως αυτές που περιέγραψε ο Μιχάλης, να κάνουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, να αναβούν μπάρμπεκιου κτλ. Καλό είναι να γνωρίζουν ότι και θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν, ακόμα και η αμέλεια οδηγεί στο αυτόφορο.
12: Ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός πλέον. Η απόπειρα εμπρισμού, μιλάμε για ένα κακούργημα πλέον. Οι ποινές θα είναι πάρα πολύ αυστηρές και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα γλιτώσουν και την προφυλάκηση. Και ως προς το θέμα της αμέλειας, θα σας πω ότι τα δικαστήρια πλέον είναι ιδιαίτερως αυστηρά. Ότι υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα. Η φυλάκιση μπορεί να φτάσει και τα 5 έτη σε κάποιες περιπτώσεις. Η αναστολή είναι η εξαίρεση.
0: Λοιπόν, ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι δίπλα μου στο στούντιο για να μας πει πόσο πρέπει να μας ανησυχούν οι μετεωρολογικές συνθήκες. Άκουγα Παναγιώτη, το Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, να απευθύνει μια δραματική έκκληση νωρίτερα, λέγοντας ότι οι ρηπές φτάνουν και τα 12 μποφόρ.
13: Ναι, με καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, τις ρηπές στον Έμου δεν τις περιγράφουμε σε μποφόρ. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν σταθμοί εκεί κοντά στο Ρέθυμνο που ξεκίνησαν, που υπάρχουν ακόμη φωτιές. Τρεις σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου, είδα ότι 1:30 το βράδυ, τη νύχτα δηλαδή,
0: το βράδυ,
13: είχε 125 χιλιόμετρα, είχε φτάσει η ρηπή. Τώρα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα λίγο πιο δυτικά της φωτιάς, ή 80, τέλος πάντων είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Είναι πραγματικά, δεν φυσάει στη νότια Κρήτη, φυσάει πολύ περισσότερο από ό,τι φυσάει στη βόρεια Κρήτη. Έτσι. Όταν κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Σήμερα στο Αιγαίο έχουμε εντάσεις ακόμα και νέα μποφόρ. Περίπου θα είναι η κατάσταση και αύριο παρόμοια. Τώρα, αν θα έχουμε νέα, αν θα έχουμε σκέτο οκτάρι, γεμάτο οκτάρι, ίσως να είναι έτσι. Και αύριο πάντως είναι μια δύσκολη μέρα από πλευράς ανέμων. Από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά θα υπάρχει εξασθένιση των ανέμων. Η Κυριακή θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα. Άρα, αν είμαστε προσεκτικοί σήμερα μία φορά, και αύριο πρέπει να είμαστε επίσης πολύ προσεκτικοί, γιατί και αύριο θα φυσούν θυελλώδεις άνεμοι στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Και η Αττική είναι στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά, και στην Εύβοια και στην Αττική θα έχουμε επίσης 7-8 μποφόρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή τα επόμενα 24 ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Για να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση, στο Third News, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
14: Οι επόμενες τρεις μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους. Είναι σημαντικό, δεν πρέπει μόνοι μας από αμέλεια είτε από πρόθεση να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Οι διάζουσες συνθήκες σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τροποποιούν και αλλάζουν και τη φορά των ανέμων, και ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κατοικίες πρέπει να δώσεις παράλληλα προτεραιότητα και στην ανακοπή της πυρκαγιάς αλλά και στην διαφύλαξη των περιουσιών των συμπολιτών μας.
0: Λοιπόν, ο Πέρσα Μπόλια με ενημερώνει ότι πριν από λίγα λεπτά χτύπησε και πάλι το 112 στην Πάρο, γιατί έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς εκεί. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Κρήτη προκάλεσαν βαθιά συγκίνηση σε όλη τη χώρα, με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία να εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, απέτησε φοροτιμή στην αυτοθυσία των πυροσβεστών. Να ακούσουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το Υπουργικό Συμβούλιο.
15: Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και από τον Πρωθυπουργό στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
16: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, όπως σας έλεγα ήδη στο στούντιο, διότι Γιώργο, τι έχουμε, αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο?
6: Ναι, έχουμε πάρα πολλές εστίες, οι οποίες με 9 αμποφόρα ανέμους έχουν αναζωπηρωθεί από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε πριν από 2 ημέρες. Και έτσι λοιπόν τώρα επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και υπάρχει και εντολή για εναέρια, ούτως ώστε να μην επεκταθεί και αυτή τη φορά η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην Πάρο. Άρα λοιπόν μιλάμε.
0: Ναι, θυμάσαι πώς ξεκίνησε η φωτιά. Φυσικά. Ήταν τέτοια ώρα.
6: Ναι.
0: Ήταν μια φωτιά μικρή, η οποία όμως έτυχε κοντά σε σπίτια και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το εξοργιστικό βέβαια είναι αυτό το οποίο έλεγα και νωρίτερα, ότι η φωτιά αυτή φούντωσε γιατί κάποιοι είχαν φτιάξει έτσι μια αυτοσχέδια χωματερή, είχαν αφήσει τα κλαδιά των δέντρων από τους προβλεπόμενους πια από τον νόμο καθαρισμούς που έπρεπε να γίνουν.
6: Και γι' αυτό λοιπόν, υπάρχει και η εντολή του εισαγγελέα για να γίνει έρευνα και στο δήμαρχο, αντιδήμαρχο, τον υπάλληλο, ούτως ώστε να μπορέσουν να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί στην χωματερή, στο Χιτά όπως τον ονομάζουν, Χιτά Πάρου. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πολλές αναζωπηρώσεις, επιχειρούν και οι επίγειες και νεαρίες δυνάμεις εκεί στο νησί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχουμε ρηπές ανέμου 9 αμποφόρ.
0: Μάλιστα.
6: Από ό,τι μας λένε εκεί και στελέχη της πολιτικής προστασίας, χρειάζεται προσοχή. Και επίσης ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον ασώματο Ρεθύμνου και εκεί λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές δυνάμεις τώρα αυτή στιγμή με 3 ελικόπτερα που και προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Καραμιτζόγλου. Το κλίμα σε ολόκληρη τη χώρα είναι βαρύ. Η απώλεια εκείνων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης υπενθύμιζε με τον πιο σκληρό τρόπο το τίμημα που πληρώνουν όσοι δίνουν καθημερινά τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος αλλά και των περιουσιών μας. Τώρα, το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Η γη ακόμα καπνίζει σε Γαλλία και Ισπανία, χώρες που πρόσφατα ήρθαν αντιμέτωπες με μεγάλες φωτιές. Και στην γειτονική Τουρκία υπάρχει όμως συναγερμός. Η Αθηνά Παπακώστα είναι στο στούντιο για να μας πει περισσότερα.
17: Καλό μεσημέρι. Στην Τουρκία οι πυροσβέστες ακολουθούσαν να δίνουν μάχη με πύρινα μέτωπα σε τουλάχιστον 6 επαρχίες. Πυρκαγιές μένονται σε περιοχές της Ατάλειας και την επαρχία Μούγλα, γνωστή για τα γνωστά της τουριστικά θέρετρα. Στις 2 αυτές περιπτώσεις οι αρχές προχώρησαν σε εκενώσεις οικισμών, καθώς επίσης και σε κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων. Ο αρμόδιος υπουργός ΔΕ ανακοίνωσε ότι 110 από τις 115 δασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν οι τουρκικές αρχές έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
0: Ναι, στο ίδιο καζάνι. Βράζουμε όλοι, ιδίως εμείς που μοιραζόμαστε και την ίδια γειτονιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά Παπακώστα. Τώρα, έχουμε συναγερμό και στη Βρετανία λόγω πύρινων μετώπων σε πολλές περιοχές, με την πυροσβεστική να έχει μπροστά της δύσκολο έργο. Χειρίζεται μια εξαιρετικά επικίνδυνη πυρκαγιά στο Σάφολκ, κοντά στον πυρηνικό σταθμό. Γιάννης Χανιωτάκης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Έχει σημάνει συναγερμό στην Ανατολική Αγγλία, συγκεκριμένα στην περιοχή του Σάφολκ, λόγω μιας τεράστιας πυρκαγιάς που μένεται από χθες το απόγευμα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον Sizewell B, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Βρετανίας και παράγει περίπου το 3% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Τουλάχιστον για την ώρα δεν πιστεύεται ότι απειλείται λόγω της κατεύθυνσης που έχουν πάρει οι φλόγες, ωστόσο αν αυτό αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε θα αρχίσουν ξανά να κινούνται προς εκείνο το σημείο, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Για την φωτιά στο Σάλθολ και επιχειρούν 90 πυροσβέστες, ενώ οι αρχές έχουν κηρύξει μείζον περιστατικό λόγω της έκτασης της φωτιάς και έχουν προχωρήσει και στην εκένωση εκατοντάδων κατοικιών στην περιοχή. Ναι. Αξίζει να σημειώσουμε, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι μόνο τις τελευταίες 12 ημέρες έχουν σημειωθεί πάνω από 200 πυρκαγιές μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία, την ώρα βέβαια που η χώρα βιώνει διαδοχικά κύματα καύσωνα και τον ξηρότερο Ιούλιο στην ιστορία,
0: ναι, της. Αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή οι πυρκαγιές αποδίδονται ακριβώς αυτό που περιέγραψες, στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Διάβαζα χθες, Γιάννη, πως μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ξηρασίας. Στερεύουν τα ποτάμια.
18: Έτσι ακριβώς. Είναι η μισή Αγγλία ουσιαστικά έχει τεθεί σε καθεστώς ξηρασίας. Πάνω από 20 εκατομμύρια οι κάτοικοι της χώρας που υπόκεινται σε περιορισμούς στη χρήση νερού λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 7% του μέσου όρου των βροχοπτώσεων για αυτή την εποχή του χρόνου έχει σημειωθεί φέτος. Και αν μιλάμε συγκεκριμένα για την Νότια Αγγλία, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μόλις το 1%, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Χανιωτάκη. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Τώρα, επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπακοσταντίνου για να συζητήσουμε για το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν, που πραγματοποιήθηκε όμως λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που ήδη έχετε ακούσει, σε πολύ βαρύ κλίμα.
19: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
20: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
19: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
20: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
22: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 2 και 28 πρώτα λεπτά. Σήμερα συνεδρίασε για τελευταία φορά πριν τις διακοπές στο Υπουργικό Συμβούλιο σε κλίμα ιδιαίτερα βαρύ μετά τις φωνικές πυρκαγιές σε Κρήτη και Γήθιο, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 3 πυροσβέστες. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη της κυβέρνησης, αποτείοντας φόρο τιμής στους πυροσβέστες και υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο υψηλού κινδύνου λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μου στο στούντιο. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο. Αλλιώς τα περιμέναμε τα πράγματα, αλλιώς προέκυψαν μετά τα όσα συνέβησαν χθες. Έτσι, ναι, επισκίασε τη συνεδρία στη σημερινή.
1: Ήταν βαριά η σκία και φορτισμένη η ατμόσφαιρα, τόσο on camera αλλά και όταν έκλεισαν οι κάμερες με την απώλεια των τριών ηρώων του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχει ο φόρος τιμής που απέτυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτοχρόνως όμως απίθυνε και ένα κάλεσμα, Κατερίνα, με δεδομένο ότι το διάστημα που έχουμε μπροστά μας είναι εξίσου δύσκολο και απαιτείται εγρήγορση αλλά και αυτοσυγκράτηση, διότι όπως έχει διαπιστωθεί από αυτές τις πρώτες πιο έντονες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου, είναι ότι τα περισσότερα είναι θέματα ανθρώπινης αμέλειας. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω, επειδή έχουμε απέναντί μας και τη Δέσποινα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε μια βαριά αιχμή κατά του Πασόκ για δεδομένη τη στάση του σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία για τη διαχείριση του νερού και την ένσταση αντισταγματικότητας, χαρακτηρίζοντας την θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση και υπεραμεινόμενος αυτής της πρωτοβουλίας, ότι θα προχωρήσει και μάλιστα προανήγγειλε και νέες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως θα ανακοινωθούν για το ζήτημα του νερού. Εννοώ παρεμβάσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ. Σταχυολογώντας από την εισηγητική του τοποθέτηση, κρατάμε και τον χαρακτηρισμό σημαντικής ό,τι αφορά στην κινητικότητα στο Κυπριακό, αλλά κυρίως, αυτό αφορά στα προσεχώς, τις επικείμενες όπως αυτή κυοφορείται άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, με τη συμμετοχή δηλαδή και των εγκυοτριών χωρών. Μια διευρυμένη διάσκεψη που σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την θετική κατεύθυνση, προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Φαντάζομαι έγινε ένας απολογισμός της πολιτικής περίοδου πριν από τον Αύγουστο, πριν από τις διακοπές.
1: Και έχει και μηνύματα, αφού κλείσαν οι κάμερες.
0: Και αυτά είναι τα καλύτερα συνήθως, Γιώργο. Τι τους ζήτησε, ετοιμότητα?
1: Τους είπε ότι πλέον με έχετε πιστέψει κι εσείς, τώρα δεν κουτάρω.
0: Αυτό
1: αλλά
0: το είπα 20 φορές.
1: Ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.
2: Ο Γιώργος τις μετράει όμως. Σε ποια φορά είμαστε?
1: Είμαστε η 19η.
0: 19η έχουμε φτάσει, μάλιστα.
1: Στο τελευταίο 20ήμερο, σε λίγο θα το... Θεός να φυλάει, μην δώσει και άλλη συνέντευξη. Δηλαδή, υποτίθεται να πάει διακοπές. Αν και θα είναι και την προσεχή εβδομάδα εδώ ο Κυριακός Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, 19η φορά τις τελευταίες 20 ημέρες. Τους είπε στους υπουργούς ότι πλέον με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Κατά συνέπεια, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας μέχρι την άνοιξη του 2027. Τους κάλεσαν να βγουν μπροστά και με αφορμή και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για να αναδείξουν όχι μόνο τα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά συνολικά το κυβερνητικό έργο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι το πιο σημαντικό ορόσημο, αν θέλεις, ενδοκυβερνητικά, με τον ενδιάμεσο σταθμό της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και μαθαίνω ότι αμέσως μετά την παρουσίαση καθορίστηκε ότι θα γίνονται τηλεδιασκέψεις κάθε εβδομάδα μέσα στον Αύγουστο, ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τους συναρμόδιους υπουργούς.
0: Άρα σε ετοιμότητα θέλοντας και μη υπουργοί.
1: Άρα ο Παπαθανάσης δεν θα πάει διακοπές φέτος καθόλου.
0: Μάλιστα. Με τη ΔΕΘ έχουμε κάποιο νεότερο?
1: Η ΔΕΘ χτίζεται σιγά σιγά. Δύο άνθρωποι νομίζω ότι κοιμούνται ελάχιστα στην κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Ο ένας βρίσκεται πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο άλλος βρίσκεται στην Οδό Νίκης και λέγεται Θάνος Πετραλιάς. Γράφει, σβήνει κλίμακες και Excel. Βέβαια, ως προς τα μέτρα της ΔΕΘ έχει μια αξία η σημερινή παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη στην ιστοσελίδα τυπολογίες.gr, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όσα γράφονται μέχρι στιγμής για την ΔΕΘ σαν σενάρια δεν απηχούν την πραγματικότητα ούτε τον κορμό αυτών που έχει σχηματοποιηθεί.
0: Φαντάζομαι,
1: δεν αναφέρεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν αναπτυχθεί και άλλα σενάρια.
0: Να χαμηλώσει τις προσδοκίες μας.
1: Να χαμηλώσει τις προσδοκίες πέρα και έξω από αυτό που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, και έχει ήδη επιβεβαιωθεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή τα τεκμήρια και όλα αυτά. Αλλά πέραν όλων αυτών έχουν βγει και άλλα.
0: Προηγούνται εδώ που τα λέμε.
1: Είναι η αλήθεια, είναι μία από τις ομάδες που θέλει να ξανακερδίσει η κυβέρνηση, δεν το κρύβουν άλλωστε. Αλλά από την άλλη, επειδή έχουν αναπτυχθεί διάφορα σενάρια που υπερβαίνουν, αν θέλεις, και αυτό το περιβόητο ταβάνι δαπανών το οποίο μας έχει μάθει πολύ καλά να υπολογίζουμε ο Νίκος Φιλιππίδης. Ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση, θα πω εγώ.
0: Ωραία. Υπομονή λοιπόν, χτίζεται ο κορμός των μέτρων. Ας έχουμε υπομονή μέχρι τελευταίες μέρες, φαντάζομαι θα σβήνουν και θα γράφουν. Mm-hmm. Έτσι θα περάσουν το καλοκαίρι. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και από το Γιώργο στη Δέσποινα, η Δέσποινα Βλεπάκη, για τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί στη ΔΕΘ επικέντρωσαν, φαντάζομαι, Δέσποινα.
2: Η συνεδρίαση αυτή, η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με τους κύκλους πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, αρχικά σχεδιάστηκε για να συζητηθεί η ΔΕΘ. Πρέπει να σου πω όμως ότι και στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα σε σχέση με την τραγωδία που βιώνει η χώρα μας και τους τρεις πυροσβέστες που
0: φεύγει
2: έχασαν
0: ο κ. Ανδρουλάκης
2: τη ζωή.
0: Εκεί,
2: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ξεκίνησε περίπου στις 11.30 ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Περίπου 1.30, όπως μαθαίνω, είχε ολοκληρωθεί και η συνεδρίαση των οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φεύγει για να παραστεί στην κηδεία στο Ρέθυμνο, ενώ θα συλληπιθεί και την άλλη οικογένεια από κοντά. Τώρα, ξεκίνησε ασφαλώς αναφερόμενος σε αυτή την τραγωδία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά ανέπτυξε το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ για όλα τα ζητήματα. Είπε καταρχάς ότι το ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το όραμά του για το 2030. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, από το κυπριακό, τη συνταγματική αναθεώρηση, βεβαίως και την ακρίβεια. Έριξε πειρά στην κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση και για πολιτική αδιεξόδου. Έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει όμως, για κόμματα ιδιωτικής χρήσης και πολιτικές που έχουν κριθεί. Και να σου πω όμως ότι υπήρξε με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα.
0: Με αφορμή
2: τα δάνεια των κομμάτων.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε ακούσουμε τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος προτάσει την ακρίβεια έτσι κάθε φορά που επιτίθεται στην κυβέρνηση και αμέσως μετά θα μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ του κόμματος του κ. Τσίπρα, μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ.
3: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, και κανείς θα πει τώρα, εντάξει, συζητάτε για τα οικονομικά γενικά, μήπως πρέπει να συζητήσετε επί της ουσίας και για τα οικονομικά, των κομμάτων που διοικείται. Και αυτή την κουβέντα την άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι το φέσι από τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ξεπερνά το ένα δις, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά τις τράπεζες, άστραψε και βρόντιξε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Κάπως έτσι όπως τοποθετήθηκε στην αρχή στο εισαγωγικό σας σκέφτηκαν και στην Αμαλία, σε έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση χθες. Την είδαμε στο Twitter και εμείς οι δημοσιογράφοι, την είδαν όμως στη Χαριλάου Τρικούπη και προφανώς δεν τους καλάρεσε καθόλου ομολογουμένως. Με διαφορά φάσεις κάποιων ωρών η ανακοίνωση ήταν σφοδρή και εδώ μιλάμε πλέον για μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς με αφορμή τα δάνεια των κομμάτων. Ήταν σκληρή η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ομολογουμένως και φωτογράφησε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ως χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη mm-hmm. και ως μπροστινό συμφερόντων, αφού απαρίθμησε και σταχυολόγησε μια-μια τις δράσεις του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του Ελλάς. Ζήτησε δηλαδή τα αρέστα για το τι έγινε με τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και πώς χρεοκόπησαν, για τα διπλά βιβλία τα οποία έλεγε ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχαν στην Κουμουνδούρου. Μια-μια λοιπόν.
0: Ξέρει που στοχεύει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, γιατί είπαμε οι εκλογές. Όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στην ώρα τους. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν έχει κλειδώσει, θέλω να πω, η δεύτερη θέση. Θυμάσαι τι λέγαμε για την κυρία Καριστιανού, το κόμμα της οποίας.
2: Και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, που επίσης ήταν στη δεύτερη θέση.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, γιατί το κόμμα της, επιτρέψτε μου την έκφραση, βαράει διάλυση μετά την χθεσινή αποχώρηση και του μέχρι πρότινος εκπροσώπου του κυρίου Θανάση Αβιερινού. Και όλοι αποχωρούν, με συγχωρείς, με εχμές, βαρύτατες εχμές. Άρα το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα κοιτώντας Προς τη δεύτερη θέση.
2: Κοίταξε, η κεντρική του γραμμή του Πασόκ είναι μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και εμείς θέλουμε να δείξουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά καταλαβαίνω με τις τελευταίες ανακοινώσεις και τις αυτές βολές του Νίκου Ανδρουλάκη ότι πάμε πλέον σε μια έτσι, διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ευθεία η βολή απέναντι στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Ελλάς πια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα Βλαπάκη. Καλό πράγμα ο ρεαλισμός γενικά και ζητούμενο στην πολιτική. Να είσαι καλά. Στη Βουλή τώρα η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ, επιχειρώντας να απαντήσει στις βασικές ενστάσεις που διατυπώθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του, το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την επιτροπή, παίρνει πια το δρόμο για την Ολομέλεια. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, υπερασπίστηκε την μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι το σημερινό μοντέλο διαχείρισης του νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Και αυτό γιατί ο κατακερματισμός εκατοντάδων φορέων δεν επιτρέπει αποτελεσματικό σχεδιασμό. Μάλιστα, ως ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε τις παρεμβάσεις που είχαμε, τις εισαγγελικές έρευνες που είχαμε μάλλον και που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Χαλκιδική, στη Συθονία της Χαλκιδικής, αλλά και στο Δήμο της Βόλβης. Πολιτική αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα και για το νομοσχέδιο που αφορά το νερό στην τηλεόραση του Sky. Ακούμε τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Γιάννη Χατζιαντωνίου, στέλεχος του κινήματος της κυρίας Καριστιανού.
4: Βρίσκεται μία λύση από την κυβέρνηση, η οποία είναι να μαζέψει όλα αυτά που μέχρι πρότινος ήταν διάσπαρτα, να γίνεται συγκεντρωμένα μέσα από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ένα οργανωμένο σχήμα και με σεβασμό πάνω στο νερό.
5: Υπάγονται υποχρεωτικά μαζί με τις περιουσίες τους και τις υποδομές τους σε κάποια ευρύτερα σχήματα. Κάποιοι μπορεί να το επιθυμούν. Είναι θεμητό σε ένα βαθμό. Κάποιοι όμως οι οποίοι έχουν τις δικές τους ανάγκες, ειδικότερα στα ζητήματα άρδευσης, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Υπάρχει πρόβλημα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για την ανακύκλωση νερού, για την επαναχρησιμοποίηση, για τη μείωση των προβλημάτων που χάνουμε νερό διαρκώς επειδή είναι παλιά τα δίκτυα. Μπορούμε να δούμε πόσα έργα από το Ταμείο Ανάκαψης ήταν για το νερό και πόσα επανατάχθηκαν.
6: Και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ είναι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει μια λογική διαχείρισης. Έμεσα οδεύουμε προς την ιδιωτικοποίηση. Ένας παράγοντας που έχει αυξήσει τα κόστη στις εταιρείες ίδρυσης είναι η άνοδος των τιμών της ενέργειας. Το οποίο είναι γενικότερο πρόβλημα στην οικονομία μας.
0: Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και πάλι στο στούντιο μαζί μας. Έχουμε νέο μέτωπο, Γιώργο.
7: Ναι, πριν από λίγα λεπτά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει μια πυρκαγιά στην Άνδρο, στην περιοχή της Παλαιόπολης, και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι από Παλαιόπολη, δηλαδή κάτοικοι και οι επισκέπτες, να μετακινηθούν προς τον Μπατσί της Άνδρου. Είναι το μήνυμα λοιπόν του 112. Σας θυμίζω ότι η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, με πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Όμως τώρα επιχειρούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις και έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε αυτή τη στιγμή και στην Πάρο και στην Άνδρο φωτιά.
7: Ναι, ναι. Οι Κυκλάδες
0: δοκιμάζονται και οι Κυκλάδες μετά την Κρήτη, εκεί έτσι. Που είναι οι σημαντικότερες έτσι πύρες.
7: Θέλει προσοχή, γιατί οι Κυκλάδες και σήμερα και αύριο είναι κατηγορία 4, όπως και η Κρήτη. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους. Από την Άνδρο μας ενημερώνουν ότι έχουμε 7 μποφόρ αυτή τη στιγμή.
0: 7 μποφόρ, μάλιστα.
7: 7 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο έχουμε 9 μποφόρ με την νέα φωτιά σώματος, και επίσης και στην Πάρο εξίσου πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Τώρα, στην Μέση Ανατολή έφραυστη αποδείχθηκε αυτή η εκεχηρία. Έχουμε από χθες και πάλι επί του πεδίου κινητικότητα, επιθέσεις που συνεχίζονται, και αυτό προφανώς ερμηνεύεται και από τις αγορές δυσάρεστα. Αλλά πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις επί του πεδίου. Τώρα θα μας τη συνοψίσει η Αθηνά Παπακώστα. Αθηνά.
8: Λοιπόν, επί δύο ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις σφυροκοπούσαν το Ιράν στα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες, υποδομές επιτήρησης. Τώρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, το νέο μπαράζ επιθέσεων πραγματοποιήθηκε ως αντίπεινα για την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία την Τρίτη. Τώρα, Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ, ενώ μετέδωσαν εικόνες από τις προσπάθειες εντοπισμού παγιδευμένων κάτω από τα ερείπια σε κτίριο κατοικιών, το οποίο επλήγει μετά από την Αμερικανική επιδρομή στη νήσο. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 ετών. Τις νέες σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Βαλ γραφείο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν πολύ καλά τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά όπως όλοι γνωρίζετε προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες το βράδυ. Τώρα οι φρουροί της Επανάστασης με νεότερη ανακοίνωσή τους προειδοποιούν για σκληρά αντίπεινα κατά οποιασδήποτε χώρας συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ίδια στιγμή ξαναλένε ότι τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.
0: Ναι, στο ίδιο έργο θεατές. Στο μεταξύ είναι αντιφατικά τα δεδομένα, διότι η Ουάσιγκτον έχει αφήσει μισάνοιχτο και αυτό το παραθυράκι διαλόγου, έτσι.
8: Ναι, την ίδια στιγμή όμως από την πλευρά του Ιράν δεν ακούμε κάτι. Δηλαδή, τι εννοώ? Τις προηγούμενες ημέρες ακούγαμε από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη. Κάτι το οποίο η Τεχεράνη διέψευδε και μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό το οποίο φέρεται να δείχνει κατά τους ειδικούς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι αναζητεί σταθερά μία στρατηγική εξόδου από αυτό τον πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι την Τρίτη υπήρξε αυτή η συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ακολούθησαν εκ νέου όλα αυτά τα χτυπήματα, ναι, πλήγματα. Τώρα, την ίδια στιγμή, αυτό το οποίο έλεγε την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος ήδη από το Σαββατοκύριακο είναι το ότι εάν δεν έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών, δηλαδή αν δεν δεσμευτούν σε έναν επικοδομητικό διάλογο, τότε εγώ δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσα να επαναλάβω τα πλήγματα ακόμα και με μεγαλύτερη ισχύ, προειδοποιώντας, απειλώντας ακόμα και για ένα χτύπημα όμοιό του, το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, μεγαλύτερο και από αυτό της επικής οργής είχαμε φτάσει να συζητάμε.
0: Ο Τραμπ φαίνεται, βάσει όσων λέει και είναι πάντα αντιφατικά, ότι αναζητά διακαώς μια στρατηγική εξόδου από αυτή την κρίση, σταθμίζοντας και το γεγονός ότι ο Νοέμβριος είναι κοντά και είναι διάμεσες εκλογές.
8: Και είναι ένας πόλεμος ο οποίος είναι ιδιαίτερος αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και γιατί βλέπουν τα αποτελέσματα, τις συνέπειες αυτού και στις τιμές, αλλά και την ίδια στιγμή γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν εξελέγει λέγοντας ότι θα τελειώσει ο πολέμος.
0: Πρόεδρος,
8: ναι, και ξαφνικά βρίσκονται σε αυτή την ταινία την οποία παρακολουθούν και μην ξεχνάμε ότι και το Ισραήλ έχει εκλογές τον Οκτώβρη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ουσιαστικά να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Αθηνά Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει για αρχή πώς αντιδρούν μπροστά σε όλα αυτά οι αγορές. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σου Κατερίνα. Οι αγορές αντιδρούν πολύ άσχημα πρώτα απ' όλα με όσα δεν συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την χτεσινή ομιλία του Αμερικανού Κεντρικού Τραπεζίτη του Kevin Walsh, σήμερα έχουμε εκτείναξη του κόστου δανεισμού στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ σε επίπεδα 19 χρόνια πίσω, 2007. Αυτό έχει επηρεάσει και επηρεάζει πάρα πολύ τις αγορές, επηρεάζει τα πάντα και σε συνδυασμό με την αναθέρμανση του πολεμικού σκηνικού στη Μέση Ανατολή που έχει ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω τα $90 το βαρέλι, έχει επαναφέρει τον συναγερμό πάνω από την παγκόσμια οικονομία σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι ο Αύγουστος δεν θα είναι τόσο ήρεμος όσο θα αναμέναμε πριν από 20 μέρες με ένα μήνα.
0: Ναι, και όπως γράφεις, ούτε ο Σεπτέμβριος ούτε ο Οκτώβριος, διότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει ξανά, αναφέρομαι στα όσα γράφει σήμερα στην Καθημερινή, αλλά αυτή τη φορά δεν συνοδεύεται από μια οικονομία που υπερθερμαίνεται.
9: Ναι, είναι η μεγάλη διαφορά, δεν υπάρχει ζήτηση. Και η ζήτηση μεταπανδημική του 22 κράτησε τις οικονομίες και την περίπτωση της Ελλάδας ιδιαίτερα. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει τώρα είναι μια συγκράτηση της ζήτησης, το βλέπουμε στην καταναλωτική δαπάνη και εδώ στη χώρα μας, το οποίο σε συνδυασμό με την ακρίβεια, την αύξηση του κόστου του χρήματος, όλα αυτά προμηνύουν σημάδια επιβράδυσης και ύφεσης. Θα δούμε πόσο θα μας επηρεάσει και με τι καύσιμα θα μπορέσουμε να κινηθούμε, γιατί Επιπλέον δεν έχουμε ούτε καν την υπόσχεση του Ταμείου Ανάκαμψης ή πολλών πλούσιων ευρωπαϊκών κονδυλίων που είχαμε το 2022.
0: Σωστά. Το 26 δεν είναι 22 λοιπόν, όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού σου άρθρου στην Καθημερινή. Πριν σε αποδεσμεύσω, ένα σχόλιο για αυτό το θέμα το οποίο διαβάζω στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής σήμερα. Στείνεται αυτός ο μηχανισμός απαραίτητος μετά τα όσα έχουμε ακούσει, κοστολόγησης των προεκλογικών εξαγγελιών. Άρα αναβαθμίσεται το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

0: ακόμα βιώνουμε τα απόνερα. Ναι.
1: Κοίτα, για να σου δώσω κατάλαβε, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά εφόσον το κάθε κόμμα το επιθυμεί. Στην Ολλανδία που γίνεται αυτή η δουλειά εδώ και πολλά χρόνια και γίνεται από το Γραφείο για την Ανάλυση των Οικονομικών Πολιτικών, στις τελευταίες εκλογές προσήλθαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση τους ακροδεξιούς λαϊκιστές στο Εθνικολαϊκιστικό Κόμμα του Βίλντερς, το οποίο μάλιστα ήρθε δεύτερο, ενώ ήταν το φαβορί για να κερδίσει τις εκλογές. Παίζουν ρόλο, οι πολίτες θα κρίνουν και από αυτούς που θα προσέλθουν, θα κρίνουν ακόμα περισσότερο από αυτούς που δεν θα προσέλθουν και θα επιλέξουν να τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, που δεν μπορούν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι, που βλέπει έναν δύσκολο χειμώνα και πολύ χαρακτηριστική είδηση αυτή που έρχεται από την Γερμανία, την ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης. Το γερμανικό δημόσιο έχει χρέη. Χρέη που ξεπερνούν τα 2,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε Γερμανός πολίτης αυτή τη στιγμή χρωστάει περίπου 32.000 ευρώ. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, συνάδελφός μας από την Deutsche Welle, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πόλη.
0: Δεν είναι καλά τα μαντάτα, καθόλου καλά.
2: Όχι, ναι. Βέβαια, εδώ μιλάμε για το χρέος, για το χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά εκεί τα χρέη αυξάνονται πολύ τα τελευταία 5-6 χρόνια, γιατί ενώ ενισχύονται, πολλαπλασιάζονται οι αρμοδιότητες, δεν πολλαπλασιάζονται αντιστοίχως και τα έσοδα των Δήμων από τοπικούς φόρους ή άλλες επιχορηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είμαστε τώρα ακριβώς, όπως είπες και εσύ, σε ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό ρεκόρ. Πάνω από 30.000 ευρώ, αν το δούμε στατιστικά, κατά κεφαλή για τον κάθε Γερμανό το χρέος. Mm-hmm. Και μιλάμε μόνο για το δημόσιο χρέος. Να μην πούμε και για το ιδιωτικό, που ακούγαμε πριν λίγες μέρες ότι έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων. Mm-hmm. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Mm-hmm. Και να θυμηθούμε ότι στην Ελλάδα της κρίσης, το 2010, δηλαδή στο απόγειο της κρίσης, η αντίστοιχη στατιστική καταγραφή έλεγε ότι κάθε Έλληνας χρωστούσε περίπου 24.000 ευρώ. Κάτι λέει λοιπόν αυτό.
0: Κάτι λέει.
2: Βέβαια,
0: κάτι λέει.
2: Βέβαια, εντάξει, υπάρχει η ερμηνεία των στοιχείων. Σημασία έχει και ποιος χρωστάει, όχι μόνο πόσα χρωστάει. Έχουμε και την Ιαπωνία με χρέος 250% του ΑΕΠ, που όμως δεν έχει πρόβλημα αναχρηματοδότησης. Δεν είναι παντού σε κάθε χώρα τα ίδια δεδομένα. Σίγουρα όμως αυτά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία χτυπούν ένα καμπανάκι. Και πριν από λίγο είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς, επειδή είναι δεδομένο και όλη το κατά γενική ομολογία η αύξηση του χρέους οφείλεται στην τεράστια αύξηση των αμυντικών δαπανών και στη βοήθεια που παρέχεται προς την Ουκρανία. Παρενέβη λοιπόν ο Φρίντριχ Μέρτς και είπε ότι δεν βλέπει εναλλακτική λύση, γιατί και η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και η Γερμανία πρέπει να γίνει πιο αξιόμαχη. Άρα λοιπόν να επενδύσει περισσότερο στις ένοπλες δυνάμεις.
0: Κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Παπαδημητρίου. Και πάμε και στη Μαρία Τσιλινίκου που βρίσκεται στην Κύπρο και παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουντέρες, μια επίσκεψη η οποία στην πραγματικότητα ήρθε να διαφυλάξει τη διαδικασία, να κρατήσει ανοιχτή την διαδικασία διαλόγου, χωρίς όμως ιδιαίτερες προσδοκίες, χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα, Μαρία.
3: Καλημέρα Κατερίνα, καλό μεσημέρι μάλλον, συγγνώμη. Συγχωρήστε, αλλά καταλαβαίνετε, είμαστε στο τρέξιμο, που έχουμε χάσει.
0: Έχει και πολύ ζέστη στην Κύπρο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
3: Απόρριτη ζέστη. Αν θέλει να σου δώσω και ένα από αυτά τα παρασκήνια που μας αρέσουν εμάς πριν πούμε τα σοβαρά, τα διπλωματικά. Εχθές, λοιπόν, όταν ήμασταν στην νεκρή ζώνη στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, που είναι ένα αεροδρόμιο φάντασμα, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Μας είχαν σε έναν συγκεκριμένο χώρο τους δημοσιογράφους. Φαντάζομαι ότι ήμασταν πάνω από 100 τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, όπου είχαν στήσει μία σκηνή για σκιά. Σκέψω ότι το θερμόμετρο κάποια στιγμή πρέπει να έχει αγγίξει και τους 48 βαθμούς. 47-48, κάπου εκεί. Και κάποια στιγμή, ευτυχώς μας έφεραν νεράκια για να δροσιστούμε, είχαμε προνοήσει κι εμείς. Όμως πήγαν κάποιοι συνάδελφοι που ήταν ιδιαίτερα ευρηματικοί και είχαν φέρει μέχρι και ομπρέλες θαλάσσιες για να είμαστε στη σκιά. Αυτά είναι το παρασκήνιο.
0: Ναι, τα ντεσού. Που έχουν πάντα και αυτά το ενδιαφέρον τους.
3: Το ενδιαφέρον τους. Πάμε όμως τώρα στο διπλωματικό.
0: Επί της ουσίας, πέρα από το ότι το

0: Κυπριακό ήταν και παραμένει ένα δυσεπίλητο διεθνές πρόβλημα. Έχει προκύψει κάτι ενδιαφέρον?
1: Δευτέρα θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο. Σήμερα υπήρχε, υπήρχε στο Προεδρικό Μέγαρο η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο Νίκος Τουβλίδης, απευθυνόμενος στα μέλη του σώματος, είπε ότι αναφέρθηκε σε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό, λέγοντας ότι για πρώτη φορά βρισκόμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια έντονη κινητικότητα και ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα μια συστηματική προσπάθεια που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023. Υπογράμμισε την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα, για την οποία έχει πάρει στην κατάθεση από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, για να συγκαλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη. Όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς ο Αντώνιο Γκουτέρες έβαλε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη προετοιμασία, διότι δεν θέλουν να πάνε σε άλλη μια συνάντηση χωρίς να βγει λευκός καπνός και να μην υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτό που υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι για πρώτη φορά άκουσαν να μιλούν για συγκλήσεις, για το διαπραγματευτικό και κεκτημένο, δημόσια μάλιστα. Και εκεί πατούν από τη Λευκοσία στη βάση αυτών των συγκλήσεων. Ήταν κάτι που συζήτησαν και στη διμερή συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Αντώνιο Γκουτέρες, αλλά και στην τριμερή συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Και κατά την Λευκοσία οι συγκεκριμένες συγκλήσεις απαντούν σε πολλά άλλα ερωτήματα σε σχέση και τη μορφή της λύσης και το τι συζητούν.
0: Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, η Τουρκία έσπευσε να τορπιλήσει κάθε απόπειρα κατά την προσφυλή της τακτική. Σύνδεση με Βόνη τώρα για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Πώς σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο? Το Μάντσεστερ αναζητά τον διάδοχο του Μπέρναμ στο δήμο της πόλης. Νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών σε Ιράν και Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Θετικά σχόλια για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια επισκέφθηκε την Κύπρο, σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν, που επέμεινε όμως στη λύση των δύο κρατών, μιλώντας για κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Τον διάδοχο του Άντι Μπέρχαμ στη Δημαρχία του Μάντσεστερ ψηφίζουν από σήμερα οι κάτοικοι της πόλης και το ερώτημα είναι αν οι εργατικοί θα καταφέρουν να κρατήσουν το Δήμο ή αν θα τον χάσουν από το ακροδεξιό Reform UK. Δύο γυναίκες δίνουν τη μάχη για τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, που πάντως έχει συσσωρεύσει και τεράστια χρέη. Νύχτα έντονων συγκρούσεων η χθεσινή και στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα του πλανήτη. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν πάλι τους βομβαρδισμούς στο Ιράν σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για εκρήξεις σε δύο επαρχίες στο νότο της χώρας. Οι βομβαρδισμοί αποτελούν ανταπόδοση στις ιρανικές απόπειρες επιθέσεων σε βάσεις μας στη Μέση Ανατολή, δήλωσε Αμερικανός εκπρόσωπος. Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερους από 70 πυράβλους και 280 ντρόουνς κατά τη διάρκεια μεγάλης επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Ο Βολοντίνης Ζελένσκι ζήτησε για μια ακόμα φορά περισσότερη βοήθεια από τους διεθνείς εταίρους του και ανέφερε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη μέσων αεροπορικής άμυνας.
0: Φινάλι με την αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Σταματέλος είναι στο στούντιο. Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για τον απόψινο αγώνα?
4: Έτοιμος και με προβάδισμα, Κατερίνα, από τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Είχε επικρατήσει τη Σπάξη με 2-1. Στις 9.30 θα αρχίσει η ρεβάνς. Ξεκάθαρα, όχι μόνο την πρόκριση θέλουν οι πράσινοι, θέλουν και την νίκη, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια ως ελληνικό ποδόσφαιρο να πετάμε βαθμούς. Mm-hmm. Είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός και η λογική λέει ότι θα βρει τον τρόπο να σφραγίσει την πρόκριση απέναντι στους Ούγγρους για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους Τσέσκα Σόφιας 1948, όπως λέγεται πάλι ποτέ Τσέσκα Σόφιας σκέτο. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για το Europa. Στον πρώτο αγώνα ΠΑΟΚ νικήσει με 3-2, είναι το φαβορή για να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου Γκουστάβο Σά, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, τον Σιλβέν Φρανσίσκο, τον Γάλλο Περιφερειακό.
0: Μάλιστα. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ.
5: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο του Sky 100,3 μόλις ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρούδη. Καλό σας απόγευμα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sys 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της περιοχής Λευκόγεια να απομακρυνθούν προς Ασώματο. Είχε προηγηθεί και άλλο μήνυμα με το οποίο καλούνταν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους οι κάτοικοι των περιοχών Γέφυρα Μοναστήρη και Λίμνη Πρέβελης. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ρηπέσους φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Εν τω μεταξύ, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν από εχθές τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Αγία Παρασκευή στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την κυριότερη εστία φωτιάς πλησίων κατοικιών, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών στην Αγία Τριάδα Σιτίας και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε από σήμερα ως και τις 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής προστασίας και κρατικής αρρωγής. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι του Άσπρου χωριού να απομακρυνθούν προς Δριό. Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Μία ακόμη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της νήσου Άνδρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 7 μποφόρ. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το πλοίο Superstar δεν κατάφερε να προσεγγίσει νωρίτερα το λιμάνι του Γαβρίου στην Άνδρο εξαιτίας των θυελωδών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιο του για την Τίνο μεταφέροντας 317 επιβάτες. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο χωριό Φουρφουράσα Μαρίου στο Ρέθυμνο η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει από εχθές στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία του νεαρού πυροσβέστη τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος και πλήθους κόσμου. Στις 5 το απόγευμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν και τον 58χρονο πυροσβέστη, που επίσης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου, όπου θα γίνει και η ταφή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια και τη Σκύρο, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε Εύρο και Σαμοθράκη. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Η εισήγηση της Επιτροπής παραπέμπεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής που θα αποφασίσει για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά για τις πρόσφατες δηλώσεις της που αφορούν την πυρηνική οικογένεια έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. «Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αξίες της», τόνισε η κυρία Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι είναι υπουργός κάθε οικογένειας, της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολυτεκνής, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας και είναι στενάχωρο να λιώνονται τα λεγόμενά του, σημειώνει η κυρία Μιχαηλίδου. Ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του ανέφερε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Ασυνειδητοποιήσει η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός, τονίζει ο κ. Σαμαράς. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9:30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδή και θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 4, όπως όλη αυτή την εβδομάδα, 30 Ιουλίου σήμερα. Να δω ποιος γιορτάζει. Αγίων Σίλας Ιλιοανού Επενετού Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Ο ήλιος ανέτειλε 26 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει στις 8.30. Το λέμε αυτό γιατί ξέρετε τώρα αυτές τις μέρες με τόσες φωτιές είναι μέχρι και ποια ώρα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, μπορούν να εκτελούν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ στο στούντιο, ναι. Και ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, για να τα δούμε, γιατί δεν ξέρω, μέρα με τη μέρα όλο και δυσκολότερα πάνε τα πράγματα. Να τα πάρουμε λίγο έτσι με τη σειρά, Γιώργο, για να μας πεις πού είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το δύσκολο μέτωπο, η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι στον ασώματο Ρεθύμνου. Είναι καινούργια πυρκαγιά σε σχέση με την χθεσινή. Ναι, μεν ο ίδιος Δήμος Αγίου Βασιλείου, αλλά άλλη εστία. Και μάλιστα η πυρκαγιά αυτή καίει τη δασική έκταση γύρω από τον Κουρταλιώτη ποταμό. Είναι μια περιοχή ευαίσθητη, είναι μια περιοχή πανέμορφη.
0: Νατούρα ίσως.
1: Νατούρα,
0: είναι.
1: Γιατί ο Κουρταλιώτης ποταμός σταματάει και εκβάλλει ακριβώς στην περιοχή της Πρέβελης. Είναι καταπληκτικό τοπίο και έτσι λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή καίγεται αυτή η περιοχή. Έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις με 72 πυροσβέστες, 11 οχήματα, επιχειρούν τα 3 ελικόπτερα. Δεν είναι εύκολο όμως οι εναέριες δυνάμεις να κάνουν ρήψεις νερού, διότι έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, από ό,τι μας λένε και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος εκεί στην περιοχή νότια του Ρεθύμνου. Δεν μπορούν να κάνουν και ρήψεις νερού, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και λήψη του νερού από διάφορες πηγές και από διάφορα σημεία. Είναι πολύ ισχυρή άνεμη και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα εναέρια μέσα. Η άλλη φωτιά είναι που απασχολεί τώρα την πυροσβεστική υπηρεσία, η καινούργια στην Άνδρο, είναι στην περιοχή της Παλαιόπολης. Η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ένας σπουδαίος και μεγάλος αρχαιολογικός χώρος εκεί στην Άνδρο. Εκεί λοιπόν επιχειρούν οι πυροσβέστες με τα οχήματα και το ένα ελικόπτερο και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα 112. Οι κάτοικοι από την Παλαιόπολη να μετακινηθούν προς τον Μπατσί. Και η τρίτη φωτιά, η μεγάλη τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η αναζωπήρωση της Πάρου. Πολύ κοντά στο σημείο που είχαμε και προχθές την έναρξη της πυρκαγιάς, κοντά στη Χωματερή, στο Χιτά Πάρου, και μάλιστα υπάρχει και εκεί πάλι η μήνυμα 112, οι κάτοικοι από το χωριό Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν προς Διό και οι κάτοικοι από το χωριό Καμάρι να μετακινηθούν προς την Αλική. Είναι λοιπόν η αναζωπήρωση εκεί στην περιοχή της Πάρου. Τα καλά νέα είναι η πυρκαγιά στη Βιωτία που είχαμε κοντά στο χωριό Στεφάνι έχει τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, όπως επίσης και η πρωινή φωτιά που είχαμε στο Χάρακα εδώ στην Αττική, και αυτή τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά υπό έλεγχο.
0: Κύριε Γιαννόπουλο, δεν βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες.
2: Γελίφη, είναι καλό μεσημέρι. Σήμερα είναι νομίζω η πιο δύσκολη ημέρα στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ στο Αιγαίο, προφανώς στην Κρήτη, αλλά και στην Εύβοια, έχουμε θυελλώδεις ανέμους. Μάλιστα, από το πρωί σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και δελτίο θυελλωδών ανέμων, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε και 9 αποφόρους σε κάποιες περιοχές εκεί στο κεντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες. Πιθανόν να έχουμε και απογορευτικά σε κάποιες διαδρομές. Αυτό ισχύει μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα. Μέχρι τη 1 το μεσάνυχτα σήμερα θα έχουμε 9 αποφόρους, δηλαδή σε αυτές τις περιοχές. Πολύ ενισχυμένη είναι η άνεμη, βέβαια, εκεί που είναι η φωτιά στο Ρέθυμνο. Κοιτάξτε, όταν δεν φυσάει το ίδιο σήμερα στο Ηράκλειο ή στο Ρέθυμνο, με εκεί που έχουμε τη φωτιά, όταν κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ενισχύεται κι άλλο. Έχει τύχει στην Πρέβελη να βρεθώ κι εγώ. Κουνούσε και το πούλμαν ο αέρας τέτοια μέρα. Είναι πραγματικά η άνεμη. Πολύ θελώδης εκεί στην περιοχή της φωτιάς. Υπάρχουν σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπίου αρκετά κοντά στη φωτιά, στη 1:30 τα χαράματα σήμερα, ενώ το Μελτέμι κόβει τη νύχτα, είχαμε πει ότι δεν θα κόψει τη νύχτα και πράγματι 1:30 έδειξαν οι σταθμοί, το μετρήσαν, όχι να βλέπουμε στη τηλεοράση ή να λέμε ότι φυσάει πολύ, 125 χιλιόμετρα ρηπές ανέμου. Τώρα που είδα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου στην περιοχή. Τα πράγματα δεν είναι καλά σήμερα. Αύριο θα είναι μισό μποφόρ κάτω ο άνεμος. Μισό τι σημαίνει? Θα έχουμε 8, θα έχουμε λίγο 9, κάποια στιγμή στο Αιγαίο ενδέχεται πάλι να έχουμε και 9. Θα είναι λίγο καλύτερο, πολύ λίγο καλύτερο. Νομίζω ο κόσμος δεν θα καταλάβει τη διαφορά. Το Σάββατο θα αρχίσει να εξασθένει ο άνεμος και η θερμοξία βέβαια είναι καλή στην Αθήνα. Στην Ελλάδα, Αθήνα είναι γύρω στους 33-34 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω οι θερμοκρασίες. Κλείνοντας να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε επικεντρωθεί στη φωτιά και αυτό είναι το σωστό, στις φωτιές. Αύριο θα είναι επίσης μια δύσκολη μέρα με πορτοκαλί, θα τα έχετε δει σύμφωνα με το χάρτη εξάπλωσης κινδύνου πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, πιο πολλές από ό,τι σήμερα. Και στη Δυτική Ελλάδα που σήμερα δεν ήταν στο πορτοκαλί. Οι επόμενες μέρες ζέστης θα είναι από τις 5 Αυγούστου και μετά. Αν θέλετε να το κρατήσετε, από 5 Αυγούστου μέχρι.
0: Θα έχει υψηλές θερμοκρασίες.
2: Θα ξαναέχουμε. Πιθανόν να έχουμε έναν νέο καύσωνα. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, το μυαλό μας είναι στον αγώνα κατά των φωτιών.
0: Και βλέπω κιόλας ότι στην Άνδρο είναι τόσο θυελλώδης άνεμη και δεν μπόρεσε το Superstar να προσεγγίσει το λιμάνι.
2: Και στην Άνδρο έχουμε ταινία από φόρο εκεί τώρα.
0: Όποιος ταξιδεύει αυτές τις μέρες.
2: Είναι μια τυπική περίπτωση για τη χώρα μας.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε ξανά 9 φέτος, δεν είχε ξαναμπεί 9 του καλοκαίρι. Μπήκε το 9, πριν μπει το 9 βέβαια, είχαν ξεκινήσει ήδη φωτιές από χθες το απόγευμα.
0: Άρα, όπως καταλαβαίνω, θα μπει ο Αύγουστος λίγο καλύτερα το Σάββατο.
2: Όχι, είπαμε το Σάββατο εξασθενούν. Ναι. Και εκεί Δευτέρα είναι μια όμορφες μέρες χωρίς ανέμους. Και από Τετάρτη, Πέμπτη αρχίζει να ανεβαίνει λίγο
0: πάλι η θερμοκρασία.
2: Έχουμε δρόμο μέχρι τότε.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Είναι αρκετά τα μέτωπα. Βλέπετε, συνεχίζει στο Ρέθυμνο. Πραγματοποιήθηκε και η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη στο χωριό Φουρφορά Σαμαρίου, που δυστυχώς έχασε τη ζωή του πάνω στο καθήκον. Ενώ στις 5 το απόγευμα θα γίνει και η κηδεία του 58χρονου, που επίσης έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Λοιπόν, το Ρέθυμνο είναι που μας απασχολεί, η Πάρος και η Άνδρος μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. skyradio.gr στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, αλλά και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πω καλησπέρα στον Δημήτρη Μπεκιάρη που μόλις μου έστειλε δύναμη, μόλις μου έστειλε μήνυμα, γιατί λέει καλή δύναμη σε όλους σας. Καλή δύναμη κυρίως στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που δίνουν τη μάχη. Ξέρετε, εμείς όταν καθόμαστε και τα βλέπουμε αυτά από τη τηλεόραση, μας φαίνεται πολύ απλό. Έβλεπα τον. Αλλά δεν είναι καθόλου. Και σας το λέω γιατί όταν έχεις κάνει ρεπορτάζ σε τέτοιες συνθήκες μπορείς να καταλάβεις κυρίως τους συναδέλφους, καλά δεν μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που επιχειρούν μέσα στις φλόγες. Έβλεπα τον συνάδελφο τον Χάρη τον Λεοντάκη, ο οποίος ήταν στην Κρήτη ανταποκριτής, ήταν όλη τη νύχτα μέχρι τη μία και. Και σήμερα το μεσημέρι που βγήκε στο μεσημεριανό δελτίο με τον Μάρκο Δεϊμέζη, καταλάβαινα παιδί μου, πόσο πολύ ήταν η καταπώνησή του και η κούρασή του. Οπότε να είστε και λίγο πιο επικείς με τους συναδέλφους που για ώρες ατελείωτες είναι εκεί, μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Εμείς πάντα ζητάμε εδώ οι συνάδελφοι που είμαστε πίσω πάντα την καλύτερη εικόνα ή ξέρετε όσο πιο κοντά, αλλά αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που είναι εκεί, καταγράφει το ρεπορτάζ, δύσκολο να αναπνεύσεις. Οι συνθήκες δυστυχώς πολύ... Ξανά λέω το ρήμα αυτό, το επίθετο αυτό, δύσκολη για κάποιον που είναι σε τέτοιου είδους ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα και επιστροφή εδώ παρέα. Και να πω ενώ ακούμε το κομμάτι αυτό, το τσάι για Σεμνιού, ότι στην άνοδο της Κηφισούς, στο ύψος της Πειραιός, έχουμε ένα τροχαίο με ένα μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο. Και έχει δημιουργηθεί, όπως καταλαβαίνετε, έντονο κυκλοφοριακό. Άνοδος Κηφισού στο ύψος της Πειραιός. Τροχαίο με μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο. Σας το λέω για όσους είστε στο δρόμο και αν έχετε περισσότερες πληροφορίες, να μας στείλετε.
3: Όταν ψάχνω εγώ και μια ζωή, πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: μαμά μου.
1: Εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 3. Sky 100,3 Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο σήμερα που είναι 5η, 30 Ιουλίου, μια μέρα πριν αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο με πολλά μέτωπα πυρκαγιά σε Πάρο, Άνδρο, Ιούλιο. Τι είπα? Θα ήθελα, θα ήθελα να είναι Αύγουστος, δεν είναι. Λοιπόν, 30 Ιουλίου, Άνδρος, Ρέθυμνο και Πάρος είναι τα μεγάλα μέτωπα που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική. Να πω καλησπέρα στη Μία και τον Άρη που ταξιδεύουν και ακούνε Sky 100,3. Ελπίζω να είναι καλό ταξίδι, Δημήτρη μου, να είστε καλά και να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Είναι στο τηλέφωνο η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, η οποία είναι καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Πώς είστε, κάνετε διακοπές?
2: Είμαι στην Άνδρο.
1: Α, λοιπόν, για να μας πείτε λίγο, έχετε εικόνα καθόλου? Έχει τόσο πολύ ανέμους, γιατί και εκεί έχει ένα μεγάλο
2: είναι
1: μέτωπο.
2: Είναι η περίοδος των μελτεμιών τώρα, ναι, που σημαίνει ότι υποφέρουν οι Κυκλάδες. Έχει πάρα πάρα πολύ αέρα, ο οποίος φαίνεται ότι θα κρατήσει ως και το Σάββατο, γι' αυτό και το μπάνιο είναι δύσκολο με τόσο κύμα. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο ευνοεί πάρα πολύ τις φωτιές, έτσι και ανάψουν.
1: Εσείς είστε κοντά στην Παλαιόπολη, εκεί που
2: Όχι,
1: είναι το...
2: δεν είμαι κοντά, γι' αυτό και δεν έχω εικόνα.
1: Ναι.
2: Και ούτε έχει έρθει κάποια μυρωδιά ως εδώ, είμαι στο Κόρθι.
1: Μάλιστα. Το ρωτάω γιατί δεν ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να είστε εκεί για να μας δίνετε και εικόνα. Λοιπόν, με έχει απασχολεί στον τελευταίο καιρό, αυτές τις τελευταίες μέρες, αυτό το θέμα, κυρία Σταματούδη. Και πολύ κόσμο, φαντάζομαι, αλλά... Ξέρετε, μέχρι να διαμορφώσεις γνώμη, καλύτερα είναι να διαβάζεις πρώτα, να ακούς και μετά να διαμορφώσεις. Λέω για την υπόθεση με τον κύριο Μητσιά και το τραγούδι ο Γιάννης Σοφωνιάς, το οποίο απήγγειλε σε συναυλία πρόσφατα, στις 26 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ο κληρονόμος του έργου του Μάνου Χατζηδάκη, ο γιος του, απαγόρευσε να ακουστεί αυτό το κομμάτι.
2: Σωστά.
1: Θέλω να μου πείτε λίγο, να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο πώς λειτουργεί αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα και πώς, αν δώσει δηλαδή ο δημιουργός μία εντολή για το πώς θα διαχειρίζεται κάποιος το πνευματικό του έργο, αυτός θα είναι και ο τρόπος που θα πρέπει εμείς να σεβαστούμε.
2: Κοιτάξτε. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι όταν κανείς δημιουργεί κάτι, οτιδήποτε δημιουργεί το οποίο είναι προϊόν του πνεύματος, δηλαδή γράφει ένα βιβλίο, γράφει μια μουσική σύνθεση, γράφει στίχους, γράφει ένα δημοσιογραφικό άρθρο, έτσι, φτιάχνει ένα οπτικοακουστικό έργο. Όλα αυτά θεωρούνται έργα τα οποία προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια. Στα τραγούδια έχουμε δύο δημιουργούς. Έχουμε εκείνον που έχει γράψει τη μουσική σύνθεση και εκείνον που έχει γράψει τους στίχους. Και ο καθένας έχει ένα χωριστό πνευματικό δικαίωμα. Αυτό το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Είναι δηλαδή ένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Όπως εγώ έχω ιδιοκτησία στο σπίτι μου, στο αυτοκίνητό μου, στην τσάντα μου, έτσι έχουν και εκείνη ιδιοκτησία στο έργο στο οποίο έχουν δημιουργήσει. Αυτή η ιδιοκτησία, το πνευματικό δικαίωμα, διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του. Που σημαίνει πως όταν ο δημιουργός αποβιώσει, πλέον κληρονομείται το δικαίωμα αυτό και το ασκούν οι κληρονόμοι του. Αυτό το δικαίωμα έχει δύο πτυχές. Τι σημαίνει αυτό? Χωρίζεται στο περιουσιακό δικαίωμα, που σημαίνει ότι μπορείς προωθείς την εκμετάλλευση του έργου σου και παίρνεις ένα αντίτιμο από την εκμετάλλευση του έργου σου, άρα το αδειοδοτείς και σε συναυλίες και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, το αδειοδοτείς έναντι ενός αντιτίμου. Έτσι, αυτό είναι το περιουσιακό δικαίωμα.
1: Ναι.
2: Και έχεις και το ηθικό δικαίωμα που διαφυλάσσει τον προσωπικό δεσμό που έχει ο δημιουργός με το έργο του, διότι το έργο του είναι κατά κάποιο τρόπο το παιδί του. Οπότε είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Έτσι λοιπόν ο νόμος έχει προβλέψει αυτό το ηθικό δικαίωμα, ώστε να μπορεί ο δημιουργός ή οι κληρονόμοι του να αποφασίζουν πότε θα δημοσιεύεται το έργο, πώς θα δημοσιεύεται, με ποιο πότε κτλ. Αυτές τις δύο πτυχές του δικαιώματος, όπως σας είπα, κληρονομούνται και στη συγκεκριμένη περίπτωση τις έχει κληρονομήσει ο γιος Χατζηδάκη.
1: Ο οποίος, από ό,τι γνωρίζω και με ενημερώνουν, κυρία Σταματούδη, έχει απαγορεύσει να ακούγονται οι στίχοι, όχι η μουσική.
2: Όχι.
1: Το αντίθετο, η μουσική, όχι στίχη.
2: Ακριβώς.
1: Η μουσική, όχι στίχη.
2: Ο Χατζηδάκης έγραψε τη μουσική σύνθεση.
1: Ναι.
2: Τους στίχους του ο Γιάννης Σοφωνιάς τους έχει γράψει ο Γκάτσος.
1: Ο Γκάτσος. Άρα μπορούσε να πει τους στίχους του Γκάτσου και όχι να ακουστεί
2: νόημα,
1: η μουσική.
2: Ακριβώς, δεν έχει όμως νόημα ότι τα τραγουδιούνται ναι, για να απαγγέλλονται.
1: Ξέρετε
2: είναι
1: τι.
2: Για να τραγουδιώνται. Δηλαδή αυτό που λέτε όμως είναι πολύ σημαντικό, διότι αν ένας εκ των δύο δημιουργών, γιατί είναι συνδημιουργία αυτή, έτσι.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό τώρα.
2: Αν ένας εκ των δύο δεν θέλει, στην ουσία ακυρώνει και τη χρήση του άλλου. Παίρνει την μπάλα και ο άλλος. Γιατί ένα τραγούδι δεν είναι για να απαγγέλλεται, είναι για να τραγουδιέται. Έτσι. Οπότε,
1: αυτά τα κομμάτια όμως, κυρία Σταματούδη, μπορεί να τα παίζει κάποιος στη Ζιμπάμπουε, παντού. Δηλαδή, πώς θα το απογορεύσει αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, προσέξτε. Υπάρχουν αυτό το οποίο συμβαίνει και αναγνωρίζει ο ελληνικός νόμος, το αναγνωρίζουν σχεδόν όλοι οι νόμοι σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή ελληνικό φαινόμενο, ούτε καν ευρωπαϊκό φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο, έτσι. Και εμείς το ότι το έχουμε στην Ελλάδα, το έχουμε και βάσει ενωσιακής νομοθεσίας και βάσει διεθνών συμβάσεων κτλ. Το πώς απαγορεύεται σε άλλα κράτη, υπάρχουν μηχανισμοί. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι ποια είναι η διαδικασία όταν κανείς θέλει να κάνει μια συναυλία. Η διαδικασία όταν κανείς θέλει να κάνει μια συναυλία είναι ότι πηγαίνει σε ένα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπεί τα δικαιώματα όχι μόνο ενός μουσικοσυνθέτη, ενός τριχουργού, αλλά εκατοντάδων, χιλιάδων εκπροσωπεί τα δικαιώματα και ξένων, όχι μόνο Ελλήνων, έτσι, γιατί υπάρχουν συμβάσεις αμοιβαιότητας. Παίρνεις μια άδεια και εκτελείς τα έργα για τα οποία έχεις πάρει άδεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύριος Χατζηδάκης έχει κάνει μια επιχειρηματική επιλογή. Έχει εξαιρέσει τις συναυλίες από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης που τον εκπροσωπεί και τις έχει αναθέσει σε μια εταιρεία, η οποία εταιρεία διοδοτεί εκείνη τις συναυλίες του Χατζηδάκη. Και ο Χατζηδάκης, ασκώντας τόσο το περιουσιακό όσο και το ηθικό του δικαίωμα, λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε το έργο μου θα πρέπει να διοδοτηθείτε. Το λέει σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Προσέξτε όμως, εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Έχουμε το νόμιμο και έχουμε και το ηθικό. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο, όντως τα δικαιώματα του έργου του πατέρα του ανήκουν σε εκείνον.
1: Ναι.
2: Και εκείνος αποφασίζει πώς θα τα διαχειριστεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν νοείται κάτι άλλο πέρα από αυτό. Όμως, το πώς θα τα διαχειριστεί είναι μια επιλογή δική του. Και για την επιλογή του αυτή κρίνεται από τον κόσμο. Δηλαδή, όταν κανείς έχει κληρονομήσει μια τέτοια μουσική πολιτιστική κληρονομιά, όπως είναι το έργο του Χατζηδάκη, το οποίο αποτελεί βίωμα των περισσότερων Ελλήνων, θα πρέπει να απαγορεύει κατά τη γνώμη μου την εκτέλεσή τους μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. Όταν για παράδειγμα υπάρχει αλλίωση του έργου του, ναι, κακή προσβλητική εκτέλεση κτλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο για το Μητσιά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κυρία Σταματούδη, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ ήθελα μια πρώτη έτσι συζήτηση να κάνουμε για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Και
1: εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά.
2: Να είστε καλά.
1: Τροφή για σκέψη είναι όλα αυτά. Κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και να σας πω ότι υπάρχουν εκπτώσεις μέχρι και 50% στα Condo Center για να αποκτήσετε τα αγαπημένα σας μπραντς σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσόρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Θα βρούμε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%.
0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος Ισαχαρνών, στο ρεύμα προς Λαμία λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ρηπές τους φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω μηνυμάτων από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών Καμάρι και Ασπροχωριό να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της νήσου Άνδρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο Άσο Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές. Στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άντρας στη θαλάσσια περιοχή Κορώνη στο Πόρτο Ράφτη, σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3.30, ΣΚΑΙ 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 σήμερα που είναι 30 Ιουλίου. Δεν είμαι πολύ σωστή? Μπράβο μου. Μία μέρα λοιπόν. Όχι, κι άλλη μία μέρα έχουμε για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο. Τον Ιούλιο. Και είμαι τόσο χαρούμενη που το είπα σωστά. Δεν είναι? Όχι. Για να υποδεχτούμε τον Αύγουστο. Στο χωριό μου που λέγεται.
1: Αντίσα.
0: Μπράβο. Τι αντίσαμε, ρε. Τι αντίσαμε, ρε. Στο χωριό μου λοιπόν, 31 Ιουλίου αύριο, ανάβουμε φωτιά στην πλατεία. Δεν είναι καλό αυτό. Τώρα που λέω, ανάβουμε φωτιά στην πλατεία. Δεν είναι καλό. Με τις φωτιές VV αυτές τις μέρες. Όχι.
2: Είναι
0: μια πολύ μικρή φωτιά. Καλησπέρα. Καλώς όρισες.
2: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Για να υποδεχτούμε τον Αύγουστο. Όμως εγώ θα πάω κατευθείαν τώρα στον συνάδελφο του Χάρη τον Λεοντάκη, ο οποίος από χθες. Χάρη, καλησπέρα. Είσαι εκεί και καταγράφεις. Να ξέρεις, πραγματικά σε βλέπω και σε θαυμάζω και σε κατανοώ, γιατί μόνο όποιος έχει κάνει αυτή τη δουλειά μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να είσαι ώρες εκεί. Μπορεί να μην είναι τόσο δύσκολη η δουλειά μας σε σχέση με τους πυροσβέστες, που έχασαν και τη ζωή τους οι άνθρωποι. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι εκεί, να πρέπει να είσαι κοντά στο σημείο, στο πεδίο. Οι συνθήκες είναι αποπνικτικές. Και πραγματικά έχεις τον απόλυτο θαυμασμό μου, σου λέω, από χθες, Χάρη μου.
3: Πολύ δύσκολη κατάσταση και χθες. Πολύ δύσκολη και τώρα που μιλάμε και εδώ που βρισκόμαστε. Είμαστε δίπλα από τον σώματο. Είμαστε στην έξοδο του χωριού Γιαννιού. Η φωτιά έχει μπει μέσα στα πρώτα σπίτια του χωριού και οι κάτοικοι είναι έξω από τα σπίτια τους με λάστιχα και προσπαθούν να σβήσουν. Υδροφόρες παντού, υδροφόρες δήμων, πυροσβεστικά οχήματα, βιτιοφόρα για να κάνουν ανεφοδιασμό. Και η φωτιά κατευθύνεται, ξεκίνησε από το κουταλιό και το Φαραγγί, λίγο πιο κατά την είσοδο του Φαραγγιού. Και κατευθύνεται νότια προς την Πρέβελη. Θυμίζω η Πρέβελη είχε καεί το 2011 σε μια ανάλογη φωτιά.
0: Είναι περιοχή Natura, Χάρη?
3: Βέβαια, φυσικά και είναι περιοχή Natura. Η Πρέβελη, το δάσος της Πρέβελης, το φοινικό δάσος της Πρέβελης, που είναι η έξοδος του Κουρταγιώτη ποταμού, δηλαδή από το Φαράκι κατεβαίνει το νερό, περνάει μέσα από το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Το φοινικό δάσος είχε καεί το 2011 και η φωτιά κατευθύνεται προς τα εκεί. Νομίζω ότι ακούτε τον άνεμο.
0: Ναι, ακόμα και πόσο δύσκολο προσπαθείς να επικοινωνήσεις και μαζί μας, να είναι, φαίνεται η δυσκολία.
3: Είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, ακόμα και για τους πυροσβέστες. Τα επίγεια δύο μέρες δεν έχουν βοηθήσει, είναι γνωστό αυτό. Τώρα τη βλέπω τη φωτιά και ανεβαίνει προς τα πάνω, προς το βουνό. Έχουν ζητηθεί εκενώσεις σε Λευκόγια, Πρέβελη, Δαμνώνη, και όλους τους γύρω μικρούς οικισμούς, μιλάμε για μικρούς οικισμούς, και εγενώνονται, γιατί η φωτιά καίει ανεξέλεκτα. Τώρα βλέπω και οι στήλους κολόνες της ΔΕΗ.
0: Είναι τρομερή περιγραφή σου, να. Καίει ό,τι βρει στο διάβα της.
3: Καίει ό,τι βρει στο διάβα της και σταματάει μόνο όταν δεν έχει να κάψει.
0: Στη
3: μπορεί
0: θάλασσα.
3: Να είναι χαμηλή βλάστηση, μπορεί να είναι λεώνες, αλλά περνάει από μέσα η φωτιά και βέβαια. Τα πάντα. Έχει εκενωθεί το μοναστήρι. Υπάρχουν περίπου 50 με 60 άνθρωποι στην Πρέβελη κάτω. Στην Πρέβελη προσεγγίζεις με δύο τρόπους, είτε με τα πόδια είτε με σκάφος. Πήγε σκάφος της Frontex από ό,τι μας είπαν,
0: για να βοηθήσει κόσμο εκεί.
3: Για να πάρει κόσμο, κρίθηκε σκόπιμο ότι δεν κινδυνεύουν εκεί. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Αλλά σας λέω, η φωτιά.
0: Μιλάμε τώρα, Χάρη.
3: Από τη μία στιγμή στην άλλη, τη βλέπεις να πηγαίνει σε
0: ανεξέλεγκτη.
3: Απίστευτες. Απίστευτες αποστάσεις. Κενή, απίστευτες αποστάσεις.
0: Μιλάμε για τον ασώματο, ρε Θύμνου.
3: Ναι. Έχουμε φύγει από την περιοχή των Μέλαμπες, Κρία Βρύση. Μιλάμε για νέο μέτωπο. Είναι ένα νέο μέτωπο, 20 χιλιόμετρα δυτικότερα από χθες, από το σημείο που εχθές εξελίχθηκε η τραγωδία.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή υπομονή, καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύ, στην Ίσο Κάλυμνο. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση. Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο, όπως καταλαβαίνετε, για εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Πνέουν ισχυροί άνεμοι ως και 6 μποφόρ. Είναι ένα άλλο ένα μέτωπο αυτό στην Κάλυμνο. Κάλυμνος λοιπόν είναι ο ασώματος Ρεθύμνου, που είναι πολύ σοβαρό τώρα μέτωπο αυτό. Έχαμε αναζωπήρωση στην Πάρο, ενώ υπάρχει και μέτωπο πυρκαγιά στην Παλαιόπολη στις Άνδρου. Να σας πω επίσης ότι σε μήνυμα που μου στέλνει η φίλη μου η Μία, καθώς είναι στο δρόμο την Εθνική προς την Πάτρα, επισημαίνει να οδηγεί ο κόσμος προσεκτικά, γιατί έχει τόσο πολύ αέρα, φυσάει, που σημαίνει ότι είναι πολύ επικίνδυνα. Καμιά φορά, ξέρετε, κουνάει και τα μάξι όταν είναι πολύ έντονος ο άνεμος. Και η Αργυρόμουντος εδώ, έχουμε δύο ακινητοποιημένα φορτηγά στην άνοδο Κηφισού, μεσαία και δεξιά λωρίδα, πριν τα πρακτορία, και όπως καταλαβαίνετε έχει δημιουργηθεί πολύ πολύ κίνηση. Βιβί, η Βιβί Γκίκα εδώ μαζί μας. Οι μέρες είναι πλούσιες, έτσι, πλούσιες, δεν σταματάμε, ναι, δεν χαλαρώνουμε ποτέ.
2: Να φωτιές, να πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
2: Ήταν πολύ δύσκολες οι μέρες.
0: Δυστυχώς.
2: Σήμερα δυστυχώς. Ναι.
0: Να πω και καλησπέρα στο Γιάννη από την Κέρκυρα που μου στέλνει μήνυμα και σκέφτεται, λέει, και εκείνο την πολύ δύσκολη θέση των περισβεστών που δίνουν τη ζωή τους στο καθήκον. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εμείς λέγαμε να συνεχίσουμε λίγο να λέμε και τίποτα πιο χρηστικό για τον κόσμο που μας ακούει. Λέγαμε χθες για τις νέες ταυτότητες και υπήρχε και ένα ερώτημα, Βιβί, τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιος είναι ανάπηρος, δεν μπορεί να σηκωθεί. Δεν μπορεί να πάει στο αστυνομικό τμήμα για να τη βγάλει.
2: Θα το δηλώσουν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και θα φτάσουν εκεί, Μαρία, αστυνομικοί. Και θα κάνουν όλη τη διαδικασία. Όπως και εσύ έλεγες χθες ότι έγινε με τον μπαμπά σου. Ότι ήρθαν αστυνομικοί και του βγάλανε τη φωτογραφία και πήραν.
0: Κανονικά έγινε μέσα στο σπίτι.
2: Κανονικά θα τον εξυπηρετήσουν άμεσα οι αστυνομικοί. Θα πάνε στο σπίτι και θα έχουν όλοι έτσι, θα μπορέσουν να βγάλουν την ταυτότητά τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ έτσι ωραίο θέμα, για τον τουρισμό, για όλους, για διακοπές. Ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα από τις 7 Αυγούστου και έχουμε σημαντικές αλλαγές. Αυξήθηκαν λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Α, για αυτούς που δικαιούνται.
2: Ακριβώς, αυξήθηκαν λίγο για αυτούς που δικαιούνται. Να σας πω ότι θα πάρουν το βάουτσερ, θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Τώρα να πούμε ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ποιος δικαιούται δηλαδή.
2: Ποιοι δικαιούται. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο του εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ από 19.000 που ήταν. Για τους έγκαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από 31.000 που ήταν. Και για οικογένειες με παιδιά φτάνει μέχρι και τις 58.000. Για πρώτη φορά θα μπορούν να έχουν και τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, αλλά και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με το αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας θα μπορούν να κάνουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό. Δηλαδή, ό,τι εισόδημα και να έχουν, θα μπορούν να συμμετέχουν.
0: Σημαντικό αυτό πολύ.
2: Ναι. Πού μπορούν τώρα να κάνουν την αίτηση? Μπορούν να κάνουν την αίτηση στο gov.gr.
0: Σήμερα άνοιξε.
2: 7 Αυγούστου ανοίγει. Ανοίγει από τις 7 Αυγούστου. Ή στον gov.gr ή στον gov.vouchers.gr. Οι όσοι είναι πιο, δεν έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ με την τεχνολογία,
0: ναι,
2: θα μπορούν να πηγαίνουν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών της περιοχής τους και να υποβάλουν την αίτησή τους.
0: Στα ΚΕΠ.
2: Ναι, στα ΚΕΠ, ακριβώς.
0: Υπάρχουν τα ΚΕΠ.
2: Ναι, υπάρχουν. Σε κάποιες περιοχές δεν έχουν κλείσει παντού.
0: Ναι,
2: είχαν κλείσει τη μάχη, να υπάρχουν.
0: Θυμάμαι στην Δάφνη υπάρχει. Ναι, υπάρχουν. Κατά τόπους περιοχές έτσι υπάρχουν.
2: Ναι. Τώρα να σου πω ότι όσοι επιλεγούν θα δουν το ποσό της επιδότησης να πιστώνεται στην άλλη ψηφιακή τους κάρτα. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή της διαμονής σε τουριστικά καταλήματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε όλη την Ελλάδα. Όπου επιλέξουν
0: είναι
2: να πάνε.
0: Είναι συγκεκριμένα νομίζω και ημερομηνίες. Δεν μπορείς να πας όποτε θες. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν μπορείς να πας. Γίνεται και αυτό με κλήρωση.
0: Ναι, να γιατί ξέρεις, θα υπάρχουν, ναι, πούμε, κάποιοι ξενοδόχοι που λένε ότι την περίοδο 19-25. Μπορείτε, ας πούμε, στην Τίνο.
2: Εκεί. Είναι, ναι, και κάποιοι, ας πούμε, που κάποια περίοδο, λέμε τώρα, που λέγονται υψηλή περίοδος, δεν διαθέτουν τα καταλήμματά τους.
0: Είναι καλύτερα να πας εκτός υψηλής περίοδου.
2: Είναι
0: δηλαδή
2: καλύτερα
0: να μην είσαι μέσα στο πρώτο, ναι, 15 ημέρο του Αυγούστου.
2: Μπορεί όμως και να βρεις σε υψηλή περίοδο.
0: Μπορεί και να βρεις.
2: Αν το ψάξεις, μπορεί και να βρεις.
0: Έχει
2: ή τα Χριστούγεννα. Έχει και τα Χριστούγεννα. Κάποιος μπορεί να κάνει χειμερινές διακοπές.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Μπορεί να επιλέξει να πάει το χειμώνα κάπου. Έχω φίλους που έχουν παλαιότερα, είχαν κληρωθεί στον τουρισμό για όλους και έλεγαν εγώ δεν θέλω να πάω το καλοκαίρι και πήγαιναν το χειμώνα σε κάποιο χειμερινό προορισμό.
0: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία, ναι.
0: Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να ξεκουραστείς.
2: Ναι. Αυτό είναι το παν. Μπορείς να φύγεις, να έχεις τη δυνατότητα να ξεκουραστείς που είπες και εσύ.
0: Εγώ σε λίγο θα μιλήσω με νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού για το τι πρέπει να έχει το φαρμακείο του καλοκαιριού. Εμείς όμως αύριο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και να δούμε και τις ημερομηνίες, τι πρέπει, τι οφείλουμε να έχει το φαρμακείο πια το αυτοκίνητο.
2: Το αυτοκίνητο, ωραία.
0: Να το δούμε αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Πρώτα Θεός.
2: Πρώτα Θεός.
0: Αν δεν έχουμε καταστραφεί. Κάθε φορά που είναι να κλείσω έναν άνθρωπο, αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, όταν παίρνω τηλέφωνο και λέω θέλω να βγούμε να συζητήσουμε αυτό. Πρώτα Θεός, αν δεν καταστραφεί ο κόσμος και αν δεν καούμε. Και μου λέει σιγά, τι μπορεί να συμβεί. Α, δείτε εδώ. Είδε. Ακούτε τις ειδήσεις και θα δείτε τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστροφή παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ. Βιβί Γκίκα μαζί μας.
2: Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Oh, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr, κάθετος επιστροφή.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Λοιπόν, πάμε για μια ίστατη, μια τελευταία προσπάθεια.

0: Και στους ακροατές σας.
1: Είστε καλά?
0: Προς το παρόν καλά, μας ανησυχούν βέβαια οι φωτιές.
1: Ναι.
0: Αλλά σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Πραγματικά πολύ κρίμα, δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα όλοι οι πυροσβέστες εκεί. Ακούμε και συγκλονιζόμαστε.
1: Έχουν μαυρίσει στα καλοκαίρια μας και είναι κάτι που συμβαίνει, όπως βλέπετε, παγκοσμίως. Στη Γαλλία τι
0: σίγουρα,
1: γίνεται,
0: σίγουρα,
1: στην Ισπανία
0: σίγουρα.
1: Τι γίνεται.
0: Η
1: γη φλέγεται παντού.
0: Απ' άκρη σ' άκρη.
1: Λοιπόν, ξέρετε, υπάρχουν φορές που όταν πηγαίνω σε ένα φαρμακείο, έχω κάνει την ερώτηση και λέω, τι πρέπει να έχω στο σπίτι μου, 2, 3, 4 πράγματα απαραίτητος. Να, τώρα εσείς βγάλατε μία έτσι ενημέρωση μέσω δελτίου τύπου, τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο διακοπών, που είναι πολύ πολύ σημαντικό να ξέρουμε.
0: Σίγουρα.
1: Ξεκινάμε δηλαδή.
0: Ναι, και είναι και πολύ διαφορετικό από το φαρμακείο αυτοκινήτου. Γιατί άκουσα πριν ότι αύριο θα συζητήσετε για το φαρμακείο αυτοκινήτου.
1: Πάμε να δούμε τώρα το φαρμακείο διακοπών, τι πρέπει να έχει.
0: Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, και την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα ιδιαίτερα χρήσιμο για όλους. Ακριβώς επειδή είναι μπροστά μας οι καλοκαιρινές διακοπές. Και κάποιοι ήδη είναι σε καλοκαιρινές διακοπές. Εμείς, σαν Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καλούμε όλους τους πολίτες να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές πρόληψης. Το πιο σημαντικό λοιπόν πριν από κάθε ταξίδι είναι η πρόληψη για να απολαμβάνουμε όλες τις διακοπές μας με ασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Να γνωρίζουμε κανόνες ασφάλειας, να αποφεύγουμε ρίσκα, να είμαστε προστά για να οργανώσουμε σωστά το φαρμακείο των διακοπών. Οπότε να δούμε λιγάκι το περιεχόμενο. Πριν το αναλύσω, να διευκρινίσω ότι σίγουρα το φαρμακείο των διακοπών θα πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού, τις ιδιαίτερες ανάγκες των ταξιδιωτών, κυρίως όταν πρόκειται για άτομα με χρόνια νοσήματα. Ένα λοιπόν καλά εξοπλισμένο φαρμακείο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά πολύτιμο, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε άμεσα μικροτραυματισμούς, μέχρι τουλάχιστον να λάβουμε εξειδικευμένη φροντίδα ή και κάποια προβλήματα υγείας.
1: Τι πρέπει να έχει λοιπόν?
0: Τι πρέπει να έχει λοιπόν μέσα? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχει διάφορα είδη περιποίησης τραυμάτων. Τώρα εδώ λέμε τα πιο σημαντικά, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα τεράστιο φαρμακείο. Τα είδη λοιπόν είναι αντισηπτικά μαντιλάκια ή διάλειμμα αντισηπτικό. Μπορούμε να έχουμε φυσιολογικό ορό για να ξεπλύνουμε κάποιο τραύμα ή αν δεν υπάρχει καθαρό νερό ή να ξεπλύνουμε τα μάτια. Αδιάβροχα αυτοκόλλητα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη, τα χάντζαπλα που λέμε. Γάζες αυτοκόλλητες αποσυρωμένες. Ένα λευκό πλάστικο αλλεργικό. Επιδέσμους ελαστικούς για να δέσουμε ένα στραβούλευμα, ένα διάστρεμα. Μια λαβίδα, ένα για να βγάλουμε
1: τη λαβίδα,
0: κάποιο ξένο.
1: Για να πατάς κάποιο αχινό, ας πούμε, έχεις μια λαβίδα. Ναι.
0: Θα μπορούμε να το βγάλουμε την ακίδα του. Μας κυμπάει μια μέλισσα, αφήνει κάποιο κεντρί.
1: Ναι.
0: Να μπορέσουμε να το αφαιρέσουμε. Ένα μικρό ψαλίδι, μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε έναν επίδεσμο, μια γάζα, ένα κομμάτι ρούχου. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα πολύμητερα, δηλαδή υπάρχουν ψαλίδια με στρογγυλεμένες άκρες. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε και παγωκίστη ή ξηρό πάγο. Ο ξηρός πάγος είναι πολύ πρακτικός όταν το μεταφέρουμε το φαρμακείο, γιατί απλά τον χτυπάμε και αυτό συνεργοποιείται.
1: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει ξηρός πάγος.
0: Βεβαίως. Φαίνεται στην αρχή, το πιάνεις, είναι ένα πακετάκι που ακούγεται σαν να έχει μπλίτσες μέσα. Αυτό μόλις το χτυπήσεις γίνεται παγωκίστη.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Βασικά φάρμακα. Τι εννοούμε? Πρώτα απ' όλα, οι χρόνιοι ασθενείς πρέπει να έχουν τα φάρμακα που τους έχει υποδείξει ο γιατρός τους να λαμβάνουν. Συνεπώς αυτά θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους. Από εκεί και πέρα, για τον υπόλοιπο πληθυσμό, αναλγητικά, αντιπυρετικά, ένα διαλλεργικό είτε σε πόσιμη μορφή είτε σε ταμπλέτες, αντιεμετικά, αντιόξινα για το στομάχι μας. Και επειδή πάμε διακοπές, οπωσδήποτε να μην ξεχάσουμε το αντιλιακό μας. Ειδικοί λένε χειμώνα-καλοκαίρι το αντιλιακό, γιατί η επίδραση του ήλιου στο δέρμα μας είναι αθρηστική. Και τα προβλήματα είναι αθρηστικά.
1: Ξέρετε, άρα, ακόμα λοιπόν, και η μπλε οθόνη που βγάζει όλο αυτό το φως, επειδή είμαι πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, χρειάζεται πάντα αντιλιακό, χειμώνα-καλοκαίρι, όπως το λέτε.
0: Ακριβώς. Μετά, να έχουμε μία κρέμα ή ένα τζέλ για ηλιακό έγκαυμα. Υπάρχουν και επιθέματα τζέλ που είναι για τα εγκαύματα, αν δεν έχουμε την κρέμα μας. Ένα εντομοπαθητικό οπωσδήποτε. Μία κρέμα που βοηθάει πολύ στην περίπτωση εξανθήματος, κνισμού, παγούρας δηλαδή. Και οπωσδήποτε μία κρέμα υδροκορτιζόνης. Από εκεί και πέρα, για την έκτακτη ανάγκη, τι έχουμε στο μυαλό μας? Το φαρμακείο, μην ξεχνάμε, να έχει μέσα γάντια, μάσκα, ένα αντισηπτικό χεριών. Είναι διαφορετικά τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούμε στα τραύματα και διαφορετικά το αντισηπτικό των χεριών. Θερμόμετρο, χρήσιμες πληροφορίες, παράδειγμα, όπως είναι το ΆΜΚΑ. Δηλαδή, να γνωρίζουμε το ΆΜΚΑ μας. Μπορεί να χρειαστεί να πρέπει να πάρουμε εξειδικευμένη βοήθεια. Να χρειαστεί να συνταγογραφήσει ένας γιατρός κάποιο φάρμακο, μία εξέταση. Θα πρέπει να έχουμε να γνωρίζουμε το ΆΜΚΑ μας. Όπου πάμε για διακοπές, θα πρέπει να μάθουμε πού είναι το πλησιέστερο νοσοκομείο, πού είναι το πλησιέστερο κέντρο υγείας, πού είναι κάποιο φαρμακείο. Να έχουμε στο κινητό μας τις επαφές έκτακτης ανάγκης. Βέβαια, ακόμα και όταν το κινητό είναι, δεν έχει μπαταρία, είναι απενεργοποιημένο, μπορούμε να κάνουμε κλήση έκτακτης ανάγκης, το 112, το 166, την αστυνομία, την πυροσβεστική. Και όταν είμαστε σε απομακρυσμένη περιοχή και χρειαζόμαστε βοήθεια, θα πρέπει να καλέσουμε είτε το 112 είτε το 166. Αυτό είναι
1: απλές, μικρές, χρήσιμες συμβουλές.
0: Ακριβώς. Η διαφορά σου με το φαρμακείο αυτοκινήτου, επειδή θα μιλήσετε αναλυτικά αύριο, είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε φάρμακα.
1: Ναι.
0: Γιατί το φαρμακείο μας πρέπει να είναι σε ένα χώρο προστατευμένο, να μην είναι στον ήλιο, να μην έχει υψηλές θερμοκρασίες, ναι, να μην εκτίθεται στο φως. Μεγάλη προσοχή με τα φάρμακα σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες λήξης.
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Ναι. Πολύ προσεκτική, ακριβώς. Πάρα πολύ προσεκτική. Ένα φάρμακο μπορεί να λήξει αν δεν τηρείται και δεν αποθηκεύεται σωστά και νωρίτερα την ημερομηνία λήξης. Και αυτό που θέλω για να κλείσουμε,
1: ναι, ναι, να κλείσουμε,
0: ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, η γνώση των πρώτων βοηθειών γενικά είναι γνώση ζωής και μπορεί να κάνει τη διαφορά τη στιγμή που κάποιος θα επηρεαστεί περισσότερο. Συνεπώς, μπείτε, καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να μπουν στην ιστοσελίδα την επίσημη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, redcross.gr, και μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά ποιο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιθυμούν να παρακολουθήσουν, αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
1: Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φωτοπούλου. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Και εσείς. Καλό σας απόγευμα.
1: Η κυρία Ιωάννα Φωτοπούλου, νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Μικρές, απλές, αλλά πολύ σημαντικές συμβουλές για το φαρμακείο που πρέπει να έχουμε τώρα στις διακοπές. Υπάρχει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα Θεσσαλίας. Έχουμε 8 πυροσβέστες με 5 οχήματα εκεί. Είναι υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 3 και καθώς πνέουν και 5 μποφόρ εκεί στην περιοχή. Και να πω, αποχαιρετώντας και κλείνοντας, ότι στα αγαπημένα brands Estée Lauder, Tom Ford, θα τα βρείτε στο Hondo Center με έκπτωση έως 35%, La Mer 30%, το brand Clinique 35% και αν πάρετε 3 προϊόντα 40%. Επίσης, το brand Sisley έως και 30%, και αυτά είναι σημαντικά να τα ξέρετε, είναι εκπτώση τώρα αν θέλετε να πάτε να ψωνίσετε. Και τέλος, αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, παραμείνετε εδώ στο Sky, η ενημέρωση δεν σταματάει. Σας ευχαριστώ πολύ, θα είμαστε και εδώ. Εδώ και αύριο στις 3, 31 Ιουλίου αύριο. Αύριο αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. Να είστε καλά, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
5: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα. Στην Κρήτη μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου σε χαμηλή βλάστηση. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν ισχυρή άνεμη που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Εν τω μεταξύ, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για την κυριότερη αιστεία φωτιάς κοντά σε σπίτια, δήλωσε στο Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται ένα πλωτό του λιμενικού σώματος και ένα ναυαγοσωστικό ανοιχτά της Πρέβελης. Επίσης στο σημείο μεταβαίνουν σκάφος της Frontex και δύο ιδιωτικά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στην υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Πολιτικής Προστασίας. Σκοπός είναι η χαρτογράφηση των περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι οποίες επλήγησαν από τη φωτιά. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι από την περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλική. Με ανάλογο μήνυμα και οι κάτοικοι του Άσπρου χωριού κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Δρυό. Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά και στην Άνδρο, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Παλαιόπολη. Μέσω του 112 οι κάτοικοι της Παλαιόπολης κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στο Βαφή, σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυρή άνεμοι ως 6 μποφόρ πνέουν στην περιοχή. Επιποδός η πυροσβεστική και στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στον Άσο Κορινθίας, όπου ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο χωριό Φουρφουρά Σαμαρίου η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος χθες στο Νότιο Ρέθυμνο. Στις 5 το απόγευμα συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που επίσης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρο, στις Κυκλάδες, στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, καθώς επίσης στον Εύρο και τη Σαμοθράκη. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatargate. Πλέον η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής που θα αποφασίσει για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Σε υπόμνημά του, το οποίο απέστειλε στην Επιτροπή, δηλώνει μεταξύ άλλων ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά για τις πρόσφατες δηλώσεις της που αφορούν την πυρηνική οικογένεια, έδωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αξίες της, τόνισε η κυρία Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι είναι υπουργός κάθε οικογένειας. Της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης. Υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Είναι στενάχωρο να αλλοιώνονται τα λεγόμενά μου, σημειώνει η κυρία Μιχαηλίδου. Ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωση του αναφέρει ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Ας συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και για διαφορετικότητα, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός, τονίζει ο κ. Σαμαράς. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου. Στο πρώτο μάτς ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μίνας Τσαμόπουλος.

μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 4 και όπως κάθε απόγευμα αυτή εδώ την εβδομάδα και μόνο, θα είμαστε παρεΐτσα, θα το πάμε μέχρι τις 6. Αρχίζει η εκπομπή, ό,τι είναι τώρα! Στη ρύθμιση ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη και ακολουθεί τη δεύτερη ώρα η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η κατακόκκινη σήμερα. Την έχεις δει πως έχει έρθει? Κόκκινο φόρεμα από πάνω μέχρι κάτω, μέχρι και τα παπούτσια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό μας η Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε γιατί δεν είστε κορόιδα και μας τα στέλνετε και άμα προλάβουμε θα διαβάσουμε. Γεια σου γίγαντα Αντώνη Μουζάκη. Γεια σου φίλε μου καλέ. Και σε σένα γεια σου. Περιμένω να σε δω, ξέρεις που.

Τώρα μου ήρθε μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός 50 ατόμων από πλωτό του λιμενικού με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη και μεταφέρονται με πλωτό σε λιμάνι της Αγίας, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό, δύο ιδιωτικά, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης Frontex. Επαναλαμβάνω, μόλις τώρα ήρθε μήνυμα ειδοποίηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός 50 ατόμων από πλωτό και τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη, όταν λέμε πλωτό του λιμενικού, και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή παραμένουν, επαναλαμβάνω, ένα ναυαγοσωστικό και δύο ιδιωτικά, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης Frontex. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε με τους τρεις νεκρούς και να καίγεται η μισή Ελλάδα. Και πολύ φοβάμαι ότι και αύριο τα ίδια θα είναι από θέμα έντασης ανέμων. Δεν μπορούν να συμμετέχουν και τα εναέρια μέσα και χειροτερεύει έτσι η κατάσταση. Φωτιά στη χαμηλή βλάση και στην Κάλυμνο. Ακούσατε και την Αγγελική Καρδιόλα κάπου το προηγουμένως. Φωτιά και στην Άνδρο στις 2.30 ώρα, 112 για εκένωση της Παλαιόπολης. Τέλος πάντων, δεν ξέρεις πού να πρωτοκοιτάξεις. Αλλά το τραγικότερο όλων είναι οι τρεις άνθρωποι που χάθηκαν. Και επίσης η πολιτική προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Πελοπόννησο αύριο Παρασκευή. Η μισή Ελλάδα. Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Πελοπόννησο την Παρασκευή. Κατηγορίας 4 για αύριο 31 Ιουλίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, θα τα πούμε, έχουμε πολλά, είναι και αθλητική ημέρα σήμερα η βραδιά. Μινά, καλή εκπομπή, στερόγραφο, που καταθέτω έτοιμα το 2ωρο σου να γίνει 4ωρο. Αριστρολογάς, όπου θες αγορίνα μου. Γεια σου Ιωάννη, αγαπητέ φίλε μου, καλησπέρα στη ραδιοφωνική μας παρέα από τα τρόλε γραμμή 12, Ζάπιο Περιστέρι, Άγιος Ιρεώθεος. Ζάπιο Περιστέρι, Άγιος Ιερόθεος, γραμμή 12, τρόλε. Να σε καλά Ιωάννη, να σε καλά φίλε, καλό δρόμο να έχεις. Ο Κεραμιτζογλυκός, Κεραμιτζόγλου και Σούζη, δύο πυλώνες του Sky Radio. Πρέπει να έχεις στείλει μήνυμα χθες, αλλά δεν τα πρόλαβα. Ήταν τόσα πολλά χθες που το είδα σε κάποια στιγμή, αλλά μετά δεν ξεχάστηκα. Τι να κάνω. Καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο τον Μπόκο. Γεια σου Μινά, τσαμό. Γεια σου ρε Τάσο, να σε καλά. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Καλησπέρα στον Ντάντε Άρχοντα, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Τα καλύτερα ταξιτιμόνια στην Αττική. Γεια σου Χριστάρα. Καλησπέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Καλησπέρα Μινά. Και στη Μαργαρίτα και στον Νίκο. Να είστε καλά παιδιά. Πήγε ο Κυριάκος στο Υπουργικό, τελείωσε το Υπουργικό, κλείσανε οι κάμερες, κλείσανε τα πάντα και είπε μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, να υπερασπίζετε στα κανάλια το κυβερνητικό έργο, είπε ο Κυριάκος. Αφού προσέθεσε, πλέον με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, ε? Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Κυριάκος ο Λεοντόκαρδος. Εδώ μεταξύ βγαίνουν κανονικά στα κανάλια, βγάζουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, πάνελ, ιστορίες, για να μας πούνε τα ίδια και τα ίδια. Γκώσαμε!

Και είπε ο Κυριάκος ότι η κυβέρνηση έχει δουλειά μέχρι την άνοιξη του 27. Γιατί Κυριάκο μετά. Δεν θέλω να λες τέτοια, Κυριάκο. Μας προκαλείς αγωνίες και φόβους. Μετά! Μετά! Don't stop me because I have a good time! Τραγούδησε ο Κυριάκος στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ευτυχώς που κλείσανε οι κάμερες και τα μικρόφωνα, υπάρχει απομαγνητοφωνημένα όλα όσα είπε ο Κυριάκος. Άρα τα έδωσε το μαξί μου επισήμως. Τα μου για να τα δώσει ρε τσάμο που λέει, ξέρω εγώ. Πω, τι έχουμε να τραβήξουμε. Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των υπουργών στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στα περιφερειακά μέσα. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι. Μπορούμε και το πιστεύω να πάμε ακόμα καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Κυριακός, αλεομπού! Στη ΔΕΘ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030. Κυριακός μέχρι το 2030!

Αυτά τα είπε αφού κλείσαν τα μικρόφωνα και οι κάμερες. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε τα σχέδιά μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο. Λάβρος ο Κυριάκος, λάβρος. Εμψυχωτής.

φυσικά θύχθηκε το θέμα των τριών συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους. Έγινε και μια συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. Όλα τα είχαμε στην Ελλάδα. Η πυρηνική ενέργεια μας έλειπε. Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Θεέ μου. Θέλω να ξέρω ποιοι υπουργοί θα συμμετέχουν στη Διυπουργική και θα μας φωτίσουν για την πυρηνική ενέργεια.

Αλλά ο Πρωθυπουργός έσπευσε, για να μην ανησυχήσουμε, να διευκρινίσει ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα κατασκευής πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα. Πρωθυπουργέ, αυτό μου θυμίζει, ποιος το έλεγε, ο γέρος Γιώργος Παπανδρέου, συσκεπτόμαστε για να μην σκεπτόμαστε. Δεν αναφέρομαι στην τυχόν κατασκευή μη πυρηνικών σταθμών, τόνισε εξηγώντας ότι στόχος είναι η έγκυρη επιστημονική διερεύνηση των νέων δεδομένων και η χάραξη ενός σαφώς οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων. Το είπα. Πόσα έδωσε για να κουρδίσει το πιάνο, ρε Νότι?

0: Ο Γιώργος λέει: Κυριάκο, βάλε και στον μικρομεσαίο 9.000 αφορολόγητο. Ο Πετρά λέει: Τσαμό, θα φύγει του χρόνου ο Κυριάκος και θα έρθει για 4 χρόνια ο Τζοκόντος για να δω μετά όπου κλάνει τον μπαρμπούνι. Πού τη θυμήθηκε σε αυτή την έκφραση, είχα χρόνια να την ακούσω. Το διαβατήριο έτοιμο το έχω. Γιώργος, μαζί σου Κυριάκο, πάση δυνάμη. Κυριάκος, love forever. Ο Κώστας ο Πράπας λέει προφανώς θα φύγει ο Κυριάκος. Μετά θα ψηφίζουμε, λέει, κάθε μήνα. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, ώρα καλή σου, μηνά!
1: Μηνά!
0: Τι τα κάνεις σήμερα? Αν μάζευα τα δάκρυα που από κοπέλι κλαίω, θα είχα δική μου θάλασσα στα κύματα να πλέω.

Την πράσινη πυρηνική αλλαγαλία. Μα δεν είπε κανένας Γιώργο ότι θέλει να κάνει πυρηνικά για να ξεκινήσει πόλεμο. Τι έως εναλλακτική μορφή ενέργειας. Τα πυρηνικά. Αλλά κάτσε τώρα να γίνει διπουργική, να δούμε ποια σάνια θα είναι σε διπουργική. Έχουν αρχίσει συζητήσεις, όχι τώρα ή θα αρχίσουν. Ξέρω εγώ τώρα λόγω ναυτιλίας. Έχουν αρχίσει κάτι συζητήσεις, κάτι εισηγήσεις, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Αλλά

Η κοπέλα στη μουσική επιμέλεια με τα κόκκινα που είναι σήμερα κατηγορία 5. Υπάρχει περίπτωση να μας βάλει Phil Collins σε Take Me Home? Μήπως μαζευτούμε επιτέλους από τις εγκαταστάσεις? Πόσα θέλεις για να μείνεις άλλη μια εβδομάδα ραδιοφωνικής εκπομπής ακόμα, ξεκινώντας από μένα με προσφορά 100 κιλά φρέων? R410. Το καλό, φετινή σιωδιά. Καλή εκπομπή, Μινά. Γεια σου, Χριστάρα. Να σε καλά. Καλησπέρα και στη Ράνια Μαλτέζου. Συμφωνώ με τον συνακροατή που ζήτησε το τετράωρο. Άρη, μας ανάβεις φωτιές, Άρη. Ο Άρης ο ρολογάς λέει, Μινά, σχόλια από ναύπακτο δεν ακούω. Ας τον άνθρωπο ρε, συγχωρέ. Μην τον τζιγκλίζει συνέχεια. Θα σου βρεις κανένα μπινελίκι και δεν μπορώ να δω πως τον αέρα.

0: Είχαμε και νέο καυγά με την πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Λοιπόν, η πρόεδρος της Πρέσβης Ελευθερίας βιντεοσκοπούσε καθόλου τη διάρκεια του επεισοδίου. Η Βασιλική Πολύζου, που είναι σε δικαστική διένεξη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, διεκδικώντας δεδουλευμένα, δεν είχε μαζί της ταυτότητα και οδηγήθηκε στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Και από ό,τι μαθαίνω, το επεισόδιο Πολύζου Κωνσταντοπούλου συνεχίζεται στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Εκεί έχει πάει Κωνσταντοπούλου και μανουριάζει με τους αστυνομικούς. Συγγνώμη που γελάω, αλλά τους αστυνομικούς σκέφτομαι. Θα τους αρχίσει το μπλα μπλα η ζωή, άντε να τα βγάλεις πέρα με τη ζωή. Το αστυνομικό τμήμα λοιπόν έχει οδηγηθεί η Βασιλική Πολύζου για εξακρίβωση στοιχείων, καθώς δεν έφερε μαζί της αστυνομική ταυτότητα. Κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την παρουσία της Πολύζου, υποστηρίζοντας ότι υφίσταται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας και κάλεσε τις αρχές. Η Βασιλική Πολύζου προανήγγειλε την κατάθεση μηνύσεων κατά της Προέδρου του κόμματος. Τι γίνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζωή εισέβαλε στο κηλικείο των αστυνομικών, ζητώντας το λόγο για τον οποίο η κυρία Πολύζου, η οποία διαθέτει διαπίστευτη κοινοβουλευτικού συντάκτη, βρισκόταν εκεί. Μάλιστα, βιντεοσκοπώντας το περιστατικό, φέρεται να φώναζε «Τι δουλειά έχει αυτή εδώ?». Ενώ απευθυνόμενη στο φρούραχο που βρισκόταν εκεί, φέρεται να τον εγκάλεσε ότι συγκαλύπτει και ζήτησε τη σύλληψή της Πολύζου. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να επικοινώνει με την αστυνομία. Αυτά προηγουμένως διαβάζω ρεπορτάζ από τα site. Εγώ πολιτικό δεν κάνω. Αμαρτία ουκέχω. Διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδεξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
12: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
13: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι την είσοδο του Πειραιά. Σε πύρινο κλείο βρίσκεται η χώρα με πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Πάρο και Κάλυμνο. Δύο είναι τα μέτωπα στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Το μεσημέρι ξέσφασε φωτιά στην περιοχή Ασώματος. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβαλης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε εξέλιξη παραμένει και η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Πριν από λίγη ώρα πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 50 ατόμων με τη συνδρομή πρωτού σκάφους του λιμενικού από την θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Στην Πάρο, στην περιοχή, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στην Παλαιοπολή της Άνδρου. Κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαφή, σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυρή άνεμη ως 6 μποφόρ πνέουν στην περιοχή. Φωτιά ξέσπασε και στην Ελασσόνα Θεσσαλίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιποδώσει η πυροσβεστική υπηρεσία και στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στον Άσο Κορινθίας, όπου ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Στις 5 το απόγευμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του ενώρα καθήκοντος στην φωτιά στο Ρέθυμνο. Νωρίτερα σήμερα έγινε η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής μετά το έντελμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα στην κυρία Αγλαία. Μας πήρε τηλέφωνο διότι γίνονται έργα στην οδό Ορφέως και Αγία Σάνης και είναι εγκλωβισμένη εδώ και 2 ώρες, λέει η κυρία Αγλαία. Μιλήσαμε μαζί της στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μελίνα, η Σαμαραδέλη. Εδώ και 2 ώρες εγκλωβισμένη στην οδό Ορφέως και Αγία Σάνης. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τροχέα, δεν απαντάει η τροχέα. Κυρία Αγλαία, δεν υπάρχουν τροχονόμοι. Θα κάνετε κάτι, Μιχάλη?

Κύριε Μιχάλη! Τι έλεγε ο Κυριάκος στο Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Μιχάλη! 2 ώρες εγκλωβισμένοι είναι! Αυτό μας λένε οι ακροατές, η υδροχιά δεν απαντάει. Τι να σας πω. Άρα μένουμε σε αυτό που λένε οι ακροατές. Γίνε έξαλλη, κυρία Γλάια. Βγάλε με στο αέρα, σε παρακαλώ, είναι απαράδεκτη. Επικοινωνήσαμε μαζί της. Γίνονται αθλειότητες στην Ορφέως και έχουμε εγκλωβιστεί. Έχω πάρει 3 φορές τροχιά και δεν κάνουν τίποτα. Τι έλεγε ο Κυριάκος το μεσημέρι στο Υπουργικό, τι έλεγε? Κύριε Αγλαία, μόλις έχουμε κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε και στους άλλους ακροατές. Αν απαντήσει η τροχέα, μπορεί να έχουν άλλες δουλειές οι άνθρωποι. Η αλήθεια όμως είναι να είσαι εγκλωβισμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα στο αυτοκίνητο, γιατί γίνονται έργα, και να μην βλέπεις κάποιον να πηγαίνει να δώσει μια λύση και να περιμένεις με αυτή τη ζέστη. Dancing to the fire. Γιατί να πεις στον άλλον που μπορεί να μην έχει ένα μπουκάλι νερό και να θέλει να πιει νερό, να διψάει, να θέλει να πάει στην τουαλέτα και να εκεί τώρα 2 ώρες. Ορφέως και Αγία Άνης. Όποιος ξέρει κάτι, ας στείλει μήνυμα. Ο Γιώργος λέει, στηρίζουμε Τσαμό και Κυριάκο. Τι συνδυασμός φωτιά ήταν αυτός, Γιώργο μου. Ο Κώστας λέει, λοιπόν, ο κριτικός Μινά, όλους θα μας φτιάξει ο Μητσοτάκης. Εδώ, εδώ με τα πυρηνικά. Γεια σου Λίνα, καλησπέρα Μινά μας, γεια σου Λίνα μας. Και εγώ μέσα για 4 ώρα, αμήν και πότε σε φιλώ. Να είσαι καλά, ο Άρης, άλλος Άρης. Ο Τάξιμαν. Με Τσίπρα και αριστερά θα γίνει διευθέτηση Κυπριακό και Αιγαίο. Ξέρουν όλοι το ρόλο τους, θυμηθείτε το. Επικοινωνήσαμε τώρα με την τροχέα. Είπαν θα στείλουν κάποιον τροχονόμο, προφανώς κάποιον με μηχανή, κάποιο ζητά, να τσεκάρει τι συμβαίνει. Οπότε περιμένετε, έρχεται άνθρωπος τροχέας εκεί να δει τι γίνεται. Ορίστε. Αυτό είναι η αλληλεπίδραση. Όσοι μας ακούτε και είστε εκεί, Αγία Άνης και Ορφέως, έρχεται τροχονόμος.

Ο Παναγιώτης ο Μελάς μου γράφει: Ορφέως και Αγία Σάνης, η καρδιά των πρακτορείων που κάνουν τις μεταφορές. Πριν τον Αύγουστο, λέει, καθημερινό φαινόμενο. Γεια σου Παναγιώτη. Ναι, αλλά γίνονται και έργα. Δεν είναι ότι πιάστηκαν εξαπίνης. Γίνονται και έργα. Πάει εκεί η τροχέα τώρα να δει. Γεια σου καπετάν Νικόλα. Καλησπέρα Μινιά. Η επόμενη εκπομπή στη νέα σεζόν θα είναι με όνομα Πνίξτε τον Πυρηνικό. Κάντε υπομονή, θα έχουμε εικόνα σε λίγο. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, καλή εκπομπή και από μένα Μινά μου. Να σου πω ότι οι μουσικές σου είναι τέλειες και μην μου λες ότι δεν βάζεις καθόλου το χεράκι σου. Απλώς με ξέρει η Κωνσταντίνα Κεραμιτζόγλου. Πες μου ότι ήθελες να πάρεις παραγγελίες για ένα καφέ να βοηθήσεις τα παιδιά εκεί. Όχι, το κάνουμε σαν το στρατό Γιώργο. Βγαίνω έξω, θέλει κανένας τίποτα? Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Γιώργο, συμπέρασμα λέει η τροχία να ακούει μόνο Sky. Η Αγλαία επανέρχεται και μου λέει: αυτό μου είπανε και εμένα πριν 2 ώρες. Τώρα θα έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σιτία, σε ενημερώνω, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Έχει ωραίες λέει καντίνες με βρώμικα και στην Ορφέως, δεν να κάτσουν να φάνε. Μην πες με τον πόνο τ' άλλον του τώρα και τον εκνευρισμό του. Ο Άρης λέει μιλάει κυρία Κωνσταντοπούλου για κίνδυνο ασφάλειας και ξεχνά τον Ντούτουρου Βίκονα με τα πανό που μετά τους έστειλε σπίτι τους μεταξύ όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής. Δεν το θυμάμαι καθόλου Άρη. Τίποτα, δεν το θυμάμαι καθόλου ειλικρινά. Γεια σου Άγγελε. Εκτός από τον πυροσβεστήρα και το φαρμακείο έχω και μια πάπια για ώρα ανάγκης. Άγγελος στον δρόμο για μπάνιο. Πες το ψέματα, πρέπει να έχεις ολόκληρο kit μαζί σου. Όχι μόνο πρωτοβοηθειών. Τα πάντα. Να έχεις ξηρά τροφή, δεν κάνω πλάκα τώρα. Να έχεις νεράκι, να έχεις ό,τι μπορείς. Πόσοι εγκλωβίζουν στην Εθνική, δεν σου λέω τι γίνεται και συνέχεια. Πότε ήταν την άλλη φορά που ήταν 5 ώρες εγκλωβισμένοι στην Εθνική, στην επιστροφή? Τι θα κάνεις? Επαναλαμβάνω, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σιτία. Και έχω να σας πω ότι σαρώνει κυρίες και κύριοι, σαρώνει η Οδύσσεια του Νόλαν, ξεπέρασε τα 700 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις 12 ημέρες. Τι rebranding ήταν αυτό? Τι rebranding του Όμηρου της ελληνικής αρχαιότητας? Τι rebranding! Το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν έγινε ήδη η 4η εμπορικότερη ταινία του 2026 και ετοιμάζεται να μπει στο κλαμπ του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Μέσα σε 12 μέρες 700 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Ξέρεις αν μου βγήκε το box office? Το διάβαζα για το Σέξπιρ. Τώρα θα μου πεις να τσαμούπλε, σου στρίψε. Θα μεγαλώνω και εγώ και γυρίζω. Γυρίζει το μυαλό. Ήταν στα θέατρα την εποχή του Σέξπιρ. Υπήρχε άραγε ο Σέξπιρ. Και τις εισπράξεις τις βάζαν σε ένα κουτί. Σε ένα κουτί ξύλινο τις βάζανε και τις κλειδώνανε σε ένα δωμάτιο. Και από εκεί βγήκε box office. Αυτό διάβασα, αυτό σας λέω. Η πολυαναμενόμενη μεταφορά του ομηρικού έπους έχει συγκεντρώσει 320 εκατομμύρια στη Βόρεια Αμερική και ακόμα 407 εκατομμύρια δολάρια στις διεθνείς αγορές. Έχει φτάσει τέλος πάντων μέσα στο και τα δέκατα 727 εκατομμύρια. Με αυτή την επίδοση είπαμε είναι 4η εμπορικότερη. Στις 3 πρώτες θέσεις έχουμε Toy Story 5 με εισπράξει 1,02 δις, το The Super Mario Galaxy Movie και το Mikael, τα οποία έχουν ξεπεράσει το 1 δις οριακά. Η Οδύσσεια αναμένεται να ακολουθεί σύντομα, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις της στις αίθουσες δείχνουν ότι μπορεί να ενταχθεί μέσα στις επόμενες μέρες στο πολυπόθητο κλαμπ του 1 δισεκατομμυρίου. Και η εισπράξη, σύμφωνα με τους κριτικούς κινηματογράφου και τους αναλυτές,
θεωρούνται ακόμα πιο εντυπωσιακές από ότι αυτό το ξερό νούμερο, δεδομένου ότι η Οδύσσια δεν έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα στην Κίνα, μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές αγορές στον κόσμο. Εκεί θα κυκλοφορήσει 14 Αυγούστου σε σχεδόν 800 αίθουσες IMAX και σε χιλιάδες συμβατικές αίθουσες. Μόλις πάει στην Κίνα, πάει το ένα δις για πλάκα. Βέβαια περιμένουν να δουν πως αντιδράσει η Οδύσσια, διότι έρχεται ο ισχυρός ανταγωνισμός από το Spider-Man Brand New Day, η οποία κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, και αναμένεται να σημειώσει ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα όλων των εποχών. Θα αντισταθεί η Οδύσσια. Και έτσι, για να πάρετε και ένα, να έχετε και ένα μέτρο σύγκρισης. Περίμενε σου το. Η φωτιά που ξέσπασε πριν μια ώρα στην Ελασσόνα και η χορτολιβαδική έκταση και Πουρνάρι δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Από την πυροσβεστική λένε ότι είναι βελτιωμένη εικόνα. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για τη φωτιά που ξέσπασε στην Ελασσόνα και η χορτολιβαδική έκταση. Λοιπόν, να πούμε ότι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είχε προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια και είναι η ακριβότερη ταινία στην καριέρα του.

0: Και τώρα μου ήρθε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής νέο μήνυμα για τον απεγκλωβισμό 51 τελικά ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη Ρεθύμνου. Έγινε η όλη επιχείρηση υπό το Γενικό Συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η επιχείρηση αυτή, η επιχείρηση απεγκλωβισμού από τη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη Ρεθύμνου λόγω της πυρκαγιάς. Ο συντονισμός των επιχειρησιακών μέσων του λιμενικού σώματος πραγματοποιήθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό δεσμενείς καιρικές συνθήκες με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ. Πρέπει να γίνεται χαμός. Πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από περιπολικό σκάφος του λιμενικού με τη συνδρομή 2 ιδιωτικών σκαφών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό και 2 ιδιωτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης Frontex. Αυτό είναι επικυρωποιημένο μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Ό,τι νεότερο έχω, όποτε με ενημερώνουν, θα ενημερώνω κι εγώ με τη σειρά μου εσάς. Μαζί μας η... Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Big Win!
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

Τώρα αυτό, αυτή τη μουσική, πού να την κολλήσω. Ben Hill. Καταλαβαίνετε, στη σημερινή εποχή, με τα νέα ήθη και έφημα, δεν θα έπαιζε ούτε 5 λεπτά ο Ben Hill στην τηλεόραση.

Ποδοσφαιρική βραδιά απόψε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου σε 9 παρατέταρτο. Δεύτερος προκριματικός για το Europa. Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει στην Πολωνία 3-2 την άλλοτε κρατέα Δυναμό Κιέβου. Ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9.30 υποδέχεται την ΠΑΚ στην Ουγγρική. Είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-1 Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι που έδειχναν ότι οι πράσινοι μπορούσαν να βάλουν περισσότερα γκολ. Είναι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Μισώ τον εαυτό μου γιατί σ' αγαπάω. Τι μαζοχισμός κι αυτό.

Μονακό τον δείχνει τηλεόραση του Sky, τον ΠΑΟΚ τηλεόραση το Open. Είπαμε 19 παρατέταρτο, συγγνώμη, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου και 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη. Οι πράσινοι που πάνε με στόχο τη δεύτερη νίκη, με το προβάδισμα το πρώτο παιχνίδι, στο ΑΚΑ το παιχνίδι.

Παναγιώτης μου λέει καλησπέρα Μινά, καλησπέρα και σένα Παναγιώτη. Έχεις δει το τρέιλερ της ταινίας Σουέλ του Βούλγαρη Τζούνιορ? Εγώ ως πρώην ναυτικό συγκινήθηκα. Σουέλ είναι, λένε, οι ναυτικοί, αυτό το βουβό κύμα που έρχεται το. Όχι, δεν το έχω δει Παναγιώτη, θα το δω όμως. Ο Άρης μου λέει Μινά, κάλεσε την Μπούκλα για ένα guest. Ποια είναι η Μπούκλα? Θύμισέ μου λίγο. Νικητής από Ερυθρέα, Μινά καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πεις αν θα γίνουν εκλογές Οκτώβριο, Άνοιξη του 27 και αν ναι, Μάιο, ευχαριστώ. Εδώ τα παίζουν όλα στα ζάρια, δεν βλέπεις? Ο Κυριάκος το ξεκαθάρισε. Άνοιξη του 27. Λογικά μέχρι Μάιο πρέπει να τις κάνει. Δεν θα μας αφήσουν οι Ευρωπαίοι. Ιούλιο παίρνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πάντως με όλη αυτή την κινητοποίηση, δεν σας το κρύβω, πίστευα, μην σας προτιμώ να βέβαιος, ότι πάμε για φθινόπωρο εκλογές. Και είχα μιλήσει στη διάρκεια των Ποσειδονίων της Παγκόσμιας Ναυτιλιακής Έκθεσης που γίνεται κάθε 2 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, με ένα στέλεχος της κυβερνήσεως, του κόμματος θα έλεγα, με ιστορία, με υπουργηλίκια, με και πολύ ήρεμων τόνων δηλαδή, πολύ στοϊκός. Και του λέω πάμε εκλογές φθινόπωρο, μου λέει όχι. Του λέω τι όχι, του λέω, γιατί μου λέει στο πανηγύρι. Όχι, μου λέει. Περνάνε τόσο καλά που θα πάμε, θα πάμε άνοιξη. Ερμηνεύστε το! Του λέω πλάκα μου κάνεις. Εδώ βγαίνουν υπουργοί στα πάνελ, τρέχουν όλοι, βουλευτές, κόμματα, ιστορίες. Κάθε μέρα που ανοίξεις και έχουμε εκλογές τον Αύγουστο. Μου λέει, άκου που σου λέω, δεν τον πίστεψα. Μην σας λέω τώρα,

Τρυπίδης Όστριαν. Μινά, καλησπέρα. Τρέχει άφθονο νερό στην Πρωτοπαπαδάκη στο Γαλάτσι από διαρροή. Ακούτε εκεί στη ΕΙΔΑΠ. Τι θα γίνει ρε παιδιά, να συντονιστούμε. Ο Δημήτρης λέει στο χωριό μου ο πατέρας μου το σουέλε, το λέει γογγίλι. Μάλιστα, μάλιστα. Άρη όχι, δεν είναι αυτός. Αυτός είναι νέος. Α, ο Άρης λέει την Εφέλη, ντε. Την Εφέλη μέχρι να καλέσω εδώ. Πάει, τελειώνει η εκπομπή. Καλά, εγώ το είπα έτσι και ο άλλος μου λέει τελειώσαμε, φύγαμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε σε λίγο. Η Αγγελική είναι, ο άλλος είναι. Η Μαρία, ποιος είναι. Η Μαρία Γιώργαρη. Η Μαρία Γιώργαρη είναι η Αγγελική.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
8: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα τμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Αρδιτού στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και την Πανεπιστημίου. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα. Στην Κρήτη μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου σε χαμηλή βλάστηση. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Νωρίτερα απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την παραλία της Πρέβελης. Ο κόσμος μεταφέρεται με πλωτό σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή παραμένει ένα ναυαγοσωστικό πλοίο, ενώ μεταβαίνουν σκάφος της Frontex και 2 ιδιωτικά. Εν τω μεταξύ, μάχοι με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Αγίας Παρασκευής στο Ρέθυμνο, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να υποστηριχθούν οι περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι από την περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλική. Με ανάλογο μήνυμα και οι κάτοικοι του Άσπρου Χωριού κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Δριό. Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά και στην Άνδρο, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, σε χαμηλή βλάστηση. Στην Ελασσόνα Θεσσαλίας έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 5 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο χωριό Φουρφουρά Σαμαρίου η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος εχθές στο νότιο Ρέθυμνο. Αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 58χρονο πυροσβέστη που επίσης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Πολιτικά μηνύματα από τον Πρωθυπουργό μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας και αναδεικνύει τη γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή σόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειρομβοβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είχε λάβει την εντολή από άλλο πρόσωπο. Είπε ότι η εντολή δόθηκε για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας, όχι για έκρηξη σε σπίτι τον ιδιοκτήτη του οποίου δεν γνώριζε. Δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η Πολωνία ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος του πυράβλου που κατέπεσε τη νύχτα σε αγροτική περιοχή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Διευκρίνησε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, δύο πυραυλοί παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πρόκειται για ρωσικό πύραυλο κρούζ. Σημείωσε ότι για το περιστατικό βρίσκεται σε επικοινωνία με ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9:30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο την Δυνάμο Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι βορειάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βορειάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βορειάδες του Αιγαίου θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Μίνα Τσαμόπουλο.
3: Τουλάχιστον αληφαντή έπιασα το Μαρία. Λέω Μαρία, Γιώργαρη, Αγγελική, Καρδιώρα, που να ξέρω τι είσαι εσύ. Μαρία.

0: Γίνεται χαμός κυρίες και κύριοι, μέσα ρεπορτάζ, μέσα επικοινωνία. Έχω νέο μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Αδυναμία προσέγγισης του επιβατικού οχηματαγωγού Super Star στο λιμάνι της Τίνου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και επιστροφή. Το πλοίο πλέει προς το λιμάνι του Λαβρίου με 317 επιβάτες, 56 γεωταχή, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά και 59 άτομα πλήρωμα. Καιρός 8 με 9 μποφόρ βόρειος. Επαναλαμβάνω, το Super Star. Και έκανα και ρεπορτάζ και έμαθα ότι πήγε στην Άνδρο, έκανε προσπάθεια να δέσει, δεν τα κατάφερε. Μου είπαν ότι έχει χάσει τη μία άγκυρα, τώρα αυτό δεν έχω προλάβει να το επιβεβαιώσω. Μετά πήγε να πιάσει την Τίνο, πάλι κακός ο καιρός, άμα έχει 8 μποφόρ πώς να δέσει. Και αποφασίστηκε να επιστρέψει πίσω. Και πάει στο λιμάνι του Λαβρίου, επαναλαμβάνω, το Super Star. Δεν έχετε παράπονο, η ενημέρωση ό,τι αφορά την θάλασσα είναι έγκαιρη και έγκυρη.
1: Για να περιαυτολογήσω κιόλας.
0: Βουμού, κρατεά, όχι κρατεά, βρεμινά, στη λίγουσα ο τόνος, σε αγαπάμε πολύ, μπράβο για την εισαγωγή σου σήμερα, ευχαριστώ πολύ, είπα εγώ ποτέ κρατεά. Πότε το είπα αυτό, δίκιο έχεις, αλλά το θυμάμαι. Αν το είπα, έχεις δίκιο. Κάτσε, γιατί έχουν και κάτι άλλο. Ο Μπεν Χίλ ήταν γνωστός και σε σημασμένος χεράς, γνωστός και στην εποχή του, μόνο που τότε δεν είχε... Υπήρχε άλλη νοοτροπία, άσε καλύτερα να μην έπαιζε σήμερα. Ωστόσο, από τα 70's κρατάμε τους Monty Pythons. Βάλε το Always Look on the Bright Side of Life. Από Life of Brian, αφιερωμένο σε όσους είναι κολλημένοι στην κίνηση. Εγώ ξεμπέρδεψα μόλις έφτασα σπίτι μου. Γεια σου Γιώργο από το Far West. Καλή ξεκούραση. Πέτρος, αυτή η μηνά που δεν το περίμεναν, οι Σκανδιναβοί έχουν πάθει πλάκα, βλέπουν τον Thor και άλλες σκανδιναβικές θεότητες να υποχωρούν πολύ σε σχέση με την ελληνική μυθολογία και τους έχει στοιχήσει πολύ, έχουν σκάσει από τη στεναχώρια τους, είχαν άνοδο τελευταία βλέπεις και δεν το περίμεναν με την Οδύσσια, την πάτησαν. Πέτρος από Κρήτη, γεια σου Πετράν. Ο νικητής μου λέει για τις εκλογές, μου λέει σε ρωτάω για να κανονίσουμε τις δουλειές μας, ευχαριστώ. Άνοιξη, τέλος. Όσοι λέγαμε για φθινόπωρο, ήμουν και εγώ μέσα, δηλαδή. Είχα ρωτήσει υπουργό. Του λέω, συγγνώμη, κάστρο. Αλλά έτσι όπως έχετε αρχίσει και τρέχετε από αρχές Ιουνίου, αν δεν κάνει εκλογές στο φθινόπωρο και πάει άνοιξη όπως λέει ο Κυριάκος, τι θα κάνετε? Α, μου λέει, θα σκάσουμε. Ήρθε μήνυμα η Μαρία η Πενταγιώτισσα. Ποιος το έγραψε αυτό το μήνυμα? Που είπα Μαρία Γιώργαρη ή Μαρία Αλυφαντή. Ποιος το έγραψε? Η Αλυφαντή. Σου παγωγαλάνε η Αλυφαντή τώρα.

Ο Αντώνης μου γράφει, έχω δει τα μηνύματά σας. Γιώργος λέει, πως θα γίνει ρε τσάμω να πάρω τα λεφτά μου πίσω από την μπουρδα του Νόλαν, για να χαρά είναι. Κονόμες, τι λεφτά σου πίσω. Αντώνης καταγγέλω, έλαβε ο πατέρας μου μήνυμα 112 και εγώ που ήμουν δίπλα του δεν έλαβα. Α, μου έχει συμβεί και εμένα. Άμε σπίτι και αναλαμβάνει όσα του στήθουν το μήνυμα. Λες ο Μητσοτάκης να έχει προσωπικά στοιχεία και εγώ ψήφισα Μητσοτάκη όπως και ο πατέρας μου την προηγούμενη φορά, αλλά για την επόμενη φορά έχω δεύτερες σκέψεις. Λες, πλάκα κάνω, αλλά όντως σε μένα δεν ήρθε το μήνυμα στο κινητό μου. Εντάξει, έχει και κάποιες αστοχίες το 112. Εντάξει, μην πείσουμε να το φάμε. Ο Άρης Ρολογάς δεν μην έπρεπε να βάλω στοίχημα όπως έβαλα τον άλλον που έλεγε τα ίδια με σένα για εκλογές. Τελικά είστε πολύ. Αδελφέ, με αυτό την τρεχάλα δεν υπήρχε περίπτωση. Έλεγε θα πάει η Άνοιξη, εδώ να πάει Σεπτέμβρη. Φθινόπωρο. Δεν θα γίνει μια εκλογή στο Σεπτέμβρη και σε αυτό μας θα προλάβουμε να φύγουμε διακοπές. Ήταν φιλοσιολογική όλη αυτή η αντίδραση και το τρέξιμο. Ακόμα βγαίνω στα κανάλια. Βλέπω εκεί τριπλέτες, πάνελ, τετραπλέτες. Ό,τι γουστάρετε. Γιώργος, τώρα τσαμούς παίρνεις και ένα δαιμόνια εκλογές ανά τετραετία σαν κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και εγώ υπέρ αυτού είμαι, για να μην μπερδευόμαστε. Καλησπέρα Μινά. Ξαναγελάμε μόνοι μας μέσα στο αυτοκίνητο και μας κοιτούν περίεργα οι δίπλα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν θα κάνω εγώ τον ήρωα. Γεια σου Άρη από Πάτρα. Θυμήθηκε στα παλιά, ε. Γεια σου Αλέξανδε Τσαμό, καλησπέρα ρε φίλε. Έφαγα κόλλημα. Πρώτες εκπομπές με το ζόρι στο Sport FM δεν ήτανε 7-10 ή 8-10. Ήτανε 8-10 και μετά επειδή πηγαίναμε καλά και δεν χωράγανε οι χορηγοί μας, πάγανε 7-10. Με τα ίδια λεφτά.

Τι κάνετε στην Πάτρα, χαιρετισμού στην Πάτρα. Μας ακούνε αυτή την ώρα, γίνεται αναμετάδοση. Καλό Αύγουστο Μινά, Σπύρος από Κο. Γεια σου, Σπύρακλα. Καλησπέρα στην Κο, πανέμορφο νησί Κυκός. Τα 112 δεν πάνε στο 100% των συσκευών σε μια περιοχή γιατί θα μπουκώσει το σύμπαν και δεν θα υπάρχει επικοινωνία. Ο στόχος είναι να φτάνει ένα ανασπίτι περίπου. Αν γίνει εκένωση, θα σου φωνάξει ο γείτονας. Γράφει ο Γιώργος, άλλος Γιώργος αυτός. Πολλοί Γιώργοι δεν σ' ακούνε σήμερα.

Λότς Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κυρίες και κύριοι, ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Η Μελίνα Σαμαραδέλη παρέδωσε σκυτάλι στο άξιο τέκνο του τρόλι εκ του Νότι Παπαγιαννάκου. Το τρόλ του ομίλου ο Νότης έχει ένα άξιο τέκνο που θα συνεχίσει την παράδοση. Τη Σοφία Καλαβρού που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλό, ε! Μουσική επιμέλεια, η Lady in Red, Κωνσταντίνα Βαλσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η αργυρό μας γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνία, skyradio.gr, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε, δεν είστε κορόιδα. Και μας στέλνετε αυτό που θέλετε και εμείς, αν θα προλάβουμε Αντώνη, θα το διαβάσουμε.

Γεια σου, Κάπτεν. Γεια σου, Αντώνη Πιτσιλέ. Καπετάνιος. Καλησπέρα, Μινά. Καλησπέρα και σε σένα. Και πρόεδρος της Ένωσης του Marine Club, του Χίος Marine Club. Χιώτες, είπαμε, Χίος. Ένα νησί κάποιων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Πόσο είναι, 800, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ελέγχει το 11% της παγκόσμιας χωρητικότητας στην ναυτιλία.

Γεια σου καπετάνιε, καπετάν Γιώργος Τσουρίς, μπράβο σου Μινά, σε ακούω οδηγώντας αυτό το αμάν αμάν. Ρε τι γίνεται καπετανέι, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου και σένα καπτά Γιώργη. Θοδωρής από Ζυρίχη, καλησπέρα Μινά, πώς τη βλέπεις τη δουλειά, λέει, με τις φωτιές, τα καούνε όλα, άντε να σταματήσουν οι άνεμοι, μπας και δούμε άσπρη μέρα, αδελφέ, 8-9 μποφόρ. Τι να σταματήσεις, με τόσα μποφόρ δεν πετάνε τα αεροπλάνα, ούτε τα ελικόπτερα και ό,τι είναι μπροστά το σαρώνει. Φτιάχνει και δικό της μικροκλίμα η φωτιά, όπως μας λένε οι ειδικοί, άλλες θερμοκρασίες μέσα, άλλος άνεμος και γίνεται χαμός, φαύλος κύκλος. Είναι τεράστια η προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες, δηλαδή... παλεύουνε με έναν ανίκητο αντίπαλο. Νέο πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, αναζωπηρώθηκε η φωτιά στην Πάρο.

Μάλιστα, ο Χριστάρας λέει: Βρέμει να εσύ που λύνεις τα προβλήματα όλου του κόσμου. Δεν είναι τα προβλήματα όλου του κόσμου. Επικοινωνούμε με τους αρμοδίους μέσω της εκπομπής. Μήπως υπάρχει περίπτωση να βοηθήσεις να μου γράψεις πεθερά μου το αυθαίρετο στον Όλυμπο. Άμα σ' αγαπούσε η πεθερά σου, θα το είχε γράψει ήδη. Τώρα είναι αργά. Γεια σου Κωνσταντίνε η Φαντή, γεια σου φίλε μου. Σας βλέπω, ψοφάτε για... Λοιπόν, διάβασα μια έρευνα που έγινε. Από ποια ηλικία, λέει, αρχίζει το γύρας. Και κλήθηκαν να απαντήσουν τα παιδιά της Generation Z. Αυτοί τώρα που έχουν πλησιάσει στα 30, είναι γεννημένα από το 97 μέχρι το 12. Αυτή είναι η Generation Z. Αυτοί τώρα που είναι στα πράγματα. άτομα, Generation Z και Millennials που είναι από το 81 μέχρι το 96. Λοιπόν, ακούστε, το 3% των συμμετεχόντων, Generation Z, θεωρεί, είπαμε, Generation Z, από το 1997 στο 2012, γεννηθέντες. Λοιπόν, το 3% των συμμετεχόντων της Generation Z θεωρεί ότι το γύρας αρχίζει ήδη από την ηλικία των 27 ετών. Θα σας πω, έχω ένα φίλο γιατρό και κάποια στιγμή, ήταν μεγαλύτερος από μένα, και κάποια στιγμή θυμάμαι που είμαστε και του λέει μια κυρία, τι κάνετε, του λέει, καλά είστε, να ήταν τότε 50, λέει, είστε καλά, και απαντάει, τι καλά να είμαι κυρία μου, όταν ο ανθρώπινος οργανισμός μετά τα 25 αρχίζει να φθήνει. Και κοίτα, οι πιτσιρικάδες πέσανε μέσα. Το γύρας αρχίζει ήδη από την ηλικία των 27 ετών, υποστηρίζουν. Το 3%, το 22 στα 35, το 26 στα 40. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στους δύο νέους της συγκεκριμένης γενιάς πιστεύει ότι, μετά τα 40 ένας άνθρωπος έχει ήδη περάσει την καλύτερη περίοδο της ζωής του. Το 31% της Generation Z θεωρεί ότι τα 60 σηματοδοτούν την πραγματική έναρξη του γύρατος, και με αυτό συμφωνεί και το 41% των Millennials. Και το παράδοξο είναι ότι οι νέοι φοβούνται ήδη το γύρας. Το 51% της Generation Z και το 62% των Millennials δηλώνουν ότι ο μεγαλύτερος φόβος τους απέναντι στην πάροδο του χρόνου αφορά την επιδείνωση της υγείας τους. Παράλληλα, οι μισοί περίπου ανησυχούν για την οικονομική τους ασφάλεια και εκφράζουν το φόβο ότι ίσως δεν καταφέρουν όσα επιθυμούν στη ζωή τους. Πόρε φίλε, τι γίνεται. Πιο αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα για την εικόνα που έχουν οι νέοι για τη δική τους πορεία. Το 30% των Z θεωρεί ότι έχει ήδη φτάσει στο αποκορύφωμα της ζωής του. Προσέχτε. Είναι πάμε από το 97 μέχρι το 12. Το 38% πιστεύει ότι έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει φήμη, ενώ το 27% αισθάνεται ήδη πολύ μεγάλο για να αλλάξει επαγγελματική πορεία. Είναι παιδιά από το 97 μέχρι το 2012. Και όμως το 73% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα καλύτερα χρόνια της ζωής του βρίσκονται ακόμα μπροστά, και οι αναλυτές αποδίδουν αυτή την αντίφαση σε μια γενιά που ενηλικιώθηκε μέσα στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου η επιτυχία, η προβολή και η νεότητα παρουσιάζονται συχνά ως στόχοι που πρέπει να κατακτηθούν πολύ νωρίς. Αυτά, μη σας λέω παραπάνω και σας μπλέξω. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Εσείς γεράσατε. Γιώργο, ναι, αλλά η απασχόληση έχει αυξηθεί για τους άνω των 60 και έχει μειωθεί για κάτω τους των 25. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ ξέρω ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα με την Generation Z. Επίσης δεν φτάνουν ο κόσμος να δουλέψει, γι' αυτό και αφήνουν και τους συνταξιούχους να συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς να τους κόβουν τη σύνταξη. Α, η Έμι, γεια σου αγαπημένη Έμι, ρε Μινά, ρε είσαι τρελός, ρε.
Δεν ακούσαμε πριν Κεφαλογιάννη και είπες να καλύψεις το κενό. Ποιο γύρα στα 27. Εγώ, η Generation Z. Δηλαδή, η ηλικία σου, εμείς.

0: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
1: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το γήπεδο του ΤΑΙΚ Βοντό μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα, με μέτωπα σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Πάρο και Κάλυμνο. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον ασώματο Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές στο Ρέθυμνο στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Στην Άνδρο οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι. Έχουν εκενωθεί οι οικισμοί Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, σε χαμηλή βλάστηση. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αυτήν την ώρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 58χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Προφυλακίστηκε ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές Διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι έδωσε καθ' υπόδειξη άλλου την εντολή για την τοποθέτηση της χειρομβοβίδας. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και φτάνουν τοπικά τα 9 Μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μαζί μας ήταν η Μαρία Πενταγιώτησα. Μαρία η Αιγινίτισσα. Πώς θα πας στην Αίγινα, σε περιμένουμε.

Γεια σου Λίλα Βόγλη, γεια σου Λίλα, να σε καλά. Να μην πω τι μας έχεις κάνει μεσημεριάτικα. Τι, λόγω της έρευνας,

Γεια σου Αντώνη Μουζάκη. Εγώ παππούς λέει, όχι γέρος. Παππούς, χαζοπαππούς είσαι. Ο καπετάν Γιώργης μου λέει, δεν θα γεράσουμε ποτέ. Γερνάνε ωραί τα παλικάρια. Γεια σου ρε τσούρι γίγαντα. Παιδιά, η έρευνα, εγώ δεν φταίω σε τίποτα.

Έχετε ακούσει για αυτό που λέγεται οικονομική απιστία? Όχι η σεξουαλική απιστία. Εσύ έχεις ακούσει? Μήπως το κάνεις, γιατί σε κόβω για φάτσα που μπορεί να το κάνει. Δηλαδή μια μέρα να ξαφανιστείς, για πας και για τσιγάρα και δεν καπνίζεις και να μην γυρίσεις ποτέ. Να έχεις έτοιμο τον μπαγιόκο και πού! Λοιπόν, όλο και περισσότερες έρευνες, μήπως φωτογραφίζετε, μήπως σκέφτεστε τον εαυτό σας. Μήπως μπουν ψήλοι στα αυτιά σας. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, ρε ποπό. Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη απειλή για ένα ζευγάρι συχνά ξεκινά από ένα κρυφό λογαριασμό, ένα χρέος ή μια αγορά που δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Το έχετε δει αυτό που λέει? Ωραίο φόρμα τώρα, το αγόρασες. Καλά, δεν προσέχεις καθόλου. Πριν 4 χρόνια το

και αρχίζει και αμφιβάλλει για τον εαυτό σου. Τα ακούς και από πάνω, δεν με προσέχεις. Έτσι είναι, δεν με προσέχεις. Πριν 4 χρόνια τον πήρα. Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα του 26, το 38% των Αμερικανών ενηλίκων θεωρεί ότι η απόκρυψη οικονομικών στοιχείων από τον τη σύντροφό του είναι εξίσου σοβαρή, ακόμα σοβαρότερη από τη σωματική απιστία. Financial infidelity λέγεται πλέον, οικονομική απιστία, και αναδεικνύεται σταδιακά σε ένα από τους σιωπηλούς δολοφόνους των σύγχρονων σχέσεων. Σας έχει τύχει, το έχετε κάνει, την έχετε πατήσει. Πω. This is the night. Run like the wind. Μπορεί να αφορά ένα δάνειο που δεν αναφέρθηκε ποτέ, μια πιστωτική κάρτα που ο σύντροφος αγνοεί ότι υπάρχει, ένα δεύτερο εισόδημα που παραμένει εκτός του κοινού προϋπολογισμού ή ακόμη και μια αγορά που αποκρύπτεται συστηματικά. Έρευνες δείχνουν ότι ένα στους 4 ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση παραδέχεται πως αποκρύπτει χρέη, έξοδα, εισόδημα από τον σύντροφό του, ενώ σχεδόν ένα στους 10 κρύβει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Έχω φίλο που λέει, κοίταξε, φρόντισε να κάνεις ένα μπαγιόκο δικό σου, ένα κουμπόδεμα δηλαδή, δεν το ξέρει κανένας. Οπότε στα ζόρια το παίρνεις και φεύγεις. Γεια σου ρε Σάβα με τις συμβουλές σου.

Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφορά ανάμεσα στις γενιές. Οι baby boomers, αυτό είναι πριν το 66, είναι εκείνοι που πιστεύουν περισσότερο ότι γνωρίζουν τα πάντα για τα οικονομικά του συντρόφου τους. Το 64%. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους millennials είναι 53%. Με άλλα λόγια, όσο νεότερη γενιά, τόσο μικρότερη φαίνεται να είναι η οικονομική διαφάνεια μέσα στη σχέση, παρότι οι νεότεροι μιλούν πολύ πιο ανοιχτά για τα χρήματα στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα podcasts. Δεν σας πριζω άλλο. Οικονομική οικονομική απιστία. Σήμερα νομίζω θα σε έχω κάνει σοφότερους. Μινά, θα σου πω κάτι, αν δεν το ξέρεις, θα σου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το ξέρεις ότι στην Κρήτη δεν μπορούμε να προσπεράσουμε αυτοκίνητο? Εάν το κάνουμε, υπάρχει περίπτωση να μας πυροβολήσουν, να μας ακολουθήσουν, να μας πλακώσουν. Νομίζουν. Αλλά τέλος πάντων, λέει, το θεωρούν προσβολή να τους προσπεράσει με τα μάξη. Καταλαβαίνεις που ζούμε. Έχουμε πάθει πλάκα. Ο Πέτρος είμαι εγώ, βέβαια. Το κάνω συνέχεια, αλλά κινδυνεύω. Ειλικρινά σου μιλάω. Ο Πέτρος από την Κρήτη. Άκου ρε φίλε, πηγαίνει ο άλλος έτσι σιγά, πάνω να προσπεράσει, να σε πάρει στο κυνήγι με την καραμπίνα. Ο Γιώργος λέει, μην κάνετε παρέα με γέρους, και όσους αισθάνονται γέροι, κάντε ραδιοφωνική παρέα με τον Τζαμό να ξανανιώσετε. Παύλος, πρώτη είδηση, κίνηση στο Κηφισό, δεύτερη φωτιά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συγχαρητήρια Sky, ψιλοειρωνικό μου φαίνεται, αλλά η κίνηση, οι φωτιές δυστυχώς είναι σε συνεχή εξέλιξη και σκάνε διάφορα μέτωπα. Δεν έχει προκύψει, πέρα από την εικόνα, ότι δεν ελέγχονται εύκολα λόγω των ανέμων και ότι δεν μπορούν να πετάξουν αεροπλάνα, αλλά η κίνηση, αδελφούλη, είναι αυτό που βιώνουν οι εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές μας, και όλοι ακούνε Sky για να δουν τι γίνεται, τι τους περιμένει. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι πέμπτη είδηση και πρώτη το ένα, μην υπερβάλλεις. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση στο Sky για τις φωτιές. Μας πεις τώρα, μας τρελάνεις και εσύ, ρε Πετράν. Όχι, ο Παύλος είναι, Πέτρο και Παύλος. Ωραία, φίλε, βλέπω και τον Ευτύχη Μπλέτσα στο Sky, στην τηλεόραση, και τρώει μια μακαρονάδα. Ο Γιάννης μου γράφει, να έρχεται το Σεπτέμβριο το γεγονός, Αρκάδες Αγίου Δημητρίου με αγάπη, να σε καλά, γεια σου Γλουγλού, πού σου να είσαι εξαφανισμένος. Μινά, τι ώρα είναι αυτή, ξαναγύρισες, όχι δεν ξαναγύρισα, για 5 μέρες είμαι, θα ξανακλειστώ στο καβούκι μου, στο σουκού, θα κάνω και σουκού, 10-12 το πρωί. Κάνω τον Άρη Πρωτοσάρτη, που μας έχει πει τι θα κάνει μέχρι αρχές Οκτωβρίου, το σουκού,

Σου τα σομπόκο, καλό σου κουμινά, άκουσες, ε. GB57, καλησπέρα. Μινά, να μην υπάρχουν πάντα ειδήσεις. Τι, το γράφεις κάπου γρήγορα τώρα. Αλλά εσύ πάντα κοιτάζεις να τις παρουσιάζεις με το δικό σου τρόπο και να τις κάνεις κάπως να ακούγονται πιο ήπια και καλά. Είναι έτσι, καλά κάνεις, συνέχισε. Μαζί μας η ΔΕΗ με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα. Να στείλω πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε έναν άνθρωπο που αγαπάω και εκτιμώ πολύ. Στο Γιάννη τον Ψηλό, η παλιά μαγιά του Πειραιά. 60 χρόνια στο λιμάνι. Γεια σου κύριε Γιάννη! Γεια σου Γιάννη! Να σε καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Μεγάλη μορφή.

χρόνια στο λιμάνι, είχα ένα μεγάλο καφενείο εκεί στην Ιάσονος. Ξέρετε, Ιάσονος στον Πειραιά είναι κρατήδιο, δεν είναι μέρος του Πειραιά. Μόνο ο Κυριάννης έμπαινε στην Ιάσονος χωρίς διαβατήριο.

0: Κυριάννη, μου έχουν λείψει οι συζητήσεις μας. Γεια σου, Μπουρδολόγιε. Μετά τους οικονομικούς μετανάστες έχουμε και οικονομικούς κερατάδες. Ρε, πού πάμε, βρε. Εσείς δεν το έχετε κάνει, δεν σας το έχουν κάνει. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής με τίτλο «Ό,τι είναι τώρα».
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Δεν αφήνω να τρέξει γιατί 4 λεπτά μείνανε. Έχουμε Άρη Γαλανόπουλο. Οπότε θα κλείσουμε νωρίς. Γεια σου Σάβα και Σέογλου. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα στο Χριστό.

Χρήσ μου λέει, μάλλον έχει δίκιο, λέει και ο φίλος ο γιατρός και είναι νεολαί, γεράσαμε. Έλα ρε Χριστάρα, έλα ρε νεότητα. Καλησπέρα στον Νικόλα από Άλυμο. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά, πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Το όλοι μαζί μπορούμε, προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο, συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστα Τριανταφυλλίδης, Ενέλη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Νότης Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι, στα DEX. Αν και είπαμε ξενόγλωσσες σε ελληνικές φράσεις, δεν παίρνουν πληθυντικό. Στα DEX λοιπόν, Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρε Μελίνα, ακόμα να φύγεις? Τίποτα, εδώ έχουν κολλήσει τσούγου, τσούγου, τσούγου. Εδώ χαμός γίνεται. Είδες άμα περνάς καλά στη δουλειά. Κωνσταντίνα Lady Red, in Red, Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Από το Μινά Τσαμόπουλο, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και υπέροχο βράδυ. Μην ξεχνάτε ότι αγαπάτε το ποδόσφαιρο. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δύναμο Κιέβου, στον δεύτερο προκριματικό του Europa. Στον επαναληπτικό του 3-2 που είχε κερδίσει στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ και 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη. Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στην Ουγγαρία έχει κερδίσει 2-1. Είναι ο δεύτερος προκριματικός του Champions League. 9.30. Λοιπόν, να ευχηθούμε το καλό στις ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκριση. Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο στις 4 η ώρα. Ακολουθεί Αγγελική Καρδιόλακα με δελτίο ειδήσεων και μετά Κατερίνα Δρακού. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICP τα πτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
6: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστή ενημέρωση σήμερα, φίλοι μας, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, με τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV, που πάντα μας δίνει ξεχωριστό ρεπορτάζ για Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP, αλλά και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Να του δώσουμε το λόγο και να μας ταξιδέψει στη Φόρμουλα 1. Την Κυριακή είχαμε έναν αγώνα με πολύ ενδιαφέρον στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, όπου ο Λάντο Νόριτς πήρε την πρώτη νίκη, με τη McLaren πήρε την πρώτη θέση, ο Max Verstappen ήρθε δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Ιταλός Αντωνέλη. Λοιπόν, αγαπητές συνάδελφε, καλό απόγευμα.
9: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες.
8: Για να ταξιδέψε μας καλύτερα στη Φόρμουλα 1 και με γρήγορους ρυθμούς που ξέρεις εσύ.
9: Ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας. Ένας αγώνας ανατρεπτικός, ο οποίος δεν θυμίζει σε τίποτα ότι είχαμε ζήσει μέχρι τώρα στη φετινή χρονιά. Ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία φάνηκε πως η McLaren είχε δυναμική. Βέβαια, ευθύνεται και το γεγονός ότι είχε ένα αναβαθμισμένο μονοθέσιο που έδωσε την ευκαιρία στο Λάντο Νόρις να κατακτήσει το Σάββατο την πρώτη pole position για φέτος. Ήταν η πρώτη φορά τη φετινή χρονιά που ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής εκκίνησε τον αγώνα της Κυριακής από την πρώτη θέση του grid. Και βεβαίως το γεγονός ότι είχε ένα αναβαθμισμένο μονοθέσιο ο Νόρις, ένα μονοθέσιο που τέριαζε

0: Στα χαρακτηριστικά της πίστας της Βουδαπέστης, του έδωσε την ευκαιρία, παρότι δέχθηκε γρήγορα μία επίθεση από τον teammate του, τον Όσκαρ Πιάστρη, να μπορέσει να διατηρήσει την πρωτοπορία του αγώνα, η οποία τον έφερε και στην πρώτη του φετινή νίκη στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Βέβαια, η αλήθεια είναι, Άρη, ότι απέχει αρκετά από την κορυφή της βαθμολογίας και είναι αρκετά δύσκολο, θα λέγε κανείς, να μπορέσει να κάνει το back-to-back, να κατακτήσει δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Όμως έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με τις ανατροπές που γίνονται, αλλά και με τους χαμένους βαθμούς που έχουν πολλοί οδηγοί, τίποτα δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως έκπληξη. Και αναφέρθηκα σε χαμένους βαθμούς, διότι για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα ο άνθρωπος που ανέφερες ότι τερμάτισε στην τρίτη θέση, ο Κίμι Αντωνέλη, κατάφερε, παρότι δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη σε αυτή την περίπτωση, στην Ουγγαρία, να τερματίσει πιο ψηλά από τον teammate του, τον George Russell, και πλέον να φτάσει τους 219 βαθμούς, να είναι στο συν 50 από τον Lewis Hamilton, ο οποίος ανέβηκε δεύτερος στη βαθμολογία, και στο συν 59 από τον George Russell, μάλιστα, που είναι στους 160 βαθμούς. Είναι πολύ μεγάλη η μάχη. Βέβαια, τώρα έχουμε μια μεγάλη διακοπή 4 εβδομάδων πριν την επιστροφή της Φόρμουλα 1 στην δράση, στην πίστα της Ολλανδίας, στα τέλη Αυγούστου, Άρη.
1: Από ό,τι είδα και εγώ για λίγο τον αγώνα, ο Ιταλός ο Αντωνέλη κάποια στιγμή ήταν και πέμπτος και έκατος.
0: Ναι, έκανε πολύ καλό
1: έκανε
0: αγώνα.
1: Έκανε πολύ καλό αγώνα, ο 19χρονος.
0: Ακριβώς. Και αξιοποίησε, εκμεταλλεύτηκε με την καλή έννοια του όρου το γεγονός ότι για ακόμα έναν αγώνα η Ferrari έκανε λάθος στη στρατηγική, και προς το τέλος του αγώνα, όταν υπήρξε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα, η Ferrari τράβηξε τα δύο μονοθέσια της στα pit για να αλλάξουν ελαστικά, με αποτέλεσμα μια θεωρητικά εύκολη τρίτη θέση, την οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει ο Lewis Hamilton, τελικά να την χάσει, διότι όχι απλά δεν μπόρεσε να τερματίσει τρίτος, αλλά δέχθηκε και ποινή 5 δευτερολέπτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας μέσα στο pit lane και τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Παρ' όλα αυτά, όπως ανέφερα νωρίτερα, αυτό δεν τον απέτρεψε από το να ανέβει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, Άρη.
1: Έχεις μεγάλη εμπειρία στο ρεπορτάζ των αγώνων και πραγματικά με τη Φόρμουλα 1 και για άλλους αγώνες. Για πες με εσύ, πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1? Είναι, πιστεύω, πολύ εντυπωσιακό, καλύτερο από το περσινό. Δεν ήταν όμως πρόπερση που λέγαμε, η Red Bull έβγαλε φτερά, ο Max Verstappen.
0: Σίγουρα δεν έχουμε μία ομάδα ή έναν οδηγό ο οποίος να κυριαρχεί απόλυτα. Έχουμε έναν πολύ δυνατό Αντωνέλη, όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν αγώνες στους οποίους άλλες ομάδες ή άλλοι οδηγοί καταφέρνουν να κυριαρχούν και να δείχνουν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Είναι εντυπωσιακή επίσης η απόδοση στους τελευταίους αγώνες του Max Verstappen, ο οποίος, μολονότι δεν διαθέτει το καλύτερο μονοθέσιο του grid αυτή τη στιγμή, καταφέρνει να παίρνει πολύτιμους βαθμούς και να είναι ψηλά στη βαθμολογία. Είναι στην έκτη θέση. Όμως από εκεί και έπειτα, επειδή έχουμε άλλο μισό πρωτάθλημα μπροστά μας και επειδή πολλές φορές, Άρη, έχουμε δει μετά τη θερινή διακοπή να αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Και να αλλάζουν κάποια πράγματα, ναι, λογικό, ναι.
0: Ακριβώς. Παρότι είναι υποχρεωμένες για δύο εβδομάδες να μην δουλεύουν οι ομάδες, να είναι κλειστά τα εργοστάσια, τις άλλες δύο δουλεύουν εντατικά. Και περιμένω στην Ολλανδία σε 4 εβδομάδες από τώρα να δούμε αρκετά εναλλακτικά πράγματα. Μακάρι να πάει έτσι το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος.
1: Αγαπητές στην Ελλάδα, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για όλη τη σφαιρική ενημέρωση και πιστεύω στο τέλος Αυγούστου θα έχουμε να πούμε και άλλα σημαντικά ρεπορτάζ που αφορούν τους αγώνες τόσο για Ελλάδα, WRC, τον GP, τα πάντα όλα. Να είσαι καλά. Καλές διακοπές, ευχαριστούμε.
0: Επίσης.
1: Γιάννη Μάρος Παπαδόπουλος από την Κοσμοτέ TV, που κάθε εβδομάδα μας δίνει ξεχωριστή ενημέρωση, όπως είπα και στην αρχή του λόγου, φίλοι μας. Καλό καλοκαίρι πλέον τώρα, καλές διακοπές σε όλους. Σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, ανατμήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το γήπεδο του Τέκβοντο μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Σε πυρηνό κλειό βρίσκεται η χώρα. Στην Κρήτη μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου σε χαμηλή βλάστηση. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα για εκένωση των περιοχών Κέραμες, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Νωρίτερα απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την παραλία της Πρέβελης και μεταφέρθηκαν με πλωτό σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εν τω μεταξύ, μάχοι με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και στη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Ασπροχωριό. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος του νησιού, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Άνδρο, στην περιοχή Παλαιόπολη. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κόλυμπος και Παλαιόπολη. Στο Λαύριο κατευθύνεται το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Superstar, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Με ανέμους έως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Το πλοίο με 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος εκτελούσε δρομολόγιο από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με επιστροφή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, με μήνυμα από το 112. Καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά και στην Ελασσόνα Θεσσαλία, σε χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 5 μποφόρ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρο, στις Κυκλάδες, στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε Έβρο και Σαμοθράκη. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στη σημερινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξεο στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9:15 την Δυναμό Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο ο Δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ο 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σά αποτελεί την 11η προσθήκη του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Σίλβεν Φρανζίσκο θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για να αποκτήσουν τον 28χρονο Γάλλο Γκάρντ, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι βορειάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βορειάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βορειάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Ευτυχώς που υπάρχουν και τα θερινά σινεμά. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι επανεκδόσεις αγαπημένων μας ταινιών. Τα ψηλά τακούνια, Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ξεχωρίζει στις επανεκδόσεις της κινηματογραφικής εβδομάδας που ξεκινά σήμερα, μέρα Πέμπτη. Και νομίζω ότι φταίει και εκείνη. Η Λούθ Καζάλ, χωρίς το παντρεμά τους, το ισπανικό μου σινεμά θα έχανε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές στιγμές του.

0: Βέβαια, σκεφτείτε το. Τότε, 35 δηλαδή χρόνια πριν, ο Αλμοδόβαρ με αυτή του την ταινία ήρθε και ξαναέγραψε τον ορισμό του μελοδράματος. Και βέβαια μίλησε για το φίλο και τις έννοιές του με τις οποίες εξοικειωθήκαμε. Καλά, όχι όλοι. Πολύ πολύ αργότερα είναι και αυτό στα χαρακτηριστικά των χαρισματικών να μπορούν να δουν μπροστά. Πριν ανακαλύψουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι τη στη Walk Agenda. Που και αυτό δηλαδή το χρησιμοποιεί κανείς πια κατά το δοκούν. Το Walk ξεκίνησε ως κάτι θετικό για να περιγράψει έτσι την ευαισθητοποίηση στις ανισότητες. Στην πορεία άρχισε να μαυρίζει, ήρθε και ταυτίστηκε με αυτή την υπερβολή της πολιτικής ορθότητας και κατέληξε ως ένας γενικός χαρακτηρισμός για να περιγράψουμε οτιδήποτε δεν μας αρέσει. Walk ταινία, Walk βιβλίο, Walk σκηνοθέτης και πάει λέγοντας ότι βρίσκουμε πολύ μελό, πολύ τραβηγμένο από τα μαλλιά. Το βαφτίζουμε Walk. Walk και Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί κάπου είπε ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος μάλλον δεν θα είναι απαραίτητα η μαμά, ο μπαμπάς και τα τρία παιδιά. Δεν νομίζω ότι το είδε σε κάποια κρυστάλλινη σφαίρα υπουργός. Χωριό που φαίνεται άλλωστε κολαούζο δεν θέλει, λέει ο σοφός λαός. Αυτό δεν ξέρω αν είναι Walk. Μια πραγματικότητα για πολλά σπίτια όμως αναμφίβολα είναι. Και δεν νομίζω πως θα μας πάρει και κανείς την άδεια. Και τώρα που το σκέφτομαι, κάποιος θα βρεθεί να πει Walk και τον Αλμοδόβαρ και καμία σημασία δεν έχει που εκείνος προηγήθηκε αυτής της συζήτησης ολόκληρες δεκαετίες. Η δουλίτσα να γίνεται. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα 5ης, 30 Ιουλίου και θα ήταν όλα πολύ καλύτερα μιας και αρκετός κόσμος φαντάζομαι ετοιμάζεται αύριο τέτοια ώρα να φύγει, να ξεκινήσει τις διακοπές του. Αν οι φωτιές που καίνε και καίνε σε ολόκληρη τη χώρα δεν άφηναν πίσω τους νεκρούς. Τρεις άνθρωποι, τρεις οικογένειες και μαυρίλα και καπνός και φόβος και ανησυχία που δεν λέει να κοπάσει όσο δεν λένε και τα μποφόρ να κοπάσουν. Και πραγματικά αναρωτιόμουν από χθες που και η δική μας χώρα δεν υπήρξε τελικά η εξαίρεση και άρχισε να δοκιμάζεται με τις φωτιές. Πόσοι από εμάς θα κλείσουμε τη βαλίτσα απόψε το βράδυ, αύριο το πρωί και θα φύγουμε για διακοπές με την καρδιά μας σφιγμένη. Προφανώς και θα ξεχάσουμε, προφανώς και θα μπούμε σε αυτό το κλίμα των διακοπών. Υπάρχει εξάλλου και ένας μηχανισμός αυτοάμυνας που λειτουργεί σε τέτοιες περιπτώσεις και μας προστατεύει. Και έτσι ο διακόπτης κλείνει μπροστά σε ειδήσεις που μας προκαλούν έντονα συναισθήματα, δυσφορία, λύπη. Αυτό είναι λογικό. Από την άλλη, οι καλοκαιρινές μας διακοπές έχουν πια θέα στη δυστοπία. Δανείζομαι το τίτλο από ένα κείμενο που έγραψε πρόσφατα η Ξένια Κουναλάκη με αφορμή αυτή την viral φωτογραφία του Γαλλικού Πρακτορείου που δείχνει δύο λουόμενους καθισμένους σε πτυσσόμενες καρέκλες να παρακολουθούν κάτω από μία ομπρέλα αυτό το υπερθέαμα, το πρόσφατο υπερθέαμα των πυρκαγιών στη νότιο-δυτική Γαλλία. Κάπως έτσι και εμείς, κάποιος θα έχει βρεθεί, φαντάζομαι, να ανεβάσει μια φωτογραφία από τη φωτιά στη Μπάρο, έτσι όπως φαίνεται, από ένα γειτονικό νησί. Η θέα στην δυστοπία τίνει να γίνει μια κανονικότητα στο μεσογειακό καλοκαίρι. Μεσογειακό, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό αφορά την Ευρώπη. Στην Αμερική, μάλλον τα πράγματα είναι πάρα πολύ χειρότερα, αν σκεφτεί κανείς ότι ο πρόεδρος του, ο Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει πως η κλιματική αλλαγή είναι μια απάτη, μια ψευδαίσθηση. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Ραχνός απέναντι με αυτό το απόγευμα, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω SMS, αν το προτιμάτε, μέσω μηνυμάτων δηλαδή, στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Να σας πω πως ήδη κάποιοι φεύγετε, δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχουμε καθυστερήσει σε αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις όμως έχουμε και στο ανωδικό του Κηφισού, από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Το καθοδικό λιγότερη κίνηση έχει, στο ύψος του κόμβου της μεταμόρφωσης λιγάκι θα καθυστερήσετε. Η Κηφισίας είναι γεμάτη, το κέντρο έχει κίνηση, στην παραλιακή προσγλυφάδα από το γήπεδο του Τάικβοντο μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Πού πάει όλος αυτός ο κόσμος αν δεν πάει διακοπές? Λοιπόν, το βασικό θέμα κατά τα άλλα, που έχει επισκιάσει και όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είναι και πολλά πια τα θέματα που συζητάμε, 30 Ιουλίου γάρ, είναι οι φωτιές. Οι φωτιές που μένονται σε όλη τη χώρα. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου κάνει από χθες αυτή τη δουλειά. Παρακολουθεί τα πύρινα μέτωπα όπου βρίσκονται και μας ενημερώνει. Είναι εδώ λοιπόν μαζί μας για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, τα πυρήνα μέτωπα, τα βασικά, δηλαδή Ρέθυμνο, Άνδρος, επίσης Κάλυμνος και είχαμε σήμερα και μια αναζωπήρωση στην Πάρο. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα βασικά πυρήνα μέτωπα είναι σε εξέλιξη. Να ξεκινήσουμε από το πιο δύσκολο, είναι ασώματο Ρεθύμνου. Εκεί μέσα στο φαράγγι του Καρταλιώτη ποταμού έφτασε η φωτιά μέχρι και την παραλία της Πρέβελης και γι' αυτό είχαμε και νωρίτερα επιχείρηση από το λιμενικό σώμα ούτως ώστε να παραλάβει κατοίκους και τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί στην παραλία της Πρέβελης. 51 άτομα κατάφεραν να διασώσουν σε κάτω από αντίξιες καιρικές συνθήκες με 10 και 11 μποφόρα ανέμους. Κατάφεραν όμως τα στελέχη του λιμενικού.
0: Μεγάλη κινητοποίηση και σκάφη της Frontex και ναυαγοσωστικά και λιμενικό. Όλοι παρά τους φοδρούς ανέμους έφτασαν στην παραλία.
1: Και είναι και μια δύσβατη παραλία. Πρέπει να κατέβεις με πολλά σκαλοπάτια από τη μια πλευρά, δηλαδή από εκεί που είναι και το μοναστήρι της Πρέβελης, αλλά από την άλλη και από την άλλη οδικός είναι σε ένα πολύ δύσκολο χωματόδρομο. Χρειάζεται λοιπόν, χρειαζόταν να γίνει αυτή η επιχείρηση προς την παραλία και βέβαια πολλά μηνύματα του 112, όλα τα χωριά εκεί της περιοχής, όπως για παράδειγμα τα Λευκόγια, η Δαμίνια, έπρεπε λοιπόν να μετακινηθούν προς Πλακιά, ούτως ώστε να μπορέσουν και οι κάτοικοι να σώσουν πρώτα τη ζωή τους και τουλάχιστον να μπορέσουν και οι επίγειες δυνάμεις να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Το κακό είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις νερού τα εναέρια. Δηλαδή έχουμε 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
0: Δεν επιχειρούν καθόλου τώρα.
1: Δεν επιχειρούν καθόλου από νωρίς το μεσημέρι. Γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες με ανέμους 10 και 11 μποφόρ δεν μπορεί να κάνει ρήψη το ενάριο, είτε είναι το ελικόπτερο είτε είναι το αεροσκάφος, διότι έχουμε πολλές αναταράξεις και είναι επικίνδυνο και το πλήρωμα να κάνει οποιαδήποτε επιχείρηση να ρίξει νερό.
0: Nice.
1: Και έτσι λοιπόν είναι οι επίγειες δυνάμεις εκεί με μια πολύ ισχυρή δύναμη με 72 πυροσβέστες, προσπαθούν εκεί και με τα πεζοπόρα τμήματα να κάνουν ό,τι μπορούν. Βέβαια υπάρχουν και τα μηχανήματα έργου τόσο της περιφέρειας Κρήτης, αλλά έχουν φτάσει και μηχανήματα έργου και από άλλες περιοχές της χώρας μας, εκεί στο Ρέθυμνο. Μην ξεχνάμε
0: ούτε
1: ότι
0: το ανάγλυφο βοηθάει, ούτε ο καιρός βοηθάει. Δεν υπάρχει κανένας έτσι παράγοντας που να συνδράμει το έργο των πυροσβεστών και να βοηθάει. Φαντάζομαι και οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και αυτοί με κάθε μέσο
1: είναι όχι μόνο
0: εκεί.
1: Αυτό.
0: Προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια τους, την περιουσία τους.
1: Φανταστείτε και την κόπωση που έχουν οι πυροσβέστες, γιατί επιχειρούσαν για μια μισή μέρα
0: και αυτό,
1: και στη φωτιά, στην κρύα βρύση, και σήμερα τους προέκυψε άλλη αιστεία. Στον ίδιο Δήμο βέβαια, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, αλλά σε εντελώς διαφορετική περιοχή.
0: Να.
1: Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Τώρα, η Κάλυμνος και εκεί η φωτιά στο βαθύ Καλύμνου, υπάρχει και εν μήνυμα εκεί 112 να μετακινηθούν οι κάτοικοι. Επίσης και η φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου, είναι ένας πολύ σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος εκεί στην Άνδρου. Μην ξεχνάμε ότι η Παλαιόπολη ήταν το πρώτο κατοικήσιμο σημείο στο νησί, έκτος προ-Χριστού αιώνας, και επίσης εκεί έχουμε μια πολύ δυνατή πυρκαγιά. Οι κάτοικοι λοιπόν της Παλαιόπολης στην Άνδρο έλαβαν μήνυμα 112 να μετακινηθούν προς Μπατσί. Στην Πάρο που ξεκίνησε γύρω στη 1:30 το μεσημέρι,
0: ήταν
1: η αναζωπήρωση, ναι. Γιατί ξεκίνησε πάλι από τον ίδιο χώρο του Χιτά. Στην Πάρο, από εκεί που είχαμε και προχθές την έναρξη της πυρκαγιάς, και εκεί λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις και μάλιστα και εκεί πάλι μηνύματα, δηλαδή το άσπρο χωριό και το Καμάρι πρέπει να μετακινηθούν. Γυμμένοι κάτοικοι από το άσπρο χωριό προς Δρυό και από το Καμάρι προς Αλική. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται προσοχή, γιατί και αύριο έχουμε πάρα πολλές περιοχές με κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Μέχρι και το Σάββατο ακούω τον Παναγιώτη Κανόπουλο να λέει ότι θα χρειαστεί επιφυλακή από όλους μας. Δεν φτάνει μόνο η συνδρομή, δεν φτάνει μόνο η κινητοποίηση μάλλον της πολιτικής προστασίας, δεν φτάνει η ετοιμότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αν εμείς πηγαίνουμε και ρισκάρουμε, παίζουμε κορώνα γράμματα, θα πάρει, δεν θα πάρει, γιατί θέλουμε να ανάψουμε μια φωτιά, να κάψουμε χόρτα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έχουμε υπόψη μας. Εγκληματική αμέλεια.
1: Τουλάχιστον κάποιες αρκετές πυρκαγιές έχει καταφέρει το πυροσβεστικό σώμα να τις θέσει γρήγορα υπό έλεγχο, όπως για παράδειγμα μια πυρκαγιά τώρα το μεσημέρι που ξέσπασε στην Ελασσόνα, έχει οριοθετηθεί, και όπως επίσης και οι πρωινές πυρκαγιές, δηλαδή για παράδειγμα στο Χάρακα εδώ στην Αττική, τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Βέβαια και εκεί είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους, αλλά οι εθελοντές εκεί της περιοχής μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Αν θέλεις, μένεις μαζί μας στο στούντιο για να ακούσουμε τα όσα έχει να μας πει τώρα ο κύριος Μιχάλης Καπετανάκης. Είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας 1 Ρεθύμνου. Βρίσκεται στον ασώματο Ρεθύμνου, εκεί που έχουμε το μεγάλο μέτωπο αυτήν την ώρα. Γεια σας, κύριε Καπετανάκη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στρατέτας, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή.
0: Όχι πολύ.
2: Δυστυχώς δεν είναι και πολύ καλή. Τα πράγματα είναι ζόρικα, γιατί έχουμε δύο μέτωπα ακόμα που είναι σε εξέλιξη. Ένα στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι και ένα στο Δημησιανό Αμμούδι. Τι να σας πω, πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δυνατή άνεμη. Δεν μπορούμε να επιχειρήσουν τα ελικόπτερα. Πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και για μας και για όλους, για τους πυροσβέστες, για όλο τον κόσμο εδώ πέρα που επιχειρεί. Είναι ιδίως τα χριστινά που ζήσαμε, ήταν πρωτόγνωστη καταστάσεις και με το χαμό των δύο παιδιών. Ήταν πραγματικά πολύ σοκαριστικό όλο αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να παλεύουμε με μήπως προσπαθήσει αυτό το πύργο σε διάλειμμα.
0: Άρα, κύριε Καπετανάκη, αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει, χαμηλή βλάστηση και μόνο επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.
2: Τα δύο σημεία που είναι έτσι ενεργά είναι στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, η μία πλευρά του Κουρταλιώτικου, το πλάι, το οποίο δεν μπορεί να επιχειρήσει πεζός εκεί.
1: Έτσι, δεν φτάνει. Είναι,
2: δεν μπορεί να επιχειρήσει πεζός, πρέπει μόνο με αεροπλάνα, δυστυχώς τα αεροπλάνα δεν μπορούν να πετάξουν. Και στο Δημησιανό Αμμούδι που είναι πάλι το ίδιο, είναι η πλαγιά του βουνού, χαμηλή βλάστηση, το οποίο πάλι δεν μπορεί να επιχειρήσει την επιγεία μέσα και δυστυχώς δεν μπορεί να πετάξει ένα αέριο, οπότε η φωτιά και η μόνη της.
0: Ναι. Έλεγε και ο Γιώργος νωρίτερα, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, που παρακολουθεί τα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια, ότι κάθε δύο χρόνια μπαίνει και μια μεγάλη φωτιά εκεί στην περιοχή. Δεν ξέρω αν αυτή τη φορά, επειδή είστε στο σημείο, επιχειρείτε επί του πεδίου, υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι που να το κάνει πιο δύσκολο. Σίγουρα το κάνει πιο βαρύ η απώλεια των ανθρώπων, κύριε Καπετανάκη.
2: Κοιτάξτε, ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό, όπως σας είπα, και για μας, και το ζήσαμε. Σκεφτείτε ότι ήμασταν περίπου στα 700 μέτρα απόσταση από τα παιδιά που κάηκαν, εκεί στο σημείο που ήμασταν, και περίπου την ίδια ώρα που τα παιδιά εγκλωβίστηκαν, εγκλωβιστήκαμε ένα όχημα δικό μας, το προσωπικό το δικό μου, και ένα της πυροσβεστικής. Προλάβαμε τελευταία στιγμή και τα τραβήξαμε μέσα από τις φλόγες για να μην καούν. Δυστυχώς τα παιδιά δεν τα καταφέρανε. Στο σημείο εκεί δεν έβλεπες, στα 5 μέτρα δεν έβλεπες τίποτα από τον καπνό, από τον αέρα, από τη φλόγα. Ήταν ένα σκηνικό, ένας εφιάλτης όλο αυτό που ζήσαμε. Πραγματικά, πολύ δύσκολο. Τι να σας πω.
0: Καταστροφές πραγματικά... περιουσίες έχουν γίνει. Εντάξει, το φυσικό περιβάλλον έχουν κατακαεί. Έχει κατακαεί εκεί η περιοχή. Δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Όσα χωράφια ήταν καθαρισμένα, τα μουρέλα δηλαδή που λέμε, τα δέντρα που ήταν καθαρά, δεν είχαν χαμηλή βλάστη, πέρασε φωτιά και τα περισσότερα δεν τα είχε αγγίξει καθόλου. Λόγω των ανέμων, έσπρωχνε τη φωτιά ο ανέμος και ό,τι ήταν μόνο χαμηλή βλάστη έκαιγε. Τα δέντρα όπου ήταν καθαρά δεν τα έκαιγε. Όσα χωράφια δεν ήταν καθαρά όμως. Έχει και ολοκληρωτικά.
1: Που σημαίνει ότι κάποια ελαιόδεντρα εκεί της περιοχής έχουν σωθεί.
2: Έχουν σωθεί πολλά δέντρα. Ναι. Όσα ήταν καθαρισμένα έχουν σωθεί, βέβαια.
0: Τώρα ευχαριστώ. Έχετε προλάβει να ξεκουραστείτε καθόλου, κύριε Καπετανάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, με 3 ώρες ύπνο είμαι προσωπικά. Τώρα τι να σας πω. Έτσι, η νύχτα είναι μεγάλη. Έχουμε μαζέψει κάποια νερά τώρα για να πάμε στα χωριά πίσω, γιατί δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν εκεί κάποια προβλήματα και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Οπότε και η νύχτα σήμερα συνεχίζει να είναι μεγάλη.
0: Αυτό ακριβώς. Ο κόσμος συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρχών. Φεύγουν από τα σπίτια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος από την άποψη του ότι σου λέει «Μα καίγεται το σπίτι μου, μα καίγεται, μα δεν έρθει να μου σβήσετε, δεν έρθει». Δεν φέρνετε ελικόπτερα, αυτό που μας λένε το κλασικό. Και εξηγούμε και λέμε στον κόσμο. Δεν γίνεται όταν είναι εδώ 11 και 12 αποφόροι, ρηπές τώρα 125 χιλιόμετρα καταγεγραμμένες. Δεν γίνεται να νομίζει ο κόσμος ότι μπορεί να πετάξει το ελικόπτερο και απλά δεν το πετάνε γιατί έτσι θέλουν. είναι και η ασφάλεια των ανθρώπων. Δεν το συζητάμε. Όπως εμείς δεν πάμε να μπούμε στο μέτωπο μπροστά της φωτιάς και πάμε από πίσω και την κυνηγάμε τη φωτιά, γιατί δεν μπορούμε να πούμε μπροστά, γιατί θα μας κάψει. Αν πούμε μπροστά, έτσι. Και τα παιδιά που εκεί που απανθρακώθηκαν, μπήκανε επί της ουσίας σε μια. Έγινε καμία, το φαινόμενο της καμινάδας και μπήκανε, ήταν ο δρόμος μπροστά. Και ήρθε με εκρηκτική συμπεριφορά η φωτιά και απλά τους. Με τον καπνό κρούφτηκαν τα παιδιά και κάηκαν.
0: Ναι, δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν.
2: Δεν θέλει καθόλου πολύ, γιατί εμείς το ζήσαμε χθες δύο φορές. Όχι μία φορά, δύο φορές το ζήσαμε. Και δηλαδή μέσα σε διάστημα μιας μισής ώρας δύο φορές κινδυνεύσαμε. Εντάξει, τη δεύτερη φορά τραβηχτήκαμε πίσω και προλάβαμε. Με το αυτοκίνητο πάλι προλάβαμε. Κάποιοι δυστυχώς δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν τόσο γρήγορα. Τι να πω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπετανάκη.
2: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη
2: σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριος Μιχάλης Καπετανάκης ήταν ο πρόεδρος, είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας Ένα Ρεθύμνο με τρεις ώρες ύπνου. Καταλαβαίνεις τώρα σε τι κατάσταση
1: είναι. Όχι μόνο αυτό, είναι.
0: Και τι αντοχές έχουν και μπροστά σε τι κατάσταση βρίσκονται. Δηλαδή, εδώ εμείς είμαστε χιλιόμετρα μακριά, όχι στο πεδίο, και έχει μαυρίσει η ψυχή μας με αυτά που ακούμε από χθες. Πόσο μάλλον όταν είσαι εκεί και τα βλέπεις και συμμερίζεσαι και την αγωνία των ανθρώπων και το πένθος της Κρήτης για αυτούς τους δύο ανθρώπους που έφυγαν και κηδεύτηκαν νωρίτερα σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση. Από ό,τι βλέπω, προετοιμάζονται από το πυροσβεστικό σώμα να μας δώσουν την επίσημη ενημέρωση για το πώς είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι ώρα όμως εμείς να πάμε σε διαφημίσεις, το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιζόγλου, κυρίες και κύριοι.
1: Να ενημερώνουμε.
0: Αν χρειαστεί, ξέρεις στον δρόμο, σε αναμένουμε. Διαφημίσεις, Title Edition, σε 6.30 επιστρέφουμε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
15: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το γήπεδο του Τέκβοντο μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Σε πύρνο κλειό βρίσκεται η χώρα, με πύρνα με το Πασερέθυμνο, Ανδροπάρο και Κάλυμνο. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση στον ασώματο Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα για εκένωση των περιοχών Κέραμες, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη, σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Ασπροχωριό. Στην Άνδρο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχέρουν την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι. Έχουν εκενωθεί οικισμοί Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Φωτιά ξέσπασε και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Στο Λαύριο κατευθύνεται το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Superstar, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων με ανέμους έως 9 μποφόρ, δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Θήνου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν. Καθυστερήσεις να συναντήσετε τώρα στον οδικό του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Στο καθοδικό εκεί στο ύψος του κόμβου της μεταμόρφωσης, λίγο πριν βγείτε η Αττική Οδό δηλαδή. Στην Αττική Οδό έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, στις εξόδους για Λαμία. Βάλτε λίγο το κέντρο, λίγο την Κηφισία, στην παραλιακή, προς Γλυφάδα, από το Τάικβοντο μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου. Και έχετε νομίζω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Φοβερή ιστορία είναι αυτή του πλοίου Superstar, επιβατικό οχημαγωγό πλοίο Superstar που κατευθύνεται στο Λαύριο. Κανείς δεν βρέθηκε να το σταματήσει αυτό το πλοίο με 9 μποφόρ για να μην ταλαιπωρηθεί τόσος κόσμος. Φαντάζομαι μέσα είναι παιδιά ηλικιωμένοι οι οποίοι ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή ποικιλοτρόπως. Το πλοίο ταξιδεύει με εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ξαναλέω, οι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ. Έφυγε, έφτασε στην Άνδρο, δεν κατάφερε να δέσει. Πήγε στην Τίνο, ούτε εκεί. Και τώρα γυρίζει πίσω. 317 επιβάτες που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ αυτήν την ώρα, γιατί κανείς δεν έδωσε απαγορευτικό εγκαίρως για να γλιτώσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αν είστε, μας ακούτε, γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι από εσάς καλείτε και παραπονιέστε δικαίως, ξαναλέω, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, μπορείτε, είστε σε θέση. Με χαρά να σας φιλοξενήσουμε. Λοιπόν, στο ίδιο θέμα θα μείνουμε. Πάνω κάτω τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε σήμερα και θα κυμανθούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παπαβασιλείου, είναι πυρομετεωρολόγος. Να, μια καινούργια ιδιότητα. Μας συστηθήκατε τα τελευταία χρόνια, κύριε Παπαβασιλείου, καλησπέρα σας. Με αφορμή αυτές τις ακραίες συνθήκες που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα, και όχι μόνο, αυτό σημαίνει το καλοκαίρι, έχουμε τα αντίστοιχα και το χειμώνα. Θα μας βοηθήσετε λοιπόν για αρχή. Κάποιος μπορεί να ακούει την ιδιότητα του πυρομετεωρολόγου και να μην καταλαβαίνει. Τι είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, δηλαδή πώς θα το ορίζατε αυτό?
1: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το βασικότερο όλων, ότι δεν πρόκειται για μια καινούργια επιστήμη. Είναι μια επιστήμη που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχει αναπτυχθεί, κυρίως στις ΗΠΑ, μιας και εκεί πέρα το πρόβλημα των βασικών πυραγιών ήταν πολύ μεγαλύτερο και σε σχέση με εμάς, φυσικά, εννοείται. Όχι, δεν το υπήρχε, εννοείται. Επομένως, η επιστήμη της πυρομετεωρολογίας, να το πούμε με πάρα πολύ απλά λόγια, μελετάει ουσιαστικά τις μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν την έναρξη και τη συμπεριφορά των βασικών πυραγιών. Άρα, ουσιαστικά μιλάμε για εκείνες συνθήκες που μπορούν να μας δώσουν, ας το πούμε, ένα καμπανάκι για το αν είναι ευνοϊκές συνθήκες για να έχουμε σημαντικά περιστατικά ή όχι. Και φυσικά το πλέον σημαντικότερο όλων, θα έλεγα, που είναι ένα κομμάτι που ειδικά τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα και από τη δική μας πλευρά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, προσπαθούμε να το κάνουμε. Συμβάλλει στο να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των βασικών πυραγιών, μιας και ο καιρός είναι ο παράγοντας από το τρίγωνο της φωτιάς, που είναι ο καιρός, η τοπογραφία και η βλάστηση, είναι το πλέον, ας το πούμε, απρόβλεπτο και γρήγορα εναλλασσόμενος παράγοντας που επηρεάζει την συμπεριφορά των πυραγιών.
0: Υπάρχει μια συνθήκη που δεν έχει αλλάξει με τα χρόνια. Δυστυχώς, θα ανοίξω μια παρένθεση να πω, κύριε Παπαβασιλείου, είναι η ανθρώπινη βλακεία. Το βλέπουμε στις συλλήψεις που γίνονται.
1: Χαίρομαι που ξεκινάτε από αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Το βλέπουμε στις συλλήψεις που ανακοινώνει η αστυνομία. Περισσότερες φωτιές που έχουν ξεσπάσει μέχρι αυτή τη στιγμή, βέβαια τα χειρότερα τα είδαμε χθες και τα βλέπουμε και σήμερα. Μέχρι στιγμής χαιρόμασταν με έναν τρόπο, ήμασταν η εξαίρεση σε μια Ευρώπη που φλέγεται ήδη εδώ και αρκετό καιρό. Ναι. Αυτό λοιπόν, με αυτό το θέμα, με το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί, δυστυχώς, ενώ έχουν καεί και αν έχουν καεί στρέμματα, ότι με 9 μποφόρ δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Πού μπορείς να τα κάνεις? Με 3, με 2, με 4 μποφόρ. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή είναι σταθερά, τι έχει αλλάξει και βλέπουμε να καίγεται το σύμπαν τα τελευταία χρόνια?
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δυστυχώς η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν έχει μεταβληθεί. Επομένως, αυτό που έχει μεταβληθεί, να το πούμε με πάρα πολύ απλά λόγια, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτές οι πράξεις και γενικότερα η αμέλεια η ανθρώπινη μπορεί να οδηγήσει πλέον σε συμβάντα τα οποία μπορούν να πάρουν εύκολα διαστάσεις. Δηλαδή, αυτό που περιγράφουμε ουσιαστικά στο πλαίσιο κυρίως της ανθρωπογενής κλιματικής αλλαγής, λόγω της καύσης των ρητών καυσίμων, ουσιαστικά έχουμε φτάσει πλέον τον πλανήτη μας να θερμαίνεται με έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, το οποίο έχει αποτέλεσμα τα βασικά καύσιμα λόγω των συχνών θερμών συνθηκών που βιώνουμε, πολύ πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν, έως και συνεχόμενα θα έλεγα. Υπάρχουν περίοδοι και μήνες που η θερμοκρασία είναι μονίμως πάνω από τα 100 για την εποχή επίπεδα σε σχέση με προ 70 και 80 χρόνια. Αν τα συγκρίνουμε λοιπόν με εκείνα τα χρόνια, τα κλιματολογικά ας πούμε. Επομένως, το πεδίο μέσα στο οποίο οι πράξεις μας και η αμέλειά μας κάποτε λάμβανε χώρα δεν ευνοούσε τα 5 στατικά να λάβουν διαστάσεις. Όμως πλέον δυστυχώς το περιβάλλον είναι πολύ πιο φιλικό προς τη φωτιά, άρα όλες αυτές οι πράξεις έχουν πολύ μεγαλύτερη επίπτωση. Χαίρομαι προηγουμένως που ξεκινήσατε από αυτό ακριβώς το ζήτημα, από το ζήτημα της κοινωνικής διάθεσης των σκοπικαγιών, γιατί είναι πολύ λάθος και δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιτρέψτε μου αυτό, ότι κατηγορούμε τον καιρό και πολλές φορές χρησιμοποιούνται και φράσεις ότι οι έντονοι άνεμοι τροφοδοτούν ή ξεκίνησαν τις πυρκαγιές. Δεν φταίει ο καιρός. Φταίνε οι ειδικές μας πράξεις, η αμέλειά μας. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο του 5% οφείλεται ουσιαστικά σε φυσικά αίτια, σε κεραυνούς, παγκοσμίως, όχι μόνο στην περιοχή μας. Δυστυχώς, το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν, στη χώρα μας δεν έχουμε καθόλου αξιόπιστα στατιστικά του ποιες είναι πραγματικές αιτίες. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια από το πολιτιστικό σώμα να συλλεχθούν αυτά τα δεδομένα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί όπως έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, δυστυχώς βρισκόμαστε κάθε καλοκαίρι σε αυτή τη συζήτηση. Αν δεν γνωρίζουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πέρα, γιατί ακούγονται τέρατα.
1: Γυρνάμε στο θέμα της παιδείας. Γυρνάμε στο θέμα της παιδείας. Δηλαδή αυτό που αναφέρατε, στο για ποιο λόγο δεν αλλάζουμε τη συμπεριφορά, ενώ καταλαβαίνουμε το λάθος, οφείλεται ότι δεν κατανοούμε, δεν έχουμε την παιδεία για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μια πράξη μας, μια αμέλειά μας, ναι, σε υποδομές κτλ.
0: Αν το θέσουμε και από μια άλλη σκοπιά, κύριε Παπαβασιλείου, αυτό είναι και το πιο εύκολο πράγμα να αλλάξει. Δηλαδή, να τηρήσουμε τους κανόνες και να σεβαστούμε τη δουλειά που γίνεται τέτοιες μέρες στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα μπορούσε κανείς να πει: φέρτε και άλλα αεροσκάφη, φέρτε και άλλους πυροσβέστες. Αυτά είναι πιο δύσκολα, βέβαια, για να γίνουν. Να υπάρξει ένας προγραμματισμός και κάποια στιγμή να γίνουν. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται. Χρειάζονται, γιατί αναφερθήκατε στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Υπάρχει όμως και υπό την γενικότερη έννοια η αλλαγή στη συνθήκη της ζωής μας. Θα μιλάμε για καλοκαίρι είτε για χειμώνα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, υπάρχει βάση, όντως πρέπει να επικαλούμαστε την κλιματική αλλαγή? Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που έχει τα κλειδιά του Λευκού Οίκου δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ τώρα ανοίγεται το σκοτρό όλου, θα έλεγα, και το ζήτημα του πού πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο για να αποσβέσουμε, να μειώσουμε τον κίνδυνο όλων αυτών που βιώνουμε. Και εκεί έχουμε δύο πόδια. Το ένα είναι το πόδι.
0: Μου δίνετε, κύριε Παπαβασιλείου, παρακαλώ, ένα λεπτό να συνδεθούμε με τον κύριο Αρτοπίο, με τον κύριο Βαθρακογιάννη, τον διευθυντή του στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνία.
2: Ο πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Στρατιδάκης Εμμανουήλ στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, αλλά και ο ανθυποπυραγός Λεμοδέτης Κωνσταντίνος στην πυρκαγιά του Γηθίου. Σύσσωμη η φυσική και πολιτική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζουν για μία ακόμη φορά τα ειλικρινή και βαθύτατα συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από χθες σε πολλαπλά μέτωπα και δίνουν νυχθημερών μάχες για την αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας. Ειδικότερα χθες και σήμερα, κυρίως σε Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σιτία, αλλά και Ηράκλειο Κρήτης. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού, ειδικά σε Πάρο και Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, έχει καταγραφεί ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνο επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκυρη απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Τονίζουμε ότι τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Βαφραγκογιάννης κάνει την ενημέρωση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Παπαβασιλείου, είχαμε μείνει στην ερώτηση περί κλιματικής αλλαγής. Αν πράγματι υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπό την έννοια ότι αυξάνει τον αριθμό των πυρομετεωρολογικών ημερών υψηλού κινδύνου, θέλω να μου απαντήσετε.
1: Ναι, βεβαίως. Φυσικά και συμβαίνει αυτό. Ακριβώς το έχουμε δει και στη χώρα μας, το έχουμε μελετήσει στη χώρα μας. Ουσιαστικά οι ημέρες με πιο ακραίο πυρομετεωρολογικό κίνδυνο έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και τα μοτίβα καιρού τα οποία εκείνα ευνοούν αυτές τις συνθήκες. Άρα η απάντηση πάρα πολύ σύντομα είναι ναι. Το θέμα είναι σε αυτό που αναφέρατε κι εσείς, ότι έχουμε δυστυχώς να αντιμετωπίσουμε κάποιες πολιτικές οι οποίες μας πηγαίνουν πολλά χρόνια πίσω, δυστυχώς. Και αυτό είναι το ένα πόδι που πρέπει να στηρίξουμε πάρα πολύ, δηλαδή να εστιάσουμε στη μείωση των εκπομπών από ορυκτά καύσιμα, από καύση ορυκτών καυσίμων. Και από εκεί και πέρα, αυτό θα πάρει πάρα πολλά χρόνια και μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα θα περάσουν δεκαετίες. Ωστόσο, μέχρι τότε έχουμε και το άλλο πόδι που πρέπει να δουλέψουμε, που έχει να κάνει με την παιδεία, την προετοιμασία και την καλύτερη, ας το πούμε, επίγνωση του κινδύνου. Όλα αυτά τα ζητήματα τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με το επίπεδο της παιδείας του κοινού, δηλαδή να μάθει ο κόσμος το κίνδυνο, να το κατανοήσει καλύτερα και σιγά σιγά σαν κοινωνία, σαν σύνολο, να οδηγηθούμε σε μια μείωση των επιπτώσεων. Γιατί όπως καταλαβαίνετε κι εσείς,
0: και ο κόσμος, ξέρετε, και αυτοί που έχουν την ευθύνη. Και αυτοί που έχουν την ευθύνη, μοιρασμένοι μεν, γιατί πάσχουμε και από αυτό το σύνδρομο, αλλά και αυτοί που έχουν την ευθύνη, αναφέρομαι τώρα σε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη φωτιά η οποία αναζωπηρώθηκε σήμερα στην Πάρο. Μια φωτιά που ξεκίνησε από έναν μη ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκεί στη Χωματερή, στο Χιτά Πάρου. Είχαν βάλει, είχαν στη βάξη τα κλαδιά δέντρων από τους καθαρισμούς που έκανε το συνεργείο. Δηλαδή, πήγες, καθάρισες τα οικόπεδα, μάζεψες τα κλαδιά, τα δέντρα, κινήθηκες ανάλογα στο οδικό δίκτυο και πήγες και τα έβαλες, τα στίβαξες σε ένα σημείο, δημιουργώντας τι? Μια πολύ καλή μαγιά, μια πρώτη τάξη ως καύσιμη ύλη.
1: Ακριβώς. Ναι, κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει πάλι, συνδέεται πάλι με το πώς αντιλαμβανόμαστε τις πράξεις μας. Δηλαδή, τώρα μου περιγράψατε ένα σκηνικό το οποίο αποδεικνύει περίτρανα ότι οι άνθρωποι που λάβανε αυτή την απόφαση δεν σκεφτήκανε ποτέ το ενδεχόμενο του να υπάρχει μια έναρξη από αυτό το σωρό σκουπιδιών, το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας. Είναι μία από τις βασικές αιτίες έναρξης σε πάρα πολλές περιοχές, όπως είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, η ανθρώπινη αμέλεια, το αναφέραμε και προηγουμένως. Είναι πάρα πολλά διαστήματα. Αυτή η συζήτηση ακριβώς για τις ενάρξεις είναι που πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη βάση. Θα μου πείτε τώρα. Υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται σε πιο υψηλό επίπεδο το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θα το έλεγα να το πάρουμε κοινωνικά, συνολικά φυσικά. Αλλά όπως αναφέρατε κι εσείς, κάποιοι έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, γιατί πρέπει να προνοούν πιο γρήγορα από την κοινωνία, γνωρίζοντας πολύ καλύτερα από το σύνολο της κοινωνίας πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τέτοια μέτρα πρόληψης για να μην φτάσουμε σε αυτές, επιτρέψτε με τον όρο, χαζές ενάρξεις οι οποίες οδηγούν δυστυχώς σε τραγωδίες και το είδαμε και πριν από λίγα χρόνια.
0: Αφενός αυτό. Αφετέρου, να γίνει χαρτογράφηση αυτό το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε και εσείς νωρίτερα. Κάθε φορά που τελειώνει το καλοκαίρι και ανασένουμε ελεύθερα πια, γιατί φεύγουμε από την περίοδο υψηλού κινδύνου, να έχουμε τα στατιστικά μπροστά μας και να βλέπουμε αυτές οι φωτιές ξεκίνησαν από αμέλεια. Εδώ ο συνελήφθη άνθρωπος που είχε δόλο και προσπάθησε να καθαρίσει την πλαγιά, να ξεφυτρώσουν σε λίγα χρόνια ωραίες βιλίτσες. Αυτή τη φωτιά μας την έβαλε ο Τούρκος και άλλες θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί κατά καιρούς εδώ έσκασε ένας μετασχηματιστής.
1: Να υπογειοποιήσουμε
0: το. Ναι, εδώ κάπου λίγο έχουμε χαθεί. Ο καθένας ασπάζεται όποια θεωρία τον βολεύει και δεν χαράσουμε σωστές πολιτικές. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Είναι σαν να πηγαίνετε στο γιατρό, όπως το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, σαν να πηγαίνετε στο γιατρό και να του λέτε: γιατρέ μου, πονάω. Και δεν του λέτε που πονάτε. Άρα αυτός ο γιατρός δεν μπορεί να σας δώσει καμία απολύτως θεραπεία.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή να είστε καλά και πάλι τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή στο πεδίο και καλή δύναμη σε όλους όσους επιχειρούν.
0: Αν δεν είχαμε αυτό, θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ναι, και επιχειρούν και άϊπνοι και ταλαιπωρημένοι και υποαμοιβόμενοι επίσης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6.

0: και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Χανιάς είναι μαζί μας για τη συνέχεια, αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος ένα από στρατεία. Γεια σας κύριε Χανιά, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Λοιπόν, συζητάμε για τις φωτιές, συζητάμε σε κλίμα βαρύ, γιατί δεν είναι μόνο η ζημιά που έχει γίνει στο περιβάλλον. Έχουν χαθεί και τρεις άνθρωποι από χθες το βράδυ. Είναι έτσι βαρύς ο απολογισμός. Και ξέρετε, το έλεγα και νωρίτερα, το έργο που προσφέρουν οι άνθρωποι αυτοί, το εκτιμάμε, ανεκτίμητο βέβαια στην ουσία, κάτι τέτοιες ώρες, και ιδίως αν μας έχει συμβεί, δηλαδή αν έχουμε δει το σπίτι μας να απειλείται από τη φωτιά, αν έχει κινδυνέψει η ζωή μας, είναι αλλιώς αν το έχεις περάσει, είναι αλλιώς αν το βλέπεις από μια τηλεόραση. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί στην πραγματικότητα υποαμείβονται. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο μισθός τους να είναι 1000, να είναι 1200 ευρώ, δεν είναι παραπάνω. Μήπως πρέπει και αυτό κάποια στιγμή να το δούμε, να το βάλουμε στο συνολικό, στο κάδρο όσων συζητάμε, και όχι μόνο κάθε καλοκαίρι, την ώρα της ανάγκης.
3: Ναι, θα ήθελα και εγώ να σας καλησπερίσω και καταρχήν να μεταφέρω τα συλληπιτηριά μου στους συναδέλφους, στις οικογένειές των ανθρώπων που χάθηκαν, αλλά και να δώσουμε και κουράγιο και δύναμη στους άλλους συναδέλφους που μάχονται στην πρώτη γραμμή, να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτές τις μέρες οι συνθήκες είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για τις αμοιβές, εγώ θα έλεγα είναι το τελευταίο θέμα που βάζουν. Μην πω, δεν το βάζουν και καθόλου το κομμάτι αυτών των συναδέλφων, γιατί δυστυχώς, και είναι και μεγάλο θέμα αυτό, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή.
2: Βεβαίως.
3: Έχουν δημιουργηθεί στο πυροσβεστικό σώμα τέτοιες εργασιακές σχέσεις, ώστε να βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο πεδίο εργαζόμενοι πυροσβέστες διαφορετικών ταχυτήτων. Δηλαδή, έχουμε τους πυροσβέστες τους μόνιμους, έχουμε τους πυροσβέστες της ΕΜΟΔΕ, τους δασοκομάντος, οι οποίοι εργάζονται με εφταετής συμβάσεις δημοσίου δικαίου. Έχουμε τους πενταετής πυροσβέστες, οι οποίοι ανανεώνουν την πενταετία τους ανά 5 χρόνια. Έχουμε και τους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι εργάζονται με συμβάσεις πενταετής, 8 μήνες ανά έτος.
2: Όλοι τους σε διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια, δηλαδή.
3: Σε διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια, αλλά το οξύμορο είναι και το σουρεαλιστικό ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στην πρώτη γραμμή κυριολεκτικά, δηλαδή και οι πενταετείς πυροσβέστες και οι εποχικοί, χωρίς να μειώνω τους άλλους συναδέλφους, είναι οι άνθρωποι που κυριολεκτικά, καταρχήν απαγορεύεται από τον οργανισμό να κάνουν υπηρεσία εντός κτηρίων. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή. Είναι οι άνθρωποι που πρώτοι θα σπεύσουν, ας πούμε, στον τόπο της φωτιάς.
2: Να.
3: Και επειδή οι συνθήκες.
2: Καλά το λέτε και το διευκρινίζετε, γιατί υπάρχουν και πυροσβέστες που δεν έχουν βγει ποτέ από ένα γραφείο, έτσι.
3: Ναι. Αυτό είναι σίγουρο, παρότι δεν μας θυμάει να έχουμε την ιδιότητα του πυροσβέστη και να μην είμαστε μάχημοι πυροσβέστες.
2: Ισχύει όμως.
3: Ναι, ισχύει, και ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι θα απαιτούσαν κάποιες ανάγκες γραμματιακής υποστήριξης. Αλλά για να γυρίσουμε στο προηγούμενο, οι συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο που επιχειρεί ο πυροσβέστης είναι, ας πούμε, πραγματικά, όπως είπατε κι εσείς, αδιανόητες για αυτούς που δεν έχουν ζήσει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Δηλαδή, όταν υπάρχουν θυελώδεις άμενοι, όταν δεν υπάρχει καν ορατότητα, όταν υπάρχουν θερμοκρασίες, όταν υπάρχουν θερμικά φορτία, όταν υπάρχει το καθήκον που σε καλεί, και να ξέρετε πάντα, και δεν το λέω αυτό για να ευλογήσω τα γένια μας, ο πυροσβέστης λειτουργεί πάντα, πάντα μα πάντα, εγώ το είσαι πολλά χρόνια, έχοντας μέσα του σαν βίωμα την αυταπάρνηση. Δηλαδή λειτουργεί εκείνη την ώρα για να σώσει ό,τι μπορεί από ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, περιβάλλον, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα σε πολύ άσχημες συνθήκες. Και δεν είναι τυχαίο που στο επαγγελματικό μας χώρο σχεδόν κάθε χρόνο θρυνούμε συναδέλφους μας οι οποίοι φεύγουν την ώρα που παίρνουν το καθήκον. Για να γυρίσω όμως λίγο σε αυτό που είπαμε, ότι άσχημο επαγγελματικό χώρο και εργασιακό χώρο διάλεξε, ας πούμε, η πολιτεία, και μιλάω

0: διαχρονικά, έτσι νομίζω ότι μιλάω για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν είναι το πυροσβεστικό σώμα. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι φορτισμένοι να προστατεύουν τις ζωές, τις περιουσίες μας, το περιβάλλον, το να δώσουν στον πολίτη αίσθημα ασφάλειας, δεν είναι χώρος για να ξεδιπλωθούν οι εργασιακές σχέσεις λάστιχο. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τον πυροσβέστη να δουλεύει σε καθεστώς ανασφάλειας. Δηλαδή ο εποχικός πυροσβέστης είναι χρήσιμος μόνο το καλοκαίρι που είναι οι φωτιές. Δηλαδή εγώ λέω άνομη γέννητο που εύχομαι ποτέ να βγει και είναι ένα σεισμό στο χειμώνα. Δεν είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι να είναι άνεργοι το χειμώνα.
1: Λεβαίως.
0: Δεν είναι κρίμα πριν από 2 χρόνια να βγει η προκήρυξη για εποχικούς και να διώξουν από το σώμα 600 τόσους πυροσβέστες εποχικούς επειδή είχαν κλείσει το 40ο ηλικία.
1: Ναι, τότε είχαμε και τις μεγάλες διαμαρτυρίες που είχαν πάει και είχαν κάνει μια κατάληψη. Λέτε,
0: αυτά τα πράγματα αναγκάσαν τους ανθρώπους. Δεν είναι, πραγματικά σας λέω, εγώ ήμουν συνδικαστής χρόνια, ήμουν αξιωματικός καριέρας. Παρ' όλα αυτά και τη θυσίασα να σας πω και την καριέρα μου, γιατί έβαζα μπροστά και πάνω από όλα, ας πούμε, τα εργασιακά μας δικαιώματα. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή, και μιλάω διαχρονικά, η πολιτεία να σκύψει πάνω στους ανθρώπους. Δεν μπορεί τώρα ο σημερινός υπουργός, θα το πω εγώ, μου αρέσει να τα πράγματα το όνομά τους, να βγαίνει και να λέει δημόσια ότι πενταετής είναι η καταστροφή του σώματος, ότι η εποχική είναι η εισβολής. Είναι ακατάλληλος ο άνθρωπος.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτό που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, ξέρετε τι κλίμα επικρατεί τώρα στη τάξη πυροσβεστικού σώματος. Εγώ προέρχομαι από εκεί, είναι όλη μου ζωή. Δηλαδή, μιλάω με τους συναδέλφους καθημερινά όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων. Δεν είναι καθόλου καλό το ηθικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγαίνει ο υπουργός και να θεωρεί, ας πούμε, το μισό κομμάτι του πυροσβεστικού σώματος ότι είναι άχρηστη, με λίγα λόγια.
1: Και Χανιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το θέμα είναι σοβαρό. Δυστυχώς πάλι με αυτή την αφορμή το συζητάμε. Κάποια στιγμή και σε έναν ουδέτερο χρόνο θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
0: Εγώ τελειώνοντας, σας λέω πραγματικά να σκύψει η πολιτεία πάνω από τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Δεν βάζουν καν οι άνθρωποι το οικονομικό. Είναι άνθρωποι που 40 χρονών τους λέει η πολιτεία, αφού τους έχει στύψει κυριολεκτικά, δεν ζούμε 1000 χρόνια. Mm-hmm. Και σε μια περίοδο, με συγχωρείτε για τον χρόνο, που βλέπουμε τα όρια ηλικία θα πάνε 70 χρόνια, πάρει σύνταξη και του λες στο νου 40, που έχει μια εμπειρία, κουβαλάει στην πλάτη και του λες πήγαινε σπίτι σου, ψάξε να βρεις άλλη δουλειά.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή δεν ξέρω, ίσως δεν έχει πληροφορηθεί καλά ο κ. Πρωθυπουργός, ίσως δεν ξέρω τι αιμονή είναι αυτή και από το συγκεκριμένο υπουργό ειδικά.
1: Σας
0: από
1: ευχαριστώ.
0: Το συγκεκριμένο υπουργό, ας τα ακούσουν και να σκύψουν πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε με καθυστέρηση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Διαφημίσεις, δελτίο και εδώ είμαστε πάλι.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine & Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο στο ύψος του Κόμβου της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας ανά τμήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα, από Καλυθέα μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενώ μένεται από χθες και η Μεγάλη Πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Τα ενέργεια μέσα δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Νωρίτερα απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την παραλία της Πρέβελης και μεταφέρθηκαν με πιλωτό σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην Πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος του νησιού, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου, έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Άνδρο, στην περιοχή Παλαιόπολη, εκενώθηκαν οι οικισμοί Κόλυμπος και Παλαιόπολη. Στο Λαύριο κατευθύνεται το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Superstar, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων με ανέμους έως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Το πλοίο με 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος εκτελούσε δρομολόγιο από Ραφίνα προς Άνδρο Τίνο Μύκονο με επιστροφή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο στην περιοχή Βαθύ. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην Ελασσόνα Θεσσαλία σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που ήταν το τελευταίο για την τρέχουσα περίοδο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στη σημερινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Στους 34 ανήλθαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Τρίτη την νότιο-ανατολική Ιαπωνία. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας 5 εκ των τραυματιών. Την ίδια ώρα, οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα ή με πόσιμο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο στην περιοχή. Περίπου 13.500 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου. Στο πρώτο μάτς ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε πάντως από την κίνηση. Και θα ξεκινήσουμε από την κίνηση γιατί παραμένει κίνηση και είναι και λίγο ενοχλητικό. Έχει φτάσει 30 Ιουλίου και προσδοκάς να φτάσει μία ώρα νωρίτερα στο σπίτι σου. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. 15 Αυγούστου και βλέπουμε. Έχουμε μαζευτεί πια τόσοι πολλοί. Λοιπόν, συνοψίζω. Στο ανωδικό του Κηφισού παραμένουν καθυστερήσεις στο ύψος του Περιστερίου, στο καθοδικό στο ύψος του Κόμου της Μεταμόρφωσης. Θα χρειαστεί να κόψετε λίγο ταχύτητα. Έχουμε προβλήματα στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα στις εξόδους Γελαμία, στο κέντρο της Αθήνας. Η Αρδίτου δεν εξαιρείται, φαντάζομαι. Στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου. Είχαμε ένα τροχαίο εκεί νωρίτερα και έχει επιβαρύνει την κατάσταση. Λοιπόν, το κατάλληλο κομμάτι για την στιγμή. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αρχηρό Γιαμελιάρη, 210-48-001-170-174 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατέρνα Δράκου στο μικρόφωνο και ουχή τυχαία βάλαμε Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι σε λίγο θα συνδεθούμε με αυτό το καράβι που ταλαιπωρείται από τις 9 το πρωί οι επιβάτες. Ταλαιπωρούνται διότι το καράβι αυτό δεν μπορεί να δέσει. Ο λόγος βέβαια που βάλαμε αυτό το τραγούδι, βάλαμε Βασίλη Παπακωνσταντίνου, είναι γιατί την πολύ αυτονόητη κίνηση που έκανε χθες ενώ είχε συναυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης ο κόσμος, το φανατικό κοινό που έχει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, τον υποδέχθηκε έτσι πανηγυρικά ανάβοντας καπνογόνα. Εκείνος λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή και του ζήτησε ευγενικά να σβήσουν τα καπνογόνα σε ένδειξη σεβασμού για τους δύο ανθρώπους που νωρίτερα, λίγο πιο εκεί, στο Ρέθυμνο, είχαν χάσει τη ζωή τους. Και αυτά τα αυτονόητα πράγματα τα έχουμε βαφτίσει κοινωνική ευαισθησία. Δεν ξέρω αν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, εκτός από σπουδαίος καλλιτέχνης, είναι και κοινωνικά ευαίσθητος. Ξέρω ότι έκανε το αυτονόητο, όπως το αυτονόητο καλούμαστε να κάνουμε όλοι μας. Αν είσαι, ας πούμε, στη Σέριφο, δεν ανεβάζεις μια φωτογραφία από την Πάρο που καίγεται. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα τον λόγο στην. Δεν υπάρχει όνομα, δεν έχουμε όνομα. Θέλησε η κυρία να διατηρήσει την ανωνυμία της. Είναι επιβάτηδα όμως το Superstar που ξεκίνησε. Καλησπέρα σας. Τι ώρα έχετε ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, Οδύση, εσείς ζείτε την Οδύσσια, την Original. Καλό απόγευμα. Για πείτε.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές, στους αγροατές. Είμαστε από τις 9 το πρωί, 9 παρά θα έφευγε, τελικά έφυγε 9:39, με πολύ κακό καιρό. Κανονικά έπρεπε να μην φύγει. Τέλος πάντων, να μου πείτε γιατί μπήκαμε κι εμείς. Μας είπαν ότι θα είναι ασφαλές και μπήκαμε. Mm-hmm. Φτάσαμε με πολύ κακό καιρό.
0: 9 παρά φύγατε από πού, από το Λαύριο?
1: 9 και 4. Φύγαμε με καθυστέρηση από τη Ραφίνα.
0: Ραφίνα, ναι.
1: Από τη Ραφίνα. Φτάσαμε στην Άνδρο. Εκεί έριξε άγκυρα, το οποίο δεν το έχουν πει. Λένε συνέχεια ότι είναι θέμα καιρού. Έριξε άγκυρα, σφήνωσε η άγκυρα. Μας κάνανε ανακοίνωση ότι λόγω προβλήματος με την άγκυρα προσπαθούμε να την απεγκλωβίσουμε. Αυτό κράτησε περίπου 2 ώρες. Mm-hmm. Κάποια δεν μπορέσει να την απεγκλωβίσουν, οπότε την έκοψαν. Από ό,τι μετά αυτό έφυγε με μία άγκυρα στην ουσία.
0: Mm-hmm.
1: Μας είπαν ότι δεν μπορούμε πλέον να πιάσουμε στην Άνδρο γιατί είχε περάσει 2 ώρες. Έβγαλε απογρευτικό και χειροτερέψει πάρα πολύ καιρός. Οπότε μας λένε θα σας πάμε στην Τίνο. Στην Τίνο πέρασα απ' έξω, δεν μπόρεσε να πιάσει βεβαίως, με μία άγκυρα όλα αυτά. Θα σας πάμε στη Μύκονο. Στη Μύκονο πέρασα απ' έξω, δεν μπόρεσε να πιάσει καν.
0: Κρουαζιέρα λοιπόν.
1: Θα σας πάμε πώς θα λένε, στο λιμάνι του Λαυρίου και από εκεί με λεωφορεία θα σας πάμε στην Αθήνα. Τέλος πάντων, καμία ανακοίνωση για το ότι ρωτάγαμε, είναι θέμα ευλάβης ή είναι θέμα μόνο καιρού ή θέμα και ευλάβης. Δεν ξέρουμε, θα σας τα πει η εταιρεία, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
0: Τελικά σας τα πει η εταιρεία, παραδέχθηκε ότι υπήρξε.
1: Η εταιρεία δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο, δεν λέει για την άγκυρα τίποτα. Αν δείτε και γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν αναφέρει για την άγκυρα. Έχουν πει μόνο ότι είναι θέμα καιρού, ότι προσπάθησε. Ναι, μπορείτε. Εγώ μίλησα, έπαιρνα το λιμναρχείο, πέρναμε, δεν το σήκανε κανένα πραγματικά. Δηλαδή γύρω στις 30 φορές το σηκώσανε κάποια στιγμή αφού πήραμε την αστυνομία και μας είπαν ότι τι συνέβη και λέγαμε πέστε μας πώς έχει δηλωθεί. Είναι θέμα τεχνικής βλάβης και καιρού ή μόνο καιρού. Mm-hmm. Είχαν δηλώσει, λέει, για την άγκυρα. Αυτό όμως δεν το έχουν πει πουθενά άλλου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε καλή αντιμετώπιση καθόλου.
0: Το θέμα είναι ότι ξεκινήσατε 9 και από τη Ραφίνα, είναι 7 και 4 και δεν έχετε φτάσει στο Λαύριο. Κάνατε το tour των νησιών. Πώς είναι κατά. Έχει μποφόρ, φαντάζομαι τώρα υπάρχει κόσμος που.
1: Έχει κόσμο που κάνει με tour, που έχει διαλυθεί. Υπάρχουν παιδιά, ήταν μια ομάδα με προσκόπους. Υπάρχουν καρδιοπαθείς, αν τέλος πάντων είναι μια περίπτωση μια κυρία. Εντάξει, τι να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή σαν να είμαστε στην εποχή, τι να πω.
0: Ναι. Εσείς που πηγαίνατε?
1: Εμείς πηγαίναμε Μύκονο.
0: Πηγαίνατε Μύκονο για να ξεκινήσουν οι διακοπές σας, φαντάζομαι.
1: Πηγαίναμε Μύκονο, ναι, και διακοπές για δουλειά. Ναι. Διακοπές, κανάλο, καθένας. Δεν αποζημιώνουν τίποτα.
0: Επισοδιακή έναρξη, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Δεν δίνουν τίποτα. Όχι μόνο λέει θα σας δώσουμε εισιτήριο, τέλος πάντων ούτε καν τα αυτοκίνητα που έχουν πληρώσει οι άνθρωποι αυτοκίνητα.
0: Δηλαδή
1: δεν
0: είναι ανοιχτό
1: για τα ξενοδοχεία. Ναι, κάτι τέτοιο. Μπορεί και ούτε αυτό. Γιατί θα πάνε να το ρίξουν ότι είναι μόνο θέμα καιρού.
0: Μάλιστα. Κατά τη δική σας εκτίμηση.
1: Ναι, αυτά τα μαθαίνουμε εμείς έτσι γύρω-γύρω που ψάχνουμε να πάρουμε στην εταιρεία που δεν σηκώνει κανείς. Αυτή είναι η ενημέρωση. Ότι επικοινωνήσετε με την εταιρεία. Μα εσείς δεν είστε η εταιρεία, δεν έχετε ενημέρωση. Ναι, αλλά δεν μας έχουν πει, θα επικοινωνήσετε με την εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Τουλάχιστον να σας κατεβάζανε στην Άνδρο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι είναι το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις και τι βολεύει τον καθέναν.
1: Λέτε ότι στην Άνδρο το αστείο ποιο είναι με το που προσπαθούσε να πιάσει. Μας ήρθε η ειδοποίηση ότι έχει πυρκαγιά και αποφύγεται την. Δηλαδή.
0: Κέντα λέγεται αυτό, μάλιστα. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Με το καλό να φτάσετε.
1: Και το θέμα είναι όμως, εγώ θέλω να πω και για το Λιμεναρχείο. Γιατί προσπαθούσαμε να πήραμε και πέρα.
0: Δεν μπορούσατε να πιάσετε γραμμή και στο Λιμεναρχείο, λέτε, για να ενημερωθείτε. Οπ, έπεσε η γραμμή. Κρίμα.
1: Θα γίνει, γιατί εδώ δεν μας ενημερώναν στο καράβι. Είπαν ότι είχαμε πολλές κλήσεις, γι' αυτό δεν το σηκώναμε, τέλος πάντων.
0: Έγινε λάθος εκτίμηση, πιστεύετε. Το πρωί έπρεπε να κρατήσουν το πλοίο δεμένο στο λιμάνι και να μην έχετε υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Ναι, δεν έπρεπε να φύγει για μένα, γιατί ήταν καταρχήν έφυγε με πολύ κακό γεγονότητα. Τα άλλα καράβια που πήγανε πριν από αυτό, νομίζω ότι πιάσανε. Μπορείτε να το κοιτάξετε αυτό. Νομίζω ότι πιάσανε στα λιμάνια. Αυτό πάρει με την Άγκυρα που έγινε το γεγονός, δεν μπόρεσε να πιάσει τελικά. Αλλά δεν το αναφέρουν πουθενά. Να το αναφέρουν. Να είναι δίκαιο και να πούνε έγινε και αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Το καλό να φτάσει.
1: Εμείς ευχαριστούμε που το αναφέρετε.
0: Και εύχομαι. Η έναρξη των διακοπών, μάλλον οι διακοπές να συνεχιστούν ή οι δουλειές με τρόπο απρόσκοπτο από εδώ και στο εξής. Εντάξει, γιατί τόσος κόσμος, ακούσατε τι μας είπε η γυναίκα, παιδιά, καρδιοπαθείς, ηλικιωμένοι, να είναι μέσα σε ένα πλοίο τόσες ώρες και να μην ξέρουν πότε θα πατήσουν ξανά έδαφος. Τώρα, εγώ που θα σας το πω, αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ. Δηλαδή, δεν έχω πάει ποτέ σε κάποια καθυστέρηση πλοίου ή αεροσκάφους να γράψω μια ωραιότατη επιστολή και να διαμαρτυρηθώ ζητώντας, δεν ξέρω, τα λεφτά μου πίσω, μια αποζημίωση, ένα εισιτήριο. Αλλά καλό είναι κάποια στιγμή, αν νιώθουμε ότι μας πνίγει το δίκαιο, αυτό το δίκαιο να το αναζητούμε. Τι στο καλό, κάποια δικαιώματα έχουμε κι εμείς όλοι, ως άνθρωποι, ως καταναλωτές. Είπαμε, δεν χρειάζεται να γίνουμε δικαιωματιστές, δε και καλά, επειδή είναι της μόδος, αλλά κάποια πράγματα οφείλουμε να τα γνωρίζουμε. Τι δικαιούμαστε και τι όχι.

0: Λοιπόν, και υπό αυτό το τραγούδι, ύμνος για πολλούς, θα πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα λιγάκι δυσνόητο, όμως είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ, ο κ. Μανώλης Ανδριωτάκης, είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, το κατέχει και θα μας το εξηγήσει. Έχετε ακούσει που λένε κάποιοι συζητώντας, είναι μια πτυχή της μεγάλης συζήτησης που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πάντα κάποιοι στην παρέα που λένε αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάτε κάποια στιγμή θα σκάσει. Η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης θα σκάσει. Όσοι παρακολουθείτε έτσι τις ειδήσεις, ίσως να πήρε το μάτι σας, έτσι, είναι τώρα 2-3 μέρες που γίνεται λόγος για τη μεγάλη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Big Tech πρέπει να δικαιολογήσουν τις αποτιμήσεις ρεκόρ. Κάποιοι λένε ότι κοίτα να δεις, αυτό το πράγμα όλο θα ξεφουσκώσει και θα συμπαρασύρει τις αγορές. Για κάποιους πάλι, εγώ είμαι μία εξ αυτών, όλο αυτό ακούγεται κάπως δυσνόητο. Τι είναι η μεγάλη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης που θα σκάσει, δεν θα σκάσει? Ο κύριος Μανώλης Ανδριωτάκης θα μας εξηγήσει. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο ακούμε την λέξη τεχνητή νοημοσύνη AI και στο δρόμο, στις παρέες, στις διαφημίσεις, τόσο πιο κοντά είμαστε στο σκάσιμο αυτής της φούσκας.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πρέπει να ξεχωρίσουμε την τεχνολογία από την χρηματιστηριακή της αξία, τη χρηματιστηριακή αγορά γύρω από την οποία για την οποία μιλάμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η φούσκα, αν υπάρχει φούσκα. Έχω κάνει συνέντευξη με έναν καθηγητή, ο οποίος μου είχε πει κάτι πολύ έτσι εύκολο να το κατανοήσουμε, ότι οι χρηματιστηριακές φούσκες τεχνολογικές κρίνονται από 4 παράγοντες. Ο πρώτος είναι αν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, ας πούμε ότι δεν ξέρουμε ακόμη ποιος θα βγάλει χρήματα από την AI, ακόμη είναι πολύ αβέβαιο αυτό, να υπάρχει μια ισχυρή αφήγηση. Αυτό που λέμε, που βλέπουμε ότι η AI παρουσιάζεται σαν μια τεχνολογία που θα αλλάξει τα πάντα, να υπάρχουν κάποιες εταιρείες στις οποίες μπορεί κάποιος να επενδύσει άμεσα. Εδώ έχουμε μια τέτοια, την Nvidia για παράδειγμα, mm-hmm. που φτιάχνει τα τσιπάκια. Και τέλος να υπάρχει επενδυτικός ενθουσιασμός, μια μαζική, να το πούμε έτσι, εισρωή κεφαλαίων και συμμετοχή μικροεπενδυτών. Mm-hmm. Ο καθηγητής αυτός λέει ότι 4 στα 4 υπάρχουν. Και μάλιστα και ο ίδιος ο Sam Altman της OpenAI έχει πει ότι ναι, υπάρχουν υπερβολικές αποτιμήσεις και έχουμε να κάνουμε με μια φούσκα.
0: Mm-hmm. Πράγμα που είχαμε δει και στο παρελθόν, όταν... Πότε ήταν?
1: Το 2000.
0: 2000, ναι. Με τις εταιρείες του διαδικτύου. .com, ναι. Ναι. Το περίφημο .com.
1: Ναι, είναι αναπόφευκτη η σύγκριση και εύλογη. Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τότε κατέρευσε η αγορά, αλλά δεν κατέρευσε το ίντερνετ. Το ίντερνετ, δηλαδή η τεχνολογία, όπως αντίστοιχα εδώ και η τεχνητή νοημοσύνη, άφησε πίσω πολύ σημαντικές υποδομές που αξιοποιήθηκαν και τώρα, ας πούμε, έχουμε πόσες εφαρμογές στα κινητά μας, στη ζωή μας, στην καθημερινή, από το GPS και οτιδήποτε. Επομένως, ακόμη και αν καταρρεύσει, αν σκάσει αυτή η φούσκα, θα αφήσει πίσω data centers, θα αφήσει υποδομές που θα μας είναι χρήσιμες για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Τώρα, το ερώτημα είναι και αν θα σκάσει και ίσως πότε θα σκάσει. Το πότε θα σκάσει κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Όχι.
0: Έτσι όπως μπήκε στη ζωή μας μια μέρα κάπως έτσι θα βγει.
1: Ακριβώς. Όπως δεν απέτυχε το ίντερνετ όταν έσκασε η φούσκα των .com, έτσι δεν θα αποτύχει. Είναι μια παραστατική τεχνολογία. Αυτό το καταλαβαίνει κάποιος και με μια απλή χρήση του ChatGPT καταλαβαίνει πολλές φορές ότι είναι σαν μαγικό αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια τώρα οι εταιρείες πρέπει να βγάλουν χρήματα, γιατί επενδύονται μόνο από ένα νούμερο το 2026 κάπου 660 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτά τα χρήματα κάπου, κάπως πρέπει να έρθουν πίσω. Με τις συνδρομές των 20 δολαρίων και ακόμη και των 200 δεν έρχονται αυτά τα χρήματα. Επομένως, το ζήτημα είναι αυτό, πώς δηλαδή τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα υπηρετήσουν αυτή την επανάσταση τεχνολογική θα καταφέρουν να είναι βιώσιμα. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε αυτό και αυτή είναι η ανησυχία των επενδυτών, ας πούμε, και της αγοράς, ότι όλα αυτά που επενδύονται σε data center, σε startups, σε κεφάλαιο ανθρώπινο, δεν θα φέρουν πίσω τα αναμενόμενα κέρδη και εκεί θα έχουμε το αν σκάσει και όταν σκάσει, ναι, θα υπάρξει, θα χαθούν περιουσίες πολλές. Και εδώ φοβούνται πολύ οι ειδικοί ότι θα είναι λίγο διαφορετικά, ίσως δηλαδή να μην μείνει μόνο στον τεχνολογικό τομέα και να διαχυθεί στην οικονομία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Είναι ένας οικονομικός πόλεμος αυτός που μένεται. Έχουμε δυστυχώς και πραγματικούς πολέμους και μιλώντας για πόλεμο, ένας σταθερός πυλώνας είναι πάντα η Κίνα. Ναι. Το διάβαζα και σήμερα αυτός ο ανταγωνισμός.
1: Ναι.
0: Καλά κρατεί λόγω Κίνας. Γιατί εντάξει, οι Αμερικάνοι είναι αυτοί που ξεκίνησαν πρώτοι, έχουν το προβάδισμα το τεχνολογικό. Οι Κινέζοι απ' την άλλη έχουν αποδείξει ότι μπορούν σε χρόνο κυριολεκτικά να αντιγράψουν τα πάντα. Είτε μιλάμε για το πιο απλό γκατζετάκι, είτε μιλάμε για εξοπλισμούς, για τεχνολογίες αιχμής.
1: Ναι, τώρα στην AI δεν αντιγράφουν μόνο. Είναι και αρκετά μπροστά. Κάνουν πολύ αξιοπρόσεκτα πράγματα και στο ανοιχτό λογισμικό και είναι πολύ δυνατοί παίχτες και φοβάται, δηλαδή το νιώθει το χνότο, να το πούμε έτσι, η Αμερική.
0: Σκέει το λαιμό. Μάλιστα. Θέλω, έτσι πριν κλείσουμε, κυρία Ανδριωτάκη, ένα σχόλιο για μια δήλωση που έκανε ο Μάσκ πρόσφατα και συζητήθηκε πάρα πολύ. Γιατί, τι μας είπε και μας το λέει ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, ότι τα χρήματα θα πάψουν να έχουν σημασία όταν πια η τεχνητή νοημοσύνη εδραιωθεί και αναπτυχθεί σε όλο της το εύρος, γιατί τα ρομπότ θα παράγουν τόσα πολλά αγαθά και υπηρεσίες, θα υπάρχει τέτοια μεγάλη αυθονία, άρα το χρήμα χάσει τη σημασία που έχει σήμερα.
1: Ναι. Αυτός ο τεχνοοπτιμισμός, τεχνοουτοπισμός όπως λέγεται, είναι χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων τώρα που το διακινούν αυτήν την ιδεολογία, αλλά όπως ξέρετε και όπως ξέρουμε όλοι, είναι καθαρά ένα ζήτημα πολιτικό, δεν είναι τεχνικό, δεν είναι... Ναι, αυθονία ήδη υπάρχει. Έτσι, υπάρχουν οι πόροι για να τραφεί όλος ο πλανήτης και ωστόσο υπάρχουν τεράστιες ανισότητες. Οπότε απλώς νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια του Μάσκ να δείξει ότι τελικά ίσως οι πολιτικοί, ότι μπορούν οι επιχειρηματίες, να το πούμε έτσι, αυτοί που είναι οι builders, οι doers, ότι μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά από τους πολιτικούς, αλλά φοβάμαι πως θα χρειαζόμαστε πολιτικούς και την πολιτική να λύνει τα προβλήματα και όχι το οικονομικό συμφέρον. Ναι, δεν συμμερίζομαι αυτό που λέει.
0: Ευτυχώς. Έτσι. Βέβαια μας είπε ότι και εκείνος δισεκατομμυριούχος μόνο στα χαρτιά είναι. Δηλαδή η περιουσία του τι είναι? Είναι μετοχές.
1: Δεν έχει σπίτι. Δηλαδή, λέει, όταν πηγαίνει σε διάφορες πόλεις, έχει πουλήσει τα περισσότερα του στοιχεία. Έγινε φιλοξενούμενο σε καναπέδες άλλων. Αυτό

0: να είναι και ένας καλός οδηγός για όλους μας, ότι να είμαστε όλοι γαρικείς και να ακολουθούμε το παράδειγμα τους. Αυτοί ζουν με ένα πολύ έτσι σπαρτιάτικο τρόπο.
1: Ναι. Έχει μπει σίγουρα στον κατάλογο των πιο αμφιλεγόμενων προσωπικότητων του αιώνα μας.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Είναι, με ευκολία.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Μάσκισμ, δηλαδή είναι πια ιδεολογία.
1: Ιδεολογία, σωστά, σωστά. Ευχαριστώ πάρα
0: εγώ.
1: Πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εύχομαι. Κύριος Μανώλης Ανδριωτάκης, συγγραφέας, δημοσιογράφος και γνώστης. Γι' αυτό λοιπόν του ζητήσαμε να μας εξηγήσει τι εστί φούσκα και μάλιστα φούσκα που σκάει της τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις μας. Να σας πω. Έχω αμελήσει να σας πω δύο σημαντικά μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από το Κιλ, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, που έχει έδρα και στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους, και φέρνει στο κέντρο της πόλης την ιστορία των 77 ετών που κουβαλά. Διπλά διακεκριμένο στην έρευνα, στην καινοτόμο διδασκαλία, με 100.000 αποφύτους σε περισσότερες από 160 χώρες, σας δίνει ισότιμο πτυχίο με αυτό των Δημοσίων Πανεπιστημίων. 5 είναι τα πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα βρείτε: νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανία, διερευνητική, εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία, συν 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. killgreece.gr αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω. Η Vodafone είναι επίσης μαζί μας. Η Vodafone σας δίνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε ιούς, hacker, κακόβουλα λογισμικά και ό,τι άλλο απειλεί την επιχείρησή σας. Vodafone.gr / business βρίσκεται τις υπηρεσίες αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Κοφόρ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από την Καλυθέα μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο καθώς θυελώδεις άναμοι. Δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενωμένεται από χθες και η Μεγάλη Πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κέραμες, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε μονάδα εγκαυμάτων νοσοκομείου των Αθηνών θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες άνδρας, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πύρνο μέτωπο που και στην περιοχή της Πρέβελης. Πριν από λίγη ώρα απεγκλωβίστηκαν 8 άτομα από την παραλία Πρέβελης και μεταφέρονται με ένα βαχοσωστικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Νωρίτερα ακόμη 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το ίδιο σημείο με πλωτό σκάφος του λιμενικού. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάσταση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Στην Άνδρο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι. Έχουν εκενωθεί οικισμοί Παλαιόπουλη και Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοηθείες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Φωτιά ξέσπασε και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, με μήνυμα από το 112 καλούν την κάτοικη να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυφήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σας, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο παρέα σας αυτό το απόγευμα της 5ης 30 Ιουλίου. Ένα απόγευμα που το φανταζόμασταν διαφορετικά. Φαντάζομαι είστε κι εσείς σε μια παρόμοια ψυχολογία. Αν αύριο ξεκινούν και επισήμως οι διακοπές σας. Παρ' όλα αυτά, αυτό το μέτωπο στην Κρήτη που δεν λέει να τελειώσει, να τεθεί υπό έλεγχο, να τυθασευθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μας ανησυχεί όλους, σε συνδυασμό βεβαίως με τις τρεις απώλειες συνανθρώπων μας πυροσβεστών που έφυγαν χθες εν ώρα καθήκοντος. Στην Κρήτη τα πράγματα δεν είναι καλά. Τα μηνύματα του 112 αποστέλλονται κατά ρηπάς. Υπάρχει μια μεγάλη φωτιά που είναι στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Αυτή η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Υπάρχει και μια δεύτερη αιστεία στον Ασώματο. Και εκεί δεν βοηθάει καθόλου ο καιρός. Πνέουν θυελώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Έχουμε μια αναζωπήρωση η οποία κρίνεται επικίνδυνη στην Πάρο. Αναζωπήρωση της προχθεσινής φωτιάς που ξέσπασε στον χιτά του νησιού. Και ένα μέτωπο στην Άνδρο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δυσχεραίνει και την κατανομή των πυροσβεστικών δυνάμεων που δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν και χθες είναι οι ίδιοι άνθρωποι που επιχειρούν και σήμερα. Οι άνεμοι θα επιμείνουν έως το βράδυ, έως το Σάββατο η κατάσταση θα είναι δύσκολη και όλοι εμείς καλούμαστε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στα νεότερα βάλτε και το ότι αυτή τη στιγμή στην Πρέβελη, σε αυτό το μοναδικό μέρος μεγάλης ομορφιάς, το πόσιμο για την Κρήτη, είχαμε νωρίτερα την εκένωση της παραλίας, ένας άντρας υπέστη εγκάβματα εκεί στην φωτιά που έχει ξεσπάσει εκεί. Μεταφέρεται τώρα, αναμένεται μάλλον να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο της Αθήνας. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Επίσης στην Άνδρο, που σας έλεγα νωρίτερα ότι έχουμε από το μεσημέρι σήμερα μια φωτιά, ένας πυροσβέστης έχει τραυματιστεί ελαφρά, έχει ελαφρά εγκάβματα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κέντρο υγείας της Άνδρου. Έτσι έχουν τα πράγματα, καθόλου ευχάριστα δηλαδή. Άντε να ξελεγράρουμε λίγο με τη βοήθεια του Εμίλιου. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι ώρα να πάμε σινεμά. Γεια σου Εμίλιε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Λοιπόν, πώς πάμε, πώς πάνε οι εισπράξεις? Ένα δις διάβαση χθες.
1: Εισπράξεις, ούτε εμείς να τα παίρναμε.
0: Έλατε, αυτό λέω.
1: Εμείς λέμε.
0: Έχει τόνι μελανιού, έχουν χυθεί κριτικές, διαφωνούμε, μας άρεσε, δεν μας άρεσε. Ο Νόλαν τι να πει, ο Νόλαν αυτή τη στιγμή τέλος. Έβαλε και την τελεία, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μια χαρά είναι. Νόλαν, η ταινία έχει πάει πάρα πολύ καλά και παγκοσμίως. Είναι πάνω από τα 700 εκατομμύρια τώρα στις πράξεις. Πιστεύω μέχρι το τέλος του επόμενου του Σαββατοκύριακου που μας έρχεται θα έχει πιάσει το ένα δις. Στην Ελλάδα επίσης είναι εξαιρετική. Δηλαδή η τελευταία αναφορά είναι πάνω από τις 400.000 συντήρια. Το οποίο είναι τεράστιο νούμερο για κάρτες. Δηλαδή δεν είναι δύο εβδομάδες το πολύ. Δύο εβδομάδες συμπληρώνονται σήμερα, αλλά αυτό το νούμερο είναι περισσότερο σήμερα. Τιλώ αναμενόμενα τα πράγματα. Δηλαδή φάνηκε μου το άνοιγμα αυτό θα γίνει. Βέβαια έχει και λίγο ανταγωνισμό από αυτή τη εβδομάδα. Γιατί κυκλοφορεί ο καινούργιο Spider-Man.
0: Άμα σου κοτάει, βγάλε ταινία ενώ παίζει η Οδύσσια. Αυτό είναι ο τίτλο. Αλλά όμω λες, εσύ τώρα φαντάζομαι αναφέρεσαι στο Spider-Man.
1: Ναι, εγώ λέω για το Spider-Man, το οποίο είναι σοβαρός ανταγωνισμός, δηλαδή, βέβαια δεν απευθύνονται ακριβώς στο ίδιο κοινό, οπότε δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τόσο πολύ.
0: Σε ποιο κοινό απευθύνεται το Spider-Man δηλαδή?
1: Λίγο πιο νεανικό. Το Spider-Man απευθύνεται...
0: Δεν είναι all-time κλάσικος ο Spider-Man.
1: Ωραία είναι, αλλά αυτοί που πάνε να δουν το... είναι οι ηλικίες, ας πούμε 12-25, είναι η μεγάλη πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Μεγάλη πλειοψηφία του Spider-Man είναι 12-25. Το Nolan εντάξει.
0: Το βλέπουν όλοι. Το είναι ο Nolan τώρα. Άμα δεν έχει δει, το Nolan δεν στέκεσαι σε συζήτηση του φετινού καλοκαιριού. Να. Δύο είναι οι πρωταγωνιστές. Ο Nolan και ο Λαγοκέφαλος. Φέτος.
1: Ο Nolan και ο Λαγοκέφαλος. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή. Οκ. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό.
0: Τι είναι.
1: Πάντως ο Spider-Man ο καινούριος είναι. Εντάξει, είναι αρκετά καλός. Δηλαδή έχει νόημα να πάει να το δει κανείς. είτε είναι μεγάλο. Καλά, οι μεγάλοι φαν νομίζω θα πάνε ό,τι και να πούμε εμείς. Αλλά και οι υπόλοιποι είναι μια διασκεδαστική ταινία, αρκετά καλοφτιαγμένη. Εμένα λίγο το φινάλε με χάλασε. Κατά τα άλλα θα ήταν και πολύ καλή, δηλαδή θα ήταν και τις κορυφές της Marvel. Αλλά έχει νόημα, είναι έτσι, ο ήρωας με έναν ωραίο τρόπο αναπτύσσεται, ας πούμε. Δεν είναι αρπακόλα για να βγάλουμε μόνο τα λεφτά. Mm-hmm. Θα βγάλει και αυτή η ταινία πάρα πολλά λεφτά. Πιστεύω ότι θα βγάλει και περισσότερα για την Οδύσσια.
0: Περισσότερα από την Οδύσσια, είπες.
1: Ναι, στο παγκόσμιο box office. Όχι, δεν λέμε για Ελλάδα. Στο παγκόσμιο box office, ναι. Ναι, γιατί είναι αυτό που σου είπα. Είναι, η Οδύσσια είναι rated R στην Αμερική. Για να πάει να τη δει ανήλικος, πρέπει να είναι μισθωδία ανηλίκων. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ενώ το κοινό που θα πάει να δει το Spider-Man. Μιλάμε, εκεί βγαίνουν τα πολλά λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Στους εφήβους, αυτούς όλους.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Από εκεί και πέρα, επανεκδόσεις.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε πολύ ωραίες επανεκδόσεις και μία βασικά που είναι η επανέκδοση. Βγαίνει ταξιτζής του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο κλασικός ταξιτζής, ο οποίος συμπληρώνει 50 χρόνια.
0: 50 θέλω, χρόνια, πω, πω. Έβαλα τη σκηνή, όλα, αυτή την κλασική σκηνή που λέει και την περίφημη ατάκα. Τον έβλεπα και πώς χρόνος είναι αδυσόπιτος τελικά, ακόμα και αν μιλάμε για τα σπουδαία ταλέντα. Είναι παιδάκι ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Πόσο είναι, είναι 30, μπορεί και να μην είναι.
1: Όχι, όχι, είναι πάνω από 30.
0: Α, είναι πάνω από 30.
1: Ναι, αλλά
0: 50 χρόνια.
1: Εντάξει, είναι δύο χρόνια μετά τον Ονό, έχει παίξει το δεύτερο Ονό, ο Ντενίρο, το 74, και το 76 κυκλοφορεί ο ταξιτζής. Τρομερή ταινία, δεν το συζητάμε, πολύ μπροστά από την εποχή της, πολύ τολμηρή. Εκείνη τότε παραλίγοντα μην βγει ούτε rated R, θα τη βάζανε αυστηρά μόνο για ενήλικες, το τάκτη γλίτωσαν. Με φοβερά παρασκήνια, με τι να πει κανείς τώρα για τον ταξιτζή. Και το καλό είναι ότι κυκλοφορεί η επανέκδοση, η οποία είναι ψηφιακά αποκατεστημένη 4K από τον ίδιο τον Σκορσέζε και τον διευθυντή φωτογραφίας του, τον Τζάπμαν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ, έχει γίνει φοβερή δουλειά. Καλά, εντάξει, έκανε και ο ίδιος Σκορσέζε, θα ήταν φοβερή. Οπότε η ταινία δεν φαίνεται γερασμένη, τουλάχιστον από άποψη εικόνα δεν φαίνεται καθόλου γερασμένη. Όπως θα έλεγα από καμία άποψη, ούτε σεναρίου, ούτε τίποτα. Είναι ένα τρομερό έργο, το σενάριο του Πολ Σλέιντερ, ιδιοφιέστατο. Με σχόλια για τον πόλεμο του Βιετνάμ, με τα πάντα, με ό,τι θέλουν. Είναι και φοβερό Ντενίρο, έτσι, εντάξει. Ίσως καλύτερη ερμηνεία της καριέρας.
0: Ναι, έτσι λες, ναι.
1: Εντάξει, είναι, αν δεν είναι η πρώτη, να είναι μέσα στις τρεις, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος έκανε τώρα, έκανε πραγματικά τον ταξίδι. Αυτό είναι ένα ωραίο παρασκήνιο, ας πούμε. Είχε πάρει ένα ταξί.
0: Ναι.
1: Είχε βγάλει άδεια κανονικά. Είχε βγάλει δίπλωμα ταξιτζή και είχε πάρει ένα ταξί και γυρνούσε στη Νέα Υόρκη για να μπει
0: για να μπει στο ρόλο. Ρόλο. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το έκανε τύπου δύο μήνες.
0: Είδες όμως ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
1: Καλά, ναι.
0: Και αν είναι, θα είναι για λίγο. Μετά θα στραβώσει. Εδώ μιλάμε για ένα σπάνιο ταλέντο. Και 50 χρόνια λοιπόν ταξιτζής, 35 τα ψηλά τα κούνια.
1: Σωστά, ψηλά τα κούνια, Πέντρο Αλμοδόβαρ, μία από τις πολύ χαρακτηριστικά αλμοδοβαρικές ταινίες. Το ψηλά τα κούνια με τη Μαρίσα Παρέδε, στη κριτική που έφυγε από τη ζωή πριν δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Από τις πρωταγωνίστριες του, τις πολύ αγαπημένες. Μια ωραία ταινία, οικογενειακή και αυτή η ιστορία, μάνα, κόρη.
0: Οικογενειακή ακριβώς, όχι με την κλασική έννοια του όρου, με την αλμοδοβαρική έννοια του όρου.
1: Ναι, ναι, ποτέ δεν είναι κλασική έννοια. Το αλμοδοβαρ δεν είναι ποτέ κλασική έννοια. Αλλά η αισθητική αυτή είναι εκεί, γνωστή με τα πολύχρωμα, με το περίεργο χιούμορ λίγο, το τολμηρό.
0: Εντάξει.
1: Ερωτικά τρίγωνα.
0: Ήρθε και ξεμπρόσια σε ένα σύστημα, έναν πουριτανισμό που τουλάχιστον στην Ισπανία λόγω και των πολιτικών βιωμάτων υπήρχε. Και όχι μόνο, έτσι, παντού υπήρχε.
1: Υπήρχε και τώρα το 1991 δεν ήταν και το πιο απλό.
0: Τώρα είναι σύνηθες να συζητάς για τέτοια
1: τώρα
0: θέματα.
1: Είναι σύνηθες.
0: Τώρα είναι woke, το έλεγα και στην αρχή. Τώρα είναι... αυτά είναι, πώς να το πω, και στις πολιτικές ατζέντες πια των κομμάτων θέματα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα έχουμε δύο επανεκδόσεις και οι δύο είναι ωραίες ταινίες, πολύ πετυχημένες ταινίες, έτσι, σταθμοί. σπουδαίων σκηνοθετών. Και όποιος θέλει μπορεί να δει και Spider-Man. Όποιος μπούχτησε να έχουμε κάποιους ακροατές εδώ που λένε δεν εντυπωσιάστηκαν από την Οδύσσια. Έχουμε ακούσει τα πάντα για αυτή την Οδύσσια. Δεν την έχω δει, οπότε δεν εκφέρω άποψη.
1: Όταν τη δεις, θα το ξανασυζητήσουμε.
0: Θα γίνει και αυτό. Ναι. Προσεχώς τώρα, στην άδεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε δύο εβδομαδούλες να τα πούμε. Αλλά μετά, αν είσαι εδώ, 17 Αυγούστου, πόσο θα έχει, 20 Αυγούστου. Λέμε τώρα.
1: Εκεί θα είμαι, θα είμαι και εγώ.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε τότε, λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ. Εύχομαι καλές βουτιές. Να είσαι καλά, Εμίλια. Ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, ο κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Καθημερινή. Λοιπόν, να μπω και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω για ακόμα μία φορά πως η Vodafone σας δίνει ό,τι χρειάζεστε για να κοιμάστε ήσυχος. Αν έχετε μια επιχείρηση και ανησυχείτε για τις ψηφιακές επιλές, τα ακούμε, τα διαβάζουμε καθημερινά. Η Vodafone σας δίνει όλα τα εργαλεία για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο vodafone.gr/business και να αναζητήσετε τη λύση online προστασίας που σας ταιριάζει περισσότερο. Το δεύτερο είναι ένα μήνυμα που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Σας υπόσχεται ισχυρό διεθνώς πτυχίο, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με μεγάλη ιστορία, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία. Προσφάτως απέκτησε έδρα και εδώ, στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτου, στο κέντρο της πόλης. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και προπτυχιακά προγράμματα 5 για να διαλέξετε: νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. killgreece.gr. Και να σας πω, όπως με ενημερώνει και εμένα η Σοφία Καλαβρού, ότι το πλοίο που ξεκίνησε 9 και το πρωί για Ανδροτίνο Μύκονο δεν έφτασε ποτέ εκεί, δεν κατάφερε να δέσει. Έφτασε τώρα 8 παρατέταρτο με 9 μποφόρ στο Λαύριο.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας,

0: Υπέροχος Αλκίνος Ιωαννίδης. Έλα σε μένα, όπως το ερμήνευσε στο Ηρώδειο, στο αφιέρωμα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Σε άλλους τόπους θα πάμε και εμείς τώρα. Θα πάμε στην Αίγινα, που έχει αποκτήσει τα τελευταία 20 χρόνια ένα ακόμα σημείο αναφοράς. Είναι το μουσικό φεστιβάλ της. Φέτος ξεκινά σε λίγες μέρες, 3 Αυγούστου. Αλλά ας μην τα πω εγώ όλα. Η κυρία Πόπη Μαλαπάνη είναι πιανίστα, είναι παραγωγός, μία από τις βασικές διοργανώτριες του μουσικού φεστιβάλ Αίγινας. Είναι και μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαλαπάνη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η σύνδεση δε ήταν ιδανική, διότι έχουμε και εμείς αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, φέτος στο φεστιβάλ της Αίγινας. Μάλιστα, θα είναι και η καταληκτική μας συναυλία, την οποία περιμένουμε με πάρα πολύ ανυπομονησία, όπως και όλες άλλες τις συναυλίες του φεστιβάλ μας φέτος.
0: Και το ωραίο, αυτό που έχετε κατακτήσει, είναι να μας δίνετε μια άλλη έννοια της συναυλίας. Δηλαδή, φεύγει η συναυλία από την αίθουσα και πάει σε σημεία, πώς να το πω, ατμοσφαιρικά, οπωσδήποτε.
1: Ακριβώς. Πια γίνεται μια εμπειρία άλλου τύπου, διότι συνδυάζεται με το αεράκι της θάλασσας, με το κύμα της θάλασσας, με το φεγγάρι που βγαίνει, με τα βουνά, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Και είναι μια συνδυαστική αισθητηριακή εμπειρία, δεν είναι μόνο η μουσική. Πια είναι και αυτό που βλέπει κανείς και αυτό που αισθάνεται και αυτό που εισπράττει από το χώρο.
0: Είναι 20 χρόνια πια, κυρία Μαλαπάνη, που θα πει ότι έχετε χτίσει ένα μασίφ κοινό το οποίο σας ακολουθεί. Δηλαδή, κλείνει από τώρα εισιτήρια για να βρίσκεται. Εντάξει, είναι και μεγάλο το εύρος, είναι από 3 μέχρι 22 Αυγούστου, για να παρακολουθήσει μία από τις αρκετές δράσεις, πώς να το πω, που έχετε προγραμματίσει, έχετε οργανώσει.
1: Είναι πλέον από τα ιστορικά πια φεστιβάλ της Ελλάδας, τα καλοκαιρινά και μάλιστα τα εκτός Αθηνών. Και πραγματικά είχε ένα σταθερό, επίμονο κοινό, πιστό κοινό, και είναι πολύς ο κόσμος που περιμένει το πρόγραμμα προκειμένου να κλείσει έτσι τις βραχίες διακοπές του στην Αίγινα, τις οποίες συνδυάζει με μία ή δύο συναυλίες. Δηλαδή, αυτό το έχουμε πάρα πολύ συχνά από κόσμο από την Αθήνα που έρχεται για κάποιες συναυλίες, ειδικά στην Αίγινα για το φεστιβάλ.
0: Φαντάζομαι τώρα ότι αυτή η συναυλία στην οποία αναφερθήκατε, με την οποία θα ρίξατε και την αυλαία, Μαλκίνος Ιωαννίδης, Έλλη Πασπαλά, τραγούδια αγαπημένα του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Ακριβώς, και η Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο, και η Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο μάλιστα, που είναι και από τις παλιές συνεργάτηδες του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι πραγματικά μια συναυλία πολύ αναμενόμενη από όλους μας. Και πιστεύουμε ότι θα έχει και την αντίστοιχη ανταπόκριση.
0: Εντάξει, αναφερθήκατε τώρα στην κυρία Μπακοπούλου. Είναι το όνομά της, έχει ταυτιστεί, ήταν ένα όραμα, μια φιλοδοξία που ευδοκίμησε.
1: Ακριβώς. Αυτό το φεστιβάλ είναι καθαρά το δικό της όνειρο και το δικό της πείσμα. Διότι πραγματικά χρειάζεται κανείς να επιμείνει στεναρά για να εδραιωθεί ένα φεστιβάλ. Η Ντόρα το έκανε αυτό, γιατί από ό,τι την έχω έτσι καταλάβει και την έχω ψυχολογήσει, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορούσε να φανταστεί το καλοκαίρι της στην Αίγινα χωρίς συναυλίες κλασικής μουσικής, αλλά και άλλες συναυλίες, που να είναι όμως αυτό το ύφος που της αρέσει και που την ευχαριστεί.
0: Ναι, εντάξει. Η Αίγινα είναι ταυτισμένη με τον πολιτισμό μας, Καζαντζάκης, Μόραλης.

0: Ναι. Πάει λέγοντας, και αυτό το φεστιβάλ έχει καταφέρει αυτά τα 20 χρόνια να κάνει και κάτι άλλο σημαντικό, να δώσει χώρο και στους νεότερους. Εντάξει, οι καταξιωμένοι μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε, κυρία Μαλαπάνη. Σημαντικό δεν είναι να προβάλλουμε και τους νέους σολίστες, έτσι.
1: Τώρα εντάξει, μιλάτε στην καρδιά μου, γιατί εμένα είναι από τους στόχους και από τα πράγματα που κάνω έτσι καλώς και ως πιανίστα, να προσπαθώ να δίνω βήμα σε νέους καλλιτέχνες, και μάλιστα μέσω ενός μεγάλου διαγωνισμού που διοργανώνω και είναι μια σύμπραξη πολύ σημαντικών φορέων της Ελλάδας. Στην Αίγινα λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός βρίσκει πάντα έναν καλό συνομιλητή, και κάθε χρονιά, τα τελευταία 3 χρόνια, φέρνουμε κάποιους διακριθέντες από το διαγωνισμό αυτό να παίξουν στο φεστιβάλ της Αίγινας. Πέντως έχουμε 2 νέα παιδιά. Ο ένας παίζει στις 9 Αυγούστου, λέγεται Φίλιππος Γκάτζης, και ο άλλος παίζει στις 18 Αυγούστου και λέγεται Οδυσσέας Τσακαλίδη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 3 με 22 Αυγούστου. Να είστε καλά. Μακάρι να τα καταφέρω. Να είστε καλά, κυρία Μαλαπάνη. Λοιπόν, βάλτε το στο πρόγραμμα. Μια μικρή απόδραση δίπλα είναι η Αίγινα και αξίζει πραγματικά τον κόπο. Έρχεται ο Βασίλης Κουφόπουλος, βραδινό μαγκαζίνο, και αμέσως μετά με τα στιγμιότυπά του. Εμείς τα λέμε αύριο στις 2 για αρχή και αργότερα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι, 5η 30 Ιουλίου 2026, 8 και 2 πρώτα λεπτά, αρχίζει το βραδινό μαγαζίνο του Sky. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή Σοφία Καλαβρίου, Θανάση Καραγιάννη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, στην αρχισυνταξία η Αγγελική Καρδιόλακα, στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος. Και πάμε να δούμε πώς, ποια είναι τα γεγονότα μέχρι αυτή τη στιγμή. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενώ μένεται από εχθές η μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Τα εναέρια μέσα δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων πλέον στην περιοχή. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Αθηνών θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες άνδρας, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πύρινο μέτωπο που καίει στην Πρέβελη της Κρήτης. Πριν από λίγη ώρα απεγκλωβίστηκαν 8 άτομα από την παραλία Πρέβελης και μεταφέρονται με ένα βαγωστικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Νωρίτερα, ακόμη 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το ίδιο σημείο με πλωτό σκάφος του λιμενικού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως και τις 29 Οκτωβρίου, κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Στην περιοχή υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οικισμοί Αγκαριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος του νησιού, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων εξετάστηκε λόγω των αρμοδιοτήτων τους και του γεγονότος ότι ο χώρος από τον οποίο φέρεται να ξεκινήσει η πυρκαγιά ανήκει στην περιουσία του Δήμου Πάρου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Άνδρο, στην περιοχή Παλαιόπολη. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κόλυμπος και Παλαιόπολη. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Στο Λαύριο έφτασε αργά το απόγευμα το επιβατικό οχηματογό πλοίο Superstar, το οποίο είχε αποπλέψει 9 το πρωί από τη Ραφίνα, καθώς λόγω των δεσμενών καιρικών συνθήκων με ανέμους ως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Στο πλοίο επέβαιναν 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος και εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με επιστροφή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, και στην Ελασσόνα Θεσσαλία, σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορία 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή στι περιφέρειε Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυφύρων, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Βορείου Αιγαίου, στι περιφερειακέ ενότητε Κυκλάδων και Εύρου, καθώ και στι περιοχέ τη Πελοποννήσου και τη Θεραία Ελλάδα. Πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογέ θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργό κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ήταν και το τελευταίο για την τρέχουσα περίοδο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα από ό,τι μα δίνουν οι δημοσκοπήσει. Ο χρόνο δουλεύει υπέρ μα, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μα, υπογράμμισε ο κύριο Μητσοτάκη. Τη δέσμευση ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του σημερινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου των Κύκλων Πολιτικής του Κόμματος. Εκτός των σύνορων, στους 34 ανήλθαν νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Τρίτη την νότιο-ανατολική Ιαπωνία. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση υγείας 5 εκ των τραυματιών. Την ίδια ώρα, εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα υπόσημο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο στην περιοχή. Περίπου 13.500 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Ισόδουρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθριξης και ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίζεται ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο. Κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν γνώριζε το στόχο. Δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η Πολωνία ήταν ο επιδιωκόμενο στόχο του πυράβλου που κατέπεσε τη νύχτα σε αγροτική περιοχή στο ανατολικό τμήμα τη χώρα, ανέφερε ο Πολωνός Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ. Διευκρίνησε ότι κατά τη διάρκεια τη νύχτα που πέρασε, δύο πύραυλοι παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ο ένα από αυτού επέστρεψε στην Ουκρανία, ενώ ο δεύτερο κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή. Ο Πολωνός Πρωθυπουργό τόνισε επίση ότι σύμφωνα με τι πρώτε ενδείξει πρόκειται για ρωσικό πύραυλο κρούζ, ωστόσο πρέπει να επιβεβαιωθούν, όπω ανέφερε 100% ο τύπο και η προέλευσή του. Σημείωσε ότι για το περιστατικό βρίσκεται σε επικοινωνία με ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας με 74 πυράβλους και 284 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με κύριο στόχο την περιοχή του Λιβλ, η οποία συνορεύει με την Πολωνία. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε 9:30 το βράδυ την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία την περασμένη εβδομάδα. Η αναμέτρωση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκληση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο τη Δυναμό Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο ο Δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ο 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σά αποτελεί την 11η προσθήκη του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ τώρα, ο Σίλβεν Φραντσίσκο θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για να αποκτήσουν τον 28χρονο Γάλλο Γκάρτ, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και πάμε να δούμε αναλυτικά αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα και στο έλεος των πολύ ισχυρών ανέμων που τροφοδοτούν τις φλόγες και δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή την ώρα τα σημαντικότερα μέτωπα, όπως θα ακούσετε συνέχεια, είναι στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και το Δωδεκάνησα. Το Ρέθυμνο είναι ξανά στο επίκεντρο, καθώς νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος. Στην Άνδρο είναι σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Παλαιόπολη, ενώ στην Πάρο σημειώθηκε αναζωπήρωση στο χώρο απορριμμάτων που ξέσπασε η φωτιά την Τρίτη. Και τέλος στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, υπάρχει νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Πάμε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην παραλία με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Την ίδια ώρα οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς λόγω των θυελλωδών ανέμων που δεν λένε να κοπάσουν. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Καφοί του λιμενικού προσεγγίζουν την παραλία της Πρέβελης που έχει περικυκλωθεί από το πύρινο μέτωπο. Ένας-ένας όσοι βρίσκονται στην ακτή φορούν σωσίβια και μεταφέρονται με ιδιωτικά σκάφη προς το περιπολικό του λιμενικού. Περιοχή πνέουν άνεμη έντασης 8 μποφόρ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι αποχωρούν με τα πλωτά σκάφη. Λίγα λεπτά αργότερα καπνοί γεμίζουν την παραλία με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
2: Δυστυχώς εξαπλώνεται με ταχύτητα, δεν μπορούν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ευτυχώς έχουμε έναν καλό συντονισμό με το λιμεναρχείο. Ήδη έχουμε δώσει εκενώσεις και προσπαθούμε να πούμε του κόσμου να φύγει. Φεύγει ο κόσμος.
1: Ντρόουν της πυροσβεστικής αποτυπώνει τη φωτιά στον ασώματο Ρεθύμνου να καίει εκτάσεις φτάνοντας μέχρι την παραλιακή ζώνη. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
3: Πίσω μου βρίσκεται το φαράγγι του Κουρταλιώτη, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλούς. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω από το φαράγγι και κατευθύνεται νότια προς το φοινικό δάσος της Πρέβελης που είχε καεί το 2011.
4: Έχουν γίνει κενώσεις εδώ σε αυτά τα χωριά. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές δυνάμεις, από εκεί πέρα περιμένουν.
1: Το 112 ηχεί 7 φορές μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες. Οι κάτοικοι σε Κεραμαία, Μούδη, Δαμνώνη, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιανιού απομακρύνονται προς ασφαλείς τοποθεσίες.
3: Οι αναζωπηρώσεις στην περιοχή κάτω από το Κουρταλιώτικο φαράγγι είναι συνεχείς λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν αυτή τη στιγμή.
1: Φλόγες φτάνουν δίπλα από κατοικίες.
5: Τέτοια κατάσταση ποτέ.
6: Ναι, σήμερα είναι κόλαση.
1: Το πυρήνο μέτωπο φτάνει μία ανάσα από τη γέφυρα του Πρέβελη.
3: Η παλιά γέφυρα του Πρέβελη αποτελεί ένα τοπόσημο για την περιοχή. Μαζεύει καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες. Η περιοχή έχει εκενωθεί.
1: Στα μέτωπα του Νότιου Ρεθύμνου συνεχίζουν να επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες που προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες.
0: Η κατάσταση είναι δραματική στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Οι συνθήκες πυρόσβεσης είναι πολύ δύσκολες λόγω της υψηλής έντασης των ανέμων. Ο Χάρης Λιοντάκης βρίσκεται την πρώτη στιγμή στα μέτωπα και πάμε να ακούσουμε πώς έχουν οι τελευταίες εξελίξεις.
3: Επαναλαμβάνεται δυστυχώς για όλους μας ό,τι είχε συμβεί και το 2011, όταν είχε ξεσπάσει μια ανάλογη πυρκαγιά. Από τις πηγές του Κουρταλιώτη, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε, η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το Φοινικό δάσος. Είναι ακριβώς πίσω από το λόφο που σας δείχνει τώρα ο Χρήστος ο Παπαδάκης. Έχει μπει μέσα στο Φοινικό δάσος, έχει μπει μέσα σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχει μπει μέσα σε μια πανέμορφη περιοχή που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες τουρίστες. Η πρόσβαση εκεί είναι μόνο με περπάτημα, με αρκετό περπάτημα ή διαθαλάσσεις, όπως έγινε η εκένωση. Γι' αυτό έγινε και η εκένωση, γιατί η πυρκαγιά πλησίαζε προς την περιοχή. Έχει περάσει όλη τη διαδρομή που κάνει ο Κουρταλιώτης μέχρι να φτάσει στις εκβολές του στην Πρέβελη. Μια περιοχή που περνάει ακριβώς πίσω μας, βλέπετε, είναι όλο καμένο και υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πλαγιά που υπάρχει απέναντί μου. Όλη αυτή η περιοχή έχει καεί, έχει φτάσει δυστυχώς μέχρι τη λιμνοθάλασσα, μέχρι τις εκβολές του Κουρταλιώτη, μέχρι το σημείο που πολλοί επισκέπτονται για να δουν αυτή τη μοναδική ομορφιά που έχει το Φοινικό δάσος δίπλα στο ποτάμι. Και το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει και ένα έφυγε η πυρκαγιά από τις πηγές του Κουρταλιώτη, κατευθύνθηκε νότια αλλά κατευθύνθηκε και δυτικά, με αποτέλεσμα να δυτικά όπως κατευθυνόταν να υπάρχει άλλο ένα μέτωπο που πλησιάζει προς την Πρέβελη από τη δυτική πλευρά, από τον Τριμισιανό Φαράγγι, και εκεί η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη, όπως μας έλεγαν πυροσβέστες αλλά και εθελοντές και μέλη της πολιτικής προστασίας που περνούσαν από εδώ πέρα για να κάνουν ανεφοδιασμό από τις πυρκές του Κουρταλιώτη για να πάρουν νερό να επιστρέψουν στην περιοχή. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν. Είναι χειρότερα από χθες, όπως μας έλεγαν και οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο εδώ αλλά και στην περιοχή, στις Μέλαμπες και στην Κρία Βρύση, όπου είχαμε τη χθεσινή πυρκαγιά με τα τραγικά αποτελέσματα. Οι άνεμοι σήμερα είναι πολύ χειρότερα, είναι πολύ πιο ισχυροί, συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να πνέουν με πολύ μεγάλες εντάσεις. Και να σας πω επίσης ότι είχαμε και ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε, υπέστη ελαφρά εγκάματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και από εκεί θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης ή αν θα πάει στην Αθήνα σε μονάδα εγκαυμάτων.
0: Ο Χάρης Λεοντάκης. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η χώρα θα πενθεί και το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί για 3 στελέχη του. Στο Ρέθυμνο, συγγενείς και φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τους 2 πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε εγκλωβισμένες φλόγες. Ενώ αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη, ο οποίος κατέρευσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Γήθιο. Στο ρεπορτάζ, ο Μιχάλης Τεζάρης.
5: Για πρώτη φορά, δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Α, είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήταν λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους.
6: Θρήνο στο Ρέθυμνο από τον άδικο χαμό του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα με το οποίο επιχειρούσαν στην μεγάλη φωτιά στην Κρία Βρύση εγκλωβίστηκε στη φωτιά και απανθρακώθηκαν.
3: Σε αυτό εδώ το σημείο βρέθηκε ο ένας από τους 2 πυροσβέστες. Ο άλλος βρέθηκε σε απόσταση 30 μέτρων. Ενώ εκεί που είναι παρκαρισμένα τα 2 αυτοκίνητα ήταν το σημείο που είχαν αφήσει το πυροσβεστικό τους όχημα.
6: Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανίποτου πόνου, συγγενείς και φίλοι του 25χρονου του είπαν το στερνό αντίο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι.
7: Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους και ειδικά για τους γονείς και τους συγγενείς αυτών των παιδιών που χαθήκανε.
6: Εκατοντάδες άτομα ντυμένα στα μαύρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον άτυχο πυροσβέστη, το φέρετρο του οποίου είχε τυλιχθεί με την ελληνική σημαία.
3: Συγγενείς, φίλοι αλλά και κάτοικοι από τα γύρω χωριά είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη.
6: Βαρύ κλίμα και αβάστακτος πόνος και στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι στο Αμάρι.
8: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος.
6: Τον άτυχο άνδρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων.
9: Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στο ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο. Με τους ανθρώπους μας αυτούς που έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
6: Συγκλονισμένη την ίδια στιγμή είναι και η κοινωνία στο Αγρίνιο από το χαμό του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Ο άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
10: Προσιλωμένο, προφανώς είχε στόχο. Στόχο ζωής. Να ακολουθήσει αυτή την πορεία του ένστολου στην πυροσβεστική, στο πυροσβεστικό σώμα.
6: Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες. Είχε εισαχθεί στη σχολή πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φίτησε και στη σχολή αξιωματικών.
11: Ο 27χρονος υπηρέτησε για ένα χρονικό διάστημα στην πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, στη συνέχεια στην Αθήνα και έπειτα στο Γήθιο. Όλοι μιλούν για ένα πολύ καλό παιδί που έθετε πάντα υψηλούς στόχους.
6: Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης πένθενε το κλίμα και στο Αγρίνιο, τόπος καταγωγής του 27χρονου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου μεταφέρει το κλίμα.
12: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Πραγματικά βρισκόμαστε από το πρωί εδώ, συντετριμένη η οικογένεια, αλλά και όσοι γνώριζαν τον 27χρονο, πραγματικά μιλούν με σπαρακτικά λόγια. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι έφυγε τόσο γρήγορα, τόσο νέος, όπως μας είπανε χαρακτηριστικά, όταν έβαζε κάτι στο μυαλό του, κάποιο στόχο, ήθελε πάντα να τον πετύχει, πάλεψε για να φτάσει εκεί που έφτασε και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι χάθηκε. Να πούμε ότι η κηδεία θα γίνει αύριο με τιμές ήρωα, θα πούν το τελευταίο αντίο εδώ στην περιοχή του Αγρινίου από όπου καταγόταν.
0: Η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους. Η Αγία Γαλήνη εκενώθηκε, τουρίστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε ασφαλές σημείο, ενώ εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με σκάφη του λιμενικού σώματος. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης με το ρεπορτάζ.
13: Δεν μπορούν να βοηθήσουν την πυροσβέστη.
1: Μια πύρινη κόλαση κάνει τη νύχτα μέρα στο νότιο Ρέθυμνο και οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Περιπολικά φτάνουν στον οικισμό και ζητούν την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών.
3: Η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα στο παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Γαλήνης, το οποίο έχει αρχίσει και εκενώνεται. Οι τουρίστες μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών σε μια απόσταση 30 περίπου χιλιόμετρων.
1: Με τις βαλίτσες στα χέρια, εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονταν στο παραθαλάσσιο θέρετρο εγκαταλείπουν τα καταλήματα. Μπαίνουν σε λεωφορεία και φεύγουν προς το Ηράκλειο.
14: Ήρθαμε διακοπές, αλλά τις κόβουμε στη μέση γιατί η φωτιά είναι δίπλα μας.
3: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά ο άνεμος.
1: Οι τουρίστες φτάνουν στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών για να διανυκτερεύσουν.
15: Yeah, they protect me, but I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
16: The management of the hotel to pack our things and go immediately to stay on the bus station. The bus will come and we will drive away.
17: We saw the fires burning starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
18: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σαντόνια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
19: Άγιος Παύλος!
1: Σε ένα άλλο παραλιακό οικισμό στον Άγιο Παύλο, σκάφη του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί κοντά στη φωτιά.
20: Πάμε, έλα! Πάμε, σου λέω, έλα!
1: Αργά το βράδυ, ένα τεράστιο πύρινο τόξο έχει σχηματιστεί σε ακτίνα χιλιόμετρων. Οι φλόγες απειλούν οικισμούς στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το 112 ηχεί συνολικά 9 φορές.
3: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά για την πυροσβεστική υπηρεσία στο Νότιο Ρέθυμνο. Όπως βλέπετε, η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτη. Υπάρχουν εστίες παντού που λόγω των θυελλωδών ανέμων αναζωπυρώνονται συνεχώς. Η ώρα είναι 12 τη νύχτα και η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει.
1: Οι κάτοικοι στα χωριά του Αγίου Βασιλείου έδωσαν μάχη με τη φωτιά και τους ισχυρούς ανέμους που δεν επέτρεψαν τη συνδρομή από τα εναέρια μέσα.
13: Που φυσάει αέρας,
3: δεν
13: μπορεί να σηκωθούν ελικόπτερα, τις μόνο με τα, ό,τι κάνει κανείς με τα χέρια.
19: Εδώ κινδυνέψαμε.
1: Για δεύτερη ημέρα οι πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις εστίες φωτιάς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
20: Πέρα καεί κανένα τα πάντα. Ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, ό,τι πιάνει εδώ πέρα το μάτσο, όλα δικά μας είναι. Και καεί κανένα τα πάντα.
21: Αγκαζέ πηγαίναμε δύο-δύο άτομα να περπατήσουμε στον δρόμο. Όχι στο χωράφι, έριχνε που δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Στον Άγιο Παύλο που εκενώθηκε με σκάφη του λιμενικού, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς επιχειρήσεις και έκαψαν αυτοκίνητα.
3: Η νοτροφική μάντρα στην οποία βρίσκομαι είναι λίγα μέτρα από το χωριό Μέλαμπες. Η φωτιά έκαψε τα τρία αυτοκίνητα που βρίσκονται πίσω μου, ένα ακόμα λίγο παραπέρα, ενώ το πρώτο μέλημα των ανθρώπων εδώ ήταν να απομακρύνουν τα ζώα τους.
20: Μέσα στο χωριό συμπή, εκεί πέρα, από κάτω, πιο κάτω, ελιές, αμπέλια, ό,τι θέλεις έχουν καεί.
22: Φυσούσαν 10 μποφόρ και παραπάνω. Κάτι ρηπές ανέμου που δεν μπορούσες. Δηλαδή παρέσαιρνες ένα τον ίδιο να σε ρίξει κάτω.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη και τους οικισμούς κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.
0: Ο Γιώργος Ποτοψάλτης, και ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη στα μεγάλα μέτωπα της Κρήτης, νέες πυρκαγιές θέτουν σε συναγερμό και άλλες περιοχές της χώρας. Η Μαρία Δουρουδή έχει το ρεπορτάζ.
23: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι στο πλωμάρι της Λέσβου, καθώς οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από κατοικημένες περιοχές. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και με τις μάνικες στα χέρια, πυροσβέστες, κάτοικοι και θελοντές έδιναν μάχη με το πύρινο μέτωπο.
24: Ευχόμαστε ο Θεός να βάλει το χέρι του και οι δυνάμεις πυροσβεστικής που είναι εδώ και δίνουν μάχη με τη ζωή τους να τελειώσουν μια ραχίδα στο κακό που μας βρήκε.
25: Ακόμα οι άνθρωποι είναι από το μεσημέρι εδώ και είναι μέχρι αργά, και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που βλέπετε, αλλά και δεκάδες εθελοντές.
23: Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούσε με το πρώτο φως της μέρας και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν 2 μηνύματα από το 112, ενώ το απόγευμα τους ζητήθηκε να εκενώσουν το πλωμάρι και να κινηθούν προς την παραλία στον Άγιο Ισίδωρο. Η εικόνα της φωτιάς μετά την τιτάνια μάχη με τις φλόγες είναι βελτιωμένη, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις και μικροεστίες.
26: Πήρε από πάνω από την κεραία, ζώα, πιθανότητα έχουν καεί, κτήματα πολλά. Βλέπετε ότι κινδυνεύουν, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο και ο αέρας παιδές σταματάει.
23: Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δαμάλια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Θυελλώδης άνεμοι πνέουν στο νησί, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Νωρίτερα, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Τρυπητή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόρ. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην Άνδρο μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 με τους κατοίκους και τους επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή να καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προς τον Πατσί. 112 εκδόθηκε και στην περιοχή Κόλυμπος για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη χώρα της Άνδρο. Άμεσα την ίδια στιγμή οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χάρακα Κερατέας.
27: Στις 11 και 4 σήμανε συναγερμό στο Χάρακα Αττικής για εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα και μέσα σε περίπου μία ώρα κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.
23: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, ενώ από αέρος, ρήψη νερού έκαναν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ Ελεύθερη. Αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την πυρκαγιά στην Πάρο, η οποία ξεκίνησε από το χώρο του Χιτά. Περισσότερα από τον Μιχάλη Τεζάρη.
6: Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Αγγελέας Σύρου ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίζας, που είχε συλληφθεί μαζί με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, έναν εργολάβο και έναν οδηγό απορριμματοφόρου μετά την μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη χωματερή της του νησιού και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σταγερμό στην πυροσβεστική. Σταγερμό, ο οποίος κρατάει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Τους επιβλήθηκε μάλιστα διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 8.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τώρα, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμβρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη, το βράδυ της Τρίτης συλλήφθησαν δύο άτομα νεαρά ηλικίας 24 και 26 ετών. Την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Στο Αγερανό Γηθίου της Λακωνίας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε επίσης την Τετάρτη, όπου είχαμε και τον άδικο χαμό του 27χρονου πυροσβέστη, φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια και αυτή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει φέτος το καλοκαίρι.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι 8:30 και είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο. Η Ματίνα Πολυχρόνη θα μας παρουσιάσει το χάρτη επικινδυνότητας.
9: Εμείς βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης, εδώ που εθελοντές του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, εθελοντές δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας, αλλά και πολιτική προστασία, 24 ώρες το 24ωρο, είναι σε επιφυλακή. Ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Μέσα από 20 θερμικές κάμερες επιτηρούν μεγάλο τμήμα του Ημιτού, αλλά και της Νότιας Αττικής. Έτσι λοιπόν, ακούμε και τα σήματα, υπάρχει κινητοποίηση, είναι σε επιφυλακή τόσο οι εθελοντές όσο και ο κρατικός μηχανισμός. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα, και γι' αυτό λοιπόν οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, επίπεδο 4, σε πολλές περιοχές της χώρας: Αττική, Πελοπόννησο, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, αλλά και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτές οι περιοχές είναι στο επίπεδο 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λοιπόν για αύριο Παρασκευή, και γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι οι πολίτες να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
0: Διαρκής είναι η μάχη όχι μόνο των πυροσβεστών αλλά και των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα. Διασώστες και ασθενοφόρα βρίσκονται σε επιφυλακή. Η Βάσια Γκανάρα έχει τις λεπτομέρειες.
10: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και το ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο, με ασθενοφόρα και διασώστες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι εκενώσεις συνεχίζονται στο Ρέθυμνο τώρα. Παραμένουν σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα. Μέχρι στιγμής έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας άνδρας σε 70 71 ετών με ελαφρά εγκάβματα. Ωστόσο, Χριστίνα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του σε μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου της Αθήνας. Στην Άνδρο έχουν αναπτυχθεί 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός από αυτά συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό 2 ηλικιωμένων από τα σπίτια τους, ενώ οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Στην Κάλυμνο και την Πάρο βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από 2 ασθενοφόρα, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει χρειαστεί η επέμβασή τους για κάποιο περιστατικό. Συνολικά, το ΕΚΑΒ παραμένει σε συνεχή συντονισμό με την πυροσβεστική και προσαρμόζει την ανάπτυξη των δυνάμεών του ανάλογα με την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.
0: Η Βάση Γανάρα στο ρεπορτάζ και η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
11: Είναι αλήθεια ότι σήμερα ήταν η πιο δύσκολη μέρα μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Οι άνεμοι έφτασαν στο Αιγαίο ακόμα και τα 9 βόρεια. Είχαμε πολύ θελώδεις ανέμους. Να πω ιδιαίτερα για την Κρήτη. Στην Κρήτη έδειξαν οι σταθμοί ρηπές ανέμου που φτάσαν τα 90 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, η πιο μεγάλη ένταση σημειώθηκε 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Αυτά όμως είναι στο παρελθόν. Οι επόμενες ώρες νομίζω τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα. Και πάλι όμως θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους στην περιοχή. Νομίζω οι ρηπές θα είναι εκεί στα 70 με 80 χιλιόμετρα και τις επόμενες ώρες. Η αυριανή ημέρα, η Παρασκευή, θα είναι μια ημέρα που θα έχουμε ακόμα θελώδους ανέμους. Νομίζω θα είμαστε μισό μποφόρ κάτω. Δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. Θα είναι σχεδόν όπως σημερινή ημέρα, ίσως λίγο καλύτερα. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι τη νύχτα σήμερα θα υπάρχει μια μικρή εξασθένιση των ανέμων.
12: Αυτό να κρατήσουμε, γιατί άμα μας λες ότι χθες είχαμε τα ξημερώματα 90 και 20 και 120, μας είπες την ένταση και την ταχύτητα των ανέμων, δεν θα το έχουμε αυτό σήμερα.
11: Όχι, και δεν θα το έχουμε ούτε και αύριο, πιστεύω.
12: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Κρατούμε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τις επόμενες 2 μέρες, για την αυριανή κυρίως, και από Σάββατο εξασθένιση.
11: Από το Σάββατο μεσημέρι, από το Σάββατο απόγευμα, δεν θα έχουμε πλέον ούτε 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ελληνοτουρκικά. Διότι και εκεί υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Διαμετρικά αντίθετες παραμένουν οι θέσεις Αθήνας και Άγκυρας για το Κυπριακό την ώρα που ο ΙΕ επιχειρεί να επανεκκινήσει τη επαναπτευτική διαδικασία. Η Ελλάδα στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι η προϋπόθεση για τις συνομιλίες είναι αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Η Μαρία Τσελινίκου έχει το ρεπορτάζ.
13: Το Κυπριακό εισέρχεται σε νέα φάση κινητικότητας, με την Ελλάδα να στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες.
14: Και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα τα οποία προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.
13: Στον αντίποδα, αδιάλακτη παραμένει η Άγκυρα, με τον πρόεδρο της γειτονός να επαναλαμβάνει μετά τη συνάντηση Κουτέρες Χριστοδούλη Διέρχιουμαν ότι η προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος.
0: Από την άλλη, παρακολουθούν προσεκτικά κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών. Δηλώνει ο Ταγίπ Ερντογάν.
13: Το μήνυμα ότι ο Αύγουστος θα είναι μήνας έντονης προεργασίας εξέπεμψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πως πρώτη φορά μετά το Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
15: Έχουμε καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο να κινηθούμε. Επαναλαμβάνω, το διαπραγματευτικό και εκτιμένο είναι εκείνο που θα καθορίσει. Και σε αυτό να αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας με τη μεθοδολογία, το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της επανέναξης των συνομιλιών.
13: Την στήριξή του στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
16: Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής, μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
17: Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων.
13: Στη Λευκοσία μεταβαίνει αύριο ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο για το Κυπριακό. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει το τέτα-τέ του με τον Τουφάν Έρχιουμαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσιλωμένη στην επανένωση Κύπρου στη βάση της Διζωνικής και Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Δευτέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
0: Η Μαρία Τσιλίνικου στο ρεπορτάζ και έχει αξία η στάση της Άγκυρας. Εννοείται πάντα έχουν σημασία οι δηλώσεις και εκτιμήσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Ο Μανώλης Κωστίδης μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι στην Τουρκία υπάρχει μια σχετική απεσιοδοξία, θα λέγαμε. Βεβαίως στηρίζω τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, αλλά αυτό που μας δίνει ότι μια συνάντηση 5-1 στο μέλλον είναι αρκετά δύσκολο. Βεβαίως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αρκετό καιρό, αλλά κάτι παραπάνω δεν προβλέπουν, καθώς όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες του παρελθόντος χάθηκαν. Τώρα πια υπάρχει μια νέα πραγματικότητα στο νησί. Μας τόνισαν μάλιστα πηγές μας ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις δηλώσεις του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ουσιαστικά λέει ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Άρα όλες οι φόρμουλες αυτές για Ανάν, Κραμόνταν έχουν μείνει πια στην άκρη για την Τουρκία. Και μιλάει πια και βεβαίως και προειδοποιεί για κάτι επιπλέον. Όταν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος παρακολουθεί προσεκτικά η Τουρκία κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών, εννοεί την παρουσία του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το παρακολουθεί πολύ στενά η Τουρκία. Για το μέλλον μπορεί να προκαλέσει διάφορα ζητήματα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήρθε και πριν από λίγο και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του είπε ότι μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αλλά όταν μιλάει ο Ερντογάν, από εκεί πέρα νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης, μέσα στο κλίμα ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, κάθε νέο περιστατικό προκαλεί διεθνή συναγερμό. Στην Αίγυπτο, αυτή τη φορά σημειώθηκε έκρηξη στο λιμάνι της Δαμιέτας μετά από χτύπημα που αποδίδεται σε μη επανδρομένο αεροσκάφος. Δεν υπήρχαν θύματα ή τραυματίες, ωστόσο αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά το σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας των ενεργειακών υποδομών. Η Χρύσα Τσίχλη είναι στο ρεπορτάζ.
13: Σε επίθεση με ντρόουν, οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο πλοία αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Δαμιέτα, επιβεβαιώνει η κυβέρνηση της Αιγύπτου.
0: Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Πετρελαίου της Αιγύπτου διευκρινίζει ότι το περιστατικό στο λιμάνι της Δαμιέτα δεν προκάλεσε θύματα ή τραυματισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατάστασης.
13: Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από το λιμάνι και ρημουλκά να καταβρέχουν τα πλοία. Σύμφωνα με το Reuters, το ντρόουν έπληξε αμερικανικών συμφερόντων τάνκερ αποθήκευση LNG, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε αυτό πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δεξαμενόπλιο ελληνικής ιδιοκτησίας.
0: Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτό το ντρόουν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί από ποια κατεύθυνση ήλθε στον Αιγυπτιακό αέριο χώρο, φυσικά και την προστασία της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου.
13: Για την επίθεση στην Αίγυπτο ενημερώνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Σχετικά με την απέθεση των εξαμενόπλων LNG στην Αίγυπτο, τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό και υπάρχουν δείξεις ότι σχετίζεται με το Ιράν? Λοιπόν, μπορώ να σας δώσω μια πληροφορία, έχω ενημερωθεί, είναι λίγο μία από τα ίδια, αλλά θα διευθετηθεί, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ.
13: Αραβικά δίκτυα συζητούν για το ενδεχόμενο διάχυσης του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ. Οι φιλοϊρανοί Χούθη πάντως δηλώνουν ότι δεν ευθύνονται για την επίθεση στο λιμάνι της Δαμιέτα.
0: Δύο Ιρανικές πηγές ανέφεραν στο New York Times ότι η επίθεση στην Δαμιέτα είχε ως στόχο να καταδείξει την ικανότητα του Ιράν να διαταράξει την παγκόσμια ναυτιλία. Στην εκπομπή Iran Time του κρατικού Ιρανικού δικτύου Χαμπάρ, ένας Ιρανός αναλυτής μίλησε για τη σημασία της ύπαρξης συμμάχων που θα επιτρέπουν στην Τεχεράνη να έχει πρόσβαση στη Μεσόγειο και να ανοίγει μέτωπο εκεί όταν είναι απαραίτητο.
13: Η επίθεση γίνεται κοντά στη διόργα του Σουέζ, η οποία αποτελεί την τελευταία ασφαλή διαδρομή για το σαουδαραβικό πετρέλαιο προς τις παγκόσμιες αγορές.
0: Η Χρυσατζίχλη, η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται σε μια ακόμη πιο επικίνδυνη φάση με ακατάλληλα στρατιωτικά πλήγματα και απειλές για νέα κλιμάκωση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πολύωρους βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη, κυρίες και κύριοι, απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, ενώ το στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Η Βάνα Κουτρουλού έχει το ρεπορτάζ.
3: Επί δύο ώρες στη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούσαν το Ιράν. Μεταξύ των στόχων, στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες υποδομές επιτήρησης. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στις τελευταίες επιθέσεις χτυπήθηκαν σπίτια με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 2 ετών στο νησί Κέσμ, ενώ επλήγησαν και άλλες τοποθεσίες στα νότια και δυτικά της χώρας. Τρεις φρουροί της επανάστασης σκοτώθηκαν στη βορειοδυτική επαρχία Ζασντάν. Τις νέες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα.
0: Ξέρουν οι Ιρανοί τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως θα προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα. Επομένως είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε στη συμφωνία κάποια στιγμή, αλλά τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Απαντάω.
3: Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε αμέσως, δημοσιεύοντας εικόνες από τα πρωινά πλήγματα εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 3 αμερικανικά F-35. Μέσω του πρακτορείου Τασνίμ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στη βάση Αλ-Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ και προειδοποίησαν για σκληρά αντίπεινα εναντίον κάθε χώρας που συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναβεβαιώνοντας τον Ιρανικό έλεγχο στο Ορμούζ.
0: Η φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν ότι το στενό του Ορμούζ είναι δικό μας έδαφος και οι γενναίες ναυτικές δυνάμεις μας έχουν δυνατότητα να το ελέγχουν.
3: Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος μελετά σχέδιο του επικεφαλής της CENTCOM για εντατικούς βομβαρδισμούς του Ιράν διάρκεια έως 2 εβδομάδων, με στόχο να εξουδετερωθεί η πυραυλική ισχύ της Ταχεράνης. Η Σαουδική Αραβία, εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε το δίκτυο Al Monitor, ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα πολυεθνικό στρατιωτικό συνασπισμό για την προστασία της ναυσιπλοείας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του στενού Μπαμ Ελ-Μαντέμπ.
0: Ιβάνο Κουτρούλη, στο ρεπορτάζ φαίνεται πως οι Ιρανοί απειλούν με περαιτέρω διάχυση του πολέμου αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε βάρος του Τεχεράνη. Προειδοποιεί σχετικά την Κύπρο και τη Βουλγαρία, ενώ η Ιρανική εφημερίδα βλέπει και στην Ελλάδα πιθανούς στόχους για τα ειρηνικά αντίπεινα. Η Χρύσα Τσίχλη έχει το ρεπορτάζ.
18: Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, το Ιράν προειδοποίησε Λευκοσία και Σόφια να μην επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους για να επιτεθούν στην Τεχεράνη. Στο σχετικό τηλεφώνημα μεταξύ του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών και του Κύπριου ομολόγου του, ο Κωνσταντίνος Κόμπος, όπως αναφέρεται από την Ιρανική πλευρά, δήλωσε ότι οι Κυπριακές αρχές έχουν λάβει διαβεβαιώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι βάσεις της Κύπρου δεν θα χρησιμοποιηθούν για επίθεση σε οποιαδήποτε χώρα. Την ίδια ώρα, πάντως, καθημερινή Ιρανική εφημερίδα, που ανήκει σε μεγάλο πανεπιστημιακό δίκτυο με στενούς δεσμούς με το Ιρανικό καθεστώς, δημοσιεύει ανάλυση που κατονομάζει κρίσιμες ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ως πιθανούς στόχους αντιπίνων της Τεχεράνης. Μεταξύ αυτών είναι και ελληνικές υποδομές στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο, οποιαδήποτε χώρα η οποία απευθείας ή μέσω αντιπροσώπων επιτίθεται στα συμφέροντα του Ιράν θα πληρώσει το τίμημα. Η Ευρώπη έχει επεκτείνει τα ενεργειακά της συμφέροντα στην περιοχή από το Τουρκμενιστάν μέχρι την Ιταλία και από το Ομάν μέχρι την Ελλάδα μέσω 15 εν λειτουργία αγωγών και υποκατασκευή 8 κοιτασμάτων πετρελαίου αερίου, 4 υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου και 6 μεγάλων υποδομών υδρογόνου. Κατόπιν, κατονομάζονται και περιγράφονται ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβιθούσας, ο πλωτός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης, ο αγωγός EastMed και ο νότιος διάδρομος φυσικού αερίου, μέσω του οποίου αζέρικο φυσικό αέριο μεταφέρεται στην Ευρώπη διασύζοντας και την Ελλάδα. Να τονίσουμε εδώ ότι πρόκειται για ανάλυση εφημερίδας και δεν έχει υπάρξει καμία σχετική επίσημη δήλωση από το Ιρανικό κράτος.
0: Χρύσα Τσίχλη στο ρεπορτάζ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα μέτωπα στο πολιτικό πεδίο. Νέα μέτωπα στην πολιτική αντιπαράθεση. Ανοίγουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σύγκρουση για το νομοσχέδιο που αφορά στη διαχείριση των υδάτων μεταφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή. Την ίδια ώρα η κόντρα επεκτείνεται και στα οικονομικά των κομμάτων με ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων και χμές προς όλες τις πλευρές. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει το ρεπορτάζ.
19: Πειρά κατά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου με αφορμή την αντιπολιτευτική του στάση στο νομοσχέδιο για την ίδρυψη.
14: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.
19: Το Πασόκ στη Βουλή κατέθεσε ένσταση αντισταγματικότητας για τον λόγο νομοσχέδιο, αντιδρώντας τις ρυθμίσεις του όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
20: Το Πασόκ στηρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, παρακολούθησης και διαφάνειας για τα ύδατα στη χώρα.
21: Όλα τα κόμματα του συστήματος που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι συνένοχα για την πολιτική εμπορευματοποίηση του νερού.
19: Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η επίθεση της Αμαλίας κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά δάνεια.
22: Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
19: Το ΓΑΝ τη σήκωσε η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας ότι έχει ρυθμίσει τα δάνειά της, ενώ φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα ως μπροστινό συμφερόντον και πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας.
20: Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο. Της πολιτικής αυτονομίας.
19: Την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το κυβερνητικό παρελθόν του, σχολιάζει με βολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
24: Σίγουρα δεν έχει έστω τη διάθεση για μια υποτυπώδη αυτοκριτική. Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και προκλητικό. Προσπαθεί να κερδίσει μονοπωλιακά ζητήματα ήθους.
19: Από τη Θεσσαλονίκη, η Ρεναδούρου έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
25: Όσον αφορά τα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, ιερή υποχρέωση όλων να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα με παραδόσεις.
19: Η Μαρία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για την τρέχουσα περίοδο, αποστέλλοντας παράλληλα πολλά πολιτικά μηνύματα. Να δούμε τι μεταδίδει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
26: Με τη φράση Χριστίνα ότι πλέον απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του, με συγχωρήσω ότι με έχετε επιστρέψει ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Έκλεισε αυτή τη συζήτηση οριστικά και αμετάκλητα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτες του. Ενώ ταυτόχρονα εξέπεμψε και ένα καθαρό μήνυμα για τον ανασχηματισμό. Άλλωστε, γνωρίζεις ότι μόλις κλείνει η συζήτηση για τις εκλογές, ανοίγει εκείνη για τον ανασχηματισμό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τη διάταξη μάχης και να φτάσει μέχρι τις εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο. Τώρα, ζήτησε από τους υπουργούς του να ανεβάσουν πολιτικές στροφές, να εντείνουν την παρουσία τους και στις περιφέρειές τους, αλλά και στα μέσα πανελλαδικά και περιφερειακά, προκειμένου να προβάλλουν όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και συνολικά το κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, έκανε και μία ντόπαση σπήρωσης, μία ένεση ηθικού, θα έλεγα, προς τους υπουργούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ανέβει ακόμα υψηλότερα η κυβέρνηση από το σημείο που την δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, και αναφερόμενο στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, διότι κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μου έλεγε συνεργάτης του, κάθε μήνας που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας της κυβερνητικής είναι ένας χρόνος που δεν επιστρέφεται πολιτικά.
0: Hey. Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, και νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη woke agenda επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο, αναζωοποιρώνοντας παλιές αντιπαραθέσεις. Αφορμή στάθηκε η αναπαραγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσπάσματος από παλαιότερη ομιλία της Δόμνας Μιχαηλίδου. Έντονες ήταν οι επικρίσεις του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των κομμάτων που βρίσκονται δεξιότερα, στα δεξιότερα του κυβερνώντος κόμματος. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
2: Αναζωπυρώνονται καθυστερημένα οι πολιτικές σερίδες για τη woke agenda που κυριάρχησαν στην περίοδο της νομοθέτησης του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Φυτίλει ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από μια πολλαπλάσια σε διάρκεια τοποθέτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, το οποίο αναπαράγεται διαρκώς στα social media.
4: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
2: Αυτό ενεργοποιεί και βέλη που δέχεται εκ δεξιότητας η κυβέρνηση, με τον Αντώνη Σαμαρά να οπλίζει πρώτος.
5: Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά, η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
1: Με βάση την ολοκληρωμένη απάντησή της, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής σηκώνει το γάντι απέναντι στους επικριτές της και υποστηρίζει ότι έχουν αλλοιωθεί τα λεγόμενά της.
2: Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
1: Αφορμή για να πλογιοκοπήσουν την κυβέρνηση βρίσκουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
3: Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα.
4: Τι όνειρο φαντάζεται η κυρία Μιχαλίδου, τι οικογένεια? Αυτά μόνο εδώ στη χώρα της αχριστοκρατίας που είπε και ο καθηγητής Ιωαννίδης γίνονται.
1: Αρκετά είναι πάντως τα σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνος στο ρεπορτάζ. Νέο πρωτοφανές επεισόδιο εκτυλίχθηκε στους διαδρόμους της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου, με την οποία ήδη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. Η Δέσποινα Βλεπάκη με περισσότερες πληροφορίες.
6: Στο περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε στο κηλικείο των αστυνομικών όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για την παρουσία της Βασιλικής Πολύζου στο χώρο και, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών και του φρουράρχου της Βουλής, ενώ κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο όσα διαδραματίζονταν. Μιλώντας λίγο αργότερα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κυρία Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε ότι είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου και κάθε σχέση με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε: είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνηθεί από μένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κηλικείο της Φρουράς των αστυνομικών ως μη όφιλε. Κάλεσα τον Φρούραρχο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελλάς. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρά μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του 100 μετά από την κλίση μου.
5: Τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, προφυλακίστηκε ο 35χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για την αμυντική χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
7: Ο 35χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος απολογήθηκε για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη οπλοκατοχή, ναι μεν παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ότι εκείνος έδωσε την εντολή στον 30χρονο ομοεθνή του για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας. Ωστόσο, όπως είπε, και ο ίδιος είχε λάβει την ίδια εντολή από κάποιο άλλο πρόσωπο να βρει κάποιον να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα σε σπίτι τον ιδιοκτήτου, το οποίο δεν γνώριζε. Φέρεται, να είπε Χριστίνα στην απολογία του: εγώ επικοινώνησα με κάποιον Έλληνα ώστε να τον κατευθύνω για να λάβει ο άλλος Αιγύπτιος τη χειροβομβίδα. Είμαι ενδιάμεσος. Μου είπαν ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χώρο. Έδωσα την εντολή να λάβει τη χειροβομβίδα χωρίς να την τοποθετήσει. Είχαμε αποφασίσει να μην το κάνουμε. Ο σκοπός δεν ήταν να εκραγεί, απλά να την αφήσουμε για να βρεθεί. Μετά την απολογία του, 35χρονος, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη για ανθρωποκτονία, προφυλακίστηκε, ενώ να θυμίσουμε ότι χθες προφυλακίστηκε και ο 30χρονος Αιγύπτιος, στην κατοχή του οποίου είχε βρεθεί χειροβομβίδα.
5: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ και περνάμε και σχεδόν στην αθλητική επικαιρότητα. Αυτή την ώρα να μετράει το ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε 9.30 την ΠΑΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Η αθλητική επικαιρότητα με τον Νίκο Παγκάκη.
8: Καλησπέρα, Νίκο, από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ που μετράμε αντίστροφα για το σημαντικό ποδοσφαιρικό ραντεβού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Ουγγρική ΠΑΚ. Οι πράσινοι έχουν πρίκα το 2-1 της πρώτης αναμέτρησης. Ωστόσο, πρέπει να κάνουν μια σωστή διαχείριση, να είναι πιο ουσιαστικοί στα τελειώματα των φάσεων και να καταφέρουν σήμερα να σφραγίσουν, και αυτό είναι το ζητούμενο αυτή την εποχή, όχι τόσο εμφανίσεις, την υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση όπου τους περιμένει η Τσέσκα 1948. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος με τον προπονητή του, τον Τζέικομπ Νίστρουπ, στο Ολυμπιακό Στάδιο μετά τα φιλικά που έδωσε στο Απόστολος Νικολαίδης, και είναι καθόλου έτοιμος και ψυχολογικά και αγωνιστικά για αυτό το σημαντικό ραντεβού, χωρίς να έχει προβλήματα, και μάλιστα και το Βαν Ντρόγκελεν για πρώτη φορά στην σύνθεση της αποστολής του. Σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού, ο Πένια θα έρχεται τα δοκάρια, ο Τσάπρας, ο Ντεφράι, ο Τουμπά, ο Κυριακόπουλος, ο Καμαρά, ο Γιάγκουζης, ο Τσέρινο, ο Ζαρουρί, ο Τετέ και ο Αντίνο Πανεφερές, το σχήμα

0: με αυτό που είχε στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός, που θα έχει και στη συμπαράστασή του σήμερα, προς συμπαράστασή του, τον 12ο παίκτη, περίπου 20 με 25.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να κατακλείσουν εδώ το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να βοηθήσουν τον Τριφύλλη σε αυτή τη δύσκολη αποστολή.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Είναι 8 και 59 πρώτα λεπτά, σε λίγο διακοπή και συνέχεια το δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά η εκπομπή στιγμιότυπα.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άναμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, καθώς και η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, την ώρα που η ταχύτητα των ανέμων ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. 8 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης και μεταφέρθηκαν με ναυαγοσωστικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Νωρίτερα το απόγευμα, ακόμη 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το ίδιο σημείο με πιλωτό σκάφος του λιμενικού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Φωτιά ξέσπασε στις 8 το απόγευμα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Κυπαρίσι, στην περιοχή πνέουν ισχυρή άναμη ως 7 μποφόρ. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε και ενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Σάνδρου με μήνυμα από το 112 και ενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο με το ενεργό μέτωπο να κατευθύνεται πλέον νότια-ανατολικά προς την περιοχή Χαλή. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο. Στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Συνελήφθησαν 4 άτομα για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Πρόκειται για 59χρονο από το Δήμο Αχαρνών Αττικής που προκάλεσε σήμερα πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 5.000 ευρώ. 41χρονος στην Δροσιά συνελήφθη για εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλιο χώρο μονοκατοικίας. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στη Μεσσηνία, άνδρας 60 ετών συνελήφθη για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα. Στα Σπάτα, άνδρας συνελήφθη για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πουλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Στους 34 ανήλθαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Τρίτη την νότιο-ανατολική Ιαπωνία. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας 5 εκ των τραυματιών. Την ίδια ώρα, οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμο ή με πόσιμο νερό ή νοή θερμοκρασίες. Αναμένεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο στην περιοχή. Περίπου 13.500 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο πρώτο αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 2-3. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά, η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι βορειάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βορειάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βορειάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σα, στην Δημοτική Σκάια 100,3. Δημήτρη Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει την θερινή του άδεια. Θα είμαστε μαζί σα, κυρίε και κύριοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα. 2-10-48-0-170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr ιστοσελίδα, βραδιά ενημέρωση και αθλητισμού. ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου, ισόπαλε οι δύο ομάδε, Ντούμπα 0-0. Πρώτο αγώνα 3-2 υπέρ του ΠΑΟΚ εκτό έδρα. Και ο Παναθηναϊκό σε λίγο αντιμετωπίζει την Πάξη. Αυτή την ώρα παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη ο Cyril Dessers στην τηλεόραση του Sky, η οποία έχει και την μετάδοση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ελεύθερα σε 9.30 από την τηλεόραση του Sky. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού είναι έξω, φορούν τη φανέλα για το ζέσταμα, την προπονητική φανέλα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Σημειωτέων ότι η γκαρνταρόμπα εντός εισαγωγικών του Παναθηναϊκού, οι φανέλες του, αλλά και γενικά όλα τα ρούχα του, είναι το ένα ωραιότερο από το άλλο. Είναι πραγματικά να έχει κανείς συλλογή. Πάμε όμως, αυτή είναι ωραία. Πραγματικό είναι τα ωραία της βραδιάς. Πάμε όμως στην σκληρή πραγματικότητα, στην Κρήτη όπου μένονται οι πυρκαγιές. Ο Χάρης Λοντάκης είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα,
0: Βασίλη. Καλησπέρα, Χάρη.
1: Ναι, όπως το πες, μένονται ακόμα. Η δεύτερη πυρκαγιά.
0: Σε ποιο σημείο?
1: Είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι γύρω στη 1.30 από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, περίπου 20 χιλιόμετρα απόσταση από την πρώτη πυρκαγιά. Δυστυχώς, και το λέω με πόνο ψυχής γιατί είναι ένας πολύ αγαπημένος τόπος, έφτασε μέχρι την Πρέβελη, έφτασε μέχρι το ποινικό δάσος της Πρέβελης, το οποίο είχε καεί πάλι το 2011. Αύριο πλέον θα δούμε την καταστροφή εκεί. Έχει καψίρει και αυτή η πυρκαγιά τεράστιες εκτάσεις και καίει τώρα προς την περιοχή Δρυμνίσκος, είναι ανατολικά της Πρέβελης. Πέρασε και άγγιξε κατοικημένες περιοχές, άγγιξε οικισμούς, είναι διάσπαρτη μικρή οικισμή εκεί, τα Λευκόγια, Γιαννιού. Και το κύριο μέλημα και των κατοίκων και των πυροσβεστών ήταν φυσικά να αφενός πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή και στη συνέχεια να μην κάψει σπίτια, αλλά έχει κάνει ανυπολόγιστες ζημίες σε καλλιέργειες. Δυστυχώς ελαιόδεντρα δεκάδων ετών έχουν καταστραφεί, ελαιόδεντρα, ελαιώνες που αποτελούν κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους εκεί της περιοχής κάηκαν, και είναι μια πολύ πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και απόψε γιατί οι άνεμοι συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα
0: να πνέουν
1: με απίστευτες ταχύτητες και δεν είναι μόνο ότι συνεχίζουν να πνέουν οι άνεμοι. Έχουμε και τις ρηπές που κατά διαστήματα υπάρχουν, που μεταφέρουν τη φωτιά με ασύλληπτη ταχύτητα σε εκατοντάδες μέτρα μακριά. Δυστυχώς, σήμερα αποτέθησε το αμάρι τους δύο πυροσβέστες που εχθές έχασαν τη ζωή τους στην κρύα βρύση. Λίγα μέτρα, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σήμερα είχαμε έναν τραυματισμό, έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκάβματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Και το πρωί, γιατί στην τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε ήταν γύρω στις 10 το βράδυ, η φωτιά έκαιγε όλο το βράδυ, έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Το πρωί έκαιγε στην Τριόπετρα.
0: Και στην Τριόπετρα,
1: Ναι.
0: Είναι τουριστικός προορισμός.
1: Σωστά. Θυμίζω είχε γεννωθεί η Αγία Γαλήνη, οι άνθρωποι επέστρεψαν σήμερα στα καταλήματά τους, ενώ αυτή την ώρα περνάω, πέρασα την κρύα βρύση και συνεργεία της ΔΕΗ προσπαθούν ακόμα και τώρα να αποκτήσουν την ηλεκτροδότηση. Απέναντί μου είναι η Ορνέ, το χωριό Ορνέ, και αυτή βλέπω δεν έχει ρεύμα ακόμα. Το πρωί λοιπόν η φωτιά μπήκε, άγγιξε αυλές στην Τριόπετρα. Η Τριόπετρα είναι ένας σκισμός καλοκαιρινός, δηλαδή υπάρχουν μικρές μονάδες με 5-10 διαμερίσματα δωμάτια η καθεμία. Είμαι μονομένα σπίτια τα οποία νοικιάζονται. Πέρασε λοιπόν και από εκεί. Κινήθηκε χθες το βράδυ προς την Αγία Παρασκευή για τις Λίγκρες, γι' αυτό υπήρξε και εντολή εκένωσης. Ενώ το μεσημέρι υπήρξε εντολή εκένωσης του Κεραμέ, ενός χωριού που είναι μετά τις Λίγκρες, με κατεύθυνση προς Πρέβελη. Αυτά είναι στη σειρά. Τριόπετρα, Αγία Παρασκευή, Λίγκρες, Κεραμές.
0: Πολύ όμορφα χωριά, πολύ ωραία.
1: Είναι πανέμορφη περιοχή, μια πολύ όμορφη περιοχή, με ήπια τουλάχιστον μέχρι στιγμής τουριστική ανάπτυξη, που έχει φανατικούς επισκέπτες από το εξωτερικό. Το λέω γιατί την ξέρω πάρα πολύ καλά την περιοχή, την επισκέπτομαι πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια πολύ όμορφη περιοχή και δυστυχώς για μια ακόμα φορά κάηκε. Και κανείς δεν ξέρει, θα φτάσει και από την πλευρά, την ατολική πλευρά της Πρέβελης, τον Δρυμίσκο, θα φτάσει μέχρι τη θάλασσα για να σβήσει φωτιά. Τώρα που περνάω, κατευθύνομαι προς Αγία Γαλήνη, γυρίζω ανατολικά, γυρίζω προς Ηράκλειο. Η περιοχή που χθες ήμουν και εγώ ήταν το βράδυ πριν φύγω και σήμερα ήταν όλα καμένα, τώρα βλέπω μέσα στους κορμούς των δέντρων ακόμα υπάρχει η φωτιά, δηλαδή βλέπεις πώς είναι το κάρβουνο που σου δίνει αυτή τη... υπάρχει ακόμα, φαίνεται ακόμα δηλαδή μέσα στους κορμούς των δέντρων ότι υπάρχει φωτιά. Εξαιρετική σχολή κατάσταση και δυστυχώς για μας και για ολόκληρη την περιοχή εδώ, και αύριο οι άνεμοι θα είναι με αυτές τις εντάσεις.
0: Ναι, φυσικά. Άνω δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι. Συνεχώς το ρεπορτάζ για τις φωτιές στο Ρέθυμνο. Μην νομίζετε και ότι ο απεγκλωβισμός των ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή ήταν εύκολη υπόθεση, είτε με το λιμενικό σώμα είτε με τα καΐκια. Οι άνεμοι ήταν πάρα πολύ ισχυροί και είχαν περιστροφική πορεία και δεν επέτρεπαν στα σκάφη να μπορέσουν να έχουν μια σταθερή πορεία. Έντονος σχηματισμός και ισχυρή άνεμοι. 9 και 18 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα για να δούμε και τα υπόλοιπα που συμβαίνουν γύρω στον κόσμο μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης. Καλησπέρα σας, κύριε Υφυπουργέ.
2: Καλησπέρα κύριε Κουφοβουλέ. Ελπίζω να πάνε όλα κατευθείαν όσο γίνεται πιο γρήγορα, να σταματήσουν οι πυρκαγιές και να έχουμε όσο γίνεται το λιγότερες απώλειες.
0: Προφανώς. Εδώ στη μάχη για την αντιμετώπιση πυρκαγιών χρησιμοποιείται και τεχνολογία και πάμε να δούμε όσο είναι εφικτό πώς προχωράει η Ελλάδα στον τομέα γενικότερα της καινοτομίας. Γιατί κακά τα ψέγματα, παρά τη σημαντική πρόοδο της τομέα της έρευνας, η χώρα μας καταγράφει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμη μέτριες επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα της καινοτομίας.
2: Ναι.
0: Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τη γνώση που παράγεται ήδη σε παραγωγική αξία, εξαγωγή προϊόντα, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας?
2: Αναφέρεις σε ένα κομβικό ζήτημα, είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι η επιδίωξη και του Υπουργείου Ανάπτυξης και της κυβέρνησης να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, όπου η έρευνα δεν θα είναι πλέον εγκλωβισμένη σε ακαδημαϊκά εργαστήρια. Δεν θα είναι μια θεωρητική άσκηση. Πρέπει να μετουσιώνεται σε εμπορικά προϊόντα, σε παντέντες, σε καινοτόμες επιχειρήσεις και κυρίως θα πρέπει να υπηρετούν ουσιαστικά τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και να καλύπτουν και τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, όπως και το κάνουμε, όπως είναι ας πούμε η διαχείριση του φυσικού μας περιβάλλοντος, η πρόληψη των φυσικών καταστροφών και μπορεί να συνεισφέρει πολύ η καινοτομία και νέες τεχνολογίες σε αυτόν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι αλήθεια ο κατεγραμματισμός της έρευνας και οι δυσκολίες στην εμπορευματοποίηση της καινοτομίας. Αυτό προσδοκούμε να το θεραπεύσουμε με μια μεγάλη μεταρρύθμιση που για την οποία εργαζόμαστε κατόπιν εντολής και εξαγγελίας του Πρωθυπουργού, κάποιοι λίγοι σε μια ομάδα που συστάθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τη δημιουργία ενός νέου Υπουργείου Έρευνας, Ανώτερης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, που θα λειτουργήσει μετά τις επόμενες εκλογές, με βασικό στόχο την ενοποίηση της ερευνητικής κοινότητας και βεβαίως την στόχευση ουσιαστικά στις ανάγκες της κοινωνίας και το πάντρεμα, να το πω έτσι λιγάκι πιο απλά, του υψηλού παραγόμενου ερευνητικού προϊόντος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε εργαλεία και έχουμε και δράσεις. Έχουμε ένα πρόγραμμα του ερευνών καινοτομών που μέσα από το ΕΣΠΑ το χρόνο το δούμε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ και ακριβώς ενθαρρύνουμε και ο στόχος του προγράμματος είναι η σύμπραξη επιχειρήσεων και πανεπιστημίων με στόχο την ένταξη της καινοτομίας στην πραγματική πραγματικότητα, στην πραγματική οικονομία. Έχουμε επίσης κάνει βήματα όσον αφορά την θεσμική κατοχύρωση των ερευνητικών κέντρων να ιδρύουν δικές τους επιχειρήσεις, τους τεχνολογαστούς, τις spin-offs, οι οποίες είναι εμφασισμένες σε δικά τους ερευνητικά προγράμματα. Έχουμε τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που είναι ουσιαστικά ένας liaison και το οποίο το ξαναχρηματοδοτούμε μέσα από ΕΣΠΑ με 25 εκατομμύρια ευρώ, που είναι, αν θέλετε, αυτός είναι τα γραφεία που μετατρέπουν την ακαδημαϊκή έρευνα σε εμπορική αξιοποίηση και που ενθαρρύνουν τη δημιουργία spin-offs και τις συμφωνίες licensing. Και έχουμε και το πρόγραμμα Horizon Europe, που είναι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μέσω του οποίου διασφαλίζουμε τη συμμετοχή των ελληνικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Κάνουμε δηλαδή πρώτον συγκεκριμένες δράσεις για να καλύψουμε αυτό το κενό και δεύτερον κάνουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση που σας είπα προηγουμένως με τη δημιουργία του νέου Υπουργείου.
0: Άρα ναι, το ένα είναι το μακροπρόθεσμο, αν και είναι και έχει μια προϋπόθεση πολιτική, γιατί να είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση στη διακυβέρνηση της χώρας και αργότερα και μέχρι τότε...
2: Ναι, συγγνώμη που σας δεκώ, δεν σας κρύβω ότι άκουσα και άλλα κόμματα να μιλάνε γι' αυτό, ενώ το είχε εξαγγείλει και το καλωσορίζουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να μιλάνε για την έρευνα, το πρόβλημα θα ήταν να μας λένε ότι άλλα κόμματα ότι γη είναι επίπεδη. Και δεν χρειάζεται να ψάχνουμε.
2: Ακριβώς. Ακούσαμε με χαρά αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός πριν από 8 μήνες. Το είχε εξαγγείλει, έχει συστήσει ομάδα εργασίας. Είμαστε 15 άτομα, 8, ναι. Κάποια ομάδα ακαδημαϊκών και Πρετάνων πρώην και νυν και κάποιων τεχνοκρατών και μελών της κυβέρνησης. Και κάτι αντίστοιχο εξήγηλε και ο κύριος Τσίπρας στο πρόγραμμά του. Οπότε αυτό το καλωσορίζουμε. Ακριβώς το ίδιο δηλαδή.
0: Ναι, είναι τα κόμματα σε μια θετική ατζέντα. Δηλαδή ακριβώς, είναι ακριβώς, και για το ακριβώς. Μέλλον της χώρας. Δηλαδή ωφελημένοι θα βγουν οι πολίτες. Όσα περισσότερα κόμματα συμπράττουν, αποδέχονται ή συμπράττουν με αυτή τη λογική των συνεργασιών.
2: Και να ενισχύσω αυτό που λέτε, σας διακόπτω και πάλι. Ακριβώς επειδή βαδίζουμε ολοταχώς σε μια νέα οικονομία, σε μια οικονομία της γνώσης, ξέρετε, έχουμε υποχρέωση όσοι μιλούμε με όρους μέλλοντος να δρομολογήσουμε και να κάνουμε τις δράσεις εκείνες που απαιτούνται για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε έναν σημαντικό ρόλο της Ελλάδος σε ένα μέλλον που διαμορφώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και ένα μέλλον που, αν θέλετε, βάζω και αυτή την παράμετρο, θα νοηματοδοτηθεί και θα σηματοδοτηθεί και από την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι. Πάμε σε αυτό το κεφάλαιο, σας παρακαλώ, κύριε Καλαφάτη, διότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, αναδιαμορφώνει ραγδαία και τις οικονομίες και τις κοινωνίες παγκοσμίως. Η Ελλάδα πρόσφατα ανακοίνωσε και νέες πρωτοβουλίες, στις οποίες θα συμμετέχουν και οι κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ποιες όμως είναι οι προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς μπορεί να συμβάλλει, αν μπορεί, στην οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του δημόσιου τομέα?
2: Να σας πω. Η τεχνητή νοημοσύνη, καταρχάς, δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία. Νέες τεχνολογίες είναι πολλές που διαμορφώνουν το μέλλον. Είναι πάρα πολλές. Είναι κβαντική υπολογιστική, είναι τα microchips, είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι κάτι πολύ παραπάνω. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια νέα βιομηχανική επανάσταση, αλλάζει τον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε, που παράγουμε, που καινοτομούμε, και είναι σημαντικό να πούμε μέσα από την εκπομπή σας, και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι από τις πρώτες χώρες που με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη διαθέτουμε πλέον εθνική στρατηγική για τεχνητή νοημοσύνη, ευθυγραμμισμένη με το Ευρωπαϊκό AI Act. Η Ελλάδα δηλαδή δεν ακολουθεί απλώς ευρωπαϊκές ψηφιακές στρατηγικές, αλλά έχει προετοιμαστεί και κατάλληλα και αναπτύσσει υποδομές εθνικής εμβέλειας, που είναι το δεύτερο στοιχείο. Πρώτο λοιπόν έχει στοιχείο, είναι η στρατηγική. Δεύτερο στοιχείο είναι οι υποδομές. Και αναφέρουμε ουσιαστικά στο νέο εθνικό υποϋπολογιστή Δέδαλος, που βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Φάρος, που αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα AI factories εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ, λειτουργώντας και παράλληλα ως κεντρικό hub για όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι οι διεθνείς συνεργασίες που κάνουμε με μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς όπως είναι η AI, η OpenAI, η Microsoft, η Google, μέσα από τους οποίους εκπαιδεύουμε και πολλούς δημόσιους λειτουργούς, εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με έναν ασφαλή και ηθικό τρόπο.
0: Και ηθικό, αυτό έχει σημασία.
2: Έτσι. Και ηθικό τρόπο, και θα σας πω και κάτι παραπάνω πάνω στο κομμάτι της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης. Και βεβαίως έχουμε και τον υπορεπολογιστή στην Κοζάνη, αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ, που συμμετέχει και η περιφέρεια. Αυτά είναι όσον αφορά τις υποδομές. Οι διεθνείς συνεργασίες είναι το τρίτο που σας ανέφερα, και το τέταρτο είναι τα data centers, που είναι ουσιαστικά και ένας άλλος επενδυτικός προορισμός. Αν δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη, θα υπήρχε και ένας άλλος επενδυτικός προορισμός που είναι τα τάντα.
0: Και τα data center έχουν πάνω τους κάποια ζητήματα σε σχέση με την ενέργεια που δαπανούν.
2: Βεβαίως, και ακριβώς, και εκεί πέρα πάλι παίζει ρόλο μεγάλη τεχνολογία. Γιατί και η ενέργεια και το κομμάτι της διαχείρισης των νερών.
0: Φυσικά, ναι, αυτό είναι καθοριστικό, γιατί υπάρχει.
2: Πρέπει να γίνει εξοικονόμηση και σωστή αξιοποίηση και διαχείριση του νερού, γιατί απαιτούνται πάρα πολύ. Πάρα πολύ το νερό.
0: Είναι κομβικό και για την Ελλάδα αυτό.
2: Γιατί... Είναι μεγάλο. Είναι κομβικό για την Ελλάδα και υπάρχει και ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο της ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας, το Mega Data Center της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Άρα σας έβαλα ένα πλάνο. Στρατηγική, υποδομές, διεθνείς συνεργασίες και data centers αποτελούν τετράπτυχο που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Κλείνω όμως.
0: Να προλάβω να κάνω δύο ερωτήσεις ακόμη, γιατί φτάνουμε στους τίτλους.
2: Ωραία. Ότι δημιουργούμε ένα νέο Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά, το οποίο αφορά την ίδρυση ενός ερευνητικού Ινστιτούτου ηθικής θεολογίας και φιλοσοφίας στην επιστήμη και την τεχνολογία, που είναι καρπός τη συνεργασία του ΕΚΕΤΑ και του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πανταρικών Μελετών με έδρα την Μονή Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη. Και σκοπός του είναι να λειτουργεί ως κέντρο διαλόγου και έρευνας για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση βεβαίως με τη συνεργασία θεολόγων, φιλοσόφων, επιστημόνων, μηχανικών και ειδικών της τεχνολογίας.
0: Ναι. Άρα, πώς βλέπετε εσείς, κύριε Καλαφάτη, συνολικά το ρόλο της Θεσσαλονίκης σε αυτό το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας?
2: Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα εφόδια για να μετεξελιχθεί σε κεντρική τεχνολογική πύλη, σε ένα τεκ-τεκ-τεκ-γουέ, θα λέγαμε, της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Καθώς συγκεντρώνει ένα μοναδικό πλέγμα υποδομών, έχει τρία πανεπιστήμια, έχει τα δύο καινούργια μη κρατικά πανεπιστήμια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, έχει τεχνολογικούς κολοσσούς όπως είναι η Pfizer, η Deloitte, η Accenture, η Deutsche Telekom, που ψηφίζουν έμπρακτα στη Θεσσαλονίκη, φορείς παγκόσμιες εφέλειες όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της χώρας, όπου και το Νόησης, αλλά και η Αλεξάνδρα Ζώνη Κινητομίας και η Τεκνόπολης. Άρα έχουμε τους stakeholders, τους μετόχους ενός πολύ δυναμικού οικοσυστήματος, και με αυτούς μπορούμε να αναδείξουμε την πόλη σε ψηφιακό λιμένα της νοτιολογικής Ευρώπης, θα έλεγα, σε ένα ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας. Και το όραμα αυτό δεν είναι τυχαίο, υπηρετείται από ένα master plan των 30 μεγάλων έργων για τη Θεσσαλονίκη του 2030, για το οποίο έχει την ευθύνη να σχεδιάσω κατόπιν οδηγιών και εντολής του Πρωθυπουργού και σε συνεργασία με το γραφείο του. Και στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού για τα 30 έργα πλάς για την Θεσσαλονίκη του 2030 βρίσκονται ακριβώς αυτές οι νέες ερευνητικές υποδομές στο ΕΚΕΤΑ, παραδείγματος χάρη, όπου έχουμε κάνει σειρά νέων κτηριακών εγκαταστάσεων αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε με τη δημιουργία ενός κέντρου τεχνητής νοημοσύνης, το AI Nucleus, που είναι μια επένδυση πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ που εγκαινιάσαμε πρόσφατα και που τοποθετείται η Θεσσαλονίκη στο Διεθνή Χάρτη των Τεχνολογιών Επεξεργασίας Δεδομένων. Είναι επίσης και μια άλλη υποδομή πάλι στο ΕΚΕΤΑ, το που έχει να κάνει με τη βιομηχανική έρευνα, και με μια σειρά άλλων νέων εγκαταστάσεων, κυρίως του ερευνητικού κέντρου του, που είναι κορυφαίο, όπως σας είπα, το ΕΚΕΤΑ, που παράλληλα με το λιμάνι, τις οδικές και σιδηροδρομικές διασυνδέσεις, τις ενεργειακές υποδομές, το νέο δημοτικό μυστικό κέντρο στο Αδόπεδο Γκόμ, δημιουργούν μια βάση, ας πούμε, αν θέλετε, ανάπτυξης, καινοτομίας, logistics και εμπορίου, και καθιστούν τη Θεσσαλονίκη ένα ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας.
0: Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Υπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, 9:29 πρώτα λεπτά. Σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας Παναθηναϊκός Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ η διακοπή μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων από τον Sky 100,3.
3: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. από την οργή του Αχιλλέα έως τον όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, καθώς και η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκκαινώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το απόγευμα στο Κυπαρίσι Ηρακλείου στην Κρήτη σε χαμηλή βλάστηση. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε και ενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου με μήνυμα από το 112 και ενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Άνδρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο με το ενεργό μέτωπο να κατευθύνεται πλέον νότιο-ανατολικά προς την περιοχή Χαλή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυφύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή ότι πας Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ξεκίνησε και αναμέτρηση στο Ολυμπιακό στάδιο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Πάξη. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει στον πρώτο αγώνα με 2-1 εκτός έδρας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την προσπάθεια των ανθρώπων, των ανδρών και γυναικών του πυροσβεστικού σώματος. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίγκα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, σας έχεις στους ακροατές. Μια δύσκολη μέρα και η σημερινή αλλά και η χθεσινή για το πυροσβεστικό σώμα. Τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θανόντων πυροσβεστών, οι οποίοι εν ώρα υπηρεσίας στο καθήκον άφησαν την τελευταία τους πνοή. Είναι κάτι που λυπεί όλη τη χώρα, όχι μόνο εμάς. Όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε λίγο στην άκρη όσο γίνεται τους συναισθηματισμούς τους ατομικούς ο καθένας, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη αγροτοδασικές πυρκαγιές και στην Κρήτη, στην περιοχή του Ρεθύμνου, αλλά η χτεσινή η οποία ξεκίνησε στην Κρία Βρύση, αλλά και, και η δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Ρεθύμνου, η οποία από ό,τι φαίνεται παρουσιάζει μεν βελτιωμένη εικόνα, όμως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε όλο το νησί της Κρήτης έχουν προκαλέσει μεγάλη δυσχέρεια τόσο για την αεροπυρόσβεση, όπου κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα οι ρήψεις ήταν μηδενικές των αεροσκαφών λόγω των πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα των ανέμων, και τα ισχυρά μποφόρ δημιουργούσαν ζητήματα πάρα πολλά τόσο στην υδροληψία αλλά και στην αεροπυρόσβεση. Γι' αυτό οι επίγειες δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι είναι εφικτό για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτή την πυρκαγιά, να μην εξαπλωθεί σε κατοικίες, σε εξοχικές κατοικίες, αλλά και να μην κινδυνεύσουν συνάνθρωποι μας, οι οποίοι με την βοήθεια και της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος έχουν απομακρυνθεί για να μην επηρεαστούν από τους έντονους καπνούς που υπήρχαν και είχαν καλύψει όλη την περιοχή.
0: Από τη μία πλευρά δηλαδή οι ψηλής έντασης άνεμοι, και από την άλλη που δεν επιτρέπουν να είναι σε πλήρη ανάπτυξη το επιχειρησιακό σκέλος του ιδρύς πυροσβεστικής υπηρεσίας, και από την άλλη ο καπνός επιβαρύνουν την κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς, σωστά. Σωστό είναι αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Άνδρο, που σε κάποια στιγμή ενώ επιχείρησαν να κάνουν ρήψη στα αεροσκάφη, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οι τεράστιες προσπάθειες που γίνονται από τις επίγειες δυνάμεις γίνονται άλλο τόσο μεγάλες προσπάθειες από τους χειριστές και της πολεμικής αεροπορίας αλλά και από τα ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος, για να μπορέσουν οι πιλότοι και οι χειριστές των αεροσκαφών να κάνουν με ασφάλεια, με την ασφάλεια πτήσεων, όλες τις ρήψεις που να είναι στοχευμένες, και έτσι ώστε να ενισχύσουν το έργο των επίγειων δυνάμεων. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή που υπάρχει και στην Πάρο φαίνεται ότι είναι και αυτή σε λίγο πιο βελτιωμένη εικόνα, όμως οι άνεμοι που πνέουν σε όλο το Αιγαίο καθιστούν το έργο δύσκολο, δημιουργούν νέες εστίες με τις κάφτρες οι οποίες από τα μποφόρ, τα 8 έως 10 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, να δημιουργούν νέες εστίες. Όμως οι δυνάμεις παραμένουν εκεί, σε όλες τις πυρκαγιές οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος είναι εκεί, και τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έγινε αλλαγή πληρωμάτων σήμερα, γιατί η κόπος ήταν εξαιρετικά υψηλή όλου του προσωπικού. Έγιναν οι αλλαγές πληρωμάτων, να μπουν συνάδελφοι να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή, να επιστρέψουν να ξεκουραστούν αυτοί οι οποίοι ήδη επιχειρούσαν, είτε μονάδες δασοκομάντων, είτε τα πληρώματα των οχημάτων, των πυροσβεστικών οχημάτων που.
0: Ναι. Σε ένα νησί, πώς γίνεται αυτό, κύριε Τσίγκα? Έρχονται από το κέντρο,
1: για παράδειγμα. Έρχονται.
0: Από πού οι άνθρωποι?
1: Έχουν πλησιάσει και από τα γειτονικά νησιά και από την Άξο και από τη Σύρο δυνάμεις, αλλά και από την Αθήνα έχουν σπεύσει δυνάμεις. Υπάρχουν αερομεταφερόμενα τμήματα του πυροσβεστικού σώματος. Μέσω ακτοπλοϊκών γραμμών μετακινούνται τα οχήματα. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, το προσωπικό δηλαδή του πυροσβεστικού σώματος, μετακινείται και αεροπορικός, είτε με τα αεροσκάφη τα οποία κάνουν και αεροπυρόσβεση, είτε με τα ελικόπτερα, τα Super Puma, τα οποία μεταφέρουν μέχρι 18 άτομα για να μπορέσουν να γίνονται αλλαγές είτε στους δασοκομάντους είτε στα πληρώματα των οχημάτων. Βέβαια, τα περισσότερα πληρώματα ήταν διπλά, τα οποία μετέβηκαν στα περισσότερα νησιά. Όμως, λόγω της αναγκαιότητας, τα πληρώματα τα οποία έπρεπε να ξεκουραστούν κάποιες στιγμές από μόνοι τους οι συνάδελφοι πηγαίναν μόνοι τους στην πυρκαγιά, γιατί σε όλο αυτό το πλαίσιο που διακατέχει αυτή τη στιγμή τη χώρα και την πατρίδα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Δεν περισσεύει κανένας, όμως θα πρέπει όλοι μας να έχουμε τις δυνάμεις μας για να μπορούμε να έχουμε καθαρό μυαλό και νου, για να μπορούμε και να επιχειρούμε και να συντονίζουμε, αλλά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες
0: που
1: κινδυνεύουν οι περιουσίες τους.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάδελφοι στο πυροσβεστικό σώμα, πού ξεκουράζονται? Δηλαδή υπάρχουν υποδομές, δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει ένα κρατικό πρόγραμμα, αλλά για να υπάρχει στέγη. Αλλά τους το δίνουν, δηλαδή στην Πάρο έχουν ένα κατάλημα?
1: Σε τρία σημεία γίνεται, είτε σε χώρους στρατοπέδων, σε όλες τις πυρκαγιές, είτε σε καταλήματα εντός του πυροσβεστικού κλιμακίου, είτε και σε κάποια άλλα καταλήματα Airbnb, ξενοδοχεία, γίνεται ανέβρεση.
0: Δηλαδή πρέπει οι άνθρωποι να έχουν και μια αξιοπρεπή ξεκούραση.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ναι. Όμως βλέπουμε ότι στα
0: περιοχή. Το φαγητό, το νερό. Νησιά, ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Γιατί ακούμε
1: το
0: και.
1: Το μπάνιο, τα ρούχα.
0: Τα μπάνιο, τα ρούχα. Είναι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι υπηρέτες μας. Δηλαδή, λίγο έχει καταξηγηθεί ο λόγος. Και επειδή υπάρχει και μια κερδοσκοπία στα νησιά, θέλουμε να δούμε αν τηρείται η διαδικασία από τους τοπικούς φορείς, αν είναι καλή διάθεση. Για πείτε μου.
1: Είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό το πλαίσιο που αναφέρατε να επιτευχθεί λόγω και της καλοκαιρινής περίοδου όπου είναι τουριστική όλη αυτή η προορισμή. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθούμε να σε κεντρικό επίπεδο από το Εθνικό στο Νησικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων να βρεθούν χώροι οι οποίοι να μπορούν να ξεκουραστούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να ξεκουραστούν, όπως είπαμε, για να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια.
0: Να μην συμβαίνει.
1: Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει, όμως η διοικητική μέρημνα, η οποία κάθε φορά που ξεσπά μια πυρκαγιά σε κάποιο νησί, υπάρχει προσωπικό αντίστοιχο το οποίο ασχολείται μόνο με αυτό το κομμάτι.
0: Είναι από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος
1: να βρεθεί.
0: Είναι από την πλευρά των νησιών, των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν έχουν προνοήσει να έχουν όλα αυτά.
1: Είναι αντικειμενικό αυτό το πρόβλημα που λέτε. Συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όμως πάνω απ' όλα προτεύει το κατασταλτικό κομμάτι, το επιχειρησιακό, όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Τα βάζετε πίσω όλα αυτά για να σβήσετε τις πυρκαγιές.
1: Ακριβώς, κύριε Κουφούπουλε.
0: Έχετε κάποια άλλη ενημέρωση για το πώς οι συνάδελφοί σας έχασαν τη ζωή τους στα δύο διαφορετικά μέρη, στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο?
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι δύο συνάδελφοι στο Ρέθυμνο βρέθηκαν εκτός αυτοκινήτου. Ενδεχομένως για κάποιο λόγο η πυρκαγιά τους έκλεισε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στο Ρέθυμνο με τους ισχυρούς ανέμους και με τον σφυροβελισμό ο οποίος υπήρχε σε όλη την περίμετρο και την περιοχή της πυρκαγιάς. Ερευνούνται τα αίτια. Έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Αυτό θα αποτυπωθεί σε βάθος χρόνου. Όμως το λυπηρό είναι ότι φύγαν από τη ζωή δύο συνάδελφοι, οι οποίοι πέσαν στο βουμό του καθήκοντος. Το ίδιο συνέβη και στο Γήθιο, που ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης ήταν ένας αντιπυραγός αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, όπου έφτασε από τους πρώτους στην περιοχή της πυρκαγιάς. Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για να μπορεί να μας αποτυπώσει τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Στο ραδιόφωνο του Sky και τα συλληπιτήριά μας στους οικείους των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος. Κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Αυτές είναι οι καθημερινές τραγωδίες. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν ξέρουν να ξαναδούν την οικογένειά τους και όλα τα υπόλοιπα πλέον δεν έχουν καμία σημασία όταν για όλους εμάς βρίσκονται εκεί. 9:42 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr. Η ιστοσελίδα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ, προηγείται με 1-0 της Δυναμού Κιέβου στην Τούμπα. Παναθηναϊκός Πάξη, είναι ισόπαλες οι δύο ομάδες, χωρίς να έχουν πετύχει κάποιο τέρμα. Στο Ολυμπιακό στάδιο, δίπλα στην ομάδα, είναι και ο πρόεδρος της, ο Γιάννης Αλαφούζος.

0: 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην πρωτεύουσα, καθώς ένα νέο κεφάλαιο στην οδική ασφάλεια και στη διαχείριση κυκλοφορίας ξεκινάει με το σύστημα Οδυσσέας. Είναι μια νέα υποδομή ψηφιακής υποπτείας που συνδέει τεχνολογία, τεχνολογικά δεδομένα, τεχνολογία δεδομένα και επιχειρησιακή δράση με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων στο οδικό δίκαιο και προφανώς τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η παρουσίαση έγινε το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τη συμμετοχή υπουργών και στελεχών. Είναι μαζί μας ο κ. Ιωάννης Μελάς, διοικητής Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Ασφάλειας και Υποπτείας με τον συνοπτικό τίτλο Οδυσσέας. Με ένα σίγμα καλησπέρα, κύριε Μελά.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού.
0: Λοιπόν, ο Οδυσσέας τι θα προσφέρει σε εσάς? Είναι ένα κέντρο επιχειρήσεων?
1: Ο Οδυσσέας δεν είναι ένα κέντρο επιχειρήσεων. Ο Οδυσσέας είναι ένας καινούριος φορέας που συστάθηκε τον Δεκέμβριο 2025 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στόχος είναι να αποτελέσει τον φορέα ομπρέλα στην οδική ασφάλεια και να μπορέσει να είναι ο επιτελικός φορέας ο οποίος θα συντονίσει τους διάφορους φορείς της πολιτείας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, μπορεί να είναι το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να συντονίσει δράσεις για την οδική ασφάλεια. Όμως αυτό είναι το κομμάτι, το πώς μια επιτελική δομή θα ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και θα δημιουργήσει δράσεις για να ενημερώσει πώς πρέπει να είναι η ασφαλή οδήγηση στη χώρα μας και η ασφαλή μετακινήση στη χώρα μας. Όμως για να το γίνει αυτό, η σύγχρονη κοινωνία με τη χρήση τεχνολογίας μπορεί να συλλέξει δεδομένα από διάφορα μεταφορικά μέσα και αυτά τα δεδομένα να αξιοποιηθούν για να διαμορφωθούν πολιτικές. Αυτό θα γίνει στον Οδυσσέα με το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, όπου θα στηθεί εκεί υπό τη μορφή κέντρου ελέγχου. Στην πραγματικότητα όμως θα είναι μια δομή η οποία θα συλλέγει δεδομένα. Θα γίνεται επιστημονική ανάλυση από ακαδημαϊκούς φορείς και από εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα των μεταφορών. Θα αξιοποιούμε το σύνολο των δεδομένων που μπορεί να παραχθούν από το μεταφορικό έργο στη χώρα, από την ΟΣΥ, από τη στάση, από τις αεροπορικές μετακινήσεις, από τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τις κάμερες, από τις παραβάσεις που θα καταγράφονται, σε ποια σημεία καταγράφονται, και θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο είτε να χαράσουμε κεντρικές πολιτικές, είτε να βοηθάμε την τοπική αυτοδιοίκηση και επιμέρους φορείς να διαμορφώνουν στον τομέα αρμοδιότητάς τους τις συνθήκες που τους αφορούν και συνθήκες τέτοιες που θα βελτιώνουν την οδική ασφάλεια στη χώρα. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει να διαπιστωθεί ότι στα σχολεία ή στις συγκεκριμένες περιοχές σχολείων υπάρχει κάποια αυξημένη παραβατικότητα σε ό,τι αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εκεί λοιπόν θα γίνεται επιμέρους δράσης. Μπορούν να εκπαιδευτούν επαγγελματικές ομάδες και οδηγοί.
0: Κέριο αυτό το σημείο.
1: Έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος και για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία οργανώνει έναν τέτοιο φορέα, ο οποίος θα έχει αυτή την συνολική υποπτία της οδικής ασφάλειας στη χώρα. Και αυτό έγινε σε ένα τέτοιο πλαίσιο που ήρθε σε συνέχεια δράσεων και ενεργειών που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και φτάσαμε το 2025 η Ελλάδα να έχει καταφέρει τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από ατυχήματα στη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό να γυρνάνε οι συμπολίτες μας στο σπίτι, τους αγαπημένους τους, και να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές στον δρόμο. Οπότε ήρθε ο Οδυσσέας πλέον να αναλάβει δράση σε έναν επιτελικό ρόλο για την οδική ασφάλεια.
0: Ναι. Να το δούμε στην πράξη. Για παράδειγμα, η μικρή παραλιακή, η λεωφόρος Ποσειδώνος, έχει κλείσει τον περασμένο Ιούλιο εξαιτίας έργων που γίνονται στο τέρμα της οδού Θησαίος, έργων που σχετίζονται με την απορροή των υδάτων.
1: Ναι.
0: Ο ορίζοντας του έργου είχε επεκταθεί στο ένα έτος. Μέχρι τώρα δεν έχει αυτό ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν και να φτάσουν στο Φάληρο, εδώ στη γειτονιά, να χρησιμοποιούν πλέον τους δρόμους της Καλυθέας και τους Μοσχάτου και να περνούν και από μέρη που υπάρχουν σχολεία. Άρα υπάρχει μια επιπλέον επιβάρυνση. Στην περίπτωση σας, λοιπόν, μετά, γιατί αυτό είναι το δεδομένο, ο Οδυσσέας τι θα μπορεί να κάνει? Θα ρωτήσει πότε θα τελειώσει το έργο και θα δώσει οδηγίες?
1: Όχι, προφανώς και δεν είναι αυτός ο ρόλος.
0: Ναι,
1: ο ρόλος όμως είναι ο εξής. Έργα υποδομών τα οποία προφανώς διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών όταν ολοκληρωθούν. Έργα τα οποία βοηθούν στην ασφάλεια των δρόμων. Έργα τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη καλύτερων υποδομών, όπως υποδομές σύνδρευσης ή αποχέτευσης. Είναι έργα απαραίτητα.
0: Για να ζούμε.
1: Και αυτό δεν το συζητάει νομίζω κανένας. Από εκεί και πέρα όμως, το να υπάρχει ένας συντονισμός λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί και υπάρχουν για το χρονικό διάστημα ή τον τρόπο ή να ξέρουμε από πριν τα χρονοδιαγράμματα που θα γίνουν αυτά έργα, νομίζω είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να εισφέρει ένα μικρό κομμάτι και ο Οδυσσέας σε όλη αυτή τη συζήτηση, εφόσον είναι και φορέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ναι, μα γι' αυτό να υπάρξει συντονισμό στο ρόλο για να ξέρουν και οι άνθρωποι πώς θα κυκλοφορήσουν στην πράξη. Αν, ας πούμε, το Σεπτέμβριο θα είναι σε εξέλιξη ακόμη το έργο, θα είναι πρόβλημα ξανά για τους ανθρώπους που τα παιδιά τους πάνε σχολείο στο Μοσχάτο και παίρνουν πάρα πολλά οχήματα που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν στην παραλία εκεί. Καταλάβατε, αυτό είναι το. Είναι μικρές λεπτομέρειες που είναι μεγάλες ξαφνικά.
1: Και πολλές μικρές λεπτομέρειες άλλες είναι αυτό αντίστοιχα στην τοπική αυτοδιοίκηση που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Όπου γίνονται έργα σε δρόμους οι οποίοι είναι γύρω από σχολεία, γύρω από περιοχές οι οποίες υπάρχουν υποδομές όπου πηγαίνει κοινό. Και σίγουρα το να υπάρχει μια ασφαλή μετάβαση από και προς αυτούς τους χώρους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Είτε σε μικρότερο επίπεδο, όπως σας είπα, στις τοπικές κοινωνίες και τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σε μεγαλύτερο, στα έργα τα οποία είναι πιο μεγάλα. Οπότε εκεί, με τη χρήση δεδομένων που θα μπορέσουμε να αντλήσουμε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εισφέρουμε και εμείς ένα μικρό κομμάτι στο σχεδιασμό των έργων για την υλοποίησή τους με τη λιγότερη επιβάρυνση για τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιοφωνό της ΚΑΗ. Καλώς
1: βράδυ. Να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ιωάννης Μελάς, διοικητής Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Ασφάλειας και Εποπτείας, εν συντομέα Οδυσσέας. 9 και 51 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3 210 48 00 170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι τα μεσάνυχτα. Παναθηναϊκός Πάξη 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο και η ομάδα από την Ουγγαρία έχει μπει με απειλητικές διαθέσεις. Ο Παναθηναϊκός παίζει ένα στρωμένο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με πλασέ του Κωνσταντέλια με 1-0 επί της Δυναμό Κιέβου και είναι αγκαλιά με την πρόκληση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

συγκρούστηκαν δύο παίχτες στα κεφάλια τους, δηλαδή κατά διεκδίκηση της μπάλας, ο διαιτής δεν έδωσε κάτι. Και βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο, 2-10-48-001-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr, η ιστοσελίδα, αρκετός κόσμος στο Ολυμπιακό Στάδιο για να συνδράμει τον, για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στην προσπάθειά του να περάσει την επόμενη φάση του Conference League. 2-10-48-001-170-4, αν θέλετε να σχολιάσετε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στα θέματα των σύγχρονων τεχνολογιών, γιατί εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συνεχίζοντας αυτή την ενότητα της εκπομπής που αναπτύξαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα, με 1-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ, και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. 9:54 πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι, και υπάρχει και μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζουν οι γειτονικές χώρες. Η τελεία εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού της Σέγγεν με την Ισπανία.

Σουτ του Αντίνο σχεδόν από το κέντρο της επίθεσης έξω από τη μεγάλη περιοχή στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα, την οποία αποκρούει ο Άγγλος κίπερ και ο Παναθηναϊκός είχε μια τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Κέρδισε τουλάχιστον το κόρνερ.

0: και το δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 10 από το Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς θύλων δυσάνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, καθώς και η Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκκαινώθηκαν οι περιοχές Κέραμες, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης παρουσιάζεται βελτιωμένη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν το απόγευμα από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμετικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Σάνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβμα, το οποίο στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Σάνδρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο, με το ενεργό μέτωπο να κατευθύνεται πλέον νότιο-ανατολικά προς την περιοχή Χαλή. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηφίρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Συνελήφθησαν 4 άτομα για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Πρόκειται για 59χρονο από τον Δήμο Αχαρνών Αττικής που προκάλεσε σήμερα πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 5.000 ευρώ. 41χρονο στη Δροσιά συνελήφθη για εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλιο χώρο μονοκατοικίας. Του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στη Μεσσηνία, άνδρας 60 ετών συνελήφθη για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα. Στα Σπάτα συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Τουλάχιστον 8 εργάτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κουέντε στο νότιο-δυτικό Πακιστάν. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η έκρηξη αποδίδεται σε συσσόρευση μεθανίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Ορυχείων στη συγκεκριμένη επαρχία ανέφερε ότι 36 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξεο στο Ολυμπιακό Στάδιο, με στόχο να σφραγίσει ο Παναθηναϊκός το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Μόλις δέχθηκε γκολ ο Παναθηναϊκός, προς το παρόν ήττα με 1-0. Τώρα σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δύναμο Κιέβου, με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στον πρώτο αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 2-3. Αυτή την ώρα προηγείται με 2-0. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι βορειάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βορειάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βορειάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 10 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει τη θερινή του άδεια. Μαζί κυρίες και κύριοι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Τα δεδομένα όσα έχουν ως εξής. Ο Παναθηναϊκός χάνει 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο από την Πάξη σε μια στιγμή αδράνειας, αν και είχε ευκαιρίες, αλλά η ουγγρική ομάδα στέκεται καλά μέσα στο γήπεδο. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο προηγείται με 2-0 της Δυναμο Κιέβου. Και τώρα κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι στον χώρο της τεχνολογίας, της εξελίξης στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ο κύριος Γεράσιμος Τζιβράς στο ραδιοθάλαμο, μηχανικός λογισμικού εκπαιδευτικός και υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο τις προσαρμοστικές διεπαφές χρήστη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να δούμε καταρχήν από το αντικείμενό σας, οι προσαρμοστικές διεπαφές χρήστη.
1: Με πολύ απλά λόγια μπορούμε να πούμε ότι είναι μια δυνατότητα ούτως ώστε να προσαρμόζεται η κάθε οθόνη, δηλαδή τα στοιχεία που βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του, ανάλογα με τον χρήστη. Δηλαδή να μπορεί να βλέπει, παραδείγματος χάρη, αν κάποιο χαρακτηριστικό της εφαρμογής το χρησιμοποιεί περισσότερο, να του είναι πιο εύκολο στην πρόσβαση.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι απαραίτητο.
1: Όχι μόνο το περιεχόμενο που είναι το πιο γνωστό, δηλαδή να προσαρμόζεται μια διαφήμιση ανάλογα ποιος τη βλέπει. Εγώ τώρα προσπαθώ να βρω έναν τρόπο ώστε να μεγαλώνει το μέγεθος της διαφήμισης, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Ωραία, πάμε, αυτό είναι το πεδίο σας. Πάμε τώρα να δούμε τι υπάρχει τι φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάρα πολλοί άνθρωποι τη χρησιμοποιούν και θεωρούν ότι γνωρίζει τα πάντα. Τι υπάρχει λοιπόν πίσω από κάθε απάντηση, από την απάντηση που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη? Είναι η αλήθεια?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, και προφανώς μία απάντηση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε το κειμενάκι. Μιλάμε για ολόκληρα εργοστάσια, ολόκληρα data center, μιλάμε για μία ολόκληρη οικονομία που βρίσκεται πίσω από μία απάντηση, μέχρι εμείς να καταφέρουμε να πάμε στο κινητό μας, στον υπολογιστή μας, το αποτέλεσμα του ερωτήματός μας.
0: Ναι, όταν εμείς κάνουμε μία ερώτηση στο chatbox, αυτό που μας δίνει είναι αληθινό, η απάντηση είναι αληθινή? Ψάχνει την αλήθεια ή ψάχνει να βρει ποια δεδομένα ισχύουν και απλώς τα συγκρίνει?
1: Στην ουσία χωρίζει την ερώτησή μας σε διάφορα κομμάτια ανάλογα με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, που τα ονομάζουμε και tokens, και στην ουσία προσπαθεί να βρει μοτίβα ούτως ώστε η απάντηση να βασίζεται πάνω σε αυτά τα μοτίβα. Mm-hmm. Χωρίς βέβαια να κρίνει αν αυτό είναι αλήθεια ή ψέματα, καθώς λειτουργεί με πιθανότητες.
0: Με πιθανότητες.
1: Ακριβώς. Το πιο πιθανό μοτίβο, αυτό είναι το πρώτο που θα φέρει.
0: Γι' αυτό και όταν κάποιος κάνει μια κρίση ότι δεν είναι σωστή απάντηση, επανέρχεται. Κάπως έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλλά μήπως εκεί που αναζητούμε την αλήθεια, παίρνουμε, λαμβάνουμε κάτι που δεν είναι αληθινό, δηλαδή μήπως έχουμε ψευδεστήσεις?
1: Γενικότερα, όπως σας είπα, βασίζεται.
0: Έχει το μηχάνημα ψευδεστήσεις, τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ζαλιστεί από τα δεδομένα. Το εκλαϊκεύω, έτσι.
1: Ναι, ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν γνωρίζει τι είναι αλήθεια, τι ψέματα.
0: Ναι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει ένα μοτίβο. Mm. Μια πιθανότητα, ούτως ώστε να μας δώσει το αποτέλεσμα. Ανάλογα την ερώτηση που κάνουμε σε ένα τέτοιο γλωσσικό μοντέλο, όπως είπα, το χωρίζει σε κομμάτια. Οπότε, αν μια ερώτηση που έχουμε κάνει κρύβει κάποια προκατάληψη, κάποια γνώμη ήδη, αυτό που κάνει πιο εύκολα η τεχνητή νοημοσύνη τι είναι? Να μας δώσει στην ουσία μια απάντηση ούτως ώστε να είναι πιο κοντά σε αυτό που ήδη πιστεύουμε. Είναι αρκετά δύσκολο να μας βγάλει λάθος, έτσι. Μιλάω για γενικά ερωτήματα.
0: Πάντως έχει έναν τρόπο να απαντά ιδιαίτερως πιστικά σε κάθε ερώτηση.
1: Εννοείται. Χρησιμοποιεί.
0: Ναι. Και ζητάει και συγγνώμη και τα λοιπά, αν κάνει λάθος, ναι.
1: Χρησιμοποιεί έτσι μια επίσημη γλώσσα.
0: Ισοφάρης ο Παναθηναϊκός, 1-1. Με τον Γιάνγκουσιτς, συγγνώμη για διακοπή, αλλά ήταν απαραίτητο αυτό να συμβεί.
1: Εννοείται. Στην ουσία, αυτό το οποίο δίνει τεχνητή νοημοσύνη είναι παραπάνω από μία απάντηση.
0: Παραπάνω.
1: Ναι, γιατί όπως μπορείτε
0: στα
1: να δείτε.
0: Στα ζώδια πέφτει μέσα.
1: Όχι. Η απάντησή της έχει να κάνει με το πόσο καλά δομημένη είναι, καθώς μας τα δίνει στοιχισμένα, μας τα δίνει πολύ ωραία. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι κάπως επίσημη, μπορούμε να πούμε, ούτως ώστε να γίνει ιδιαίτερη πιστική. Οπότε εμείς πιστεύουμε ότι πλέον έχει δίκιο. Και υπάρχει μια διαφορά. Η τεκτή νοημοσύνη, ένα γλωσσικό μοντέλο, δεν θα απαντήσει με το νομίζω.
0: Ναι.
1: Με το ίσως. Που ένας επιστήμονας, άμα θέλει να είναι σωστός, που προφανώς είναι ο άνθρωπος, θέλει να βάλει ότι το συγκεκριμένο δεν το έχει ελέξει, θέλει παραπάνω
0: σωστά.
1: Χρόνο να το ψάξει και όλα.
0: Ναι.
1: Η τεκτή νοημοσύνη δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, δεν γνωρίζω. Θα το ψάξω και θα επανέλθω.
1: Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό γίνεται ιδιαίτερα πιστική.
0: Ναι. Ωραία. Έστω ότι κάνει λάθος. Ναι. Αυτό το μικρό ποσοστό. Την απορρίπτουμε?
1: Όχι, δεν μπορούμε να την απορρίψουμε απευθείας. Η τεκτή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε το εκάστοτε εργαλείο για την εκάστοτε δουλειά. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Τι να σου πω. Μια βίδα. Δεν είναι σωστή. Δεν πάει να πει ότι την απορρίπτουμε τελείως. Έτσι ακριβώς είναι και η τεκτή νοημοσύνη με τα εκάστοτε εργαλεία που προσφέρει. Ναι.
0: Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα με τους ανθρώπους που έχουν απορίες σχετικά με την ιατρική και αντί να ρωτήσουν τον γιατρό, το βάζουν στο σύστημα και μετά δεν κατανοούν τι είναι αυτή η απάντηση που λαμβάνουν ή θεωρούν ότι το μηχάνημα έχει δίκιο και ο γιατρός δεν ξέρει. Τι πιστεύετε?
1: Πολύ σωστά. Ένα γλωσσικό μοντέλο, όταν μας απαντάει, πρέπει να ξέρουμε ότι μας δίνει μία μόνο απάντηση. Δεν έχει την εμπειρία που μπορεί να έχει ένας επιστήμονας και προφανώς τη γνώμη που ρωτάμε ένας απλός χρήστης, ότι έχω ένα πονοκέφαλο, τι πρέπει να κάνω, δεν πρέπει να τα παραλαμβάνουμε σε σοβαρά, ούτε νομικές υποδείξεις, ούτε τίποτα. Υπάρχουν άτομα που είναι εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο κομμάτι, οπότε και εμείς αυτούς πρέπει να πάμε να συμβουλεύουμε.
0: Άρα η ανθρώπινη εμπειρία, τουλάχιστον στον τομέα της ιατρικής, δεν ανταλλάσσεται με τίποτα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, όταν κάποιος έχει δει πάρα πολλά στη διαδρομή του και ξέρει που παράγεται, σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, που προφανώς όσο μεγαλώνει, θα βάλει μέσα όλες αυτές τις γνώσεις.
1: Πολύ σωστά. Και όχι μόνο στην ιατρική. Πιστεύω σε οποιοδήποτε εργασία, σε οποιοδήποτε κομμάτι της καθημερινότητάς μας, η εμπειρία μαζί με τη σωστή χρήση του AI. Είναι αυτό το οποίο θα μας πάει πιο μπροστά και τον εκάστοτε άνθρωπο αλλά και την κοινωνία.
0: Ναι, άρα χρειάζεται τόσο όσο. Δεν είναι ένα φάρμακο για όλες τις ασθένειες. Για τις βράδες, δηλαδή το πατάμε το κουμπί και δίνει την απάντηση. Και αυτό είναι.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Είναι ένα σύστημα που μαθαίνει.
1: Μαθαίνει, ναι. Κάθε μοντέλο εκπαιδεύεται.
0: Ναι. Ναι,
1: υπάρχουν δεδομένα στα οποία στηρίζεται, εκπαιδεύεται, υπάρχουν επιστήμονες που το εκπαιδεύουν μέχρι να βγει στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Ούτως ώστε κάθε φορά να είναι όσο δυνατόν καλύτερο από το προηγούμενο.
0: Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Ολυμπιακό στάδιο, Παναθηναϊκός Πάξη, ισόπαλες οι δύο ομάδες με 1-1. Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πίσω στο σκορ, στη συνέχεια όμως με ένα γκολ του Γιάνγκο. Του Γιάνγκο Σίτζη να επανακάπτει. 2-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ της Δυναμό Κιέβου και έχει σφραγίσει το εισιτήριο της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. Και επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Η δημοσιογραφία τα προηγούμενα χρόνια στηριζόταν στα ντοκουμέντα. Δηλαδή, μια φωτογραφία μπορεί να ήταν μια αποκάλυψη από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ή κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν έπεσε η ατομική βόμβα. Στη συνέχεια, ένα ηχητικό απόσπασμα από υποκλοπές επί την εποχή Νίξον ή ένα βίντεο ολίγων δευτερολέπτων. Τώρα όμως τι είναι αυτό που συμβαίνει? Ξαφνικά όταν βλέπεις μια εικόνα δεν είσαι σίγουρος ότι είναι πραγματική ή όχι. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης λοιπόν?
1: Υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης, καθώς όλο αυτό που περιγράφεται μπορούμε να το πούμε με μια έννοια ως deepfake.
0: Ναι.
1: Στην ουσία είναι μια τεχνολογία όπου παρουσιάζουμε ένα φτιαχτό προϊόν, το οποίο προήρθε από χρήση τεχνητής νοημοσύνης και το παρουσιάζουμε ως αληθινό. Με ένα τέτοιο προϊόν μπορούμε να έχουμε φωτογραφίες που ο καθένας μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, ένα βίντεο που να προσομοιάζει ακόμα και τη φωνή μας, τις κινήσεις μας, όλα τα πάντα. Άρα πλέον υπάρχει ιδιαίτερα.
0: Ας πούμε στην Κύπρο διοχετεύτηκε ένα βίντεο που επηρέασε τις πολιτικές εξελίξεις με μια συνομιλία που αποδείχθηκε μετά, λέει η κυπριακή κυβέρνηση, ότι ήταν πλαστό, ότι ήταν αποτέλεσμα deep fake. Δηλαδή είχε κάπου δημιουργηθεί.
1: Πολύ σωστά. Γενικότερα χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτό και είναι πολύ εύκολο να γίνει. Δηλαδή ο καθένας και τώρα οι ακροατές μας μπορούν απλά με το κινητό τους να φτιάξουν ένα τέτοιο βίντεο, μια τέτοια φωτογραφία.
0: Ναι, αλλά αυτή η φωτογραφία θα διωθεί σε χρόνο ντετέ. Χωρίς φίλτρα, χωρίς σύνορα, θα το ξέρουν όλοι και θα θεωρούν ότι είναι μια είδηση. Ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός.
1: Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί συνήθως χρησιμοποιείται για κάτι το οποίο ξαφνιάζει, ευνηδιάζει, εντυπωσιάζει, συνήθως με τον άσχημο τρόπο, και παίρνει πολύ χρόνο ούτως ώστε να βγει η διάψευση. Και προφανώς η διάψευση ενός τέτοιου βίντεο, μιας τέτοιας φωτογραφίας, ενός τέτοιου ηχητικού ντοκουμέντου, θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο, πολύ περισσότερη δουλειά και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην φτάσει σε όλους. Όμως υπάρχει και μια μεγάλη έτσι, σημείωση σε όλο αυτό. Μπορεί να γίνει και το ακριβώς αντίθετο.
0: Δηλαδή
1: να υπάρχουν πραγματικά ντοκουμέντα και κάποιος για να θεωθεί ή οτιδήποτε να στηρίξει το επιχείρημά του οτιδήποτε να πει ότι αυτό δεν έγινε ποτέ.
0: Είναι κατασκευασμένο.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι πολύ λεπτή γραμμή γιατί πλέον μπορεί να χρησιμοποιείται και για να πούμε ότι αυτό που έγινε είναι αλήθεια, αλλά να μην έγινε ποτέ. Αλλά και να πούμε ότι αυτό δεν έγινε ποτέ, αλλά όντως συνέβη.
0: Γιατί παλαιότερα μία φωτογραφία ήταν ένα αδιάψευστο ντοκουμέντο. Μπορείς κάποιος να το χρησιμοποιήσει στα δικαστήρια. Τη χρησιμοποιούσε η αστυνομία, οι δημοσιογράφοι. Ήταν πιστήριο, ήταν δεδομένο, ήταν fact, γεγονός.
1: Ακριβώς.
0: Είχε αποτυπώσει ένα γεγονός μάλλον. Τώρα. Μπορούμε να έχουμε πλέον και ψεύτικες αποδείξεις.
1: Μπορούμε να έχουμε και ψεύτικες αποδείξεις. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σήμανση για το οτιδήποτε παρουσιάζει, να υπάρχουν τεχνικές, ούτως ώστε να πιστοποιούμε ότι το εκάστοτε ηχητικό, φωτογραφία, βίντεο είναι αυθεντικό.
0: Ποιος θα το φτιάξει, ποιος θα πει ότι. Αν ο Κακόβλος δεν το κάνει.
1: Όχι, ο Κακόβλος δεν το κάνει, αλλά αυτός που έχει τραβήξει την αυθεντική τη φωτογραφία. Προφανώς υπάρχουν κάποια μεταντάτα που θα πιστοποιούν ότι.
0: Τώρα όμως έρχονται εκλογές. Και έχουμε δει ότι στο παρελθόν επηρεάστηκε η εκλογική διαδικασία σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, με άλλα συστήματα. Cambridge Analytica, για παράδειγμα. Τώρα όμως η ζωή έχει προχωρήσει κατά πολύ από την πρώτη εκλογή Τραμπ. Άρα δεν υπάρχει. Μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα μηχανισμό ελέγχου.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λεγόμενα bots ή ακόμα και διαφημίσεις. Δεν χρειάζεται καν να μιλάμε.
0: Δηλαδή να αποτρέψετε τέτοιου είδους επιθέσεις με ψεύτικα βίντεο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί. Θα είναι.
1: Κοιτάξτε, ποια είναι η διαφορά. Όταν δημιουργείται ένα τέτοιο βίντεο ή μια τέτοια εικόνα, ηχητικό ακόμα, μιλάμε για ένα συγκεκριμένο γεγονός. Δηλαδή, μιλάμε. Εγώ έκανα κάτι κακό. Έβλαψα κάτι, είπα μια γνώμη για μια κοινωνική ομάδα και ούτω καθεξής. Εάν όμως έχω μια στρατιά, αν μπορούμε να πούμε έτσι πολύ εύκολα, από χρήστες οι οποίοι είναι τεχνητοί, δεν υπάρχουν, έτσι, μπορώ να δημιουργήσω μια κοινή γνώμη.
0: Να
1: δημιουργήσω ένα κλίμα. Αυτό είναι, πιστεύω, το πιο δύσκολο να προβλεφθεί. Είναι πολύ δύσκολο το πώς θα καταφέρουμε αυτό να το σταματήσουμε. Και αυτό είναι και που επηρεάζει και τον ψηφοφόρο.
0: Φυσικά, γιατί όταν από κάτω υπάρχουν από ένα βίντεο πάρα πολλά σχόλια, υποτίθεται ότι διεξάγεται ένας διάλογος. Και ότι μπαίνουν πάρα πολλοί, επικροτούν, είναι αρνητικοί κτλ. Άρα κάθε φορά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ενδεχομένως αυτό να μην συμβαίνει. Ακριβώς. Να μην είναι πραγματικό, να είναι απλώς bot. Την ίδια ώρα, όταν διαψευστεί κάτι, δεν είναι σε τόσο ισχυρή βάση, γιατί υπάρχει μια προτεραιότητα εντός εισαγωγικών στο βίντεο που διοχετεύτηκε. Στην λεγόμενη αποκάλυψη, ασχέτως αν είναι πραγματική ή όχι.
1: Ναι.
0: Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος, γιατί αυτό είναι που τραβάει τα βλέμματα. Όταν κάποιος κάνει κάτι κακό, αυτό είναι που τραβάει τα βλέμματα.
0: Ωραία. Εδώ συνήθως υπάρχει όμως μια πλατφόρμα στην οποία γίνεται όλη αυτή η μάχη. Διεξάγεται αυτός ο πόλεμος. Η κυβέρνηση τώρα λέει, υπουργοί της, όπως ο κ. Μαρινάκης, λένε να έρθει η ανωνυμία, να γίνει άρση ανωνυμίας στα social media και να ξέρουμε ποιο είναι το νομικό, ποιο βρίζει κτλ. Μάλιστα. Αυτή είναι μία διάση. Ευθύνη δεν έχει η πλατφόρμα για όλη αυτή την κυκλοφορία των ενδεχομένως ψευδών ειδήσεων.
1: Έχει, εννοείται ότι έχει ευθύνη. Δηλαδή,
0: το X, ο Elon Musk, είναι στο πυρόβλητο, η Meta.
1: Όχι, κάθε πλατφόρμα έχει ευθύνη, απλά υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες. Δηλαδή, κάθε φορά... ναι, κάθε χρήστη χρησιμοποιεί διαφορετική πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει Facebook, Instagram, το X, πρώην Twitter, ακόμα και Reddit, οτιδήποτε. Οπότε και κάθε φορά μα πάμε να λογοκρίνουμε αυτές τις πλατφόρμες, ο κόσμος θα μετακυλιστεί σε κάποια άλλα πλατφόρμα.
0: Θα φύγει από εκεί και θα πάει άλλο.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι να λύσουμε στο πυρήνα το πρόβλημα. Να μην δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούνται τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά η τεχνολογία εξελίσσεται. Πώς το κοπεί αυτό, δεν γίνεται. Πώς θα διακοπεί, δηλαδή.
1: Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ευθύνη. Δεν γίνεται, δεν είναι σωστό επειδή μπορούμε να κάνουμε κάτι να το κάνουμε, επειδή ναι. Μπορούμε να δημιουργήσουμε.
0: Στην πολιτική μας επικρατεί κινησμός. Πρέπει να κερδίσεις εκλογές, άρα θα ρίξεις ό,τι έχεις μέσα.
1: Σίγουρα. Οπότε, πέρα από την πλατφόρμα, υπάρχει μεγάλη ευθύνη και για τον πολίτη, ο οποίος πλέον πρέπει να ψάχνει περισσότερο, να είναι πιο υποψιασμένος. Να ελέγχει αν αυτό το οποίο βλέπει είναι αλήθεια ή ψέματα.
0: Ναι, αυτό είναι ένα τσέκ που μπορεί να γίνει, ένας έλεγχος, είναι αν αυτό που παρουσιάζεται ως είδηση αποκάλυψη έχει περάσει, έχει δημοσιευτεί και σε κάποιο μεγάλο μέσο ενημέρωση, σε κάποιον σοβαρό οργανισμό που έχει
1: σίγουρα,
0: φίλτρα.
1: Σίγουρα, εννοείται. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Όμως και πάλι, εφόσον πλησιάζουμε, καθώς πλησιάζουμε, συγγνώμη, προς τις εκλογές, καταλαβαίνετε εκεί υπάρχει και το άγχος. Να προλάβω να ανεβάσω πρώτος κάτι άμα βλέπω μια φωτογραφία σε όλα τα μέσα, σε όλους τους λογαριασμούς, απευθείας πείθομαι ότι είναι και αληθινή.
0: Θεωρούμε ότι ισχύει. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει ώστε να ελεγχθούν τα ψεύτικα βίντεο, τα ψεύτικες φωτογραφίες. Δηλαδή να πάμε ανάποδα.
1: Ναι. Εννοείται ότι μπορεί να βοηθήσει, όμως πιστεύω δεν είναι η λύση. Γιατί κάθε φορά, όπως είπατε και εσείς, η τεχνολογία εξελίσσεται, κάθε φορά θα φτιάχνουμε κάτι ακόμα άλλο, καλύτερα βίντεο, πάντα θα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά η τεχνολογία. Οπότε αυτό που προτείνω είναι να δημιουργηθεί ένας έλεγχος, όπου το ώστε κάθε βίντεο να υπάρχει... ένα έχνος αυθεντικότητας, ας πούμε. Ούτως ώστε έτσι με το καιρό να φαίνεται τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο. Παρά να αρχίσουμε να βγούμε στο κοινί και να ψάχνουμε ένα φωτογραφία ή το βίντεο αν είναι αληθινό ή όχι.
0: Ωραία, η τεχνητή νοημοσύνη τη χρησιμοποιούμε πλέον πάρα πολύ για πολύ χαζά πράγματα. Δηλαδή ρωτάμε τι καιρό θα έχει σήμερα ή τι λέει το ζώδιό μου ή τι θα έπρεπε να πράξω σήμερα. Για να δοθεί απάντηση, τι χρειαζόμαστε, τι χρησιμοποιούν οι υπολογιστές. Νερό, ενέργεια.
1: Νερό, ενέργεια, ορυκτά, μιλάμε για διάφορα μέταλλα. Είναι μια τεράστια οικονομία. Ένα data center, παρόλο που δεν το βλέπουμε και εύκολα, επειδή δεν βλέπουμε κάτι, πιστεύουμε ότι δεν έχει κόστος. Το κόστος όμως είναι τεράστιο, καθώς μιλάμε για επεξεργαστές, για σερβερ, για καλώδια, για
0: και για δισεκατομμύρια χρήστες που ρωτάνε συνεχώς και αδιάκοπτα, αδιάλειπτα. Δηλαδή τώρα εδώ, ας πούμε, μέσα στο στούντιο έχουμε μηχανήματα. Τα μηχανήματα αυτά πρέπει να πάνε σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, να είναι παγωμένο το στούντιο, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κάποια εμπλοκή. Εκεί όταν δέχονται όλο αυτό το δισεκατομμύριο των δεδομένων, πόσο παγωμένα πρέπει να είναι και πόσο νερό χρειάζεται αυτό το σύστημα για να ανταπεξέλθει. Το νερό το πίνουμε, έτσι, το είναι βασικό, χωρίς αυτό δεν υπάρχουμε.
1: Χρειάζεται πάρα πολύ νερό και δεν είναι το νερό μόνο για την ψήξη. Γιατί οι σερβερ πρέπει να λειτουργήσουν σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία προφανώς, όπως και εδώ τα μηχανήματα. Υπάρχει και το νερό που καταναλώνεται για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια,
0: ναι,
1: για να γίνει όλο αυτό. Οπότε γι' αυτό συνήθως τα data center γίνονται σε περιοχές που έχουν κοντά κάποια λίμνη, κάποιο ποτάμι.
0: Ναι, αυτό το νερό στερείται από την, στερείται από την κοινωνία.
1: Ναι, και έχουμε δει παραδείγματα, ειδικά στην Αμερική, όπου ολόκληρες περιοχές αποξηραίνονται.
0: Αποξηραίνονται για τα, και για να επιβιώσει τα data center. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Γιατί το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό που σχετίζεται με την ανθρώπινη επιβίωση. Να κάνει τεχνητή νοημοσύνη μόνη της, άμα δεν υπάρχουν και χρήστες. Ωραία. Άρα έχουμε λοιπόν, χρειαζόμαστε ενέργεια, καθαρό νερό, πολύ καθαρό νερό, σε πάρα πολλές χώρες διακοπή. Ναι. Και η διακοπή που μας οδηγεί στο τίτλος των ειδήσεων, για να συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι, στον Sky 100,3 με τον κύριο Γεράσιμο Τζίβρα.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, ενώ και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3 και στιγμιότυπα 2-10-48-0-0-174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα παρακολουθούμε εννοείται όλες τις πυρκαγιές. Υπάρχουν αναλυτικά δελτία ειδήσεων και οι τίτλοι στο ημίωρο. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και άλλα πράγματα που είναι μέσα στη ζωή μας και πλέον παίζουν καθοριστικό ρόλο, όπως τεχνητή νοημοσύνη. Ο κ. Γεράσιμος Τζιβράς είναι μηχανικός λογισμικού, εκπαιδευτικός και υποψήφιος δάκτορας με αντικείμενο τις προσαρμοστικές διεπαφές. Χαρίζεται στο Πανεπιστήμιο Πελοπόννησου και επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το αόρατο περιβαλλοντικό κόστος και ταυτόχρονα και το οικονομικό, κύριε Τζιβρά.
1: Πολύ σωστά.
0: Να το δούμε πώς αυτό διαμορφώνεται.
1: Ναι, μιλάμε για ένα κόστος το οποίο, όπως σας είπα, υπάρχει στο περιβάλλον, υπάρχει στην κοινωνία, καθώς πλέον μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια παινία ιδεών, καθώς είμαστε πολύ... δεχόμαστε πολύ εύκολα οποιαδήποτε απάντηση, ναι, πάρουμε από ένα γλωσσικό μοντέλο. Γενικότερα πλέον...
0: Και ταυτόχρονα, συγγνώμη που σας διέκοψα.
1: Ναι, μιλάμε, θα αρχίσει να αυξάνεται περισσότερο η κρίση του κάθε πολίτη, καθώς αυτός είναι που θα πρέπει να διαχωρίσει το σωστό και το λάθος και το πώς θα χρησιμοποιεί το εκάστοτε μοντέλο.
0: Ναι, αλλά ξαφνικά υπάρχει και μια άλλη ανισότητα. Ορισμένες πολύ ισχυρές εταιρείες με κράτη από πίσω μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και χρηματιστήρια, και από την άλλη μικρές χώρες με ακόμη πιο μικρές εταιρείες που μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Εννοείται ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Ναι. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο για μια νεοσύστατη εταιρεία, για μια μικρή χώρα που τώρα ξεκινάει να μπει στο παιχνίδι, να κάνει ένα γλωσσικό μοντέλο της τάξεως του ChatGPT ή του Claude. Οπότε πλέον εκεί που θα πρέπει να εστιάσουν είναι το να δημιουργούν την καλύτερη λύση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Mm-hmm. Και όχι να κάνουν γενικά μοντέλα για όλες τις χρήσεις.
0: Ναι, γιατί είναι εκεί μεγάλη. Ήδη.
1: Ακριβώς, είναι ήδη πολύ μεγάλη.
0: Μπορούμε να πέχουμε.
1: Να πέχουμε γενικότερα.
0: Από την ιστορία αυτή. Να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς θα μείνουμε, θα είμαστε λουδίτες. Θα σπάσουμε τα μηχανήματα.
1: Άμα θέλουμε να μένουμε κοντά στις εξελίξεις, να είμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας, mm-hmm, γενικότερα, όχι, δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Άρα πρέπει να καταλαβαίνουμε να βρούμε μια θέση στον ήλιο της τεχνητής νοημοσύνης, διαμορφώνοντας κάτι που είναι πιο κοντά σε εμάς, πιο κοντά στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Το γλωσσικό μοντέλο της OpenAI, μιλάει για το ChatGPT, το οποίο αυτό είναι το οποίο έχει γίνει πιο γνωστό και αυτό άρχισε. Είναι για. Ξεκίνησε πρώτη φορά πριν 3 χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Ήδη έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
0: Είναι σαν έναν αιώνα εδώ πέρα.
1: Ακριβώς. Ήδη οι συνάδελφοί μου, όλη η κοινωνία, βλέπω ότι πιο εύκολα ψάχνει στο ChatGPT παρά Google πλέον. Ναι. Ακόμα και το αποτέλεσμα της Google πάνω-πάνω φέρνει ένα στοιχεία, αποτέλεσμα, ναι, από το Gemini. Οπότε πρέπει να βρούμε. Ποιο είναι εκείνο το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε συγκεκριμένα και να βρούμε την κατάλληλη λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Την πιο αποδοτική, την πιο οικονομική.
0: Σωστό. Ωραία, μπορεί να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη ένα εργαλείο γεωπολιτικού ελέγχου.
1: Εννοείται, πλέον έτσι έχει γίνει.
0: Έτσι είναι ήδη.
1: Ναι, γιατί έχει, νομίζω πριν 2 εβδομάδες περίπου, ένα μοντέλο της Claude, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ενώ βγήκε στην κοινωνία το μοντέλο Fable, επειδή υπάρχουν κόντρες με την Αμερικανική κυβέρνηση,
0: ναι,
1: και οτιδήποτε, το απέσυρε από την κοινωνία. Το απέσυρε από τον κόσμο, οπότε για μια εβδομάδα δεν μπορούσε κανένας να έχει πρόσβαση σε αυτό. Mm. Και προφανώς, όταν μιλάμε για έναν οικονομικό πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Κίνας, mm, προφανώς μιλάμε για στρατηγικές θέσεις, για στρατηγικά πλεονεκτήματα, οπότε όλα παίρνουν σημαντική θέση. Mm-hmm. Σε αυτή τη σκακέρα.
0: Ωραία. Πάμε να μπούμε σε μια ενότητα για να δούμε πού μπορεί να φτάσει αυτή η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Αν υπάρχει κάποιο όριο φυσικό, τεχνικό, που να μπει ο κανόνας, να μπει το σύνορο ή όχι.
1: Ναι, υπάρχουν 3 όρια.
0: Τρία.
1: Το ένα είναι το τεχνικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αν μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερο μοντέλο. Το άλλο είναι το οικονομικό και το περιβαλλοντικό. Δηλαδή, αν αξίζει να φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο, τους πόρους που θα ξοδέψουμε, αν όντως θα είναι χρήσιμη για να κάνουμε αυτό το καλύτερο μοντέλο. Και τέλος είναι το κοινωνικό ήθικο, μπορούμε να πούμε ότι εάν η κοινωνία, αν ο κόσμος είναι έτοιμος για το επόμενο μοντέλο, για το ακόμα καλύτερο, αν το χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Μιλούσαμε πριν για τα deepfake. Το να κάνουμε μια τεχνολογία που να μην μπορούμε να βρούμε το τι είναι αληθινό και το τι είναι ψεύτικο, δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει την κοινωνία.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε μια μικρή βελτίωση στην απόδοση πάβει να αξίζει το οικονομικό και περί τον περιβαλλοντικό κόστος? Μια βελτιωμένη εκδοχή ενός υφιστάμενου μοντέλου στη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν αρκεί ένα νέο μοντέλο απλά να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Πρέπει να δούμε ότι το κόστος για να γίνει αυτό το καλύτερο μοντέλο έχει όντως αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε. Στην ουσία θα καταλήξουμε να κυνηγάμε την ουρά μας. Άμα κάθε φορά προσπαθούμε να φτιάξουμε ακόμα καλύτερο, ακόμα καλύτερο, ακόμα καλύτερο, και δεν γίνεται απόσβεση της επένδυσής μας, και είναι δυσανάλογο το κεφάλαιο που δαπανείται με το κέρδος.
0: Ναι. Υπάρχουν, δηλαδή, εξυπηρετούνται οι κοινωνικές ανάγκες με βάση την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ή είναι, έχουμε μπει ήδη σε πολύ εμπορικές χρήσεις γιατί έχουν δαπανηθεί πολλά κεφάλαια?
1: Όχι, θεωρώ ότι...
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, και
0: η... Όχι, δεν εξυπηρετούνται πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.
1: Είναι λίγο διτός ο λόγος, γιατί, κοιτάξτε, το να φτιάξουμε ένα deepfake για να κοροϊδέψω, να θέλω να πειράξω ένα συνάδελφο,
0: ναι,
1: προφανώς δεν είναι μεγάλη κοινωνική ανάγκη τώρα για να, ναι, το φτιάξω, αλλά από την άλλη, όταν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου πιο γρήγορα, να πάρω καλύτερο αποτέλεσμα, προφανώς. Οπότε πάλι είναι ένα εργαλείο. Είναι ανάλογο το πώς το χρησιμοποιήσουμε.
0: Ωραία. Πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ερευνητική ανάπτυξη του ενός συστήματος και στην ελεύθερη διάθεσή του στο κοινό.
1: Ναι. Το να μπορούμε να κατασκευάσουμε κάτι δεν πάει να πει ότι πρέπει να το διαθέσουμε και στο κοινό.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να μεσολαβήσει η δικαιοσύνη, η κοινωνία, οργανισμοί διάφοροι. Αν όντως μπορεί αυτό το νέο μοντέλο, αυτή η νέα εξέλιξη να βγει στη κοινωνία.
0: Ωραία, μπορεί μια κοινωνία αποφασίζει δημοκρατικά ότι αυτή η εφαρμογή της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, γιατί μπορεί να προκαλέσει όλεθρο.
1: Γίνεται. Θα πρέπει
0: Μπορούμε
1: να
0: εμείς να κόψουμε την επικίνδυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο?
1: Θα πρέπει να γίνεται. Βέβαια, δεν θα μπορούμε πάντα να στηριζόμαστε στην κοινωνία. Γιατί για να φτάσει ένα πρόβλημα να γίνει γνωστό,
0: ναι,
1: στη δικαιοσία, στην κοινωνία, στους θεσμούς, πάει να πει ότι ήδη έχει εμφανιστεί.
0: Mm-hmm.
1: Άρα πλέον ίσως είναι αργά.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει η ίδια η εταιρεία να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, να μπορεί...
0: Πάλι εξαρτάται από τα πρόσωπα όμως, δεν είναι θεσμοί, δεν είναι κανόνες. Δηλαδή, ποιος θέτει τα όρια? Οι επιστήμονες, οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες.
1: Είναι ένας συνδυασμός.
0: Πολίτες.
1: Είναι ένας συνδυασμός.
0: Ναι, αλλά καθαρός κανόνας δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Για το ποιος αποφασίζει. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όχι, διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει. Υπάρχουν οργανισμοί που προσπαθούν,
0: ναι,
1: όσο γίνεται να πάρουν αυτό το ρόλο. Mm. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι τόσες γρήγορες εξελίξεις
0: που δεν προλαβαίνουν.
1: Πάλιον, ναι.
0: Να ρωτήσουμε κάτι. Γίνονται τεράστιες επενδύσεις για να προσφέρουν μια υπηρεσία όπως τεχνητή νοημοσύνη πάρα πολύ φθηνά. Είναι δυσανάλογο το κόστος.
1: Έως και δωρεάν κάποιες φορές.
0: Ναι, έως και δωρεάν, ναι. Και από το περιβαλλοντικό και το οικονομικό.
1: Οι εταιρείες με αυτόν τον τρόπο, το πιο απλό που μπορώ να πω είναι ότι κερδίζουν τη συνήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, συνηθίζει ο χρήστης να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν, οπότε έτσι είναι πιο ευάλωτος να το αγοράσει και μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα γλωσσικό μοντέλο μπορεί να δίνεται δωρεάν, ούτως ώστε να κερδίσει χρήστες, όσο δυνατόν πιο γρήγορα να το χρησιμοποιήσουν περισσότερο.
0: Και να
1: πελάτες.
0: Μπει στο οικοσύστημά της και χρησιμοποιεί μόνο αυτά τα προϊόντα, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το μοντέλο της Apple, που έχει καλή τεχνολογία.
1: Πολύ σωστά.
0: Και σε κλειδώνει μέσα. Θα χρησιμοποιήσει όλα τα προϊόντα της.
1: Ναι,
0: σίγουρα. Για ένα παράδειγμα, όχι ως προτροπή εμπορική, Αλλά λέω ότι...
1: Ναι, μιλάμε για ένα κλειστό περιβάλλον που εάν... Παραδείγματος χάρη, εδώ το στούντιο ήταν όλες οι κονσόλες με μια συγκεκριμένη μάρκα, λέω εγώ τώρα, θα ήταν πολύ δύσκολο να πάρουν μια καινούργια κονσόλα διαφορετική μάρκα. Μιλάμε για διαφορετικό κόστος, θα πρέπει να εκπαιδευτεί ξανά από την αρχή ο χειριστής του.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι ένας τρόπος να κλειδώσει και τους χρήστες έτσι. Γιατί όταν χρησιμοποιείται αρκετό καιρό, υπάρχει ιστορικότητα, έχει συνήθεια.
0: Ναι.
1: Έχει ήδη εκπαιδευτεί ο χρήστης. Είναι πιο εύκολο στο μάτι. Ακόμα δηλαδή και αυτό μετράει. Και αρχίζουμε να το χρησιμοποιούμε ακόμα και εμπορικά ως επιχείρηση, όπου μέσω διαφόρων API, προφανώς μετά είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξουμε. Και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ότι επειδή είναι ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να μείνουμε πίσω. Άρα, αν είμαστε μια τέτοια εταιρεία, προφανώς θέλουμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο μπροστά, να χρησιμοποιούν οι χρήστες το δικό μας μέσο και θα πάρουμε το κέρδος.
0: Από πού όμως κερδίζει μια εταιρεία, από ποιο κομμάτι, από τις υποδομές, το chatbox, τις υπηρεσίες που είναι γύρω-γύρω?
1: Το chatbox μπορεί να θεωρηθεί ως μια πόρτα, μπορούμε να πούμε έτσι πολύ λαϊκά, προς το οικοσύστημα της εταιρείας ολόκληρης.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν χρησιμοποιούμε επαγγελματικούς λογαριασμούς, προφανώς το κόστος είναι το πραγματικό. Δηλαδή, στην οικογένειά μου είμαι ο μόνος προγραμματιστής, αλλά τα εργαλεία που χρησιμοποιώ επιπληρωμή, προφανώς και κοστίζουν παραπάνω από ότι χρησιμοποιώ όλη η οικογένειά μου.
0: Εννοείται. Άρα.
1: Άρα κερδίζουν από το API, από τις υπηρεσίες, και όσο περνάει ο καιρός και όλες οι εφαρμογές, όλα τα προϊόντα σιγά σιγά πάνε και ενσωματώνουν μια AI λειτουργία, ίσως και για εμπορικούς σκοπούς, marketing, οτιδήποτε, είναι τόσο πιο δύσκολο να ανακοπεί αυτή η πρόοδος, αυτή η εξέλιξη.
0: Δεν υπάρχει όμως κίνδυνος να δημιουργηθεί μονοπόλιο, λιγοπόλιο, να φτάσουμε σε μια κατάσταση δηλαδή η οποία θα είναι ιδιαίτερως προβληματική? Και η Πάξη έβαλε και δεύτερο γκολ. 2-1 προηγείται του Παναθηναϊκού, 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι ομάδες είναι στα ίσα, 3-3. Παναθηναϊκός είχε τη δυνατότητα πριν, πάξε μια αντεπίθεση, κατάφερε ξανά να σκοράει. Είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Από την Ουγγαρία η Πάξη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτηση. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τη μία το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα, ένα μονοπόλιο, ένα ολιγοπόλιο.
1: Ναι, άμα αρχίσουμε και χρησιμοποιούμε μόνο έναν πάροχο, μόνο μια τεχνολογία, προφανώς κλειδώνουμε σε αυτή τη τεχνολογία, άρα είναι πιο δύσκολο να αλλάξουμε. Είναι το λεγόμενο κόστος αλλαγής παρόχου, όπως σας είπα.
0: Σωστά, ναι.
1: Το οποίο είναι κόστος για όλους, για την εταιρεία, για το προσωπικό, για όλους. Οπότε για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, όλες οι εταιρείες που είναι σε αυτόν τον αγώνα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αγώνα, δίνουν διάφορα πλεονεκτήματα ώστε να χρησιμοποιούνται πρώτα.
0: Ναι. Τι θα συμβεί τώρα αν όλες οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί εξαρτηθούν πλήρως από λίγους παρόχους?
1: Δεν θα μπορούν να αλλάξουν, και προφανώς όποιος έχει την πηγή της γνώσης, αν αρχίζουμε να βασιζόμαστε πλήρως σε αυτό εδώ, θα μπορεί να ελέγξει και την απάντηση, για να επανέλθω στην αρχή του θέματος. Γιατί εκπαιδεύεται το γλωσσικό μοντέλο, άρα αν εμείς βλέπουμε μονόπλευρα τις απαντήσεις, προφανώς θα λαμβάνουμε και λάθος απαντήσεις. Αυτό είναι.
0: Δηλαδή, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
1: Σωστά.
0: Καλά το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, απλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο σκεπτικοί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ένα δυνατό εργαλείο.
0: Που θέλει είναι σαν το όπλο, με άλλο το μαχαίρι. Πώς θα το χρησιμοποιήσεις? Θα κάνεις το σωστό ή θα κάνεις το λάθος? Δηλαδή είναι εμπορικό προϊόν ή είναι θα γίνει μια κοινωνική υποδομή?
1: Εμπορικό προϊόν είναι εφόσον το χρησιμοποιούν οι εταιρείες, τα API όπως είπα πιο πριν. Κοινωνικό προϊόν μπορεί να γίνει εφόσον χρησιμοποιείται στις κοινωνικές δομές του κράτους.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν είμαστε αναλογικοί εργαζόμενοι.
1: Πολύ σωστά.
0: είμαστε στα δεδομένα της προηγούμενης τριετίας. Ακόμη και αν θεωρούσαμε τους αυτούς μας ψηφιακούς, ξαφνικά πρέπει να μάθουμε μια σειρά από πράγματα. Όταν χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, κάνουμε καλά, κλέβουμε?
1: Όχι, δεν κλέβουμε. Όταν χρησιμοποιείται.
0: Ποιος κάνει τη δουλειά, ο εργαζόμενος ή το εργαλείο?
1: Ο εργαζόμενος πάντα κάνει τη δουλειά. Γιατί η τελική κρίση είναι πάντα στον εργαζόμενο. Αυτή τη στιγμή, να σου πω, έχουμε μπροστά μας ένα λάπτοπ που μπορεί να διαβάσουμε τις ειδήσεις.
0: Ναι, αλλά κάποιος γράφει τις ειδήσεις. Και έρχεται το chat και τις αντιγράφει και τις πολλαπλασιάζει.
1: Ναι,
0: δεν τις έχει.
1: Ισχύει, αλλά διαβάζεται τις ειδήσεις από ένα λάπτοπ. Δεν τη διαβάζει την εφημερίδα που μπορεί να γράφτηκαν το πρωί.
0: Ναι.
1: Θέλουν μια διαρκής εξέλιξη και οτιδήποτε. Σωστά. Εσείς κρίνετε, παίρνω εσάς ως παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσείς κρίνετε αν κάτι αξίζει να διαβαστεί, αν κάτι.
0: Σωστά. Και έχουμε μάθει πλέον να διαβάζουμε και, και ποιες ειδήσεις είναι πραγματικές και ποιες είναι αποτέλεσμα παρέμβασης τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ακριβώς. Οπότε το εργαλείο, που είναι ένα γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης όπως μιλάμε, θα παράξει το υλικό. Ναι. Όμως μια εργασία δεν περιέχει μόνο το υλικό. Περιέχει το σκοπό, περιέχει την επιλογή, περιέχει τον έλεγχο, αλλά και το τέλος την τελική ευθύνη. Για το προϊόν.
0: Ένας άπειρος εργαζόμενος που ξεκινάει να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται, αποκτά προβάδισμα από έναν παλιό έμπειρο που δεν την ξέρει?
1: Αποκτά σίγουρα ένα προβάδισμα σε σύγκριση πως ήταν παλιότερα άπειροι επαγγελματίες, όμως χρειάζεται εμπειρία. Ο ισχυρότερος συνδυασμός είναι εμπειρία μαζί με σωστή χρήση τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιος άπειρος προφανώς χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει μια πιο γρήγορη εξέλιξη, μπορεί να βλέπει πιο εύκολα μοτίβα, πιο γρήγορα workflows, να εξελίσσεται πιο γρήγορα, όμως στην διαχείριση της κρίσης, στην διαχείριση ενός προβλήματος, στο να καταλαβαίνει ένα βήμα παραπάνω, αν μπορούμε να πούμε, ο άπειρος δεν μπορεί ακόμα.
0: Ο άπειρος δεν μπορεί.
1: Εκεί είναι που βασίζεται η εμπειρία.
0: Ποιες άνθρωπες δεξιότητες άρα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα επόμενα χρόνια?
1: Σίγουρα το πώς μιλάμε εμείς στην τεχνητή νοημοσύνη είναι το λεγόμενο prompt engineering. Δηλαδή το πώς θα καταλάβουμε ένα πρόβλημα και πώς θα το μεταφράσουμε αυτό το πρόβλημα σε γλώσσα μηχανής, έτσι αν μπορούμε να πούμε χαριτολογώντας, ούτως ώστε να πάρουμε όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια, με την εξέλιξη των γλωσσικών μοντέλων, ακόμα και μέρα με τη μέρα, πλησιάζουν αυτά τα μοντέλα πιο κοντά στη φυσική μας γλώσσα. Οπότε, πλέον, αυτά που πρέπει να γίνουν και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να εξελίξουμε είναι σίγουρα κριτική σκέψη, σίγουρα να επιλέγουμε τι πρέπει να γίνει, τι όχι, σίγουρα να μπορούμε να παράξουμε νέα πράγματα, νέες ιδέες, νέα workflows, ούτως ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας πιο γρήγορα και καλύτερα.
0: Ωραία. Αν εγώ συγγνώμη για το πρωτονικό, ένας δημοσιογράφος τι πρέπει να κάνει? Να βγάζει περισσότερες ειδήσεις ή να γίνει άριστος χρήστης τέχνητης νοημοσύνης για να επιβιώσει? Τη γνώμη σας θέλω.
1: Για να επιβιώσει θα πρέπει να κρίνει τις ειδήσεις. Ναι. Δεν γίνεται επειδή κάτι είναι είδηση, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε είδηση, να βγαίνει, μετά θα υπάρχουν όπως είναι αυτά.
0: Όχι,
1: τα
0: η τεχνητή νοημοσύνη δεν βγάζει ειδήσεις, δεν μπορεί να
1: δημιουργήσει. Όχι, δεν μπορεί να παράξει.
0: Ο δημοσιογράφος έχει περισσότερο μέλλον αν, για παράδειγμα, συνεχίζει να βγάζει ειδήσεις ή αν μάθει καλά τα εργαλεία και τις αναδιατυπώνει.
1: Όχι, αν μπορεί να βγάλει ειδήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Το να τις αναδιατυπώνει.
0: Ναι, θέλω να φτάσω στην ερώτηση πόσο κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας. Γιατί έχουν διατυπωθεί διάφορες εκτιμήσεις που διαρκώς αλλάζουν.
1: Συνήθως δεν επηρεάζει το επάγγελμα. Αυτό που επηρεάζεται είναι κάποια συγκεκριμένη εργασία επαναλαμβανόμενη. Συνήθως που σχετίζεται με τον υπολογιστή ή ένα καθήκον, μιλάμε για μια ρουτίνα. Ναι, ή κάτι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Μια δακτυλογράφηση, οτιδήποτε. Αυτό μπορεί να αυτοματοποιηθεί, μπορεί να γίνει την νοημοσύνη. Αλλά ως επάγγελμα δεν γίνεται.
0: Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που θα είναι πολύ εκτεθειμένα και τσβρά στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι χολύπτες για παράδειγμα είναι, θα είναι. Ή χρειαζόμαστε, θα μπορεί το μηχάνημα να ρυθμίζει αυτόματα τον ήχο ή θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος πάνω από το χέρι και να φτιάχνει την ένταση.
1: Το μηχάνημα θα μπορεί να καταλαβαίνει σύμφωνα με μοτίβα πώς θα πρέπει να είναι ο σωστός ήχος, αλλά δεν μπορεί να προσομοιάσει το ανθρώπινο αυτή. Mm-hmm. Δεν θα ακούει κάτι στην πραγματικότητα, απλά θα βλέπει αν το μοτίβο που ακολουθείτε αν είναι σωστό ή λάθος.
0: Ωραία, να δούμε τα θέματα των προκαταλήψεων, έτσι, τα οποία είναι και των ανισοτήτων, τα οποία είναι πολλαπλά. Δηλαδή άλλα σκέφτονται οι άνθρωποι στην Κίνα, άλλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλα...

0: και από την επιλογή των δεδομένων για να εκπαιδευτεί και από την ανθρώπινη αξιολόγηση, καθώς κάθε μοντέλο αξιολογείται από ανθρώπους.
1: Δηλαδή θα υπάρχει χριστιανική AI, η μουσουλμανική.
0: Αν το έχουμε εκπαιδεύσει έτσι.
1: Η καπιταλιστική, η κομμουνιστική, δεν ξέρω. Άρα είναι θέμα εκπαίδευσης. Τι θα βάλουμε μέσα.
0: Ναι, η AI δεν έχει κάποια προτίμηση για να πει.
1: Προφανώς δεν έχει προτίμηση, αλλά άρα εξαρτάται από το δεδομένο που φορτώσουν. Συγγνώμη. Άρα υπάρχει και μια πολιτική κατεύθυνση. Μπορεί να υπάρχει μια κατεύθυνση ως προς προκαταλήψεις και αυτά που πιστεύουν οι ίδιοι οι δημιουργοί, οι εταιρείες, οι άνθρωποι που τις φτιάχνουν.
0: Ακριβώς. Αυτή η κατεύθυνση μπορεί να δίνεται ακόμα και από τα δεδομένα που δίνουμε εμείς, ακόμα και από το ερώτημά μας.
1: Ναι. Μπορεί αυτό να. Πώς μπορούμε να διατυπώνουμε τις ερωτήσεις μας ώστε να είναι περισσότερο καθαρές, αντικειμενικές, να μην επηρεάζονται από προκαταλήψεις.
0: Θα πρέπει να μην αφήνουμε περιθώρια προκατάληψη, δηλαδή να μην έχουμε κάποιο συμπέρασμα μέσα στην ερώτησή μας. Εάν κάνουμε μια ερώτηση, παραδείγματος χάρη, και πούμε ότι είναι καλό να πάρω αυτό το φάρμακο, αυτό σημαίνει ότι θα μας απαντήσει με επιχειρήματα, με όσο δυνατόν πιο επίσημη γλώσσα δεδομένου του, ώστε να είναι καλό αυτό.
1: Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Τεχνητή νοημοσύνη, αντί να ενισχύει τις προκαταλήψεις μας, μπορεί να μας βοηθήσει να τις ξεπεράσουμε, να φύγουν τα σύννεφα από το κεφάλι μας.
0: Ναι, ρωτώντας ουδέτερα. ώστε έτσι να πάρει το ρόλο του ερευνητή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο κ. Γεράσιμος Τζιβράς, μηχανικός λογισμικός εκπαιδευτικός υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο προσαρμοστικές διεπαφές χρήστης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το τραγούδι μας οδηγεί στο Δελτίο Ειδήσεων σε 11.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονίτσα, στην ΑΠΑ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι τις χαιρένουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια Δαμνώνη και Αμμούδι. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει, επισήμανε ο Δήμαρχος του νησιού, ενώ υπογράμμισε ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες το απόγευμα στην κομιτεία Suffolk της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παραθυριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική απασχόληση, με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Νωρίτερα, περισσότεροι από 1.500 μετανάστες μπήκαν στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θεούτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια, ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, συμπληρώνοντας πως ένας από τους 3 τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky, ενώ 2-1 προηγείται η Πάξη. Στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Πρωινό Sky στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δύο πυρκαγιές στην Κρήτη. Ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας περιφέρειας Κρήτης, μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκο. Ποια είναι τα δεδομένα που έχετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Φωνά. Οι συνθήκες εδώ είναι δύσκολες. Έχουμε ανέμους. Έχουμε δυνάμεις που παραμένουν στο πεδίο. Παραμένουμε κι εμείς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να τεθεί η τροχιά ή η πόλη.
0: Κάντε ό,τι μπορείτε για να περιορίσετε την πυρκαγιά, φαντάζομαι. Γιατί σας ακούμε καλά.
1: Ο στόχος είναι αυτός. Θα κάνουμε τα πάντα για να περιορίσουμε την πυρκαγιά. Είχαμε αντίξει τις συνθήκες, τα αέρια δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν σήμερα. Οπότε επιχειρούν οι πήγες δυνάμεις με κάθε τρόπο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ανέμους.
0: Είναι πολύ ισχυρή άνεμη και συνεπώς δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την πυρκαγιά.
1: Έχουμε συνεχόμενες αναζωπηρώσεις, έχουμε κυλιδώσεις, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, σας ξαναλέω, θα κάνουμε τα πάντα, παρόλο που το προσωπικό είναι ήδη κουρασμένο, υπάρχει κόπος μετά από ένα 24ωρο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Παραμένουμε στο πεδίο όλοι μαζί.
0: Τώρα μπορούμε να προσδιορίσουμε τα μέτωπα.
1: Τα μέτωπα για τις αναζωπηρώσεις που έχουμε κατά κύριο λόγο είναι στο πρώτο αιτήμα του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή του Αγίου Παύλου, στην Κλειόπατρα, στην Αγία Παρασκευή, εκεί για να έχουμε κάποια θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω όμως να αντιπρέψει.
0: Μάλιστα. Μην σας ταλαιπωρούμε περισσότερο, γιατί και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα από πολύ νωρίς.
1: Έτσι και δύσκολος.
0: Κουράγιο και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια της Κρήτης. 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Αν θέλετε κάτι να σημειώσετε, αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, αν απλώς θέλετε να συμμετάσχετε στη βραδινή αυτή η πάρα, εδώ είμαστε στον αέρα του σταθμού μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα για να δούμε πώς μπορούμε να τη βγάλουμε και απόψε. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να χάνει με 2-1 στο Ολυμπιακό στάδιο και έχασε πριν από λίγο και μια ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Χρειάζεται ένα γκολ για να μπορέσει να αποκριθεί, έστω και με ισοπαλία. Με αυτό το σκορ οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν, κυρίες και κύριοι, στην παράταση. Και ο αγώνας βρίσκεται στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο διαιτητής έχει αφήσει όλες τις σκληρές φάσεις πάντως. Θα μπορούσαν οι παίκτες Πάξη να έχουν τιμωρηθεί με περισσότερες κάρτες. 11 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα.

0: Πάμε σε ανθρώπους, κυρίες και κύριοι, που βρίσκονται επί ποδός πάρα πολλά χρόνια, έχοντας δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη εθελοντική ομάδα, αυτή στον ομό Πιερία, στην Κατερίνη, για να προστατεύουν τον Όλυμπο, έχοντας μια πάρα πολύ απλή σκέψη, ένα παρατηρητήριο και ανθρώπους που θέλουν να διαθέσουν τον χρόνο τους. Ο κύριος Ηλίας Τσολακίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τσολακίδη.
1: Καλησπέρα από την Κατερίνη, γεια σας. Με ακούτε καλά, κύριε Κουφόπουλε?
0: Μια χαρά σας ακούμε, μια χαρά, ξέρετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να δούμε τα δικά σας δεδομένα. Υπήρξε κάποια πυρκαγιά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι τώρα στο βουνό, στον Όλυμπο?
1: Βεβαίως, από τις αρχές του Ιούνιου μέχρι σήμερα είχαμε αρκετές.
0: Γκολ ο Παναθηναϊκός, σας διακόπτω. 2-2 ισοφάρισε. Είστε γουρλής.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Πάντα. Ναι. Λοιπόν, από τις αρχές του καλοκαιριού είχαμε...
0: Δεν σας ακούμε πάντα... να σας ξακαλέσουμε. Είναι κακή γραμμή και εσάς. Και στην Κρήτη είχαμε πυρκαγιά, αλλά τώρα με εσάς δεν δικαιολογούμαστε. Συγγνώμη. Αν μπορούμε, σας παρακαλώ να σας καλέσουμε.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Ο Ραστόντερ, ο νέος επιθετικός του Παναθηναϊκού, είναι κύριος Παναθηναϊκού Σκοράρη. Και δίνει μια μεγάλη ανακούφιση στο τριφύλι, κυρίες και κύριοι. Καθαρή φάση, δεν υπάρχει offside. Εξαιρετική η εναλλαγή της μπάλας μέσα στη μεγάλη περιοχή της Πάξη. Και η ισοφάριση 2-2 με τον Ραστόντερ. Με ένα σκαστό σούτ στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Ουγγρικής ομάδας. 11 και 14 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Στιγμιότυπα. Πάμε να επιχειρήσουμε ξανά να συνομιλήσουμε τον κύριο Τσολακίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Κατερίνη, μιλώντας για την προσπάθεια που κάνουν να προστατεύσουν το σημαντικότερο βουνό της χώρας σε επίπεδο φήμης, ιστορίας, μυθολογίας. Σας ακούμε, κύριε Τσολακίδη.
1: Λοιπόν, από τις αρχές του καλοκαιριού, κύριε Κουφούπουλε, όπως κάθε χρόνο, έχουμε πολλά περιστατικά φωτιάς, τα οποία όμως έγκαιρα δηλώνονται στην πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία τα αντιμετωπίζει εν τη γενέση τους.
0: Πολλά περιστατικά φωτιά, μας λέτε.
1: Αν δεν έχω μπροστά μου το βιβλίο συμβάντων, διότι βρίσκεται στο παρατηρητήριο, νομίζω ότι πρέπει να είναι 6 περιστατικά μέχρι στιγμής.
0: Ψηλά στο βουνό, χαμηλά, σπαριθές.
1: Χαμηλά, δηλαδή κάτω από τον, από τον εθνικό, από την εθνική οδό, μέσα σε κάμπινγκ, κάθε χρονιά είναι διαφορετικά. Λοιπόν, συνήθως μετά από μεγάλες καταιγίδες έχουμε σε ψηλά σημεία του Ολύμπου φωτιές που προκαλούνται από πυρκαγιές, τα οποία όμως είναι κάτι το φυσιολογικό. Δηλαδή το να υπάρχει, να έχουμε μια πυρκαγιά από κεραυνό είναι κάτι το
0: φυσιολογικό.
1: Υπάρχει, κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Το πρόβλημα όμως είναι οι άλλες πυρκαγιές, διότι όπως γνωρίζετε το 95% των πυρκαγιών που έχουμε οφείλονται στην συμπεριφορά του ανθρώπου,
0: ναι,
1: σε ανθρωπογενείς παράγοντες.
0: Στην ανθρώπινη επιπολαιότητα.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν το 95% οφείλουμε να το μειώσουμε. Και οφείλουμε να το...
0: Ας πούμε, έχετε περιστατικό εργασιών με τροχό, με κάτω, κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
0: Παρά την όλη την προσπάθεια που γίνεται.
1: Τα περισσότερα περιστατικά είναι μέσα στον Ιούνιο, όταν έρχονται Θεσσαλονικοί ή τέλος πάντων από άλλες πόλεις στο λιτόχωρο, στα εξοχικά τους και καίνε τα ξερά κλαδιά από τη συναυλή τους.
0: Μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μέσα στο καλοκαίρι.
0: Αφού υπάρχει απαγόρευση.
1: Υπάρχει, έτσι λοιπόν. Όπως το λέτε, έτσι είναι. Υπάρχει απαγόρευση, αλλά αυτό γίνεται. Κάθε
0: είναι
1: χρόνο.
0: Τρέλα αυτό.
1: Δηλαδή, να σας αναφέρω ένα περιστατικό. Ένα περιστατικό το οποίο το ζήσαμε πέρυσι. Λοιπόν,
0: έρχονται δηλαδή κάτω από τον Όλυμπο να κάψουν τα κλαδιά.
1: Ναι,
0: Για
1: να σας αναφέρω ένα περιστατικό, να δείτε πόσο τραγικό είναι.
0: Θεέ μου, τι.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τις βάρδιες και αμέσως την πρώτη βάρδια δίνει περιστατικό καπνού στην πυροσβεστική υπηρεσία μέσα στο λιτόχωρο, βγαίνει το όχημα, πηγαίνει στο σημείο και τον κάνουν τσακωτό τη στιγμή που καίει κάποια πράγματα μέσα στην αυλή του. Και λέει, καλά, λέει, πότε προλάβατε και ήρθατε, πού το είδατε? Λέει, άνοιξε το παρατηρητήριο κάτω. Αχ, δεν το ήξερα. Δηλαδή, αν το ήξερε,
0: δεν θα το έκανε.
1: Δεν θα το έκανε.
0: Τρομερό όμως είναι αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ως αντίληψη. Οι άνθρωποι αυτοί. Και πώς θα. Σε αυτόν τον συνέλαβαν.
1: Εννοείται, βέβαια. Είναι ένα από τα εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες πρόστιμα, τα οποία επιβάλλει κάθε χρόνο η πυροσβεστική υπηρεσία σε τέτοιες συμπεριφορές. Όμως, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
0: Κατά τη γνώμη σας, αρκεί αυτή η αντιμετώπιση με τα πρόστιμα?
1: Όχι.
0: Ή χρειάζεται
1: δεν αρκεί.
0: Κάτι άλλο?
1: Δεν αρκεί.
0: Σας διέκοψα,
1: δεν αρκεί. Αυτό που χρειάζεται, κύριε Κουφόπουλε, είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη και η εκπαίδευση των πολιτών. Και ακριβώς αυτό είναι το τεράστιο πλεονέκτημα.
0: Εσείς δουλεύετε με την πρόληψη, με τους εθελοντές.
1: Το χαρίζω μια μέρα το καλοκαίρι μου στο δάσος. Είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει η πολιτεία. Πρέπει να εκπαιδεύσει τους πολίτες. Κύριε Κουφόπουλε, έρχονται κάθε χρόνο τρία σχολεία από το Βέλγιο, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο και κάνουν μάθημα κάθε Απρίλιο στον καπνικό σταθμό Κατερίνης, όπου είναι η έδρα μας.
0: Ναι.
1: Και διδάσκονται τι σημαίνει πυροπροστασία, ναι. Τι σημαίνει εθελοντισμός.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τα παιδιά το πρόβλημα. Είναι η μεγάλη είναι η επιπόλαιη.
1: Ναι, από εκεί ξεκινάμε.
0: Οι άνθρωποι. Ναι, φαντάζομαι, αλλά.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Μήπως είναι ο 55, ο 60, ο 70 που λέει, ξέρω εγώ.
1: Αυτόν δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, κύριε Κουφόπουλε. Να ξεκινήσουμε να αλλάξουμε τα παιδιά. Να μάθουν τα παιδιά από τώρα ότι είναι υποχρέωσή τους να χαρίσουν μια μέρα από το καλοκαίρι τους στο δάσος.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Έρχονται τα παιδιά.
1: Πολύ ωραία. Μαθαίνουν τι σημαίνει 199. Βγείτε έξω και ρωτήστε τον κόσμο τι θα κάνεις αν δεις αύριο καπνό, αν δεις φωτιά.
0: Τα μαθήματα ποιος τα κάνει, κύριε Τσόλη?
1: Τα μαθήματα τα κάνουμε εμείς.
0: Ναι, εκ των έσω.
1: Εμείς.
0: Ναι,
1: εμείς ναι. Μαζί με την πυροσβεστική.
0: Μα αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν συμμετέχει.
1: Βεβαίως.
0: Αν υπάρχει η συνεργασία της υπηρεσίας.
1: Κύριε Κουφόπουλε, η πυροσβεστική υπηρεσία πίνει νερό στο όνομά μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία λέει ότι είμαστε ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει εκεί έξω. Είμαστε τα μάτια της πυροσβεστικής. Ξέρετε τι σημαίνει να υπάρχουν, ένα σημαντικό, σε σημαντικό σημείο στρατηγικής σημασίας για την πυροσβεστική υπηρεσία? Υπάρχει κάτω από τον Όλυμπο το παρατηρητήριο της πλάκας λιτοχώρου.
0: Πόσο παρατηρητήριο είναι?
1: Ένα έχουμε. Λοιπόν, είναι στρατηγική σημασία, όπου από εκεί μπορείς να δεις ολόκληρο τον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε ίχνος καπνού μπορεί να το δει η πυροσβεστική μέσα από το παρατηρητήριο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Από τη στιγμή που δει ένας παρατηρητής καπνό και δώσει την πληροφορία αυτή, ναι, στην πυροσβεστική, ναι, φεύγει όχημα να πάει να δει τι συμβαίνει, αλλά ο εθελοντής συνεχίζει να δίνει χρήσιμες τις πληροφορίες στην πυροσβεστική. Δηλαδή, εμείς δεν ξέρουμε τι σημαίνει συμπεριφορά καπνού. Δηλαδή, πώς εξελίσσεται ο καπνός? Αν ο καπνός αυξομειώνεται, δηλαδή μία φορά εμφανίζεται, την άλλη ξαναεμφανίζεται, την άλλη ξαναεμφανίζεται, σημαίνει ότι κάποιος τροφοδοτεί την εστία φωτιάς με καύσιμη ύλη. Άρα ξέρει αμέσως η πυροσβεστική, αυτή την πληροφορία τη δίνει ο εθελοντής. Ξέρετε, είναι η διαφορά μεταξύ του μόνιμου εθελοντή, ο οποίος βρίσκεται στο παρατηρητήριο, και ενός περαστικού, ο οποίος είδε μία φωτιά και πήρε ένα τηλέφωνο στο 199. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο εθελοντής καθοδηγεί, δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς, της φωτιάς, στην πυροσβεστική υπηρεσία. Και αυτά τα πρώτα λεπτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, διότι η πυροσβεστική λέει ότι η φωτιά ζει.
0: Ωραία, πώς είναι σίγουρος η σίγουρη πυροσβεστική ότι είναι σωστή η πληροφορία?
1: Η πυροσβεστική λέει, δώστε μου πληροφορία και ας είναι λάθος.
0: Okay.
1: Ξέρετε πόσες φορές έχουμε δώσει πληροφορίες λάθος? Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο που τρέχει σε ένα χωματόδρομο που από 2 χιλιόμετρα μακριά δεν βλέπεις το αυτοκίνητο, αλλά βλέπεις τη σκόνη.
0: Ναι.
1: Λέει, ακόμη και αυτό, δώστε το μου, εγώ θα πάω και ας είναι λάθος.
0: Δεν είναι ταλαιπωρία, δηλαδή δεν λένε. Δεν... Ναι, όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, στην περιοχή του Ολύμπου, παρεπιπτόντως, είμαστε πολύ ευτυχείς που ο Όλυμπος έχει ενταχθεί πλέον στην ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μετά από πολλά χρόνια, επιτέλους, προστατεύεται ο Όλυμπος και είμαι ιδιαίτερα περήφανος που ανήκω σε αυτή την κατηγορία των πολιτών που έχει κάνει κάτι για αυτό το βουνό, διότι αυτή η υποψηφιότητα έχει ενισχυθεί από αυτήν τη δράση μας.
0: Μάλιστα, πόσα χρόνια κάνετε αυτή την...
1: 19 χρόνια.
0: 19 χρόνια είστε στην υπηρεσία του βουνού, του Όλυμπου.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, καίγεται αυτή τη στιγμή από τη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία. Βλέπετε τι συμβαίνει. Όποιος δεν έχει καταλάβει ότι ζούμε, βιώνουμε τις τραγικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ότι πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε τρόπο σκέψης και πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να δούμε διαφορετικά, ξέρετε, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά.
0: Σας διακόπτω, κύριε Τσολακίδη. Έληξε ο αγώνας στο Ολυμπιακό στάδιο. Παναθηναϊκός Πάξι 2-2. Το τριφύλι προκρίνεται στον επόμενο γύρο του UEFA Conference League απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ουγγρική ομάδα. Νεανική τραυματή.
1: Αν και δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος, συγχαρητήρια στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Χαιρόμαστε κάθε φορά που μια ελληνική ομάδα πάει μπροστά.
0: Φυσικά έτσι είναι. Συγγνώμη, σας διέκοψα, αλλά είναι. Να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας, σας παρακαλώ.
1: Ναι, να επιστρέψουμε.
0: Για την κλιματική κρίση και τι γίνεται στην Ισπανία.
1: Έτσι ακριβώς. Πρέπει η πολιτεία. Καλά κάνει η πολιτεία και αγοράζει και ελικόπτερα και αεροπλάνα και ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να ενισχύσει και το σώμα της πυροσβεστικής με πρόσθετο προσωπικό. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι στην εκπαίδευση,
0: ναι,
1: στα σχολεία. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει με την παιδεία. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Μπορεί, όπως είπατε, το παιδί να μην έχει άμεσες επιπτώσεις η εξέλιξη του παιδιού, η μόρφωση του παιδιού με την πυροπροστασία, αλλά σε βάθος χρόνου αυτή είναι η επένδυση.
0: Πρέπει να μάθει.
1: Και ξέρετε κάτι, ξέρετε τι όμορφη εικόνα είναι να είναι μια οικογένεια με τα παιδιά της στο παρατηρητήριο να περνάει 5 ώρες, δεν είναι μια μέρα. Δεν λέμε, η δράση λέγεται «Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος», αλλά οι βάρδιες είναι 2 καθημερινά, από τις 10 μέχρι τις 3 και από τις 3 μέχρι τις 8, τις οποίες τις μοιράζονται 2 οικογένειες. Τι όμορφη εικόνα είναι να βρίσκεται ο πατέρας, η μάνα και 2-3 παιδιά και να αφιερώνουν 5 ώρες από το καλοκαίρι τους στο δάσος. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό μάθημα. Δεν υπάρχει πιο σημαντική, πιο μεγάλη επένδυση από αυτήν για το μέλλον της χώρας. Ειδικά μετά από όλα αυτά τα οποία βιώνουμε το τελευταίο καιρό.
0: Ναι, και πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ ζωρική. Ένα μήνυμα που δέχτηκα τις προάλλες, χωρίς και το πρωτοδενικό, ήταν ενώ η τεχνολογία προχωρά, εσείς συζητάτε, θέτετε ερωτήσεις για παρατηρητήρια. Είναι απαραίτητα τα παρατηρητήρια?
1: Ναι, είναι απαραίτητα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί τα drones να υποκαταστήσουν τα παρατηρητήρια. Αυτό το μεγάλο όφελος είναι η ευαισθητοποίηση του πολίτη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι. Να η ευαισθητοποίηση κινήτρα του πολίτη, έτσι ακριβώς. Με ευαίσθητους πολίτες, με ενεργούς πολίτες, όσα drones και να βάλετε δεν θα μπορούσαν να συναγωνιστούν.
0: Επίσης, ξέρετε, τα drones κάποια στιγμή σταματούν. Δεν μπορούμε να πετάξουμε όλο τον καιρό.
1: Πέρα από αυτό, τα drones είναι ένα πολύ καλό εργαλείο.
0: Φυσικά.
1: Και εμείς έχουμε τώρα μία ομάδα η οποία θα εκπαιδευθεί, έχουμε πάρει ένα drone με το οποίο θα μπορέσουμε να εποπτεύουμε και εμείς μία περιοχή κάτω από την Εθνική Οδό. Αλλά αυτό είναι ένα εργαλείο. Έτσι. Αυτό όμως το σημαντικότερο από όλα είναι η πρόληψη και ευαισθητοποίηση του πολίτη. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος και εκεί νομίζω ότι πρέπει να επενδύσει η πολιτεία. Και να σας πω και κάτι, τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα. Ανατρέξτε να δείτε στα τελευταία 20 χρόνια ποιες ήταν οι πυρκαγιές στον Όλυμπο.
0: Πείτε εδώ μας, γιατί δεν θα μπορούσαμε να τρέξουμε.
1: Είναι
0: έχει κάποια μεγάλη πυρκαγιά?
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Όχι, τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Ναι, υπήρχαν πυρκαγιές οι οποίες όμως γίνονται ψηλά από κεραυνούς.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Είχαμε πριν 2 χρόνια μία...
0: Το μοντέλο σας λειτουργεί λόγω της... Λόγω του
1: γεγονός
0: του αθλητισμού, με να ρωτήσω, αν είναι εξαιτίας της θέσεως που έχει το παρατηρητήριο ή επειδή είναι η ομάδα που έχει αυτή την ευαισθησία.
1: Και τα δύο. Βεβαίως. Είναι το σημείο που στήσαμε το παρατηρητήριο. Δεν το κάναμε μόνοι μας. Μας το υπέδειξε η πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυροσβεστική υπηρεσία λέει ότι.
0: Όταν το πρώτο είπατε, όταν σκεφτήκατε, πώς σας αντιμετώπισαν πριν από 19 χρόνια.
1: Θυμάμαι, ήταν ο διοικητής ο κύριος Ζάχος Δημήτρης τότε, όταν πήγαμε να του ζητήσουμε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας στην πυροσβεστική, μας έδιωξε. Μας είπε, παιδιά, σας παρακαλώ, πηγαίνετε σπίτια σας, αυτή τη στιγμή έχω δουλειά. Και εγώ είμαστε. Θέλετε να συζητήσουμε, ελάτε τον Φεβρουάριο. Και πήγαμε τον Φεβρουάριο, ήμασταν τρία άτομα, και μας είπε, ωραία, βλέπω ότι το βλέπετε σοβαρά, λοιπόν. Έχετε χρόνο. Μπείτε σε ένα τζιπάκι να πάω να σας δείξω ένα μέρος. Και από αυτό το σημείο, μας είπε, είναι στρατηγική σημασία για εμάς, διότι από εδώ μπορείτε να δείτε όλο το πιάτο του Ολύμπου. Δηλαδή από το κάστρο του Πλαταμόνα μέχρι και τα Πιέρια.
0: Ωραία,
1: μέχρι,
0: πόσο δηλαδή, κοστίζει στο δημόσιο, σε έχω ξαναρωτήσει, αλλά για να την.
1: Τίποτα. Τίποτα. Μηδέν. Δεν κοστίζει τίποτα. Έτσι, το κόστος του χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος είναι ελάχιστο. Δηλαδή, ας είναι οι σημαίες που βγάζουμε μαζί με το βιβλίο συμπάντων και τα κιάλια, ας έχουν 100 ευρώ.
0: Μα, όλη αυτή η προσπάθεια δηλαδή είναι κόστος 100 ευρώ, δηλαδή είναι η πιο φθηνή υπηρεσία.
1: Ναι, είναι η πιο φθηνή υπηρεσία.
0: Και η πιο αποδοτική και πιο πράσινη.
1: Και προσέξτε, κύριε Κουφόπουλε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν πενεύω τα γένια μου, έτσι.
0: Σας καταλαβαίνω.
1: Αυτά που σας λέω, τα λέει η πυροσβεστική υπηρεσία για μας.
0: Ναι.
1: Η πυροσβεστική υπηρεσία, ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας πριν από 1,5 χρόνο σε μια συνέντευξή του είπε, είστε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε εκεί έξω. Είστε τα μάτια μας εκεί έξω. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μάτια παντού ώστε να βλέπουμε πού εξελίσσεται, πού ξεκινάει μια φωτιά. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όπως σας είπα, το σημαντικότερο είναι ο ευαίσθητος, ο ευαισθητοποιημένος πολίτης, ο πολίτης ο οποίος αισθάνεται την υποχρέωση να κάνει κάτι για να προστατέψει το δάσος, τον φυσικό πλούτο της χώρας.
0: Έχετε έρθει σε κόντρα με κάποιους στην τοπική κοινωνία?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Που να πούνε,
1: όχι, έχουμε παράπονα. Έχουμε παράπονα αυτό, από την αντιμετώπιση του Δήμου. Θα θέλαμε κάτι περισσότερο, αλλά είμαστε και λίγο απαιτητικοί. Πρέπει να το πω και αυτό. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, όχι, κόντρες δεν έχουμε με κανέναν. Διότι είναι οφθαλμοφανές ότι πρόκειται για μία δράση από την οποία ωφελούμαστε όλοι.
0: Μείνετε σας παρακαλώ δύο λεπτά στη γραμμή σας. Περνάμε σε τέτοιους ειδήσεων από το ΣΚΑΙ 100,3 με την Αθήνα Μαράκη και επανερχόμαστε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
3: Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι ενδυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασωμάτου. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα επεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου με μήνυμα από το 112. Εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι και τη Θέουτα, ενώ νωρίτερα περισσότεροι από 1.500 μετανάστες μπήκαν στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Με τον κύριο Ηλία Τσολακίδη από την εθελοντική ομάδα του νομού Πιερία στην Κατερίνη είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, ξανά ο λόγος σε εσάς.
1: Στενάχωρες ειδήσεις, στενάχωρες ειδήσεις.
0: Βλέπω παντού καπνός, παντού φωτιά. Και τοπικές κοινωνίες οι οποίες έχουν άλλη στοχοπροσύλωση. Δηλαδή γνωρίζουν στην Πάρο ότι υπάρχει μια χωματερή. Τη λένε χιτά, αλλά είναι μια χωματερή. Ο υπερτουρισμός όλοι και δίπλα είναι μια πολύ όμορφη περιοχή. Ήταν από τις λίγες πλέον που δεν υπήρχαν σπίτια, μπορούσε κάποιος να περπατήσει. Και ξαφνικά καίγεται για τρίτη μέρα. Υπάρχει ένα θέμα.
1: Το αφήνω σχολίαστο, κύριε Κουφόπουλε. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, καταρχήν μιλάμε εν έτη 2026 για χωματερή στην Πάρο. Τι να τον κάνω εγώ τον υψηλότερο τουρισμό όταν μιλάμε ακόμα για χωματερές. Τι να σας πω. Έτσι. Λοιπόν, όμως θα ήθελα να κλείσω
0: με την επιτυχία αυτή.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι μεγάλη επιτυχία, ξέρετε γιατί. Διότι 24 νέοι και νέες από το εξωτερικό, από 9 διαφορετικές χώρες, βρίσκονται από τις 10 Ιουνίου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου στην Κατερίνη για να φυλάξουν το βουνό των Θεών. Το χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος. Μπορεί να μην έχει καταφέρει μέχρι τώρα να πείσει τις εκάστοτε κυβερνήσεις αυτής της χώρας ότι πρέπει να κάνουν κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά...
0: Τι να κάνουν κύριε Τσολακίδη,
1: να μπει στην εκπαίδευση, να σας πω κάτι.
0: Δεν ζητάτε λεφτά, μισό λεπτό, για να καταλάβετε. Για να κατανοητό, γιατί όλοι είναι πονηρεύονται.
1: Όχι,
0: ο άλλος δουλεύει δωρεάν. Πώς το κάνει?
1: Όχι,
0: θέλει απλώς να εκπαιδεύσει τον κόσμο, περίεργο.
1: Ναι, έτσι. Ακριβώς επειδή είναι κάποια πράγματα τα οποία σταματήσαμε πλέον να τα πιστεύουμε. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν άλλοι που το θεωρούν ως παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας του Λουξεμβούργου στέλνει κάθε χρόνο, εδώ και 3 χρόνια, εθελοντές στην Κατερίνη για να κάνουν αυτή την εμπειρία της προστασίας του βουνού. Ναι. Κρατήστε το αυτό και πείτε μου γιατί δεν το κάνει η ελληνική πολιτεία. Όχι, κύριε Κουφόπουλε, σας το λέω και πάλι, μηδενικό κόστος το χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος. Μηδενικό κόστος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσετε με κάποιον από στο νομό Πιερίας να μην σας περιγράψει με τα πιο όμορφα λόγια αυτό το οποίο συμβαίνει στον τόπο μας. Αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να πείσουμε κάποιον από τους αρμόδιους αυτό να το δει ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Ως μια... Εγώ θα πρότεινα να γίνει εθνικό σύνθημα το χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Έτσι. Λοιπόν, γιατί θα ήταν άσχημα να... Όπως κάθε δημόσιος υπάλληλος πηγαίνει και δίνει αίμα και παίρνει μία μέρα άδεια. Γιατί κάθε δημόσιος υπάλληλος που θα χάριζε μία μέρα από το καλοκαίρι του στο δάσος, είτε αυτός είναι εκπαιδευτικός, είτε αυτός είναι οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, να έπαιρνε μία ημέρα άδειας από το κράτος, από την πολιτεία. Χρειαζόμαστε ευαίσθητους πολίτες και η πυροσβεστική χρειάζεται ενίσχυση. Και την ενίσχυση αυτή θα την πάρει από τον συμπολίτη, από τον άνθρωπο ο οποίος λέει ότι...
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: και τώρα αυτό είναι κρίσιμο, διότι μετά την ένταξη του Ολύμπου στα 25 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια για τουρισμό, για πολλούς επισκέπτες. Και όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Άρα χρειάζεται να ενδυνάμουν, να μην χαθεί η εμπειρία της κοινότητας αυτή των εθελοντών.
1: Εννοείται ότι δεν πρέπει να χαθεί.
0: Δηλαδή, ξαφνικά μιλάμε για brand Olympus. Αλλά το πρόβλημα είναι, ενώ είναι το βουνό των Θεών.
1: Κοιτάξτε, ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση για το βουνό των Θεών, ο τρόπος με τον οποίο θα προστατευτεί, διότι ξέρετε, όπως έρχεται η αναγνώριση, έτσι και σου την αφαιρούν.
0: Φυσικά.
1: Αν δεν πράξεις αυτά που πρέπει.
0: Ναι, είναι άλλο. Λοιπόν. Δηλαδή, δεν ξέρω τι όνειρα, πώς προσδιορίζουν την...
1: Ούτε εγώ τα γνωρίζω. Ούτε εγώ τα γνωρίζω. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις. Εγώ ξέρω ότι διατίθεται ένα μεγάλο κεφάλαιο για την προστασία του Ολύμπου και για την διαχείριση όλων αυτού του νέου τουριστικού ρεύματος που θα ενισχυθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας του βουνού κτλ. Αυτά θα τα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά εμείς κάνουμε αυτό που ξέρουμε εδώ και 19 χρόνια. Πολύ απλά.
0: Ναι, αλλά αλλά πρέπει να προβλέπει κανείς και το μέλλον.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή είναι κρίσιμη η προστασία του οικοσυστήματος του Ολύμπου. Δεν είναι ξαφνικά, γιατί και στην Πάρο πάντα υπάρχει ένα όριο. Αφού ξεπεραστεί το όριο, όλοι θα δουλέψουν το επιχείρημα. Αφού το κάνεις στην προηγούμενη, θα το κάνεις και σε μένα. Μην δούμε κανένα ξενοδοχείο.
1: Όχι.
0: Στους πρόποδες.
1: Όχι. Όχι,
0: είναι ψηλότερο το βουνό.
1: Υπάρχουν οι ζώνες προστασίας.
0: Το λέω κάθε υπερβολή. Καλά, ζώνες προστασίας. Στη Μήλο το φτιάξανε πάνω στα βράχια. Θέλω να πω, είναι η αγωνία μας.
1: Ναι, καλά είναι να είμαστε καχύποπτοι. Καλά είναι να ρίχνουμε μια κριτική ματιά σε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν και να τα παρακολουθούμε από κοντά. Αυτός είναι εξάλλου και ο ρόλος του ενεργού πολίτη. Λοιπόν, και προσέξτε, το Όλυμπος δεν είναι ιδιοκτησία του δημάρχου ή των επιχειρηματιών. Έτσι, ο Όλυμπος ανήκει σε όλους εμάς, σε όλη την κοινωνία.
0: Είναι παγκόσμια αξία.
1: Έτσι ακριβώς, είναι παγκόσμια αξία. Λοιπόν, και οφείλουμε όλοι να πράξουμε τα δέοντα. Αυτό που περνούσε από το χέρι μας, το πράττουμε, το κάνουμε εδώ και 19 χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε την αυστηρή κριτική ματιά στα πεπραγμένα των διοικούντων.
0: Φυσικά. Δεν γίνεται διαφορετικά, διότι πρέπει να υπάρχει η λογοδοσία.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
1: Να είστε καλά, κύριε Φόπουλε, και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό.
0: Να είστε καλά, συμφωνούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και στον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ πέτυχε σπουδαία νίκη στην Τούμπα, γενικώντας 2-0 τη Δυναμό Κιέβου. Έπαιξε φοβερή μπάλα. Ο Κωνσταντέλιας έβαλε υπογραφή. Ένα εξαιρετικός παίχτης. Κόσμημα για τα
1: επίπεδα.
0: Λοιπόν,
1: καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Και οι δύο ομάδες, κυρίες και κύριοι, προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ στο UEFA Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός με μία ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ με μία νίκη. Μπορούμε όμως να συνδεθούμε με τηλεόραση Sky, γιατί τώρα θα μιλήσει, είναι ο Σωτήρης Νίνης, αν δεν κάνω λάθος, παλαιός παίχτης του Παναθηναϊκού, παρουσίαζε ο Πάνος Βόγλης και από Βασιλείου. Ο Σωτήρης Νίνης είχε ξεχωρίσει, ξεκίνησε να παίζει πολύ μικρός στην ομάδα του Παναθηναϊκού και χάρη σε σπουδαίες στιγμές. Ακούσουμε στο Τριφύλι, να ακούσουμε τον Πάνο Βόγλη.
2: Έχω την εντύπωση, Έλενα Σωτήρη, ότι είδαμε ένα μάτς το οποίο όπου και να καθόταν η μπήλια δεν θα μας παραξένευε μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον. Προφανώς είμαστε χαρούμενοι που ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση, είναι δεδομένο. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Όμως, τέλος καλό, όλα καλά.
3: Α, ναι, ευχαριστώ. Η δουλειά έγινε. Πήρε την πρόκριση, συνεχίζει στην Ευρώπη και αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω και από αυτή την οπτική πρέπει να το δούμε. Σίγουρα δεν έθελξε. Στις στατιστικές κατηγορίες ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Είχε την κατοχή, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά στο μάτι και η εικόνα τα πράγματα ήταν αρκετά ισορροπημένα και νομίζω ότι αυτό λέει και το αποτέλεσμα. Δηλαδή το 2-2, αν το κρίνεις μεμονωμένα σαν παιχνίδι, είναι το σημερινό αποτέλεσμα δείχνει ακριβώς αυτό που είδαμε και εμείς με τα μάτια μας. Αυτό που έκανε τη διαφορά είναι η ποιότητα, το παραδέχτηκε και θα τον ακούσουμε σε λίγο το προπονητή της Πάξη, και αυτό που έκανε τη διαφορά είναι σίγουρα στο πρώτο μάτς που ο Παναθηναϊκός ήταν εμφανώς καλύτερα.
4: Συμφωνώ. Γενικά η εικόνα του Παναθηναϊκού σήμερα δεν ήταν αυτή που περιμέναμε.
0: Ο Σωτήρης Νούνης κάνει δηλώσεις.
4: Και πριν το παιχνίδι περίμενα λίγο διαφορετική εικόνα από τον Παναθηναϊκό. Περίμενα να είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, να δημιουργούσε φάσεις. Περίμενα να ήταν και πιο σε ταχύτητα, πιο γρήγορος. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό που νομίζω ήταν λίγο κουρασμένος σήμερα. Ήταν λίγο ένα τέμπο κάτω από τα στάνταρ που πρέπει να έχει η ομάδα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Θεωρώ όμως ότι κερδίζει χρόνο, κερδίζει λίγο ηρεμία με την πρόκριση. Πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική πρόκριση. Και θεωρώ ότι με τον καιρό θα παρουσιάζεται ακόμα καλύτερος.
2: Γενικά δεν μου αρέσει να είμαστε επίοικοι με τις ελληνικές ομάδες, επειδή είναι ελληνικές ομάδες. Όμως Είναι δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τρίτο για την Πάξη, έτσι μην βγάλουμε και την Πάξη εκτός. Αποκλείεται τώρα, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα στη μετάδοση στην Ουγγαρία, να είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Το ξέρουμε, είναι 30 Ιουλίου, παιδιά. Ωστόσο, αυτό που μου έκανε εμένα θετική εντύπωση, ανεξαρτήτως διακύμανση σκορ και εικόνα αγώνα, είναι ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε να αγχώνεται τόσο πολύ ώστε να καταφεύγει σε φοβερές έντρες σε ένα άναρχο παιχνίδι. Το ψάξε τον γκολ με όποιο τρόπο μπορούσε, με ένα σχέδιο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ ότι είχε ψυχή. Θα μου πει, αν δεν είχε την ψυχή, μπορεί να μην έφτανε στην ισοφάριση. Ναι, αλλά την είχε την ψυχή και την βρήκε. Και βγήκαν και αλλαγές του Νίστρουπ, έχω την εντύπωση.
3: Ναι, ναι, αλλά θα σας πάρω το λόγο, γιατί βλέπω ήδη. Εγώ βλέπω, βλέπω στην πλάτη σου το Διονύση Δεσίλα, που είναι δίπλα του Άνταμ Τσεν. Ένας εκ των πρωταγωνιστών, θα έλεγα εγώ, στη σημερινή αναμέτρηση. Πάμε να ακούσουμε τι έχει λοιπόν να πει ο Άνταμ Τσεν για αυτή την αναμέτρηση. Διονύση.
5: Είμαι κουρασμένος, αλλά νομίζω, Άνταμ, αυτό που μετράει στο τέλος είναι η πρόκριση παρά την κούραση και παρά το άγχος, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.
0: Οι δηλώσεις από τον Άνταμ Τσέριν, ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.
6: European competitions at the beginning of the summer especially, they are tough. There is no easy games, and we knew that it will be difficult also tonight here. And the most important thing is that we qualified in the end. Was not easy, I agree. We should improve many things, but we are in the first stages, and the first games are, like I said, always a bit tough. And I'm looking forward to improving in the next games.
5: Τι ήταν αυτό που δυσκόλεψε την ομάδα περισσότερο και πήρε την πρόκριση, αλλά όπως είπαμε, δύσκολα και με άγχος? Είναι η κούραση, είναι το πνευματικό κομμάτι, ίσως ότι επειδή όλοι γνώριζαν ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, αυτό τους έδωσε μια εξτρά πίεση. Ο κόσμος, ο πολλής που βρέθηκε σήμερα, τι ήταν αυτό που δυσκόλεψε τα πράγματα, ή και ο αντίπαλος?
6: I believe that the way we could make this easy was the first game. We had there some moments that we could go on 0-3, and then the game would be different. Like this, the opponent team felt all the time that they have some chance, and it was what was keeping them alive. Also today, we did some mistakes that led to their goals. And but after, in the last 30 minutes, I think that we had a good control. We were pushing, pressing, and the goal was deserved. So in the end, I think the better team overall is going to.
0: Παναθηναϊκός ήταν στο τέλος καλύτερη ομάδα συγκριτικά με την Πάξη, και θα ακολουθήσει η επίσημη μετάφραση.
7: Από εμπειρία θα πω ότι όλες αυτές οι προκλήσεις στους αγώνες του καλοκαιριού είναι δύσκολες. Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια δύσκολη ομάδα, αλλά αυτό το οποίο κρατάω, όπως είπαμε, είναι η πρόκριση. Χρειαζόμαστε βελτίωση, χρειάζεται να βελτιώσουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε στην αρχή, κάθε αρχή είναι δύσκολη, από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία, θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη κερδίσει με 0-3 και θα ήταν πλέον εδώ εντελώς διαφορετικός αγώνας. Σήμερα κάναμε λάθη, δεχτήκαμε γκολ, αλλά θα ρω ότι τα τελευταία 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο σπρώξαμε την κατάσταση, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ελέγξαμε και νομίζω ότι αυτό ήταν το ιδανικό που έπρεπε να κάνουμε για την πρόκληση.
5: Και άλλη μια ερώτηση για την πορεία και για όλη τη χρονιά. Είσαι ο παλαιότερος στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ξέρεις πολύ καλά τον οργανισμό. Σήμερα τέλος Ιουλίου. Απόψε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο βρέθηκαν περίπου 23-25 χιλιάδες, πολλοί κόσμος. Τι μήνυμα θες να στείλεις εσύ εκ μέρους της ομάδας στον κόσμο αυτόν?
6: Yes, thanks first of all for the support.
0: Ο Άνταμ Τσέρν ευχαριστεί για την υποστήριξη των φιλάθλων Παναθηναϊκού.
6: Support for us throughout all the years that I'm here, I felt this support. The fact that also it's summer, many people are on vacations. This is a good number that came today in Oaxaca, but I know that it depends on us. I know from the previous years, when you start good, when you build momentum, the fans feel this also. They come with the team even more stronger, more passionate always. So it's our responsibility to make that, to make them their Sundays one happy day after, like it was sometimes. And when this happens, when the team and the fans connect, then they are really one amazing force for us. And I hope that we can achieve that this season.
7: Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φιλάθλους για όλη τους την στήριξη που ήρθαν εδώ και για όλη τη στήριξη που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην ομάδα. Γνωρίζω ότι είναι μια περίοδος διακοπών, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και αναγνωρίζω το γεγονός ότι ήρθαν τόσοι πολλοί φιλάθλοι στο γήπεδο απόψε. Βεβαίως όταν ξεκινάς καλά αυτό έχει αντίκτυπο και στους φιλάθλους, οι οποίοι έρχονται με πολύ μεγαλύτερη χαρά, με πολύ περισσότερο πάθος, και εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας ώστε να δίνουμε χαρά στις Κυριακές τους. Θέλω να πω ότι όταν η ομάδα και οι φίλαθλοι είναι μαζί, είναι ενωμένοι, αυτό δίνει μια άλλη δυναμική, μια μεγαλύτερη δύναμη.
5: Thank you very much.
0: Είχαμε συνδεθεί με το Ολυμπιακό Στάδιο, με τηλεόραση του Sky και ακούσαμε τον Adam Τσέρν. Είναι επιστροφή στο δικό μας πρόγραμμα. Μήνυμα ακροατή, ο Αλληγορικός στις 23-28 μας έστειλε μήνυμα για φωτιά στο σταθμό Διοδίων Παραδεισίων σε δασική έκταση προς τη Μεγαλόπολη. Προφανώς αναφέρεται στην περιοχή της Πελοποννήσου. Ο Άρης λέει: δεν μπήκαν μετανάστες, έβαλαν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Κάνετε τους παπαγάλους. Κοινωνία αυτή που σας φτύνει, πλήση εγκεφάλου που κάνετε επαμοιβής, δεν θα σας βγει σε καλό. Λέει ο Άρης, που κάτι περισσότερο θα ξέρει από όλους εμάς και μας λέει τι είναι καλό για μας και τι δεν είναι. Και ο Γιώργος Χαραπουλάκης δηλώνει ότι ακούει νέες συναρτησίες στην ακροδεξιά, διαδίδοντας πως ακόμη και η μονογονική οικογένεια αποτελεί μέρος γκόκ ατζέντας. Δυστυχώς ορισμένοι τσιμπάνε από κάτι τέτοιες ανοησίες. Μάλλον δεν έχω καταλάβει ότι σύγχρονες κοινωνίες εξελίσσονται και αυτή είναι η κολλημένη στερεότυπα εν έτη 2026. Αυτά. Βλέπω ότι και ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, ο σκόρερ Ραστόντερ, ο οποίος έβαλε ισοφάρισε, κάνει τώρα δηλώσεις. Θα τις ακούσουμε. Ελμίν Ραστόντερ, οι δηλώσεις.
8: And second, I had a big chance before, so I would be happier if I scored two goals.
7: Ναι, όντως είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν το πρώτο γκολ εδώ στην έδρα μας μπροστά στους φιλάθλους μας. Είχα και άλλη μια ευκαιρία και θα ήμουν ακόμα χαρούμενος αν μπορούσα να είχα σκοράρει δύο τέρματα.
5: Πώς είδε το παιχνίδι, μπήκε ως αλλαγή, δυσκολεύτηκε η ομάδα, πήρε αυτό που ήθελε στο φινάλε και τι περιμένει στην πορεία από τον Παναθηναϊκό, βλέποντας φυσικά τη δουλειά που γίνεται κάθε μέρα.
8: Yeah, I think that's the most important, that we qualify for the next round. We know that we can do much better. Also the goals we conceded, I think it's from our own mistakes. We need to analyze that and we have some days to analyze that, like I said, and focus on the next game.
7: Το πιο σημαντικό απόψε είναι η πρόκριση και βεβαίως μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Δεχθήκαμε γκολ από λάθη που διαπράξαμε. Θα πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι, θα πρέπει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε και πιστεύω σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
5: Γιατί πρέπει να αλλάξει η ομάδα, να γίνει ακόμη καλύτερη εν όψη του επόμενου γύρου με τη ΖΣΚ, που επίσης θα είναι πονηρά ή δύσκολα παιχνίδια.
8: Yeah, of course, first of all, also in the first game, we had a lot of chances. There it starts, we need to score them. If we score them, the game wouldn't be that hard. Yeah, I think like the chances we create, we need to like punish the opponent.
7: Αρχικά θα έλεγα ότι στον πρώτο αγώνα χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Εάν αυτές τις ευκαιρίες που είχαμε χάσει μπορούσαμε να τις είχαμε μετατρέψει σε τέρματα, θα ήταν αναμφισβήτητα διαφορετικός ο απόψινός αγώνας. Όμως πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες, τα πράγματα δεν θα είναι δύσκολα.
5: Thank you very much. All the best.
9: Ευχαριστούμε Διονύση και φυσικά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τους δύο παίκτες που έδωσε ταχύτατα στον ρεπόρτερ.
0: Ο Πάνος Βόγλης, επιστροφή στην ραδιοφωνική μετάδοση. Ακούσαμε τις δηλώσεις δύο εκ των πρωταγωνιστών, του Ραστόντερ, ο οποίος σκόραρε, έβαλε το δεύτερο γκολ και σοφάρισε και ο Παναθηναϊκός πέρασε στο επόμενο προκριματικό γύρο. Και νωρίτερα του Άνταμ Τσέριν, αλλά εδώ προέχει και μάλλον υπάρχει υπόλοιπη επικαιρότητα. Και υπάρχει, έρχεται και επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, από την Ιωκάστη Κροντήρη, για την πολιτική αβεβαιότητα που απειλεί την ανάκαμψη.
10: Ανάλυση για τις επιπτώσεις της πολιτικής αστάθειας στην οικονομία της Ελλάδας εν όψη εκλογών φιλοξενεί η Handelsblatt. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Ελλάδα συνέχισε την οικονομική της ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους και την πανδημία του κορονοϊού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ανάπτυξη 1,8% φέτος, διπλάσια από το μέσο όρο σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Ωστόσο, η συνέχιση αυτής της ιστορίας επιτυχίας δεν είναι εγγυημένη. Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ΙΟΒΕ, προειδοποιεί στην τελευταία τριμηνιαία έκθεσή του ότι ο δυναμισμός των τελευταίων ετών δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Οι οικονομολόγοι θεωρούν την αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα εν ώψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι παρατηρητές θεωρούν πιθανές πρόορες εκλογές ήδη από το φθινόπωρο. Στη συνέχεια διαβάζουμε. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ, Γιάννης Ρέτσος, δήλωσε κατά την παρουσίαση της έκθεσης: «Η πιθανή πολιτική αστάθεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των επόμενων 12 μηνών. Η χώρα ουσιαστικά βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για την οικονομία στο σύνολό της». Ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Βέτας προειδοποιεί επίσης ότι η πρόσφατη ανάκαμψη δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση διατηρήσιμους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η πολιτική σταθερότητα, η πολιτική αξιοπιστία και οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, η ελληνική οικονομία ταινίζει τους επόμενους μήνες με αυξανόμενη νευρικότητα. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη και τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, η Ελλάδα μείωσε τον δείκτη χρέους. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία παραμένουν άλυτα. Το Ίδρυμα επισημαίνει την ασθενή παραγωγικότητα, τον ανεπαρκή ρυθμό επενδύσεων, τις ανεπαρκείς δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη και το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν να μην τεθεί σε κίνδυνο η επιτυχία της εξυγίανσης που κερδίθηκε με κόπους με προεκλογικές υποσχέσεις. Ο πειρασμός είναι μεγάλος, επειδή πολλοί ψηφοφόροι μέχρι στιγμής έχουν ελάχιστα επωφεληθεί από την οικονομική ανάκαμψη. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Μάρξ στα τέλη Ιουνίου, το 64% των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένο ή μάλλον δυσαρεστημένο με την κυβέρνηση. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Αφήνω να κάνω δηλώσει ο Τζέικοπ Νίστρο, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
11: Have so many chances, then you need to finish off the job, but that made it maybe a little bit nervous at times today, where we didn't reach our level. But I think when the game went on, we pushed them more and more back, and obviously deserved got a goal in the end. But the two goals that we concede, we cannot be satisfied with that. It's two throw-ins in the side of the pitch where we are, way too weak in those two situations, and that's simply not good enough. But European qualification, it's difficult. You see that time after time, no matter where you play. We managed to come through, but there is a lot of work to do to improve for all of us.
12: Πράγματι ήταν μια δύσκολη ομάδα η αντίπαλός μας απόψε. Όπως είχα πει ήδη εξ αρχής την προηγούμενη εβδομάδα, θα έπρεπε να είχαμε και τα λεφτά τις ευκαιρίες που μας είχαν δοθεί στον απόψινό αγώνα.

0: τώρα, υπάρχουν τώρα τα παιχνίδια με την Τσέσκα 1948.
1: Η ερώτηση προς τον Ίστρουπ και η απάντηση του προπονητή Παναθηναϊκού.
2: Then I think we struggled a bit when they went high in the first half. That we need to do better. But in terms of creating chances over two games, I think we have many big chances also today. In that way, it's good enough. But defensive-wise, we need to do better.
3: Ναι, πράγματι δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ όπως ήταν η περίπτωση. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, κρατάμε την πρόκληση και προχωράμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά κυρίε και κύριοι από το Ολυμπιακό Στάδιο. Σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Ο Γιώργος Βραχνός ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Καραγιάννης στη μουσιογραφική υποστήριξη. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στην οργάνωση τη παραγωγή. Στην παρουσίαση ο Βασίλης Κουφόπουλος, το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη από τον Sky 100,3 και μετά επιλογές από τη δισκοθήκη του Sky.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Από το χάος, τη γέα και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: 14 Σεπτεμβρίου.

0: Νοεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθηνά Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11 το βράδυ σε δασική περιοχή στη Δημοτική Ενότητα Φαλέσια στη Μεγαλόπολη. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Εν τω μεταξύ μένουν οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου, ενώ η φωτιά που καίει αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται ένας 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Μέχρι να τεθεί υποπλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει, τόνισε ο Δήμαρχος του νησιού, επισημένοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες το απόγευμα στην Κομιτεία Σάφολκ στη Βρετανία. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, χθες, απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παραθεριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Την δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρη εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες μπήκαν χθες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να ξεκριβωθούν τα αίτια, ανέφερε ο Δήμαρχος, συμπληρώνοντας πως ένας από τους 3 τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε και ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
0: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11 το βράδυ σε δασική περιοχή στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Την ίδια ώρα μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης, ενώ ενισχύονται και οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνικό μέτωπο που ξέσπασε στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά άργα χθες το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αιγαίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκυριά, Καμάρι και Άσπρο χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου με μήνυμα από το 112 και ενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος, ενώ ένας πυροσβέστης διακομίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στην πόλη από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πέρασα, δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να

ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεχνάς.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11 και 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδία. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα ενός συνδράμου και υδροφόρες του Δήμου. Μένονται εντωμεταξύ οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Εντωμεταξύ ενισχύονται και οι δυνάμεις σε όλα αυτά τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνικό μέτωπο που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμούδη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θηριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγωγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυνο. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει. Τόνισε ο Δήμαρχος του νησιού, επισημένοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, περιλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή απολύσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Την καταστροφή τρομοκρατικής σύραγγας της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μποφόρ του Νοτίου Λιβάνου ανακοίνωσαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς. Η συγκεκριμένη υπόγεια υποδομή αποτελούσε κεντρικό μέρος του σχεδίου εισβολής της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χεζμπολάχ στις κοινότητες της Γαλιλαίας. Οι σύραγγες ανατινάχθηκαν χρησιμοποιώντας περίπου 700 τόνους εκρηκτικών στο πλαίσιο της συστηματικής επιχείρησης των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων για την καταστροφή όλων των τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, αναφέρει η ανακοίνωση. Επίσης, όπως αναφέρεται, η ανατίναξη πραγματοποιήθηκε μετά τη χθεσινή κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ. Το κράτος του Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο και θα συνεχίσουν να καταστρέφουν οποιαδήποτε τρομοκρατική υποδομή, προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια της Χεζμπολάχ να νοικοδομήσει τις δυνατότητές της, καταλήγει η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θεούτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θεούτα στα βόρεια παραλία της Αφρικής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δύναμο Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1.30.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11 και 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Την ίδια ώρα μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου. Ενώ η φωτιά αργά χθες το απόγευμα μπήκε στο σφηνικό δαφός της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται ένας 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρα με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεργιά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Ένας πυροσβέστης διακομίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες μέρες στον Ισπανικό θύλακα. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11 και 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Εν τω μεταξύ, μένονται φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έδρυγο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασωμάτου. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμούδη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα εκεί μια αγκυριά, καμάρι και άσπρο χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η φωτιά κανείς δεν θα μπορέσει να εφησυχάσει, τον νησό δήμαρχος του νησιού, επισημένοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα, ανέφερε το γαλλικό πρακτορείο, η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Την καταστροφή τρομοκρατικής σύραγγας της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μποφόρ του Νότιου Λιβάνου ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Η συγκεκριμένη υπόγεια υποδομή αποτελούσε κεντρικό μέρος του σχεδίου εισβολής της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στις κοινότητες της Γαλιλαίας. Οι σύραγγες ανατινάχθηκαν χρησιμοποιώντας περίπου 700 τόνους εκρηκτικών στο πλαίσιο της συστηματικής επιχείρησης των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ για την καταστροφή όλων των τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανατίναξη πραγματοποιήθηκε μετά τη χθεσινή κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ. Το κράτος του Ισραήλ δεν θα δεχτεί καμία παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο και θα συνεχίσουν να καταστρέφουν οποιαδήποτε τρομοκρατική υποδομή, προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια της Χεζμπολάχ να νοικοδομήσει τις δυνατότητές της, καταλήγει η ανακοίνωση. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια Ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.

0: μια στιγμή αρετή.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Την ίδια ώρα μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά χθες το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εχθές ανακοινώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, ενώ χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Γκόλυμπος. Ένας πυροσβέστης διακομίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.